Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραγωγός και κανάλι χαρακτήριζαν το Survivor παιχνίδι επιβίωσης. Δυστυχώς το εννοούσαν. Ένας διαγωνιζόμενος, όπως ξέρουμε, δίνει μάχη γιατί καθώς ψάρβει ψαροδούφεκο, ένα σκάφος πέρασε από πάνω του. Η ανακοίνωση του Sky ότι αναστέλλεται η προβολή του reality είναι να χαμε να λέγαμε. Εμείς έχουμε. Έχουμε στη ρύθμιση του ήχου το Σταμάτη Καρλούτσο. Μουσική επιμέλεια την Αφροδίτη Σιμίτη. Επιμέλεια ηχητικών τη Χριστίνα Μούγιου και λέμε, δηλαδή ο Βαγγέλης Πέρης λέει γιατί είναι στο μικρόφωνο. Και όλοι εμείς, αλλά και εσείς φαντάζομαι, γιατί το μεταδώσαμε χτες, θυμόμαστε ότι ο κύριος Μπέος, ο Αχιλλεύς, προσφέρθηκε να πάρει μια μπουλντόζα, να κατεβεί στο Σύνταγμα και να κάνει μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες. Δεν έχει ακόμα τάγκ, σιγά σιγά φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα αποκτήσει το στόλο του, με δύο λόγια να επιβάλλει την τάξη. Λοιπόν, ο Μάγκας, ο Αχιλλεύς που λέγαμε, με τη γνωστή του λεβεντιά, αρνήθηκε ότι είπε αυτά που είπε.
3: Καλημέρα. Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλημέρα, επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν κάποιοι.

0: εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό. Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρηθήκαμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
1: Ψεύτο μάγκα, πες μου τι θες κι όλο μας φοβερίζεις. Θα ρεις πως με τέτοια μια...
2: Προτείνω στον Αχιλλέα να προχωρήσει τη σκέψη του, εξάλλου το έχει δοκιμάσει ως σκεπτικό. Στους δημοσιογράφους που διαδίδουν τέτοια ψεύδη, δηλαδή αυτά που λέει ο ίδιος, ευθανασία όπως τα σκυλιά. Επίσης ψευτόμαγκα, να απευθύνω στο τραγούδι αυτό. Η λέξη διαστραβλώνουν δεν υπάρχει ούτε στο Βόλο.

0: Είναι εύκολο για ένα δημοσιογράφο, για ένα δημόσιο πρόσωπο να πάρει στραβά τη στράτα του. Αλλά είναι μερικοί που είναι εκεί αμετακίνητοι. Ταγμένοι στην υπηρεσία της σωστής πληροφορίας, είναι αυτό που λέμε αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Το μυαλό σας πηγαίνει όπως όλων στον πορτοσάλτε και ο ίδιος επιβεβαιώνει το θρύλο που τον συνοδεύει.
1: Σε ένα κράτος λοιπόν, που η ανοιχτή η οικονομία, εκτός και αν προτιμούμε κατοικισμό αυτό.
2: Όχι, είναι κατηλοποιημένη. Θέλουμε ελεύθερη οικονομία με ανταγωνισμό.
1: Όποιος προτιμήσει κατοικισμό μπορεί να το πει ευθέως.
2: Δεν θέλουμε καρτέλ. Θέλουμε ελεύθερο ανταγωνισμό.
1: Και να πάρει και τις ανάλογες ψήφους. Δεν βλέπω όμως ουσιαστική πρόταση για τα καρτέλ. Ουσιαστική πρόταση. Δηλαδή, πώς χτυπάω τα καρτέλ. Απλώς έχουμε τον γνωστό λαϊκισμό ότι αν θα έρθουμε εμείς, όλα θα γίνουν καλά.
2: Θέλετε να σας εξηγήσω σε τι άλλο να
1: το αφήνω κατά μέρος.
2: Διότι έχω διατελέσει και μέρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
1: Πώς χτυπάμε τα Ραντούρη, εγώ δεν είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ είμαι εδώ ως δημοσιογράφος.
2: Άρα υποστηρίζετε δεν κυβερνητικές θέσεις.
3: Λέει τα σχολιά του. Άρης λέει τα σχολιά του.
1: Άρα κύριε Φαραντούρη, με το γνωστό λαϊκισμό σας.
2: Μην υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις. Είναι γνωστό αυτό κύριε
1: Με το γνωστό λαϊκισμό σας μην επιτίθεστε. Πρωινό Δευτέρας δεν έχουμε καμία όρεξη να ακούμε αμπελοφιλοσοφία.
2: Γνωρίζουμε όλοι ότι υποστηρίζετε κυβερνητικές θέσεις κύριε Πορτοσάλτε. Δεν το αποδέχεστε.
3: Θέλει κύριε Φαραντούρη.
2: Εννοείται. Δεν έχω αντίρρηση.
1: Ελεγκτή απόψεων, λέτε. Δεν έχω βρει εκτός
2: και. Μα δεν σας ελέγχω. Έχετε σκοπό. Διαπιστώνω να... όπως και όλη η Ελλάδα.
1: Αν έχετε σκοπό να καταστήσετε τον εαυτό σας, το όνομα του Πασόκ και εισαγγελέα.
2: Εγώ είμαι ευρωβουλευτής του Πασόκ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Εσείς είστε δημοσιογράφος που υποστηρίζει τις κυβερνητικές θέσεις.
1: Να πω παρακάτω.
3: Μια λέξη ακόμα και κλείνω.
1: Υποστηρίζω τις απόψεις μου, κύριε.
2: Που την χάρη να ταυτίζονται απολύτως με τις κυβερνητικές θέσεις.
1: Αγαπητέ λαϊκιστή,
3: δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λατέ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πήρε στο μεγάλο δρόμο.
0: Είναι άμα το πάρει στο μεγάλο δρόμο, δεν υπάρχει άκρη. Μεταξύ δεν ξέρεις από την Κυκλική και την Κοκόπια να διαλέξεις. Φαραντούρης Πορτοσάλτε.
5: Τώρα την πόρτα μου χτυπάει.
0: Χτυπάει η πόρτα μας και είναι η πρωτιά στη Eurovision. Αδέρφια, συμπατριώτες, σήμερα το έθνος δίνει τον υπερπάντων αγώνα. Με ψυχή χιλίων λεόντων, όπως έγραφα παλιά αθλητικές εφημερίδες. Εμπνευσμένος από τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο ελληνισμός. Ο Αγγίλας μας επιτίθεται στο πρώτο χειρό φωνάζοντας «Φέρτο», όπως παλιά λέγανε «Αέρα», «Φέρτο». Και οι προκλητικοί εχθροί μας τρέμουν από το φόβο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έχουμε ωραίο τραγούδι. Δεν είναι ότι έχουμε την ελληνική ψυχή. Έχουμε και πατίνι.
6: Δεν θα ήθελα έτσι να σποιλάρω και να πω κάτι, αλλά γέλασα πάρα πολύ που έχουν βγει ήδη αυτά τα memes με το αν έπεφτε η Παπαρίζου από το παραπέντε, ας πούμε, και όλοι λένε τώρα μην πέσει από το πατίνι. Ναι, αλλά εντάξει, το έχουμε κάνει καλή πρόβα το πατίνι, πιστεύω δεν θα πέσω. Πήγε πολύ καλά η πρόβα και εκεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και πολύ πιο απαιτητικά σημεία μέσα στο ACT από το πατίνι, από την άλλη. Πολύ πιο δύσκολα. Αλλά εντάξει, είναι τρία.

0: λεπτά θα βγουν και πιστεύω εκεί την ώρα με τον κόσμο και με την ενέργεια θα βγουν και με ευκολία. Ναι. Γιατί ας πούμε και στο Sing for Greece, όταν έκανα την πρόβα του ACT, κουραζόμουν λίγο παραπάνω. Αλλά στο Sing for Greece που ακούω τον κόσμο από κάτω να διαπερνάνε τα ουρλιαχτά από τα ακουστικά μου, μου δώσε τόση ενέργεια και τέτοιο boost που ήταν λες και δεν νιώθω τίποτα.
1: Αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Πιστεύω αυτό θα γίνει και τώρα.
2: Οι ευχές μας συνοδεύουν το παλικάρι μας. Ελπίζουμε να γυρίσουν με τις νίκες στα κλαδιά, όπως έλεγε η Σοφία Βέμπου. Και λέω να βάλουμε ένα πανηγυρικό τραγούδι έτσι, να το γιορτάσουμε από τώρα. Την πρωτιά εξάλλου την έχουμε στο τσεπάκι μας. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελληνική λεβεντιά. Ακούστε, όργανα, ποίηση. Στην ποίηση παρακαλώ να δώστε ιδιαίτερη έμφαση.

0: Μίσιος ελληνικός οίκος προωθεί τα ελληνικά προϊόντα. Ούζο, ρακί. Και πάνω απ' όλα αριθμούς. Αφγανιστάν και όπερα. Το Αφγανιστάν δεν το λέω υποτιμητικά. Το ξέρετε ότι παραλίγο να μιλάνε ελληνικά. Γιατί περνούσε από εκεί ο Μέγας Αλέξανδρος και πάει στις Ινδίες παντού. Και όλοι αυτοί μιλάνε ελληνικά τώρα. Γιατί πέρασε από εκεί ο αρχηγός μας, ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι και πήγαινε παραπέρα, δηλαδή για να κάνει ένα άλμα στην Αμερική, τι ήτανε. Θα μιλούσε και Αμερική ελληνικά, όλος ο κόσμος. Greek.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στα 32 του έτη. Όσο ζούσε κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, έφτασε μέχρι την Ινδία και αν δεν πέθανε θα είχε σίγουρα άλλα 20 χρόνια μπροστά του όπου θα διεκδικούσε, θα έχει τις αυτοκρατορίες. Δεν θα υπήρχε Ρώμη, δεν θα υπήρχε τίποτα. Όλοι στον κόσμο θα μιλούσαν ελληνικά και όχι αγγλικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έσφαζε κόσμο, αλλά ένωνε οικονομίες, ένωνε χώρες. Και αν δεν πέθανε στα 32 του και είχε κάποια χρόνια ακόμη, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ο πραγματικός χρυσός και πλούτος αυτού του κόσμου.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μακάρι, παιδί μου, να γινόταν τα ελληνικά παγκόσμια γλώσσα, που ήταν θέμα, όπως καταλαβαίνετε, λίγων ημερών, άντε 20 χρόνων. Έτσι όταν ερχόντουσαν οι ξένες στην εποχή του 80 με τα καμάκια, θα ήταν υποχρεωμένοι να μάθουν 2-3 κουβέντες να συνεννοηθούν. Θα τα λέγαμε στα ελληνικά.

0: μαζεύει.
1: Η μεγάλη είδηση δεν ανήκει στο βράδυ, αλλά στην ημέρα. Η εβδομάδα μας ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Γιατί μετά από απουσία 45 ολόκληρων ημερών που μας φάνηκαν σαν αιώνας, επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιο στη δραστηριότητα της παρουσιάστριας. Αλλά δεν είναι η ίδια Κατερίνα Καινούργιο, είναι μια άλλη, με εντελώς άλλη νοοτροπία. Αυτό ο Τζίο δεν το είχε πει.
2: Έχω γυρίσει λίγο διαφορετική. Τι εννοώ? Νιώθω τόσο πλήρης, νιώθω τόσο ευλογημένη, νιώθω τόσο γεμάτη από αγάπη και όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα, που νιώθω ότι έχω και μια διαφορετική νοοτροπία πια. Καταλαβαίνετε τι λέω? Μου λέγανε πολλές φορές οι φίλες ότι θα γίνεις μαμά και θα δεις οι προτεραιότητες σου θα είναι άλλες, θα σε νοιάζουν άλλα πράγματα. Θα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και έτσι είναι. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς είναι πραγματικά, όποια το θέλει πολύ, να το προσπαθήσει και είμαι σίγουρη θα το καταφέρει και νομίζω ότι θα είναι οι ωραιότερες στιγμές της ζωής τους. Παιδιά, δεν περιγράφεται όλο αυτό που έχω νιώσει. Δεν περιγράφεται με λέξεις, δεν περιγράφεται με τίποτα νομίζω. Ότι όσο και να μου λέγατε ότι θα είναι έτσι σαν αλλιώς, είναι κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη και αγάπη και ευλογία νιώθω για αυτό το πλασματάκι μου. Τώρα είναι με τη γιαγιά της, οπότε νιώθω έτσι ένα safety, μια σιγουριά.
3: Να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι ωραίο, γύρισε να της ευχηθούμε τα καλύτερα βεβαίως. Επιτέλους ήρθε ξανά το Κατερινάκι μας. Εντάξει, είπε 2-3 πράγματα για το μωρό, μην νομίζω ότι θα ξανασχοληθεί. Έχει και μια εκπομπή να δει εκπεριώσει. Ας την υποδεχτούμε όλοι μαζί με την φωνή.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι αρχίζει το μήνυμα που έστειλε ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Αγαπητέ Παναγιώτη. Λέει, τώρα που έμαθα ότι η κυρία Καινούργιο είναι εντάξει, μπορώ να φάω το μεσημεριανό μου απερίσπαστο. Στα σέβη μου, Παναγιώτης, από Πειραιά. Καλή όρεξη, Παναγιώτη. Θα ευχηθούμε και σε εσάς, αν μας τηλεφωνήσετε και μας πείτε ότι τρώτε. Ή μπορεί να μας πείτε ότι θέλετε. Έχουμε ένα 212-212-4800, τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό. Αλλά έχουμε και ένα email. onerpapakialfaradio989.gr. Αλλά και ένα Viber. Τι είναι πλουσιάδα είναι αυτή, 6947-989-989. Και τι έχουμε? Έχουμε και έναν εκπρόσωπο του Ανταρσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Τον θυμάστε, είναι αυτός που ορκίστηκε πριν από λίγες ημέρες και είπε ένα ωραίο κατεβατό, λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν, αλλά δεν πειράζει. Έχει κι άλλα να πει, γι' αυτό τον κάλεσαν στο Καλημέρα Ελλάδα. Δεν είπε πολλά.
2: Να ακούσουμε και τη δική της την καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Να ακούσουμε.
3: Κύριε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε. Εγώ δεν αποδέχομαι να συνομιλώ με φωνές της ακροδεξιάς. Δεν θα κάνετε εδώ καμία διαδικασία κρίσης της πράξης μου. Θέλω λοιπόν να σας αποχαιρετήσω λέγοντας.
4: Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, ούτε κρίση κάνω ούτε τίποτα.
3: Με γνωρίζετε πάρα πολύ.
4: Γνωρίζω και εσείς με γνωρίζετε. Δεν μπορώ να.
3: Έχω στάσει αρχώνει και τα θέματα του αν νομιμοποιούμε την ακροδεξιά στα μέσα ενημέρωσης και παρακαλώ να μην το
4: παρακολουθήσετε. Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Αν θέλετε λοιπόν, δεν θα κάνουμε διάλογο για τα ζητήματα αυτά.
4: Εκπροσωπεί την ακροδεξιά η κυρία Παπαδοπούλου.
5: Ούτε εγώ κάνω διάλογο με τον κύριο Παπαδοπούλου.
3: Παραβιάσατε δημοσιογραφική ιδεοντολογία.
4: Τι λέτε κύριε Κωνσταντίνου.
3: Έτσι που την έχουμε κατοχυρώσει μέσα στο αντιφασιστικό κήρυγμα, αν θέλει. Δεν συνομιλώ. Με ακροδεξιούς, τέλεια και παύλα.
2: Να ακούσουμε τη δική σας την άποψη.
4: Καλά, είναι δικαίωμά σας να συνομιλήσετε με όποιον θέλετε. Δεν λέω εγώ όχι.
3: Εδώ, όχι, όχι. Πριν λοιπόν
5: ολοκληρώσω
4: την τοποθέτηση. Μισό λεπτό, κυρία Παπαδοπούλου. Εδώ δεν διώχνει κανένας κανέναν. Παρακαλώ πολύ. Δεν διώχνει κανένας κανέναν.
3: Πριν ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου λοιπόν. Και τα θέματα τιμής και συνείδησης είναι πάρα πολύ σοβαρά για μας. Σας δηλώνω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία θέλοντας να χτυπήσει φωνές αντίστασης, φωνές που στηρίζουν τους αγώνες που είναι μπροστά μας. Να καλέσω στις κινητοποιήσεις που υπάρχουν για τα προσφυγικά
4: πρόσωπα του
3: και την ελληνική στην Παλαιστίνη. Και δεν θα
4: πρέπει. Θέλετε να ακούσετε τον αντίλογο και να απαντήσετε.
3: Όχι, κοιτάξτε, δεν νομιμοποιώ τον ακροδεξιό λόγο. Σας χαιρετώ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν τον διώχνουν, το είπαν, δεν διώχνουν κανένα από την εκπομπή. Αλλά στην ουσία του λένε φύγε, γιατί εδώ που τα λέμε δεν γίνεται αυτά, κύριε Στάθη μου. Συμπαθέστατος Παναγιώτης Στάθης. Δεν μπορεί να έχεις ένα καλεσμένο και να βγάζεις χωρίς να το ξέρει κάποιον άλλον.

0: Εντάξει, τώρα κλαίμε γιατί κλαίμε. Εμείς δεν κάναμε την επιλογή να είναι ο Βαρουφάκης να μας εκπροσωπήσει και βεβαίως να πούμε, πριν πάρει τηλέφωνο κάποιος και διαμαρτυρηθεί, ότι ο άνθρωπος έδωσε τις μάχες του. Απλώς δεν ξέραμε που θέλαμε να πάμε. Είναι μαζί μας, από το χτεσινό το πήραμε, το επεισόδιο του στο χιλιοστό του ντοκιμαντέρ που μεταδίδει ο Sky. Έχουμε μαζί μας τον τότε Υπουργό των Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος έζησε από κοντά το τι ακριβώς συμβαίνει με τη διαπραγμάτευση.
1: Το πρώτο πράγμα που λέχθηκε είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Και πολύ σύντομα, ίσως με την επόμενη συνεδρία, η Ελλάδα δεν θα είναι στην ατζέντα του Eurogroup. Όταν σου λέει ότι, κοιτάξτε, δεν θέλουμε, δεν θα είμαστε σε πρόγραμμα, τι καταλαβαίνεις? Θα επανακτήσεις από εβδομάδα στην πρόσβαση στις αγορές? Ποιο ήταν ακριβώς το πλάνο? Κανείς δεν κατάλαβε.
2: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
0: Είχαμε όμως βάρκα, ελπίδα ονομαζόταν. Τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα.
2: Να βγούμε λίγο από τη ζωή στην καταιγίδα και να γνωρίσουμε καινούργια.
0: Και ξαφνικά έπιασε η θαλασσοταραχή. Εμείς με βάρκα ήμασταν.
2: Πρώτα αντίκρισα την πρώτη μου ρητή.
0: Καλά, μερικίδες, έρπη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σταμάτη Καρλούζο, τι κάνεις εδώ? Ρυθμίσεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, τι κάνεις εκεί? Έχει την μουσική επιμέλεια. Χριστίνα μου, εδώ δίπλα, με τι ασχολείσαι? Μαζεύει χητικά. Μπροστά στο μικρόφωνο, ποιος είναι? Ο Βαγγέλης Περής. Και θέλω να σου πω με ειλικρίνεια και λίγο, εντάξει, λύπη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Ελλάδα μας δεν δημιουργεί μόνο Λεωνίδες, αλλά δημιουργεί και εφιάλτες. Ο τελευταίος τίτλος, αυτός δηλαδή του εφιάλτη, ταιριάζει με την Κλαβδία. Η Κλαβδία που πέρσι τη στείλαμε σε Eurovision και τώρα βγαίνει και λέει πράγματα τα οποία ποτέ δεν πρέπει να υποθούν από ένα ελληνικό στόμα.
3: Who do you think is going to win Eurovision 2026?
4: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής, το personal favorite είναι το Jala. Jala! Ναι, αγαπώ πάρα πολύ τη φετινή συμμετοχή της Κύπρου με την Αντιγόνη. Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
5: Μακάρι.
4: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus. Θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από την Denmark.
6: Μου έχω μείνει με το
7: παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Μήπως τις είπανε εκτός της Ελλάδας ποιες είναι οι αγαπημένες σου?
6: Και εγώ αυτό νόμιζα, αλλά ακούσαμε την ερώτηση. Ήτανε ποια πιστεύεις ότι είναι η χώρα που θα κερδίσει. Δεν της είπανε βγάλε τον Ακύλα απ' έξω.
8: Και να βγάζει τον Ακύλα έξω, υπάρχει ένα ναι μεν αλλά. Αν βγάλω τον Ακύλα έξω, είναι αυτό. Εγώ στο μόνο που θα σταθώ θα πω ότι τουλάχιστον ήταν ειλικρινής σε αυτό που πιστεύει. Ότι δεν της αρέσει, γιατί αυτό είναι. Δεν πιστεύει ότι θα κερδίσει ο Ακύλας. Δεν της αρέσει καθόλου ο Ακύλας. Εγώ αυτό
7: ναι, αλλά τη ρώτη.
2: Ντροπή σου! Ντροπή, Κλαβδία! Σου δώσαμε την αγάπη, την υποστήριξή μας, την ψήφο μας. Και μας πρόδωσες.
9: Μα πείσαι δίχως παρηγοριά, μονάχο, μονάχο.
2: Και άφησες μοναχό τώρα τον Ακύλα να δώσει τη μάχη του ελληνισμού. Μια κουβέντα θα πω. Ντροπή! Θα τα πω μέσα μου.
9: Κάθε τι που είχαμε στην καρδιά.
2: Ακούσε εκεί να λέει ότι η Αντιγόνη της αρέσει. Και καλά, η Αντιγόνη είναι αδελφή Κυπρία, παρόλο που μιλάει αγγλικά. Ο άλλος, ο Ξανθομπούμπουρας, ο... έτσι φαντάζομαι ότι θα είναι, ο Δανός.
9: Της
2: είπα εγώ μερικά και ο μικρούτσικος όμως, α, της τάχωσε.
10: Πώς σου φάνηκε αυτό που είπε η Κλαβδία?
11: Αυτό μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανόητο, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική. Εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή οδοντόκρεμα που λέγε μια διαφήμιση.
10: Παρότι δεν μας έχει συνηθίσει η Κλαβδία, πάντα ήταν το κορίτσι είναι και με τον Λέρ και με τον Φωκά.
11: Είναι
10: περίεργο πολύ.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Εν τω μεταξύ, κανείς δεν αναρωτήθηκε ή δεν το ψάξε. Μήπως πριν από τη δήλωση υπάρχει μια ερώτηση, θα σας πω η απάντηση. Θα σας πω όχι για την Ελλάδα που είναι προφανές ότι τη στηρίζω, θα σας πω για τις άλλες χώρες. Αλλά δεν θα βγει στο μεροκάματο.
9: Ποτέ δεν το περίμενα από τα δικά σου χέρια.
2: Ντροπή σου, Κλαβδία.

Έτσι μπροστά. Λέω να υιοθετήσουμε και σε αυτή την περίπτωση λογική Μπέου. Αφού τη στήσαμε που τη στήσαμε στον τοίχο, αύριο το πρωί, όπως κάθε αυγή, θα γίνει εκτέλεση, να τελειώνουμε, μια και καλή, τέρμα.

0: Καβαλάς είναι αυτός που ακούμε. Άραγε ο Πάνος Γαβαλάς με το Λάκη Καβαλά έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Εμένα την αγάπη σου.
0: Πονεμένος ο ένας, πονεμένος και ο άλλος. Ο Λάκης ο Καβαλάς θα μου πει γιατί πόνεσε. Με αυτά που φοράει, σίγουρα πονάνε. Είναι, φοράει κάτι καπέλα, πάρα πολύ στενά, και μετά βάζει κάτι τσιμπιδάκια. Σίγουρα ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Αλλά είναι παραπονεμένος γιατί ο Τζίο δεν εκτίμησε πάρα πολύ την παρατήρηση που έκανε ο Καβαλάς, ότι λέει ψιλοψέματα ότι θέλει να φύγει για να πάει στην Αμερική. Και έχουμε καινούργιο μπιφ. Ήθελα καιρό να το πω αυτό.
2: Να σας ρωτήσω και για τον GOK, διότι...
3: Γι' αυτό δεν θέλω να μιλήσω, γιατί είναι ένα παιδί που παρεξηγεί τα πράγματα. Είναι ένα νέο παιδί μέσα στην καραγεμά του και δεν θέλω να πω κουβέντα για αυτό.
2: Ρωτάω επειδή σε συνέντευξη που έδωσε πάλι στην εκπομπή μας, είπε ότι μπορεί να του πείτε και μία συγγνώμη για όσα, για όσα είπατε.
4: Τώρα που ξέρεις τι γίνεται στο περίπου, νομίζω να νιώθεις πολύ άσχημα και μου χρωστάς ένα συγγνώμη.
3: Αν είπε κάτι τέτοιο είναι γενής, γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου για αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανε στην αρχή και όλα αυτά. Ήταν να πω κακό για ποιο λόγο να πω, τι είμαι εγώ. Δηλαδή θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό και θα με πείραζε. Δεν θέλω να λένε τέτοια πράγματα για μένα, ναι. Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά. Και τσατίζομαι αν είπε κάτι για μένα, είναι κακό.
1: Πόσο τσαντίστηκα.
0: Τσαντίστηκε και καλά έκανε. Και να είναι ο μόνος, όχι. Γενικότερα στην τηλεόραση δεν σε βγάζουν να είσαι εκνευρισμένος. Έτσι και βγεις να πεις καμιά καλή κουβέντα για κάποιον, δεν το μεταδίδουνε.
1: Στα καλά του καθουμένου ανεφλόγου.

0: ο Θέμης Ανδρεάδης. Καινούργια τραγούδια, ναι, έβγαλε ο Θέμης Ανδρεάδης. Έλα, λίγο ενθουσιασμό δείξτε.
1: Και από τα Παρίσια ήρθα ξαφνικά στα Ίσια.
0: Ωραία είναι, ωραία. Βέβαια δεν είναι σαν τον Ντόλι Βοσκόπουλο. Βλέπω εδώ πέρα ο Δημήτρης λέει μας έφτιαξε με τον Ντόλι, τον πρίγκιπα. Έχω κι άλλα σπουδαία να σου πω. Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη αγωνία. Τι έχει γίνει με τα κιλά της Κατερίνας Καινούργιου. Γιατί ακούσαμε τα θέματα με το μωρό, τα καλύψαμε. Εκείνη δηλαδή μας τα κάλυψε. Αλλά με τα κιλά της τι ακριβώς γίνεται. Γιατί είχε πάρει κιλά όταν λίγο πριν γεννήσει. Τώρα που επέστρεψε, πόσα από αυτά έχουν αποκατασταθεί στην όμορφη σιλουέτα της.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα καλημερίσω τον αγαπημένο μου που κουρέφει.
3: Καλώς κιόλας.
2: Έλα εσύ γλυκούλη μου.
3: Είσαι μια κούκλα.
2: Και σένα σου πάει. Κοίτα, έχω χάσει τα κιλά, έχω να χάσω μερικά ακόμα.
3: Δεν έχεις ανάγκη.
2: Αλλά θα σου πω, επειδή μου δίνεις διαμαγείες με το που βγαίνεις από το μευτήριο, ξεπρίσεσαι. Δεν ξέρω, εγώ ήμουν από τις τυχερές τουλάχιστον.
3: Πρόσεγες κιόλας προφανώς.
2: Μετά σου κάπως μου κόπηκε η όρεξη. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή έχεις το τρέξιμο και την αγωνία στο παιδί, δεν. Δηλαδή, Πέτρο, δεν είχα και σένα, οπότε γιατί από πάχει να μπορείς να
4: κάνεις. Τέλεια, μια χαρά όλα, ε.
2: 24 κιλά είχα πάρει. 24 έφτασα το θηρίο.
3: Παναγία.
2: Ναι, είδες, εσύ. Εσύ φταίς για όλα. Τι να πω, παιδιά, δεν έχω λόγια. Τα σταλέω συνέχεια, αλλά δεν θέλω να γίνω. Γιατί μετά θα μου πείτε άλλη παιδί με έκανε μόνο η Μαριό το Γιάννη. Και έχετε δίκιο. Δεν θέλω να γίνω γραφική. Ότι συνέχεια, ρε παιδί μου, ξέρει, λέω.
3: Έτσι είναι, όχι να λε.
2: Για το παιδάκι
3: είναι,
2: αυτά. Ούτε είναι. Είμαι από τι μαμάδε που λέω το παιδί μου το πιο όμορφο, το παιδί μου το καλύτερο. Απλά θέλω πολλέ φορέ να τα μοιράζομαι αυτά που βιώνω. Για να μου λέτε κι εσεί τη γνώμη σα, γιατί είστε οι περισσότερε πολύ πιο έμπειρε από μένα. Γιατί σε πιάνει η αγωνία να τα κάνει όλα.
5: Όλε οι μαμάδε όμω έτσι είναι για τα παιδιά του. Εμένα όλε οι φίλε μου στέλνουν φωτογραφίε, μου λένε για τα παιδάκια του, ειδικά όσε γεννήσαν το τελευταίο διάστημα, είναι φυσιολογικό.
2: Να είναι καλά και ευλογημένα. Να είναι καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι συνέχεια με αυτά ασχολείται σε όλη τη διάρκεια τη εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου. Καλά κάνει, αλλά επίση υπάρχουν και διαστήματα που δεν τα λέει στα διαφημιστικά. Αλλά είναι μία κούκλα. Συμφωνούμε αυτό όλοι. Μπάμπολα, όπως λένε στα ιταλικά, να και πάτη πράβο μαζί μας. Αυτό το τραγούδι το είπε και η Μαντόνα, αλλά σαν την πάτη πράβο κανείς.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Βρε καλώς τα παιδιά, σας θέλω σε επιφυλακή. Θα κάνουμε ένα πείραμα που δεν έχει ξαναγίνει στο ραδιόφωνο. Διαδραστικό ραδιόφωνο. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που θα αλλάξει την ιστορία του συγκεκριμένου μέσου, θέλω να σου πω ότι έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο. Το έχουμε. 212-212-4800. Έχουμε και email onerpapakialfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Καταγράφεται αυτή τη στιγμή στην ιστορία. Θέλω όπου και να βρίσκεστε και ακούτε αλφα να αρχίσετε να φωνάζετε και να λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Δυνατά, θα λέω και εγώ από εδώ και θα κάνουμε ένα μεγάλο ωραίο ηχοπολτό, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Ντροπή, κι εσείς δεν φωνάζετε. Ντροπή σου, είναι αυτά, ο τόπρας. Τίποτα, δεν συμμετέχετε. Δεν θα γίνετε ποτέ σας βούλτεψη, sorry.
2: Να καταγγείλετε τους σοσιαλιστές στη Ρουμανία.
3: Κόβεται για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχει στελέχη, γιατί η γραμμή, το επικοινωνικό πογκρόμ που έχει ξεκινήσει η κυρία Βούλτεψη εναντίον τη κυρία Κοβέση, πλέον έχει γίνει κανονικότητα.
2: Μα δικαιώνομαι, αφού τη διώξα από παντού.
3: Αυτά λέει.
2: Μα δικαιώνομαι,
3: έχει γίνει γραμμή κεντρική τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και στην Τσεκία,
4: μην χάσουμε όλο τον χρόνο με την κυρία Κοβέση
2: όμως.
3: Εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Γιατί υπήρχε μια απόφαση. Που προέκυψαν νέα στοιχεία κατά την ακροματική διαδικασία.
2: Ο Άγιος Μάγος είναι νομίζω το νούμερο.
4: Σας παρακαλώ, κυρία Βουλευτή.
3: Σας συνέχεια, κυρία Βουλευτή.
2: Και εγώ να θυμίσω επίσης ότι κρέμεσα
4: με τον Καταλάκα
2: Οικοβέση, τον Μάνφρεντ Βέμπερ, και δύο χρόνια αφού τον είχαν κρεμασμένο στα μανταλάκια, οι ίδιοι είπαν ότι δεν βρήκαν στοιχεία.
4: Ένα
2: προσέχουν.
3: Να προσέχετε και να μην διακόπτε άλλη φορά.
2: Και μην μας κάνετε, δεν κουνιέται η βελόνα.
3: Καλά, εντάξει,
2: έτσι.
3: Ποια βελόνα. Δηλαδή, περιμένετε εσείς στον πολίτη να εμπιστευτεί αυτά που λέτε εσείς και ο Άδωνης.
2: Εμένα εμπιστεύεται σίγουρα.
3: Είναι έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Είναι εμπιστευτεί,
3: παιδί μου. Και δεν είναι θέμα κομματικής λογικής.
2: Όλοι αφώνονται σε όλη την Ευρώπη.
3: Εκτίθεστε με αυτά που λέτε.
2: Εγώ δεν εκτίθεμαι, εγώ δικαιώθηκα τώρα. Επειδή μόλις μίλαν τις λάθος κλήσεις, δικαιώθηκα.
3: Άμα σταματήσεις να μιλάς. Λοιπόν, επειδή ακούω λοιπόν για κάποιο ίδρωμα της φανέλας, γιατί τώρα θα ξαφνικά θα ιδρώσουν τις φανέλες. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή τη φανέλα την ιδρώνουν κυρίως τα νοικοκυριά που πάνε στα σούπερ μάρκετ.
2: Αλλά, ναι.
3: Και δεν μπορούν να
2: βγάλουν.
4: Ελάτε, κυρία Βούλτευση.
3: Την φανέλα την ιδρώνουν οι
4: μικρομεσαίες
3: και οι έμποροι.
4: Να μιλήσει και
3: η κυρία
4: Κομινάκα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Μπορεί να πεις ό,τι θες για τη Σοφία Βούλτευση. Αλλά πρέπει να τη αναγνωρίσουμε κάτι. Ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ το νέο δημοτικό τραγούδι. Δεν είχαν έμπνευση, ας πούμε, ο Κιτσάκης. Δεν είχε με τι ασχοληθεί. Και βρήκε.

0: Θα πω και μια παλιά παροιμία, λαϊκή.
1: Ήσουν καλή
0: η Μιλονού, τον άντρα της με τους πραγματευτάδες. Είναι η κυρία Ιώνα Μαλέσκου, συμπαθέστατη. Και θεωρεί ότι είναι στην ίδια κατηγορία με την Ηλιάνα, που θα παρουσιάσει τώρα και το... πώς το λένε το καινούργιο αυτό, το My Style Rock, όχι, όχι. Το άλλο με τη μόδα, τέλος πάντων. Και έχουν αρχίσει μεταξύ τους να ανταλλάσσουν κατηγορίες που βασίζονται σε προηγούμενες καταστάσεις. Βεβαίως το μεταξύ τους δεν ισχύει. Γιατί η Ηλιάνα είναι ψηλά, απαξή.
2: Θα γίνουν όντως πολλές αλλαγές. Θα επιστρέψουμε σε κάποια γνώριμα σημεία του GNTM, ας πούμε όπως η Κριτική Επιτροπή, που είμαστε ξανά τέσσερις. Όμως θα δείτε από πρώτο χέρι τη μόδα να γίνεται κάπως live, θα έλεγα. Μόνο αυτό θα πω και δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Δεν θέλω έτσι να στεναχωρήσω και τη Ζένου που τα ετοιμάζει εκεί με την ομάδα και να μου λέει μη μου τα λες και μη τα λες.
3: Και αγόρια και κορίτσια.
2: Και αγόρια και κορίτσια, ναι, ναι, ναι.
3: Πώς θα είναι ο ρόλος της παρουσίας, θα τον συνδυάσετε φαντάζομαι με την Κριτική Επιτροπή, ο δικός σας?
2: Καλά, ναι, εντάξει. Ανάλογα με τις ανάγκες του project, μεταφέρεται ο ρόλος. Όπως και πέρυσι ήμουν πιο κοντά στα παιδιά, τώρα θα είμαι και στην Κριτική Επιτροπή να τους βοηθήσω με άλλο τρόπο. Εντάξει. Μεταφέρεται ο ρόλος, μεταφέρομαι κι εγώ. Μια χαρά.
3: Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις δηλώσεις της Ιώνας Μαλέσκου. Θεωρείτε ότι ήταν αχρίαστες μετά από τόσα χρόνια?
2: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς και δεν θα ήθελα και να μάθω κιόλας.
3: Ευχαριστώ. Ότι ήταν πολύ.
2: Ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη από το πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους. Πολλά φιλιά.
0: Εδώ μεταξύ τα προηγούμενα GNTM, τι θα γίνει, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Το θέμα ήταν η Μαλέσκου, αλλά έκανε τρίπλα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
4: Κάποιον άλλον θα αφήσει.
0: Εξάλλου σου λέει, ποια είναι αυτή η Μαλέσκου, κάτι μου θυμίζει.

0: ξαναζώ.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό, πανάρχαιο.
0: Προς τη χώρα αν τραβήξει.
1: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς. Και τραγουδάει η Μαρίνα. 6 και 5, 11, 3 και 2, 5, αυτή.
0: Στα σφαγεία κοιτάξεις.
1: Ενδιαφέρουσα τραγουδίστρια, αλλά χάθηκε.
0: Δύο αρνιά και δύο βόδια κρέμονται ψηλά από τα πόδια. Τρέχει το αίμα.
1: Χύθηκε αίμα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα. Θυμάστε προηγουμένως που ήταν ένας εκπρόσωπος του Ανταρσία που έφυγε γιατί ήταν παρούσα η Ελένη Παπαδοπούλου, την οποία τη θεωρεί ακροδεξία. Τη ρώτησε ο Παναγιώτης Στάθη, είσαι ακροδεξιά ή κυρά μου ή δεν είσαι? Φίλοι που τον έφαγε.
2: Έχετε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, με τον Κασιδιάρη, με οποιοδήποτε άλλο?
3: Με την ακροδεξιά όπως σας καταλογίζει.
4: Με προσβάλλει. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ συνέχεια να βγαίνω να απολογούμε επειδή ο κύριος Κωνσταντίνου βλέπει φαντάσματα και επειδή τον συμφέρει.
2: Έχετε σχέση ή δεν έχετε?
4: Μα είναι δυνατόν? Με προσβάλλει αυτό που με ρωτάτε?
2: Ωραία, πέστε όχι. Μου λέτε να προσβάλλει. Πέστε όχι.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Είσαστε δημοσιογράφοι και είσαστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει την ερευνά σας για τις παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας. Δεν μπορώ συνέχεια να απαντάω σε τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θα ξαναπαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Ρωτάτε τους άλλους μου συναδέλφους αν είναι με τον Κασιδιάρη ή με τη Χρυσή Αυγή. Εμένα γιατί με ρωτάτε?
3: Σας το καταλόγησε ο κύριος Κωνσταντίνου.
2: Σας ρωτάω γιατί είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, κύριε Παπαδοπούλου. Σας παρακαλώ πολύ.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Σας παρακαλώ πολύ και εγώ. Δεν έχω μιλήσει με αυτό το ύφος.
2: Εντάξει, δεν θα μου κάνετε παρατήρηση γιατί ρωτάω κάτι.
4: Κοιτάξτε να δείτε, με ρωτάνε συνέχεια το ίδιο πράγμα.
2: Ωραία, λοιπόν, απαντήστε, πείτε όχι, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν μου κάνετε παρατήρηση γι' αυτό. Και εγώ σας παρακαλώ. Εμείς καλέσαμε να τοποθετηθείτε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε με λίγο, γιατί έχουμε φύγει από το θέμα.
2: Γι' αυτό σας λέω, ελάτε να συζητήσουμε το θέμα.
4: Σας παρακαλώ λίγο. Εκτοξεύει λάσπες δεξιά-αριστερά. Ο κ. Κωνσταντίνου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί εμένα να με ρωτάτε για αυτά που λέει ο κ. Κωνσταντίνου. Ο κ. Κωνσταντίνου δεν ξέρει τι λέει και φάνηκε από τον όρκο που έδωσε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι συμπέρασμα βγαίνει όποτε ακούμε την ένταση να ανεβαίνει? Όταν έρχονται εκλογές. Θα ακούσουμε τέτοια πολλά. Αυτιά να έχουμε να τα φράζουμε.

0: Θα πάω στο παραβάν και ξέρω ότι θα ψηφίσω. Δύσκολα. Θα ψηφίσω όποιον μου υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τον έμφυα, δεν γουστάρω. Θέλω να ζήσω. Ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις μας. Ότι θα διώξουμε τους ξένους δυνάστες. Ότι θα έρθουν γερμανικές αποζημιώσεις και θα τις μοιράσουμε δισεκατομμύρια. Να αναλογούν γύρω σε 100.000 τον καθένα. Ποιος είναι αυτός, θα τον ψηφίσω. Το έχω ξανακάνει, να σου πω την αλήθεια. Πού καταλήξαμε? Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λαφαζάνη, υπουργός τότε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέει για τη διαπραγμάτευση που έκανε ο εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης στα οικονομικά, ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι λέει ο Λαφαζάνης?
1: Τι σκεφτήκατε?
2: Τι σκέφτηκα? Ότι εδώ η υπόθεση πάει για ναυάγιο, κανονικό ναυάγιο. Υπέγραψε επέκταση δανειακής σύμβασης χωρίς δάνειο.
1: Χωρίς να πάρει λεφτά, λέτε?
2: Ναι. Δεν εξασφάλισε δάνεια και ξύναμε επί τετράμινο τον πάτο του δημοσίου προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις στοχοχρεωτικές δόσεις.
0: Δεν θέλουμε δάνεια, δεν θέλαμε δάνεια, θέλαμε να μας τα δώσουν έτσι. Εξάλλου θυμάστε, πήγαμε τα πουκάμισα έξω, ένα ωραίο σακάκι δερμάτινο. Αυτά μένουνε, όλα τα υπόλοιπα τα ξεχάσαμε. Τι τράπεζες, τι αηδίες. Βαρουφάκης.
3: Γιάννη Βαρουφάκη, όχι σοπουκάμισο και κούλσα κακή, oh yeah.
0: Oh yeah.

Γιώργη, στην ειδησιογραφία βρίσκονται εδώ, στον Αλφα Ρέντιο 989. Είναι ακλήτου πανέτοιμη με σημερινό μαγκαζίνο. Τι ναυάγια μου λες, αυτά τα έχουμε καλύψει εμείς. Οτιδήποτε προκύπτει, εδώ είμαστε. Θα τα πούμε αύριο, ας απολαύσουμε αυτό το τραγούδι. Δεν πουλιόμαστε, δε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Ρες Παπάς είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου εδώ. Μπορούμε και κάνουμε μια προσπάθεια να αναδεικνύουμε και να βλέπουμε περισσότερη λεπτομέρεια τα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που ετοιμάζετε και σε εσάς που επιστρέφετε. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, μια μέρα που υπάρχει και η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΔ με αιτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το 13ο και 14ο μισθό και άλλα θεσμικά ζητήματα τα οποία βάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που προγραμματίζουν και συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Επομένως υπάρχει αυτή η απεργιακή κινητοποίηση σήμερα. Και καλό θα είναι να το έχετε στο νου σας, τόσο για τις δικές σας προσωπικές υποθέσεις, όσο που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις δημόσιες υπηρεσίες, όσο βέβαια

0: και για τις μετακινήσεις σας κατά την διάρκεια της ημέρας. Τώρα, αρκετά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε να δούμε στην επικαιρότητα. Αυτό με το οποίο προφανώς και η εκπομπή θα ασχοληθεί περισσότερο είναι αυτό το συγκλονιστικό θέμα με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τουλάχιστον από την δική μας πλευρά είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, ακόμη αν θέλετε και για τα στοιχεία που μπορεί να δημοσιοποιούνται από αυτή την υπόθεση, γιατί στο δικό μας μυαλό που έχουμε μια ηλικία και μπορούμε να δούμε από μακριά, από απόσταση αυτή την ηλικία των παιδιών, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στην κρίση μας και στο πώς τα αξιολογούμε. Εμείς μπορούμε, αφού έχουμε δει τα επόμενα επεισόδια της ζωής, να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το πόσο συγκλονιστικά νέα είναι αυτά τα παιδιά, έτσι. Δεν ξέρω όμως εάν οι πληροφορίες αναλυτικές ή αυτά που περιέρχονται στο σημείο μου και αυτά έχουν την ίδια ανάγνωση από όλους. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν την ίδια ανάγνωση για παράδειγμα από τις νεότερες ηλικίες σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν ότι για όνομα του Θεού έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, όλο αυτό είναι κάτι που μπορεί να αποτελεί, ξέρω εγώ, μια κρίση. Έχουμε διαβάσει διάφορα σχόλια από εδώ και από εκεί, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η πρώτη νομίζω ότι είναι αυτή, δεν είμαστε σε αυτήν την ηλικία. Αλλιώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Η πληροφορία όμως διαχέεται σε όλες τις ηλικίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει πάντα να το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι. Δεν μπορούν, για παράδειγμα, τα νέα παιδιά να το δουν, να το διαβάσουν με την ίδια καθαρότητα που μπορεί να το βλέπουμε εμείς. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ υπάρχουν σε πλήρη εξέλιξη τα δράματα δύο οικογενειών. Η τεράστια τραγωδία που έχουν υποστεί και βιώνουν, και θέλει και λίγο παραπάνω, έτσι, σεβασμό νομίζω και διακριτικότητα στο τι βιώνουν αυτές τις ώρες οι συγκεκριμένες οικογένειες, έτσι, το απόλυτο τραύμα, την απόλυτη πληγή. Δεν ξέρουμε επίσης όλες τις λεπτομέρειες που μπορούμε να γνωρίζουμε, επομένως και θα ήθελα και αυτό, έτσι, να επισημάνω, δεν μπορεί όλες οι κρίσεις να είναι τόσο εύκολες, έτσι, γιατί σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχοσύνθεση. Όλα αυτά πρέπει με πολύ προσοχή να τα βάζουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, διότι δεν έχουμε ούτε καθαρή εικόνα, ούτε σε πολλές περιπτώσεις την ειδική γνώση ή την κρίση να αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα. Έχουμε ένα συγκλονιστικό περιστατικό, έτσι, που νομίζω έχει σοκάρει και έχει συγκινήσει όλη την κοινωνία. Αυτό δεν το κουβεντιάζει κανείς, έτσι, δεν το αμφισβητεί. Παλεύουν οι γιατροί αυτή την ώρα και από την πρώτη στιγμή να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο παιδί, το δεύτερο κορίτσι. Όλα αυτά θα τα έχετε ακούσει πως έχουν γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί μεγάλη θλίψη, πολύ σοβαρούς προβληματισμούς, έτσι, για γενικότερα, έτσι, μια τέτοια διάσταση, για το πώς τα παιδιά σήμερα και στην εφηβεία γενικότερα, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ηλικία. Έτσι, είναι μια ηλικία στην οποία το παιδί έχει πάψει να είναι παιδί, δηλαδή αυτή είναι η δική του αίσθηση, μπαίνει σε μια άλλη φάση της ζωής του, παρασύρεται από αυτή την τρομερή εξέλιξη που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες, όλα τα πράγματα πάνω του, γύρω του, και έχει μια ψευδαίσθηση ότι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει απόψεις για όλα τα πράγματα και αυτές να είναι και οριστικές και απόλυτες. Είναι η όλη διαδικασία της αμφισβήτησης που γίνεται σε αυτές τις ηλικίες και την περνούν όλα τα παιδιά, λιγότερο ή περισσότερο, με τις συγκρούσεις που μπορεί να έχουν με το περιβάλλον τους. Είναι μια δεύτερη, αν θέλετε, πνευματική πνευματική και σωματική διαδικασία γένας, έτσι, αυτή η μετάλλαξη, αυτή η φοβερή ηλικία. Τώρα, τα ειδικά χαρακτηριστικά που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο ευαίσθητη υπόθεση και πολύ πιο συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να γίνεται από ειδικούς. Και για να μην πούμε περισσότερα, θα έχουμε ειδικούς στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι οποίοι θα μας εξηγήσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να αρκεστούμε εδώ, χωρίς να αναπαράγουμε έτσι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία τα όσα μπορεί να γράφονται και να λέγονται. Πάντα θέλει πολλές αναγνώσεις περισσότερες, ξέρουμε πολύ λίγα, έτσι, για να βγάζεις με ευκολία συμπεράσματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε κάθε παιδί, ένας νέος άνθρωπος, σε κάθε κοινωνία πρέπει να έχει ή να παλεύει όλη η υπόλοιπη κοινωνία για να του διαμορφώνει ένα πλαίσιο, ούτως ώστε να αισθάνεται ότι έχει μία προοπτική στη ζωή του, έτσι, ή γενικότερα τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη. Σε άλλα θέματα, επειδή μιλάμε και για νέα γενιά, είδαμε αυτά τα πάρα πολύ άσχημα επεισόδια. Είναι η περίοδος των φοιτητικών εκλογών στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είχαμε και εικόνες από τα βίντεο με μαυροφορεμένους να δείχνουν, να κοπανάνε με ρόπαλα και μίσος κάποια άλλα άτομα, να έχουν πέσει μέσα κάποιον αγώνα σε κλειστό χώρο. Το να πάρουμε ένα ξύλο και να βαράμε τον άλλον στο κεφάλι είναι εγκληματική ενέργεια. Έτσι. Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης. Το που γίνεται και το πώς γίνεται είναι μια πράξη που μπορεί να επιφέρει πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό σε έναν άλλον άνθρωπο. Τώρα, στην περίπτωση, γιατί είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Αριστοτέλειο και το άλλο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στο Αριστοτέλειο υπάρχουν και καταγγελίες ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να πιάσει αυτούς που έκαναν την επίθεση, αλλά έπιασε κάποιους από την ομάδα των ατόμων, από φοιτητές των ΕΑΚ που ήταν εκεί και οι οποίοι ήταν τα θύματα της επίθεσης. Είχαμε και αυτή την κριτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει η αστυνομία. Από τους προσαχθέντες, τους 39 αφέθησαν ελεύθεροι όλοι, 7 τραυματίες όμως είχαμε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο. Και το άλλο περιστατικό, κυρίως μόλοπες είχανε κατάγματα και εκδορές, έτσι. Κατάγματα είναι βαριά χτυπήματα σε κάθε περίπτωση, ρόπαλα και πυρσή στην επίθεση την συγκεκριμένη. Και είχαμε και το άλλο συμβάν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εκεί ξυλοκοπήθηκαν άτομα και δύο μάλιστα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εχθές επίσης είχαμε και το άλλο ζήτημα που είχε να κάνει με την δικαστική απόφαση για τους τρεις οι οποίοι είχαν φορέσει μια ταμπέλα και είχαν επιτεθεί πριν από χρόνια στον Μπρίτανη της ΑΣΟΕ και αθώθηκαν. Νομίζω θα το θυμάστε αυτό το περιστατικό βίας και ασχήμιας που είχε γίνει στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Η απόφαση της δικαιοσύνης είναι αυτή που ήταν, αυτή αξιολόγησε τα δεδομένα, είχε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και τους έκρινε αθώους για αυτήν την ενέργεια. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε εμείς για αυτήν την υπόθεση. Ένα τροχαίο σοβαρό έγινε επίσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είχαμε, όπως δείχνουν τα δεδομένα, μια παράσταση πεζού από μοτοσικλέτα εκεί στη συμβολή με τη Λουκάρεως, που είναι τα δικαστήρια. Ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από μηχανή, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα στα πόδια και στο κεφάλι. Η τροχέα ψάχνει να βρει ακριβώς πώς συνέβη αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως είπαμε, θέλει αρκετή προσοχή στους δρόμους. Τώρα, για την ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Αυτό το θέμα το οποίο μας έδωσε αρκετές λεπτομέρειες εχθές και η Κατερίνα Μασταντονάκη που μετέδωσε το ρεπορτάζ, πρόκειται τουλάχιστον από τα στοιχεία αυτά και με βάση την έρευνα στην οποία φέρεται να συμμετέχει και αντιτρομοκρατική για εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, δρούσε τουλάχιστον από το 2022 με ένοπλες ληστείες σε τράπεζες με τη χρήση βαραίους οπλισμού σαν αυτόν ο οποίος βρέθηκε, τα Καλάσνικοφ, το Σκόρπιον, το οποίο είναι ένα όπλο που έχει χρηματοδοτηθεί, που έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν σε υποθέσεις, και η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτή η ενέργεια να μην είχε μόνο το κίνητρο της λυσίας αλλά τη χρηματοδότηση, αν θέλετε, των δραστηριοτήτων της οργάνωσης, της ομάδας αυτής, τέλος πάντων. Έτσι, φαίνεται ότι έχουν ξυχνιαστεί 11 ληστείες τραπεζών, μια απόπειρα διάρρηξη ATM, 11 κλοπές μοτοσυκλετών, 4 κλοπές αυτοκινήτων και το οικονομικό όφελος της οργάνωσης ξεπερνά 480.000 ευρώ. Ως προς τη δομή, φαίνεται πως ο 30χρονος είχε έναν ηγετικό ρόλο, ο οποίος συντόνισε τις δράσεις των υπολείπων και είχε και ένα χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας, συνδετικό μέλος της οποίας ήταν η 26χρονη. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε επίσης είναι ότι τα δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους, είχαν περούκες, ψεύτικα μουστάκια, γένια, μπήκαν στην κάωτη Θωρέα με αυτή την αμφίεση και με την απειλή δύο πιστολιών και του Σκόρπιον, αυτού του υποπολιβόλου, ακινητοποίησαν τους πελάτες, τους υπαλλήλους και πήρανε τα 217.000 ευρώ. Έτσι, ένα τρίτο άτομο είχε Καλάσνικοφ, περίμενε στο εξωτερικό του καταστήματος. Στη συνέχεια διέφυγαν με ένα όχημα που είχε πλαστές πινακίδες, τους περίμενε συνεργός, εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα, επιβιβάστηκαν σε δεύτερο και εκείνο με πλαστές πινακίδες. Και στο αυτοκίνητο αυτό τους περίμενε πέμπτο άτομο και συγκεκριμένα η 26χρονη. Οι αστυνομικοί το παρακολουθούσαν και έκαναν επιχείρηση ακινητοποίησης στο σχήνο της Κορινθίας. Όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά, εντοπίστηκε ο οπλισμός και όλα τα άλλα στοιχεία που αυτή τη στιγμή αξιολογούν οι αρχές προκειμένου να αποκαλύψουν και τη ροή της υπόθεσης και το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε στις και 20 να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια. Έχει αλλάξει ο καιρός, προφανώς εχθές ήταν μια καλοκαιρινή μέρα, τα λέγαμε, και στην πορεία ανέβηκε και αρκετά η θερμοκρασία. Κάπως έτσι φαίνεται πως θα είναι τα πράγματα και σήμερα. Πάμε να δώσουμε ένα κουιζάκι της ημέρας. Τι σημαίνει η λέξη αφεύκτος? Αφεύκτος, αλφα, φι, έψιλον, ύψιλον, έτσι. Αφεύκτος, η απαντήσεις στο κουιζάκι. Βέβαια, οι καλημέρες, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και όλα αυτά τα οποία θέλετε να μας πείτε. Πρώτα απ' όλα τις καλημέρες σας στο Viber 6947-989-989, 6947-989-989, και στο mail onair@alfaradio989.gr.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Μπορεί να μην ξέρει τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Για πες, μπες στο MyDay στην ενότητα DAY My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορεί να ανακαλύψει εκατοντάδες ακόμα εκτός και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Τώρα που το λες, πείνασα περισσότερο. DAY My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Μία άλλη είδηση, η οποία έχουμε μία πλέον επίσημη, αν θέλετε, εξέλιξη, είναι αυτό που έχει να κάνει με το drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα, το οποίο, όπως είπε εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στη σύνοδο προσερχόμενος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, είναι ουκρανικό. Χαρακτήρισε το ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, ενημέρωσε τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που θα συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το ντρόν, το οποίο ανελκύστηκε στην Ελλάδα, στη Λευκάδα. Φαίνεται πως νωρίτερα έχει γίνει μια επιχείρηση εκεί στην περιοχή του Αστακού για τα εκρηκτικά του. Και όπως είπε ο κύριος Δένδιας, προφανώς αυτό το θέμα, η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλειά της. Έτσι, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο βέβαια έχει την ουρά του, γιατί εφόσον ενημέρωσε ο κύριος Δένδιας και τον ομολογό του, δεν είναι ότι τα είπαν εκεί απλώς, ολόκληρο το επιτελείο και του Άμυνας αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών ασχολείται με αυτήν την υπόθεση, προφανώς, διότι ο Ουκρανός επιφυλάχθηκε εκεί στην τηλεδιάσκεψη να απαντήσει, έτσι είπε, λέει, θα το δω αυτό το θέμα, δεν είχε προφανώς κάποια έτοιμη απάντηση. Και το θέμα έχει μια διάσταση διπλωματική αρκετά λεπτή, έτσι, και όχι μόνο σε επίπεδο της δικής μας χώρας αλλά και σε ευρωπαϊκό, έτσι, διότι η κυβέρνηση εμφανίζεται και αποφασισμένη να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην ξαναγίνουν αντίστοιχα πράγματα. Και ο Υπουργός Εξωτερικών και εκείνος το έθεσε το ζήτημα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ομολόγων του στις Βρυξέλλες, όπου ήταν στην ατζέντα το ουκρανικό θέμα. Προσομοιάζει το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόουν σε αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το Γενικό Επιτελείο συνεχίζει την έρευνα και όταν θα εξαχθούν τα τεχνικά πορίσματα θα υπάρξει και η επίσημη αντίδραση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, και τα διαβήματα και όλο αυτά που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχθεί την ανάπτυξη πολεμικών ενεργειών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και κυρίως στην πλευρά της Ελλάδας, τονίζοντας και εκείνος τους κινδύνους για τα θέματα της ναυσιπλοείας. Αυτό είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει όμως έτσι περισσότερες πληροφορίες. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν βάλει στο μικροσκόπιο αυτό το θαλάσσιο ντρόν, κυρίως το πολεμικό ναυτικό. Έτσι, η υπόθεση αυτή αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα, το πώς αυτά τα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πια ευρέως και έχουν δημιουργήσει και μεγάλη ζημιά και μάλιστα είναι και ένα αντικείμενο μελέτης από τους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, γιατί χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαμάχη της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έτσι, για πρώτη φορά με τέτοιο εκτεταμένο τρόπο. Έχει μια, αν θέλετε, διάσταση τέτοια, διότι η ελληνική πλευρά θέλει ουσιαστικά να δει και πώς κινούνται και πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, έτσι, το ηλεκτρομηχανολογικό τους σκέλος, τα λογισμικά που έχουν πάνω και το πώς πραγματοποιούν τις επιχειρήσεις τους. Θυμίζουμε ότι και στο παρελθόν η Αθήνα σε αυτό το πλαίσιο είχε αξιολογήσει και ήταν μια ιδέα να παίρναμε και κάποια από τους Ουκρανούς, είχε πέσει και αυτό στο τραπέζι, και όλο αυτό μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχει να κάνει με την ανάπτυξη συστημάτων τα drones, τα anti-drones, μια άλλη τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται ακριβώς για την άμυνα σε τέτοιου είδους σκάφη, είναι κάτι το οποίο έβλεπε το πολεμικό ναυτικό. Το θέμα έχει και αυτή την πλευρά του, ωστόσο το ουσιαστικό, αυτό που αφορά περισσότερο, είναι ότι βρισκόταν σε θαλάσσια περιοχή στη χώρα μας, επομένως είναι κάτι το οποίο έχει άμεσες διπλωματικές συνέπειες. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είχαμε και αυτήν την υπόθεση με τον 22χρονο παίχτη του reality στον Άγιο Δομήνικο του Survivor. Όπως σας είπαμε, το παλικάρι έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Έχει ανακτήσει το θετικό είναι της στήσης του και είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έτσι, με αφορμή αυτό το περιστατικό έχει σταματήσει και το παιχνίδι. Απλά το θέμα είναι ότι τα τραύματα του νέου αυτού ανθρώπου είναι πάρα πολύ σοβαρά και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο ότι είχαμε αυτό το γεγονός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο 12 αυτοκίνητα στην Μασαχουσέτη, στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Βγήκε με ένα όπλο στον δρόμο χωρίς κάποιον εμφανή λόγο και άρχισε να πυροβολεί τα αυτοκίνητα τα οποία περνούσανε. Έτσι, μέσα του δρόμου, φανταστείτε τον, είναι μέσα στη λωρίδα που έχει διαγράμμιση, φοράει ένα σορτσάκι, έχει πάρει ένα όπλο και αρχίζει και πυροβολεί. 12 αυτοκίνητα, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, επέβαιναν σε δύο διαφορετικά οχήματα. Απλώς υπάρχουν εικόνες από αυτό το περιστατικό και είναι έτσι σοκαριστικό να το βλέπεις να συμβαίνει, να μπαίνει μέσα στην ροή και στα αυτοκίνητα που έρχονται από το αντίθετο ρεύμα, να προχωράει με το όπλο, κάνει και τρέχει με κάποιο τρόπο που λες τι κάνει αυτός, έτσι. Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε αφαιθεί ελεύθερος από ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο 46χρονος, πριν από λίγες ημέρες και νοσηλεύεται και από τραύματα που του έκαναν αστυνομικοί από τα πυρά των αστυνομικών. Μάλιστα λέγεται ότι νωρίτερα, περίπου μία ώρα πριν από το συμβάν, αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ελέγξουν, να δουν αν είναι καλά στο σπίτι του, γιατί φέρεται πως είχε κάνει στην αστυνομία μια δήλωση αυτοκτονίας. Και μία ώρα μετά, έτσι, ούτε καν μία ώρα, κλήθηκε η αστυνομία για να επέμβει σε αυτό το περιστατικό. Μέσα σε όλα τα μαύρα τα οποία συζητάμε, είχαμε και αυτό της Eurovision, τον προκριματικό, όπως το λένε, όπου εκεί ο Ακύλας πέρασε και θα είναι στον τελικό της Eurovision, η οποία θα γίνει το Σάββατο, έτσι. Μάλιστα φαίνεται να έχει και πάρα πολύ ψηλές πιθανότητες να κερδίσει ο Ακύλας. Είναι, λέγεται, το δεύτερο φαβορί πίσω από την Φινλανδία. Άρα τον έχουν έτσι πάρα πολύ ψηλά στις προγνώσεις. Για να τα πάει πάρα πολύ καλά με το τραγούδι, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Αυτό το τραγούδι της Φινλανδίας είναι και αυτό ένα ωραίο τραγούδι. Έχει και μία νότα από βιολί, ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία μουσική μελωδία έχει το κομμάτι των Φιλανδών και εκεί το ερμηνεύει ένα νέο παλικάρι, ένας Φιλανδός και εκείνος, ο οποίος φαίνεται ότι θα διεκδικήσει την πρωτιά. Αυτές τώρα είναι εκτιμήσεις, τώρα σε αυτό το παιχνίδι δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν βέβαια κυρίως και οι συσχετισμοί των χωρών, οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ σημαντικά το ρόλο τους, και εκεί οι Φιλανδοί νομίζω ότι έχουν ένα πλεονέκτημα, γιατί είναι όλες εκεί οι χώρες του Βορρά που στηρίζονται, αλληλοστηρίζονται μεταξύ τους και είναι και μπόλικες. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το δικό μας τραγούδι πήγε καλά και θα είναι στον τελικό. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα και να ευχηθούμε και εμείς χρόνια πολλά στις Γλυκερίες. Είναι και της Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι, έχει και πανηγύρι. Επομένως μην κάνετε καμιά εξυπνάδα για να πάτε πιο γρήγορα να μπείτε από την Αγία Γλυκερία στο Γαλάτσι, δεν θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με την βοήθεια του σαν σήμερα. Στα 1821 η νίκη των επαναστατών στο Βαλτάτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, έτσι, ο Κολοκοτρώνης εκεί, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Γιάννης Μαυρομιχάλης και ο Πλαπούτας ήταν οι οπλαρχηγοί. Στα 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, έτσι, μια μέρα σταθμός για την ανθρωπότητα. Στα 1909
Ξεκινάει ο πρώτος γύρος της Ιταλίας. Εκεί μια διοργάνωση η οποία θα εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτρης Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Έτσι, ήταν ένας πάρα πολύ τολμηρός άνθρωπος ο Καμπέρος που πετούσε με το αεροπλάνο. Έκανε πάρα πολλές παράτολμες ενέργειες και από εκεί έχει βγει και το τρέλο Καμπέρος. Έτσι, γιατί φανταστείτε και για τα μάτια των ανθρώπων του 1912 και του 1915 πώς φαινόταν ένας άνθρωπος που πετάει με αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα που πετάει στον ουρανό, έτσι, πόσο μάλλον να κάνει και ενέργειες έτσι που θα είχαν πολύ μεγάλο ρίσκο, μπορείτε να το φανταστείτε. Και από εκεί βγήκε η έκφραση, αλλά έχει μια πολύ έτσι σοβαρή ιστορία ο Καμπέρος, ένας άνθρωπος αξιωματικός, ο οποίος υπηρέτησε κιόλας με αυταπάρνηση. Στα 1917 το θαύμα της Φατίμα στην Πορτογαλία, η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα σε αυτό το χωριό και η περιοχή είναι από τότε ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Κάθε χρόνο εκεί γίνεται μια μεγάλη γιορτή για την Παναγία και σειραίων χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Στα 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει στον πρώτο αγώνα το βρετανικό Grand Prix στο Silverstone για την Φόρμουλα 1. Μέση ωριά ταχύτητα είχαν τα 146 χιλιόμετρα τρότε. Είχαν εκείνες τις φόρμουλες που ήταν ένα μακρόστενο πράγμα, έτσι, με τις ροδίτσες δεξιά αριστερά, πολύ vintage σαν εικόνα, τρομερά επικίνδυνα για τους πιλότους, έτσι, τρομερά επικίνδυνη κατάσταση. 1785 γεννιέται ο Γιώργος Σαχτούρης, ο ιδραίος ναύμαχος του 21. Το 1883 έρχεται στη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, έτσι, ο οποίος εφήβρε το γνωστό τεστ ΠΑΠ, σώζοντας τη ζωή σε εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. 1939 ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, ο Αμερικανός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστός και από ταινίες του Χόλιγουντ, αλλά και από τη συμμετοχή του στην ταινία του Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, νομίζω θα το έχετε δει οι περισσότεροι. Το 1982 έφυγε από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη, έτσι, είναι η κυρά της Ρο. Επί 40 χρόνια ύψωλε την Γαλανόλευκη στην ακρινητική νησίδα. Είχε πάει εκεί και ζούσε με τον άντρα της από το 1924 η Αχλαδιώτη. Το νησάκι αυτό, η Ρος, είναι λίγα μίλια βορειοανατολικά του Καστελόρισου, έτσι, είναι στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, όπως λέγεται, και μάλιστα πάνω στο νησάκι υπάρχει και ένα μνημείο, το οποίο είναι με την ελληνική σημαία, που είναι ο τάφος της εκεί, κάτω από το νηστό της σημαίας, η οποία κάθε μέρα γίνεται η έπαρσή της. Έτσι. Είχε τιμηθεί επίσης για τον πατριωτισμό, το θάρρος της και από την Ακαδημία Αθηνών, έτσι, το 1975. Αυτή ήταν η κυρά της Ρο, μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία, έτσι, ένα σύμβολο πραγματικά εθνικό. Και τέτοια μέρα να σας πούμε ότι στη μουσική, για να κλείσουμε και με αυτή την ενότητα, μας κοιτάζει εδώ πέρα, παραμονεύει ο Ορέστης. 13 Μαΐου του 1985 κυκλοφόρησε το επιταχυμένο, πάρα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Brother in Arms, το Dire Straits, με το τεράστιο κομμάτι αυτό, με το πάρα πολύ γνωστό ριφάκι και τα φωνητικά του Sting, το Money for Nothing.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ο Θεμιστοκλής, καλημέρα, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Να έχεις μια όμορφη μέρα, σου ευχόμαστε πάρα πολύ. Ο Κοσμάς μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, λέει, στην εκπομπή στις 20 Μαρτίου του 26 του κυρίου Περί. Ακούγεται το τραγούδι με στίχους Πατάτες φάει τηγανητές. Παρακαλώ να με ενημερώσετε ποια είναι η τραγουδίστρια και ποιος ο δίσκος. Λοιπόν, νομίζω ότι αφορά, λέει. Εντάξει, Κοσμά, θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε, να το ψάξουμε το τραγούδι και βεβαίως να πούμε και ποιο είναι. Ο Πάτροκλος, πάμε παρακάτω, καλημέρα. Μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία, έτσι πάρα πολύ χιουμοριστική. Μιλάμε για Έλιο πριν από 40 χρόνια και έχει τους τρεις ήρωες εκείνης της εποχής, τον Σβαρτζενέγκερ, τον Τζακ Νόρις και τον Σιλβέστερ Σταλόνε, με τα γυαλιά ηλίου τους. Έτσι, πιο vintage εικόνα από τον Πάτροκλο. Να σε καλά, Πάτροκλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Όλγα, καλημέρα. Μια πολύ βαριά μέρα σήμερα. Δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν στο κενό. Το ένα έφυγε, το άλλο δίνει σοβαρή μάχη. Έχουμε αποτύχει σαν κράτος, σαν κοινωνία. Κρίμα, έτσι, η απογοήτευση και η στεναχώρια νομίζω όλου του κόσμου για αυτό το θέμα είναι απερίγραπτη. Να θυμίσουμε σε όλους εσάς ότι έχουμε σήμερα 24 ώρες πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στην Κλαθμόνος από την ΑΔΔΗ, έτσι, η οποία ζητεί 13ο και 14ο μισθό και αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση της φοράς για την 2% για την ανεργία, ξεπάγωση των κλιμακίων και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επίσης ενίσχυση του ΕΣΥ και μαζικές προσλήψεις. 10:30 η απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Ξαναλέμε, δεν έχει κάποια επίπτωση, κάποια κινητοποίηση από τα μέσα μεταφοράς, έτσι, για να προγραμματίσετε και τις μετακινήσεις σας, να έχετε αυτή την πληροφορία. Τώρα, ένα άλλο θέμα που υπάρχει, έτσι, λίγο πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είναι η πρόθεση, έτσι μάλλον η έκφραση από την πλευρά του Αμερικανού πρέσβη για τις δηλώσεις του κυρίου Μπάρακ, και ο οποίος είναι και ιδιακός απεσταλμένος στη Συρία, ο Τομ Μπάρακ, ο οποίος είχε πει ότι θα έπρεπε να ουσιαστικά εξετάσει η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ένα θέμα το οποίο βέβαια η γειτονική χώρα πιέζει πάρα πολύ και οι Αμερικανοί το έχουν μπλοκάρει, γιατί η Άγκυρα είχε πάρει τα ρωσικά συστήματα, τα αντιπυραυλικά, τα αντιεροπορικά, τα S-400, τους πυράβλους, τους ρωσικούς. Προφανώς υπάρχουν πιέσεις από την Τουρκία. Ο κύριος Μπάρακ ουσιαστικά επανήλθε σε αυτό το θέμα. Και βέβαια πρέπει να έχουμε την εξής προσέγγιση σε αυτό στο μυαλό μας, ότι σε κάθε περίπτωση στο συσχετισμό των δυνάμεων μετά από αυτή την κίνηση και της Τουρκίας, ο χρόνος είναι η μεταβλητή που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, το πόσο δηλαδή η Τουρκία θα μπει κάποια στιγμή σε αυτό το πρόγραμμα, ώστε να κλείσει την ψαλίδα και σε σχέση με την δική μας πλευρά όσον αφορά στο απλουστάσιο της πολεμικής της αεροπορίας. Έτσι, πάντως ο κύριος Μπάρακ, να ξέρουμε, ο πρεσβευτής στην Τουρκία, είναι ένας άνθρωπος, έτσι, με αρκετά ικανός, έτσι, τον έχουμε παρακολουθήσει και σε δημόσιες τοποθετήσεις τους. Είναι αυτός που είχε πει πριν από λίγο διάστημα για το, ξέρετε, να μην μπούμε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, γιατί δεν θα με ξαναφήσουν να πάω στη Μύκονο, χαριτολογώντας. Καλή ατάκα των 3 δευτερολέπτων, άμα δείτε όμως όλη τη συνέντευξή του, δεν είναι για πλακίτσα, είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος, λοιπόν, και εξαιρετικά ικανός, έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε τον κόπο πολλές φορές να τα κοιτάζουμε με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια αυτά τα πράγματα, διότι καμιά φορά μένουμε στις εντυπώσεις και χάνουμε το δάσος. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εστία. κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Επεισόδια από ανεχνόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Αττικής. Απροστάτευτες η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία, γράφει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη της σελίδα, αναδεικνύει αυτό το θέμα. Ναυτεμπορική, 3 δις πρόωρη πληρωμή χρέους και προς EFSF. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια. Καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δισεκατομμύρια τα διαθέσιμα του κράτους. 40 δις, γράφει εδώ πέρα η ναυτεμπορική. Μείωση της αναλογίας χρέους ΑΕΠ, περιορισμός των ετήσιων χρηματοδοτικών αναγκών. Αυτό σημαίνει τα χρήματα που πρέπει να έχει ο προϋπολογισμός για την εξόφληση των δανείων κάθε έτος, γιατί τρώγονται με την αποπληρωμή τα οι τόκοι, έτσι, και τα τοκοχρεωλήσια. Επίσης στην πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής, δεν νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο, γράφει η εφημερίδα, και πώς θα πληρωθούν 2,23 δις στους αγρότες. Ελεύθερος τύπος, αποκλειστικό. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη, πάγωσε το Πανελλήνιο. Επιδοτήσεις σε 3 δις για τα λοιπάσματα σε 3 δόσεις. Τέλος εποχής, όχι σε 3 δις, σε 3 δόσεις για τα λοιπάσματα. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών. Απόφαση του ΟΣΕ, θα απομακρυνθούν από Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Έτσι αφορά τα παλιά βαγόνια που είναι σε αρκετές περιοχές δίπλα στις γραμμές. Επιδρομή μπαχαλάκιδων στο Αριστοτέλειο με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Βεντέτα μεταξύ αντιεξουσιαστών και ΕΑΚ. Και ο Ακύλας κέρδισε το χειροκρότημα και το ειστήριο στον τελικό. Με το βλέμμα στην Κρήτη του 2030, παγκρίτια δημοσκόπηση από την Παλμός Ανάλυση, σήμερα το συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο, γράφει η εφημερίδα. Στα νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν γιατί, ερωτηματικό, έτσι στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη. Επίσης, ακίνητα, οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες. Αν είναι λάθος το εμβαδόν, τι να κάνετε αν υπάρχει απόκληση ανάμεσα στο συμβόλαιο και στο κτηματολόγιο. Το σταυρό σας τα λέγαμε εμείς. Εδώ γράφει η εφημερίδα όμως πώς θα τα κάνετε σωστά. Χρηματοδότηση, πράσινο φως Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο. Αποφάσεις στην Κύπρο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι. Και λέων ο αντισυμβατικός όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά. Έτσι υπάρχει αυτή η φωτογραφία. Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Θαυμαστικό. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας, λέει η Δημοκρατία. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενάντια στα συμφέροντά της και θα έπλητε κέρια την εθνική οικονομία. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμισης από Γεραπετρίτη Δένδια. Το χρονικό των προκλήσεων του φιλοτουρκικού. Του φιλότουρκου Κιέβου, γράφει η Δημοκρατία, και στην ίδια εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο, εγκληματική ολιγορία για τον Όμορ Ερντογάν που υφαρπάζει τα μισά νησιά του Αιγαίου, κάζους μπέλι 2, λέει η Δημοκρατία. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Συνταγματική αναθεώρηση προτάσεις του Πασόκ. Φωνικές επιθέσεις Αριστοτέλειο Παδά. Πώς θα κυλήσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες, η κυβέρνηση αξιοποιεί τα θλιβερά γεγονότα. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, έτσι με φωτογραφία από το Αριστοτέλειο και τα ΜΑΤ μέσα στην σχολή. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Στα τέλη του επόμενου μήνα, λέει, θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία από την ΑΔΕ ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των φορτηγών και των φορτίων με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Θα έχει GPS και προηγμένα συστήματα ακτινοσκόπησης και θα εγκαθίσταται σε 24 σημεία σε όλη τη χώρα, τελωνία, λιμάνια, συνοριακούς σταθμούς. Αυτά είναι στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα που διαβάζουμε. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες, έτσι. Και Νίκος Δένδιας στον ντρόουν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Νέο όπλο κατά του καρκίνου του οστοπάγκρας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορία στις ΗΠΑ μέσα στο 2026. Κλείνουμε το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και περνάμε στο ριζοσπάστη. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Παν σπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Σήμερα φοιτητικές εκλογές σε όλη την χώρα. Γράφει ο ριζοσπάστης. Και στην εφημερίδα Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου, εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν από την οργανωτική του συγκρότηση. Ο νέας φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Η βουτιά θανάτου το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν, σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες και από κόσκινο επιδόματα και απαλλαγές έμφυα, διασταυρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά λογισμικά. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με την απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο ΔΕΚΟ προγράμματα ΔΥΠΑ. Επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους σε κοινοφελή έργα των ΟΤΑ. 2.100 ευκαιρίες από τον Ιούνιο στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ηλεκτρικού, στο σύνολο 14, έτσι. Πράσινο χρώμα. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δις ευρώ νέος ο ΠΚΕΠΕ, 3.422.190 δικαιούχοι και με χρονοκαθυστέρηση η αντίδραση Δένδια για το ουκρανικό ντρόουν.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άρμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Λιφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αφεύκτος είναι αυτός που δεν μπορεί να τον αποφύγει κανείς. Ο αναπόφευκτος, καμιά φορά το χρησιμοποιούμε και ως επίρρημα. Αφεύκτος, έτσι πιο πονηρά.

0: Ορέστη μου, πώς είστε σήμερα? Την αγάπη μας στην Αφροδίτη Σιμίτη, η οποία καθημερινά είναι συντονισμένη, να ξέρεις.
1: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μουσικές επιλογές και την καλημέρα μας στην Αφροδίτη.
0: Καλημέρα, Αφροδίτη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μας φτιάχνεις τη διάθεση και εσύ με το δικό σου τρόπο.
1: Και με αυτά τα τραγούδια, έτσι με Cure ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα.
0: Έρχονται Cure, έχει συναυλία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Σοβαρά, και πώς το πειράζει.
0: Εδώ μου τα έλεγε η Έλσα Ψαρίδου, ψάχνει να βρει εισιτήριο.
1: Αυτή είχαν κάνει, βέβαια. Είχαν κάνει μια φοβερή συναυλία στη Λεωφόρο πριν από χρόνια. Εντάξει, είχε γίνει λίγο μπάχαλο
0: τους
1: μετά.
0: Αγαπάνε στην Ελλάδα, πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Αυτό ξανάρχονται.
1: Αυτό το New Wave εκεί πέρα ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό συγκρότημα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει επικαιρότητα διάφορα δύσκολα και κάθε φορά με τον Δημήτρη επιλέγουμε ένα τέτοιο θέμα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Να ξέρετε ότι βαραίνει και η δική μας η διάθεση, μας επηρεάζει πάρα πολύ και προβληματιστήκαμε χθες για το αν θα πρέπει να το αναπτύξουμε το θέμα περισσότερο. Με μεγάλη διακριτικότητα βεβαίως, και αναφέρομαι στη βουτιά θανάτου που πραγματοποίησαν δύο κορίτσια μόλις 17 ετών χθες στην Ηλιούπολη. Πρέπει να πούμε ότι εμείς περισσότερα στοιχεία για το σημείωμα δεν θα δώσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί παραβιάζει την ιδιωτικότητα των παιδιών αυτών. Το ένα δεν βρίσκεται στη ζωή, το άλλο είναι σε δύσκολη κατάσταση. Αυτό όμως που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρόκειται για παιδιά σε κατάθλιψη, στην εφηβεία. Μάλιστα αναφέρεται για τα τελευταία 3 χρόνια ότι είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Κατάθλιψη, αυτό έλεγε το ένα παιδί. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχε τεράστιο άγχος για το θέμα των πανελλαδικών. Αυτό δεν μπορείς να το παραβλέψεις, δεν μπορείς να το αφήσεις πίσω. Είναι ένα τεράστιο βάρος στην ψυχή των παιδιών. Εγώ το έχω πει, είναι λανθασμένη η ηλικία στην οποία καλείται ένα παιδί να αποφασίσει για τη ζωή του. Ανάλογα βεβαίως σε αυτές τις 4 μέρες πόσο διαρκούν οι πανελλαδικές, 4 μαθήματα έχει να δώσει. Πρέπει να είναι και στην καλή ψυχολογία για να κρίνει το μέλλον του. Είναι όλο λάθος κατά τη γνώμη μου.
1: Και πολύ λάθος ο τρόπος, το βάρος που έχει δώσει η κοινωνία σε αυτό. Έτσι, το οποίο ουσιαστικά είναι η απεγνωσμένη έκφραση μιας ανάγκης προηγούμενων δεκαετιών και προηγούμενων γωνιών. Έτσι ηλικιακά μιλάμε, οι οποίοι έχοντας στο μυαλό τους τον εργάτη της καλωσιάς του 60 και του αγρότη εκείνης της περίοδου και συγκρίνοντάς τον με το 0,5% εκείνης της κοινωνίας που είχε τελειώσει πανεπιστήμιο και έκανε επιστημονικά επαγγέλματα και ήταν με το κουστούμι, έκανε μια προβολή αυτής της σύγκρισης στο μέλλον, φορτώνοντας στις επόμενες γενιές ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος, το οποίο στη συνέχεια και ως εικόνα και ως αφορμή και ως αιτία άλλαξε κιόλας, γιατί δεν είναι η κοινωνία αυτή που ήταν τότε όταν δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη και υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, δεν είναι πια αυτά τα δεδομένα.
0: Ξέρεις, το είχαμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, Δημήτρη, το θυμάσαι νομίζω, ότι πολλές φορές οι γονείς κάνουν προβολή, δηλαδή πράγματα που δεν κατάφεραν οι ίδιοι να κάνουν, δηλαδή να γίνω γιατρός, να γίνω δικηγόρος, να βγάζω πάρα πολλά χρήματα. Όλα αυτά και άθελά του καμιά φορά. Τα προβάλλει στο παιδί του.
1: Σου λέω,
0: δεν τα κατάφερα, μην γίνει σαν και εμένα.
1: Προφανώς.
0: Όχι, εσύ να σπουδάσει, εσύ να πάρει ένα χαρτί, να έχει μια καλή δουλειά, να βγάζει καλά λεφτά. Όλο αυτό, και προς Θεού δεν κατηγορούμε τους γονείς, μπορεί και από το περιβάλλον, το γύρω περιβάλλον, έφτασε στα παιδιά αυτά.
1: Κοίταξε,
0: και τα βάρη είναι ακόμα περισσότερο σε αυτή την τρυφερή ηλικία της εφηβείας.
1: Φτάνει σε όλα τα παιδιά, έτσι, και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί όπως είπες πολύ σωστά στην αρχή, όλες τις λεπτομέρειες ούτε και ξέρουμε, ούτε και είμαστε σε θέση ούτε να τις και να πούμε, ούτε να τις κρίνουμε, δεν τις ξέρουμε. Γίνεται από ένα σημείο και μετά αρκετά σύνθετο. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια κοινωνική διάσταση σε αυτό το θέμα, έτσι, για το περιβάλλον που είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, για τις προοπτικές που αισθάνονται ότι έχουν ή δεν έχουν, έτσι, σε μια κοινωνία. Το γενικότερο κλίμα, δηλαδή μια μιζέρια, μια απογοήτευση, μια παρέτηση κοινωνίας. Βλέπεις ανθρώπους, ξέρω εγώ, οι οποίοι είναι σε μια ρουτίνα την οποία αισθάνονται ότι δεν θέλουν. Έτσι, αυτό εμείς μπορεί να το βιώνουμε με ένα άλλο τρόπο, έχοντας την εμπειρία της ηλικίας. Οι έφηβοι δεν το βλέπουν έτσι. Δηλαδή δεν είναι, και εμείς είμαστε πια πολύ μακριά από εκείνη την ηλικία.
0: Και ο γονιός, ξέρεις, όταν περάσουν τα χρόνια, καμιά φορά ξεχνάει τη δική του εφηβεία. Ή πολλές φορές μας έλεγαν η δική μας.

0: Επειδή μου εγώ στη δική μου περίοδο, έτσι, των 16-17, δεν είχα όλα αυτά. Δηλαδή, εμένα με ένοιαζε πώς θα επιβιώσω, με ένοιαζε πώς θα βρω μια δουλειά, πώς θα μπορέσω να κάνω τη δική μου οικογένεια. Δηλαδή, είχαν άλλους στόχους, αν θέλεις, και δεν, ίσως δεν είναι σε θέση αρκετοί να καταλάβουν τι περνάει ο έφηβος σήμερα. Τώρα βρισκόμαστε στο 2026. Και είναι κάτι, λοιπόν, το οποίο είναι τεράστιο και βάρινε τις ψυχές των δύο παιδιών. Εμείς προσπαθούμε, επειδή είναι η ώρα τέτοια, που τα παιδιά έχουν ξυπνήσει, πηγαίνουν στο σχολείο, ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, μας ακούνε πάρα πολλοί γονείς. Εμείς έχουμε επιλέξει με τον Δημήτρη σήμερα στις 7.30 να μιλήσουμε με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, να δώσουμε δύο συμβουλές. Πώς μπορείς να αφουγκραστείς αν το παιδί έχει πρόβλημα, αν έχει ένα ιδιαίτερο βάρος στην ψυχούλα του. Πώς μπορείς να το ακούσεις. Πώς μπορείς με υπομονή και αγάπη και τρυφερότητα να το αγκαλιάσεις και πώς μπορείς να καταλάβεις τα σημάδια τα οποία μπορεί να σου δείχνει.
1: Έτσι, διότι αυτή είναι η προσέγγιση, κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη, είναι δομικό σφάλμα να περνάει ένα μήνυμα από κάποιους ανθρώπους που, τέλος πάντων, μην σχολιάσουμε, ότι, ξέρεις, έχουν αυτό το πρόβλημα τα παιδιά και γι' αυτό κάνουν κοινό. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι, υπάρχει χάσμα τεράστιο από το πρόβλημα μέχρι το απεριορισμένο διάβημα. Έτσι, τεράστιο χάσμα. Και εκεί σε αυτό το χάσμα και σε αυτή τη μεγάλη απόσταση, έτσι, στο πώς αισθάνεται κάποιος ότι έχει ένα πρόβλημα και πώς προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, είναι που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση αυτό το πολύτιμο δώρο που λέγεται ζωή δεν πρέπει να μπαίνει σε ρίσκο. Έτσι, εμείς πια ξέρουμε ότι όταν είσαι 16-17 ετών είσαι απίστευτα νέος. Απίστευτα σύλληπτα νέος. Mm-hmm. Ξέρεις, το παιδί μπορεί να μην έχει αυτή, να αισθάνεται ότι είναι μεγάλος επειδή πια δεν είναι παιδί, ξέρεις, και να έχει μια άλλη θέαση των πραγμάτων. Εμείς που το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το πείσουμε με αυτόν τον τρόπο, και δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, και στα πιο απλά πράγματα, στους καυγάδες που μπορούν να γίνονται, στις διαφωνίες, στις απόψεις, σε κάθε οικογένεια. Έτσι. Λοιπόν, στην εφηβεία το παιδί έχει την αμφισβήτηση. Δηλαδή, θα σου πει: εμένα αυτή είναι η άποψή μου, έχω πια ολοκληρωμένη άποψη. Και είναι έτσι. Λοιπόν, του λες: εσύ είναι γιουβέτσι, δεν σ' ακούει.
0: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, Δημήτρη. Όταν λες κάτι στο παιδί και του δίνεις μια συμβουλή, έτσι, μια οδηγία την οποία θα βρει πολύτιμη στη ζωή του αργότερα, σε ρωτάει ο έφηβος γιατί. Και πολλοί απαντούν: γιατί έτσι. Δεν υπάρχει γιατί έτσι. Κάθισε να το κουβεντιάσεις. Μόλις του πεις γιατί έτσι, το χάσες.
1: Ναι.
0: Το χάσες τόσο απλά.
1: Ναι, γιατί πάει στην επιβολή.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα πούμε περισσότερα πράγματα και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ειδικές γνώσεις στη συνέχεια για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η προσέγγιση είναι ότι μακριά από εμάς να βγάλουμε αιτίες. Απλώς περιγράφουμε κάποιες από τις διαστάσεις που υπάρχουν.
0: Και πρέπει, όπως λέει ο φίλος μας ο Μελέτης, καλημέρα Μελέτη μου, ότι δεν πρέπει τα παιδιά να βιάζονται να μεγαλώσουν, να χαρούν όλα αυτά της ηλικίας τους, έτσι. Δηλαδή ένα παιδί 16-17 ετών πρέπει να χαίρεται, όχι να έχει όλα αυτά τα βάρη πάνω στην πλατούλα του, που δεν αντέχουν πολλά παιδιά. Δεν είναι μόνο το χθεσινό που είναι το κορυφαίο, το συγκλονιστικότερο όλων, αν θέλεις, που έχει συμβεί. Είναι παιδιά τα οποία αυτοτραυματίζονται καθημερινά, κάνουν κακό στον εαυτό τους. Είναι παιδιά τα οποία στρέφονται σε εξαρτήσεις καθημερινά. Αυτά προσπαθούμε να αποφύγουμε, να γλιτώσουμε, να προλάβουμε.
1: Και σε αυτά που λες, δεν έχουμε και καλά στοιχεία τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Τα περιστατικά είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Έκανε μια εξαιρετική εκπομπή η καλή συνάδελφος Σοφία Παπαϊωάννου στην κρατική τηλεόραση. Η Σοφία είναι ένα κόσμημα για τη δημοσιογραφία, το έχω πει πολλές φορές. Και εδώ στον Α έκανε υπέροχες εκπομπές και συνεχίζει και στην κρατική τηλεόραση για τους αυτοτραυματισμούς των εφήβων. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Και αν υπάρχει δυνατότητα, αναζητήστε το, να το δείτε on demand, που λένε, στο δικό σας χρόνο. Είναι ένα κορυφαίο θέμα αυτό.
1: Με το οποίο οφείλει να ασχοληθεί η κοινωνία. Έτσι, είναι μεγάλη. Δηλαδή, άμα χάσουμε τη νέα γενιά, τι μας νοιάζει, τι άλλο έχει μεγαλύτερη σημασία. Δηλαδή, έχουμε χάσει την μπάλα, έτσι. Δεν έχει κάτι άλλο περισσότερη αξία από αυτό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα σας, λέει. Επιτέλους και μία με δημόσιο λόγο που επισημαίνει την ακαταλληλότητα της απόφασης των παιδιών να αποφασίζουν δηλαδή τη σχολή και το μέλλον τους σε τόσο μικρή ηλικία. Δημήτρη μου, χρόνια το λέω αυτό και χρόνια το πιστεύω. Είναι πολύ λάθος πραγματικά ένα παιδί που ακόμα διαμορφώνει το χαρακτήρα, την προσωπικότητά του, αλλάζει γούστα αν θέλεις και προτιμήσεις. Πόσα παιδιά βλέπεις που καταφέρουν τελικά, λιώνουν στο διάβασμα, περνάνε σε μια σχολή για να διαπιστώσουν ότι δεν τους αρέσει. Όταν πια καλείσαι, αφού τελειώσει τη σχολή, να μπει στον επαγγελματικό στίβο, λες, συγγνώμη, αυτό θα κάνω εγώ σε όλη μου τη ζωή. Εγώ σου δίνω παράδειγμα από τη δημοσιογραφία. Δηλαδή, αλλιώς τα είχαμε στη σχολή, αλλιώς μας τα έλεγαν, αλλιώς τα είχαμε στο μυαλό μας. Και όταν μπήκα πια στη δουλειά, έπαθα σοκ.
1: Οπωσδήποτε σύνοδο.
0: Εμένα, ευτυχώς, μου άρεσε. Ξέρεις πόσα παιδιά εγκατέλειψαν, τους μαθητές μου από τη σχολή.
1: Προφανώς.
0: Δεν το αντέχω, δεν μπορώ, γεια σας.
1: Και μάλιστα το δικό μας επάγγελμα μετά το διαδίκτυο και την κρίση στην Ελλάδα άλλαξε και πάρα πολύ. Άλλαξε ως δουλειά, ως αυτό το πράγμα που κάνεις κάθε μέρα δηλαδή στη δουλειά σου. Δομικά άλλαξε. Έτσι. Ο τρόπος που γίνεται δουλειά σε βαθμό τεκτονικό. Επομένως αλλάζει. Τώρα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Η σχολή με τους περισσότερους αιώνιους φοιτητές είναι νομική Αθηνών. Αίρεσα μπάνιες και τραπέζια που έχουν γίνει για την επιτυχία του παιδιού στη νομική Αθηνών, ναι. Και μετά πάει το παιδί και δεν μπορεί να το. Δεν του αρέσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, το έχουμε πάρει λίγο όλο στραβά αυτό το πράγμα και γι' αυτό με ένα από τα ζητήματα, πέρα από το συγκεκριμένο, είναι ότι σε αυτό το θέμα πρέπει λίγο να λέμε περισσότερο τις αλήθειες και να ασχοληθούμε με αυτά τα στερεότυπα τα οποία έχουν μείνει από δεκαετία του 80. Έχει περάσει μισός αιώνας. Μας πληγώνει λίγο εμάς που το θυμόμαστε. Λοιπόν, αλλά έχει περάσει μισός αιώνας από το 80. Δεν θα μπεις στο μαθηματικό και θα διοριστείς σε 2 χρόνια και θα είσαι καθηγητής. Δεν θα μπεις στη νομική και, πώς να σου πω, το μεγάλο ποσοστό θα είναι στα 5 χρόνια ασκούμενος δικηγόρος με καλά λεφτά.
0: Δεν είναι όλα ρόδινα εκεί έξω γενικά.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Δημήτρη πολλές φορές έχουμε πει, δεν κρίνεται η ζωή σας από τις πανελλήνιες εξετάσεις, πρώτον. Δεύτερον, έχετε πάρα πολλές άλλες επιλογές. Ναι. Πολλές στη ζωή σας.
1: Και πάνω που το λες αυτό, ξέρεις, το έχουμε κάνει compact με το επάγγελμα. Η επιστήμη είναι και λίγο κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, είναι και λίγο γνώση. Πρέπει να το αγαπήσεις αυτό που θα σπουδάσεις για να βγάλεις τα 60 μαθήματα του Πολυτεχνείου και να κάνεις 50 μαθηματικά, 800 σελίδες. Πρέπει να σ' αρέσει λίγο αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν είναι μόνο το τι θα κάνεις. Δηλαδή, στο επάγγελμα. Σαφώς πρέπει να έχει μια σύνδεση. Αλλά μην το έχουμε αφαιρέσει τελείως. Δηλαδή ότι πήγαινε και τι δουλειά θα κάνεις. Ωραία, θα πας και θα κάνεις μια δουλειά. Ειδικά τώρα, μάλιστα, που οι σχολές είναι πάρα πολλές. Έτσι.
0: Οι σχολές είναι πάρα πολλές
1: και πολλά επίσης, τα τμήματα.
0: Και πολλά δημόσια η ΕΚ. Γιατί μπορεί ένας γονιός να έχει το άγχος και να πει: εγώ δεν έχω δυνατότητα να το σπουδάσω το παιδί μου, δηλαδή να το στείλω σε ένα κολέγιο. Καλή ώρα τα λέγαμε προκαιρού αυτά για τα κολέγια, τα οποία κάποια κάνουν και εξαιρετική δουλειά, έτσι να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν έχει τον πλούσιο μπαμπά, την πλούσια μαμά να τον στείλω εγώ σε κάποια ακριβή σχολή. Άρα θα πρέπει να λιώσει τον πισινό του, να το πούμε έτσι όπως μας το έλεγαν και οι δικοί μας γονείς, να διαβάσει, να περάσει, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Υπάρχουν λοιπόν και δημόσια ΕΚ. Υπάρχουν και άλλες επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει ένα παιδί, που δεν έχουν τόσο κόστος για τους γονείς. Ας δούμε λίγο τις εναλλακτικές που υπάρχουν πια. Και να μην έχουμε αυτό το τεράστιο βουνό πάνω στην πλάτη ενός παιδιού.
1: Ναι, και μια και μιλάς για τις εναλλακτικές, να πούμε ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, τουλάχιστον στη δική μας γενιά, τα παιδιά που είχαν μια συζητή επιλογή να κάνουν ένα τεχνικό επάγγελμα και αν και καλή σε αυτό, έχουν ασύγκριτα καλύτερο βιωτικό επίπεδο από πολλούς συμμαθητές τους που μπήκαν σε μια σχολή και τελείωσαν ένα πανεπιστήμιο. Έτσι, αυτό είναι πραγματικότητα της κοινωνίας. Κάποια στιγμή, αφού το ζούμε 30-40 χρόνια, να το πούμε κιόλας λίγο, δεν είναι κακό, έτσι. Συμβαίνει γύρω μας. Λοιπόν, όλα αυτά θέλουν λίγο έτσι μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Έτσι είναι. Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλημέρα, αγαπητοί μας φίλοι και ομορφόπεδα. Μετά από αυτό. Ευχαριστούμε, Νίκο. Δεν θα πρέπει άμεσα το κράτος να αλλάξει το σύστημα των εξετάσεων? Ναι, βεβαίως, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Είναι τρομερά αγχωτικό αυτό. Δηλαδή, σκέψου, το έχεις ως ορόσημο στη ζωή σου, το ότι θα δώσεις πανελλήνιες. Πόσα χρόνια πριν προετοιμάζεται ένα παιδί? Ωραία, μου, εσύ έχεις το γιο σου, ο οποίος είναι σε ποια ηλικία τώρα, ποια τάξη
2: τώρα
0: πάει.
2: Δίνει φέτος.
0: Νάτος, δίνει. Εσύ έχεις πει όμως στον αγαπητό μας Ορέστη, αγόρι μου, θα κάνεις την προσπάθειά σου και όλα καλά, αν τυχόν δεν. Μπράβο.
1: Το λένε μωρέ, περισσότεροι γονείς πια το λένε και νομίζω όλοι. Απλά το ίδιο το παιδί, από μόνο του, άμα μπει σε μια διαδικασία 2-3 ετών που κάνεις αυτό το πράγμα και όλη η καθημερινότητά σου διαμορφώνεται γύρω από αυτή την υποχρέωση, προφανώς μπαίνει και το ίδιο το παιδί σε ένα άγχος. Τη βαρύτητα, νομίζω εγώ, πρέπει να αλλάξουμε. Τη βαρύτητα που δίνουμε.
0: Τη βαρύτητα και επηρεάζει τα χρόνια. Έτσι. Χρόνια πολλά από τη ζωή ενός παιδιού ή προετοιμασία και επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια.
1: Πώς
0: και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία αυτό, δεν είναι?
1: Αλλά τι συζητάς?
0: Δεν ξεκινάνε τα παιδιά του φροντιστήριο καμιά φορά και από το γυμνάσιο για να αποκτήσεις βάσεις, παιδί μου, για να έχεις πιθανότητες να είσαι καλύτερος, να περάσεις τις Πανελλήνιες?
1: Προφανώς είναι έτσι και ούτε δεν συζητάμε και ένα βάρος ολόκληρο στην ηλικία του Πανελλήνιου, θες ένα μισθό το μήνα. Τόσο είναι, έτσι. Λοιπόν, επομένως, τι κουβεντιάζουμε. Είπαμε λιγάκι, νομίζω, η βαρέτα και το πώς το έχουμε πάρει. Είμαστε της υπερβολής αρκετά πράγματα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λιγρά αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το κοινό προβληματισμό που έχουμε ανοίξει εδώ με τον Δημήτρη, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που συνέβη χθες με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Προσευχόμαστε για το δεύτερο κορίτσι να τα καταφέρει. Το πρώτο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Προσευχόμαστε για το δεύτερο. Ο φίλος ο Μιχάλης στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα και είμαι απολύτως σύμφωνη, Μιχάλη, μαζί σου.
1: Λέει, ο τρόπος εισαγωγής θα είναι εντελώς λάθος. Καλημέρα κύριε Γκόλια, κυρία Μόσχου. Ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε? Το παιδί που έγραψε 19.000 μόρια μπαίνει στην ιατρική και το παιδί που έγραψε 18 δεν μπαίνει, ενώ το ήθελε πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά για όλους, να υπάρχει ένα προπαρασκευαστικό έτος, να γίνονται εξετάσεις από το πανεπιστήμιο και να συνεχίζουν οι καλύτεροι. Αυτοί που αποτυχάνουν μπορούν να συνεχίσουν σε άλλα ιδρύματα. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι η πιο λογική, αν θέλεις.
0: Είμαι πάρα πολύ σύμφωνη εγώ με αυτό. Το έχω πει πάρα πολύ.
1: Προσέγγιση, απλά έχει ένα πρακτικό πρόβλημα.
0: Ότι δεν μπορούν να μπουν όλοι, θα μου πεις.
1: Όχι, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των υποψήφιων.
0: Αυτό και δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Είναι ένας χαμός, δηλαδή, για να το οργανώσει. Αυτό γινότανε, που λέει ο κύριος Μιχάλης, για κάποια χρόνια. Δηλαδή, έκανα τις εξετάσεις στις σχολές, αλλά ήταν μέχρι το 70, νομίζω, μέχρι το τότε. Μετά που αυξήθηκε ήταν χαμηλότερη ζήτηση. Mm-hmm. Έτσι. Ο Αντώνης μας λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Να έχουμε Παναγιά μου, προς Θεού, να σταματήσουμε να ακούμε καθημερινά για θανάτους παιδιών, πατίνια, κατάθλιψη, συλληπτήρια στην οικογένεια. Και ας ελπίσουμε το άλλο κορίτσι να τα καταφέρει.
0: Μακάρι, μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: η κόρη μου πέρασε πριν από λίγο χρονικό διάστημα μια ερωτική απογοήτευση. Το αντιληφθήκαμε γρήγορα, ευτυχώς θα πω εγώ. Πάνω της πέσαμε να τη στηρίξουμε. Γενικά υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Και μπράβο σας που το αντιληφθήκατε, μπράβο που αφουγκραστήκατε το παιδί, αυτό που λέω κάθε φορά. Και προσθέτει ένα πτυχίο, δεν είναι το παν. Τελείωσα, λέει, το νυχτερινό γυμνάσιο με μέσον και τώρα παίρνω μισθό πανεπιστημιακού. Να μας πεις και το αντικείμενό σου, αν θέλεις, Γιώργο μου. Και συγχαρητήρια, είσαι αξιέπαινος. Για να τελειώσει το νυχτερινό, σημαίνει ότι εργαζόσουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μεγάλο σεβασμό και μεγάλη αγάπη έχω στα παιδιά που τελειώνουν το νυχτερινό, να το πω αυτό.
1: Ναι, βέβαια, γιατί δείχνει μια διάθεση ο άνθρωπος να συνεχίσει να.
0: Γιατί πιέζεται να βγάλει τα δικά του χρήματα, να βγάλει τα προς το ζήν και παράλληλα θέλει να εξελίξει τον εαυτό του. Χίλια μπράβο, αυτό μόνο.
1: Ο Πάτροκλος λέει: είπα στα κόρτσια μου 16-18 ετών, δεν υπάρχουν τέρατα στο δωμάτιο, υπάρχει μόνο εαυτός τους. Έτσι.
0: Η Άννα. Αυτό είναι φοβερό που λέει ο Πάτροκλος, ναι, στο μεταξύ, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Κατά τον δαίμονα εαυτού που έλεγε και ο Τζιμ Μόρισον. Οι δαίμονες μας είναι μέσα μας. Αυτό είναι.
1: Ευχαριστούμε για το μήνυμα του, τον Πάτροκλο, να είσαι καλά. Καλημέρα, λέει η Άννα, εκπαιδευτικός. Έχω να πω ότι πανελλήνιες είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία για τα παιδιά. Δεν είναι σωστό να εξαρτάται η ζωή τους από 4 γραπτές δοκιμασίες.
0: Αυτό που λέμε κάθε φορά, φίλη μου Άννα, και εσύ ως εκπαιδευτικός το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, και από τα δικά σου παιδιά ίσως, αλλά και από τα παιδιά που είναι στην τάξη σου, πόσο πολύ πιέζονται αυτά τα παιδιά που θα κρυθούν 4 μέρες στην ουσία. 4-3 ώρα, τόσο. Αυτά είναι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Στέφανος. Αγαπητέ Δημήτρη, την αγάπη μου στη λατρεμένη κυρία Μόσχου.
0: Α, έτσι, Στέφανε, πόσα Στέφανος, χρόνια, Στέφανε.
1: Αυτά είναι. Λοιπόν,
0: και Στέφανε, έλεγε και ο Γιουκλάκη.
1: Υποθετή, Τετάρτη 13 Μαΐου. Καλημέρα με αγάπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου και τα όμορφα λουλούδια που μας στέλνεις με αυτή την εικόνα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και ο φίλος μας εδώ, Βαρκάρης, καλημέρα ομορφόπαιδα. Πρέπει να αλλάξει λίγο ο ρόλος της Ελληνίδας μάνας. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει στον αγώνα της επιβίωσης και οι γονείς, φίλε μου Βαρκάρη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολλοί αναγκάζονται να κάνουν και 2 δουλειές και 3 δουλειές κάποιοι. Μας θέλουν μηνύματα, ακροατές μας. Είναι τόσο πολύ πιεσμένοι να βρω τα χρήματα, να εξασφαλίσω ένα καλό μέλλον στο παιδί μου, που πραγματικά δεν έχουν το χρόνο ή είναι τόσο κουρασμένοι που δεν είναι σε θέση, δεν έχουν τις κεραίες ανοιχτές για να λάβουν τα σήματα που στέλνει ένα παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Μην κατηγορούμε δηλαδή και τους γονείς, αυτό θέλω
1: και,
0: να πω.
1: Και την φυσική παρουσία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, αρκετά απαιτητικά. Ο Αλίας και Στήνος μας στέλνει το μήνυμά του. Με 63 χρόνων μας λέει, τότε αρχίσαν να γίνονται πανελλήνιες, όταν ήμουν εγώ 15. Έτσι, το καλύτερο να μπαίνει κάποιος σε μια σχολή και να μένει 2 εξάμηνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μας περιγράφει μια διαδικασία στην οποία πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση και μέσα στις σχολές.
0: Συμφωνώ απολύτως. Και ο φίλος ο Γιώργος που με ρώτησε ποιο είναι το αντικείμενο, λέει ότι πριν από 30 χρόνια εγώ δούλευα, λέει, μηχανοξυλουργός και στο διάλειμμα διάβαζα χημεία για να είμαι έτοιμος το βράδυ για το νυχτερινό σχολείο. Λοιπόν, μπράβο σου, Γιώργο.
1: Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι όλη η ουσία. Δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, πρέπει αυτό το πράγμα λίγο να το αγαπάς και να έχεις μια διάθεση, πώς να σου πω, να διαβάσεις, να μελετήσεις. Το λέμε γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις. Τώρα ανοίξαμε αυτό το θέμα, το οποίο ξαναλέμε ότι δεν έχει απόλυτη για μένα ταύτιση με το φοβερό αυτό περιστατικό, είναι μια διάστασή του, έτσι. Αλλά με αφορμή αυτό ανοίγουμε λίγο αυτό το θέμα. Υπάρχει πίεση σε παιδιά τα οποία, πώς να το πω, θα το πω για να συνεννοηθούμε, δεν είναι του διαβάσματος. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πίεση και εκείνα να πάνε να δώσουν και να κάνουν και να ράνουν. Δεν έχει πολύ νόημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ έχω και περίπτωση, πώς να σου πω, γνωστών, που ένας ήταν αδελφιά, έτσι. Το ένα παιδί εξαιρετικός μαθητής, το άλλο δεν είχε διάθεση. Και είχε την ωριμότητα και την ωριμότητα να πει γονείς ότι κοιτάξτε, μη με βάλετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το κάνω.
0: Ναι, είναι πολλά παιδιά που δεν θέλουν και το λένε ξεκάθαρα. Λοιπόν, δεν θέλω εγώ να δώσω και τους πιέζουν. Όχι, να δώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάνε την προσπάθειά σου και βλέπουμε, αλλά πιεστικά όμως.
1: Ναι, πιεστικά. Και εγώ πώς να σου πω, θέλω να δώσω τα εύσημα και στο παιδί ή σε ένα τέτοιο, σε οποιοδήποτε τέτοιο παιδί, το οποίο έχει, πώς να σου πω, δεν μείνει και στη διαδικασία τη σύγκριση. Δηλαδή, ορίστης, ξέρω εγώ,
0: ο αδελφός
1: μου είναι το αστέρι.
0: Εγώ γιατί δεν είμαι.
1: Ναι, ξέρω εγώ, που θα μπει στην πρώτη σχολή και εγώ γιατί δεν είμαι, θα πάω και εγώ να διαβάσω. Όχι, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Δεν μπορώ να κάτσω πάω από μια ώρα να διαβάζω. Βαριέμαι. Δεν μπορεί να βγάλεις πανεπιστημίο, έτσι, να το πούμε λίγο ανοιχτά. Δηλαδή δεν έχει νόημα ένας άνθρωπος ο οποίος πώς βγάζει φλικτενές μόλις βλέπει βιβλίο να πάει να κάνει υδροδυναμική. Δεν θα την κάνει.
0: Λοιπόν, θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό από τα δικά μας τα χρόνια στο σχολείο. Με την αδελφή μου είχαμε μεγάλη διαφορά ηλικίας, 4 χρόνια. Όταν η αδελφή μου ήταν στο Λύκειο, δηλαδή, εγώ ό,τι ξεκινούσα στο γυμνάσιο. Εν πάση περιπτώσει, ήμασταν και τα δύο διαβαστερά, να το πω έτσι επί το λαϊκότερο. Διαβάζαμε αρκετά, ναι. Δηλαδή μου. Απέναντι διαγώνια από εμάς ήταν μια πολυκατοικία, 2 αγοράκια, παραπλήσιες ηλικίες με εμάς, που, εν πάση περιπτώσει. Έβλεπα ότι ήταν στο μπαλκόνι η μαμά και μας κοίταζε, γιατί φαινόταν που καθόμαστε στο γραφείο εμείς και διαβάζαμε.
1: Διαβάζουν τα κορίτσια και εσείς τι κάνετε, τα χαρίσκετε.
0: Άγια σου, το κατάλαβες. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Κάποια στιγμή λοιπόν με πιάνει ένα από τα παιδάκια αυτά, τα 2 αγοράκια, και μου λέει: ρε Συντή, να με σκάψει. Του λέω: γιατί. Γιατί βγαίνει η μαμά μου, λέει: σας βλέπω που διαβάζετε ακόμα, και λέει: τα κοριτσάκια γιατί διαβάζουν και εσείς σηκωθήκατε. Πίσω γρήγορα να διαβάσετε. Και μου λέει ειλικρινά: δεν σε συμπαθούσα γι' αυτό το λόγο. Και έλεγα: η Τίνα και η Λίζα, πότε θα σηκωθούν να βγουν έξω να φύγουμε κι εμείς. Δηλαδή, φαντάσου τώρα. Βλέπεις τη γειτονιά και λες: όχι, τα άλλα διαβάζουν, θα διαβάσεις κι εσύ. Δεν μπορεί να τέλειωσες.
1: Εντάξει.
0: Έχει δικό του χρόνο το κάθε παιδί. Και δικές του ανάγκες. Και τα αγοράκια θέλουν να παίξουν περισσότερο από ό,τι θέλαμε εμείς.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ειδικά, νομίζω,
0: μην
1: λίγο
0: το κάνουμε αυτό.
1: Και για τα αγόρια τώρα που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση, η εφηβεία είναι μια τρομακτική ηλικία. Έτσι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολη. Τέλος πάντων. Για όλα τα παιδιά. Εντάξει. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και γυρίζουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό με 20% έκπτωση στο About You με τα The EMA Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τη The EMA Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από τα The EMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω. Μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα The EMA Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.

0: Λοιπόν, σας έχουμε προαναγγείλει με τον Δημήτρη. Έχουμε την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εξαιρετική ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο, την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου. Καλημέρα, κυρία Καπάτου. Πάντα προστρέχουμε σε εσάς όταν υπάρχουν ιδιαίτερα ευαίσθητα θέματα συζήτησης.
1: Κυρία Καπάτου, καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ
2: για τα καλά σας λόγια.
1: Ξέρετε, προσπαθούμε πάρα πολύ να αποστασιοποιηθούμε από τις λεπτομέρειες συγκεκριμένης υπόθεσης. Πρώτον, γιατί δεν τις γνωρίζουμε. Δεύτερον, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνει ξεκάθαρο ότι οποιαδήποτε πίεση μπορεί να αισθάνεται ψυχολογική ένα παιδί, δεν πρέπει η επόμενη σκέψη να είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Έτσι. Και κυρίως γιατί θέλουμε να ακούσουμε εσάς, έτσι, να μας εξηγήσετε με ποιο τρόπο όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση σε ένα νέο άνθρωπο σε αυτή την ηλικία, πώς πρέπει να αντιδράει.
0: Και πώς το διαπιστώνεις βασικά αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Έχετε θέσει πολλά ερωτήματα και πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς χαίρομαι που φεύγουμε ουσιαστικά από το συμβάν.
0: Ναι, γιατί
2: το
0: πρέπει.
2: Τραγικό, θλιβερό, μας έχει αναστατώσει όλους, ακόμα και εμάς τους ειδικούς. Βεβαίως φανταστείτε πολύ περισσότερο τα παιδιά, εκτός από τις οικογένειες των άτυχων παιδιών αυτών, αλλά και τα παιδιά, τους μαθητές τους, γενικότερα τους εφήβους. Και επειδή υπόθηκαν και διάφορα πράγματα για την κατάθλιψη, αλλά και για τις εξετάσεις που έχουν να δώσουν τα παιδιά, καταλαβαίνετε ότι είμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν τις εξετάσεις.
0: Είμαστε πάρα πολύ κοντά πια, βέβαια.
2: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και στον προφορικό μας λόγο σε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί πραγματικά θέλω να σας πω, οι εξετάσεις μπορεί να είναι μια πιεστική κατάσταση για όλα τα παιδιά και για τους γονείς, για τις οικογένειες. Να είναι μια στρεσογόνος ιδιαίτερα κατάσταση, αλλά δεν είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να μας πυροδοτήσει έτσι μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε και να το πούμε και στα παιδιά. Άλλο το άγχος που έχουν, άλλη αγωνία για το πώς θα πάνε, αν έχουν διαβάσει επαρκώς, αν θα περάσουν στη σχολή που θέλουν, είναι πολύ φυσιολογικά, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ακόμη και το άγχος ενός παιδιού που μπορεί να φτάσει στη σφαίρα του κόκκινου και μπορεί να το ταλαιπωρήσει με διάφορα σωματοποιημένα συμπτώματα και να πει και πολλές φορές ότι δεν μπορώ άλλο και δεν μπορώ άλλο, έχω κουραστεί. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο ένα παιδί το οποίο οδηγείται σε μια απονενοημένη κίνηση την οποία την έχει σχεδιάσει και φαίνεται ότι είναι η μόνη διέξοδος που μπορεί να έχει από μια κατάσταση που είναι δύσκολη. Η κατάθλιψη τώρα, που είναι ένα άλλο σκέλος, είναι μια ασθένεια. Είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο μπορεί να βασανίσει και ένα παιδί ακόμα και στην εφηβεία και πραγματικά στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζεται στην περίοδο της εφηβείας. Το πρόβλημα είναι να καταλάβουμε ότι η κατάθλιψη μπορεί να είναι ο πυρήνας.
0: Πώς το αναγνωρίζεις, κυρία Καπάτου, δηλαδή ο γονιός που μας ακούει τώρα, πώς μπορεί να αναγνωρίσει, ποια είναι τα σημάδια?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα σας. Με συγχωρείτε. Ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία δυσκολεύονται να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έχουν διάφορες πτώσεις στη διάθεσή τους, έτσι θεσιακές. Απογοητεύονται, κλείνονται στο δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι, αν θέλετε, το βασίλειό τους. Πάρα πολύ συχνά το βλέπουν στο δωμάτιο να είναι. Και αυτό στο δωμάτιο είναι κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο για τους γονείς. Και έτσι μερικές φορές περνάει λίγο απαρατήρητο. Υπάρχουν όμως κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μπορούμε να δούμε. Αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας, η οποία μπορεί να κρατήσει πάνω από 2 εβδομάδες. Και ακόμη και αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο μπορεί να το έχει απογοητεύσει, γιατί τα παιδιά απογοητεύονται πολύ εύκολα.
1: Ναι.
2: Με το bullying από το σχολείο. Τσακώνονται με μια συμμαθητριά του, ένα συμμαθητή του.
1: Μια κουβέντα.
0: Ερωτική απογοήτευση, ίσως.
2: Μια ερωτική απογοήτευση που είναι πολύ σημαντικό. Επειδή έχουν πάρει κακό βαθμό. Επειδή έχουν μαλώσει με τους γονείς τους για ένα θέμα. Μπορεί να απογοητευτούν. Αλλά απογοητεύονται σήμερα, αύριο, αυτή η απογοήτευση φεύγει. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι το παιδί μας δεν ευχαριστιέται με τίποτα, είναι κλεισμένο στο δωμάτιο, δεν μας μιλάει, μπορεί να παρουσιάζει θυμό ή ευερεθιστότητα. Φεύγει και αφήνει δραστηριότητες που άφηνε πριν, που του άρεσαν πριν. Έχει δυσκολία στον ύπνο. Δεν τρώει. Δηλαδή αλλάζουν οι συνήθειες της καθημερινότητάς τους ή εκφράζεται και απεσιόδοξα. Εκεί εμείς πρέπει να σταθούμε. Αποτελούν κάποια red flags για μας, τους γονείς. Και θα πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, πολλές φορές φοβόμαστε να το αγγίξουμε το θέμα. Γιατί λέμε, μην το κάνω να νιώσω χειρότερα. Και εκεί είναι η παγίδα που μπαίνουμε. Όχι, δεν θα το κάνουμε να νιώσει χειρότερα.
0: Πρέπει να το βοηθήσεις όμως. Εκεί χτυπάει καμπανάκι, όπως λέτε.
2: Έτσι ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να του μιλήσουμε χωρίς να φοβηθούμε. Έχουμε και παιδιά τα οποία μπορεί να λένε: είμαι βάρος. Δεν θέλω άλλο να ζω. Κοίταξε, σε λίγο θα σας απαλλάξω από την παρουσία μου. Μην ανησυχείς, άμα έχουν μια σύγκρουση με τον γονιό, μην ανησυχείς, σε λίγο δεν θα είμαι μαζί σας ή θα με ψάχνετε σε λίγο καιρό. Δηλαδή, άσχημα πράγματα.
1: Οι φράσεις αυτές που είπατε, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φανταστούμε ότι είναι ίσως και χειρότερες που μπορεί να γίνουν. Δηλαδή στο ότι να εκφράσει έτσι μια πολύ γενική απογοήτευση, μια παρέτηση.
2: Ναι, βεβαίως. Μπορεί να εκφράσει μια παρέτηση, μπορεί να είναι και ένα στοιχείο που το παιδί το λέει στους γονείς εκφυλαστικά, σε αρκετές περιπτώσεις ή χειριστικά. Αλλά μπορεί όμως και να είναι ένας προπομπός που μας δηλώνει μαζί με άλλα συμπτώματα ότι εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Μπορεί και να το εννοεί πραγματικά. Και αυτό εσύ είναι ο κίνδυνος.
2: Εμείς πάντα το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Χωρίς αναστάτωση και δεν φοβόμαστε να κουβεντιάσουμε με το παιδί. Αυτό θέλω να περάσουμε ως μήνυμα. Μερικές φορές εμείς οι γονείς από τη μεγάλη μας αγάπη φοβόμαστε να μιλήσουμε στο παιδί μας λίγο παραπάνω για αυτά τα ζητήματα και να το ρωτήσουμε πώς αισθάνεσαι. Σ' ακούω τον τελευταίο καιρό ή σε βλέπω που έχεις αλλάξει συμπεριφορά. Σημαίνει κάτι, πώς νιώθεις. Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει το παιδί. Ακόμα και αν στην αρχή μας πει παράτα μας, δεν θέλω τίποτα και να κλειστεί στο δωμάτιο. Εμείς πρέπει να ξαναβρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του και να του πούμε: παιδί μου, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω για οτιδήποτε συμβαίνει. Ακόμη και αν μας πει το παιδί ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ, μπορώ να σε ακούσω όμως. Αυτή είναι δική μας απάντηση. Και μπορώ να είμαι δίπλα σου και να το περάσουμε μαζί και να σε βοηθήσω. Αυτά τα απλά λόγια που για εμάς τους γονείς είναι εύκολο να τα πούμε, γιατί τα νιώθουμε, για ένα παιδί μπορεί να αποτελέσουν μια εξαιρετική αφετηρία, να μας εκμυστηρευτεί και να μας εμπιστευτεί, αρκεί να θεωρήσει ότι είμαστε κατάλληλοι συνομιλητές του. Και εμείς οι γονείς με την αγάπη που έχουμε είμαστε κατάλληλοι συνομιλητές. Και δεν θα χρειαστεί να κάνουμε σχόλια και να το πούμε δεν διαβάζεις, γι' αυτό αισθάνεσαι έτσι. Δεν έχεις προσπαθήσει όπως χρειάζεται. Δεν είναι η εποχή. Ούτε να κάνουμε κρίσεις, ούτε να κάνουμε συγκρίσεις. Αυτό που μετράει πάντα είναι να τονίσουμε ότι εγώ είμαι εδώ, σ' αγαπώ. Η προσωπικότητά σου, οτιδήποτε μου είναι πολύτιμα. Αυτά είναι βασικά λόγια τόσο απλά. Και αν υποθούμε τη γονεϊκή αγάπη, καταλαβαίνετε ότι βοηθάνε πάρα πολύ ένα παιδί σε αυτή τη φάση της ζωής του, την ευάλωτη και όποια ευαλωτότητα μπορεί να έχει. Γιατί δεν είναι πανελλήνιες το θέμα.
1: Όχι. Και
2: αυτό θέλω να το καταλάβω.
1: Ναι, και πρέπει να το αποσυνδέσουμε κιόλας. Δηλαδή δεν υπάρχει σχέση τη οητεία του έτσι, εδώ στο συγκεκριμένο θέμα ή τουλάχιστον με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Όχι, απλά έτσι. Προστίθεται ένα μεγάλο βάρος, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή στην ήδη βαβαρημένη ψυχολογία ενός εφήβου έρχεται και αυτό ως ογκόλιθος πάνω στην ψυχή.
1: Ισχύει.
2: Πολύ σωστά το λέτε και γι' αυτό είναι σωστότατο αυτό που λέτε και οι δύο να το αποσυνδέσουμε. Άλλο το άγχος και η απογοήτευση που μπορεί να έχουμε, γιατί εδώ πέρα είναι τόσες χιλιάδες παιδιά τα οποία μπαίνουν σε αυτή την κουζέ. Είναι άδικο να συνδέσουμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα με τις πανελλήνιες. Δέχομαι ότι είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ψυχοφθόρο. Δέχομαι ότι είναι ένα σύστημα που προκαλεί μεγάλη αγωνία, άγχος, ανασφάλεια στα παιδιά, αρνητικά συναισθήματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως.
0: Και πρέπει να πούμε ότι είναι επίσης σημαντικό, καλό είναι το διάβασμα και απαραίτητο πολλές φορές, αλλά είναι σημαντικό το παιδί να παίρνει ανάσες, κυρία Καπάτου.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή να ακολουθεί το χόμπι που του αρέσει, να εξακολουθήσει να βγαίνει με τους φίλους. Νομίζω όλα με μέτρο.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό και είναι κάτι που το τονίζω χρόνια στους γονείς, να προτρέπουν το παιδί να βγει και να συναντήσει τους φίλους. Δεν χρειάζεται να ξενυχτήσει, μπορεί να βγει όμως για 2 ώρες, μπορεί να κάνει το χόμπι του ακόμη και αν δεν θέλει να βγει, να το προτρέψουμε επίσης να βγούμε παρέα, να κάνουμε ένα περίπατο, να κάνουμε διάφορες συζητήσεις άλλες εκτός από τις εξετάσεις. Πράγματα δηλαδή τα οποία μπορούν να το αποφορτήσουν και είναι και αν θέλετε μια πηγή έμπνευσης για τα ίδια για να μπορέσουν να βρουν τη δύναμη. Και πρέπει να ξέρουν πάντα ότι οι εξετάσεις είναι ένας σταθμός. Δεν είναι ο προορισμός της ζωής ενός παιδιού. Και σήμερα μάλιστα που υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές.
0: Αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη. Πολλές επιλογές, κυρία Καπάτου. Δεν τελειώνει τίποτα εδώ.
1: Μπορούν να το δουν όμως στα μάτια του εφήβου αυτό. Και μιλάω ανεξάρτητα από το περιστατικό. Δηλαδή αισθάνονται τα παιδιά με τα οποία έχετε κι εσείς μια επαφή, έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει προοπτική μπροστά τους.
2: Θα σας πω, εξαρτάται πώς το χειρίζονται και οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα. Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προσανατολισμένο στις εξετάσεις. και οι εξετάσεις, καλώς ή κακώς, είναι ένας τομέας που τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή συνέχεια στη ζωή τους. Όλοι περνάμε από εξετάσεις κάθε μέρα. Και πολλές φορές σοβαρές εξετάσεις, και εσείς και εγώ όλοι. Επειδή όμως τα παιδιά δεν το έχουν καταλάβει και υπάρχει μια αυτή υπερεπένδυση σε αυτές τις εξετάσεις. Και σου λένε ότι χάνεσαι. Αυτό αισθάνονται πολλές φορές τα παιδιά. Αν όμως λοιπόν εμείς οι γονείς εξηγούμε την πραγματικότητα που είναι οι εξετάσεις του και αυτό που ενδιαφέρει είναι η αξία της προσπάθειας του παιδιού και όχι μόνο το αποτέλεσμα, γιατί η προσπάθεια είναι το πιο βασικό που μας νοιάζει για τα παιδιά και να δοκιμαστούν σε μια κατάσταση που όλα τα παιδιά της ηλικίας τους δοκιμάζονται. Αυτή λοιπόν η φάση, ακόμα και το ανταγωνιστικό που μπορεί να υπάρχει, η άμυλα ίσως και η ευγενής άμυλα σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι συνθήκες καινούργιες για τα ίδια. Αλλά είναι καινούργιες και για εμάς τους γονείς. Και εκεί είναι το μυστικό. Πώς εμείς το βιώνουμε για να το περάσουμε στα παιδιά μας, αν αυτό έχει υπερεπένδυση μόνο στα οικονομικά που έχουμε κάνει. Καταλαβαίνετε ότι περνάμε ένα μεγάλο φορτίο άθελά μας τα ίδια τα παιδιά και η απογοήτευση που μπορεί να μας προκαλέσουν είναι μεγάλο βάρος για τα ίδια και εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε εμείς πρώτα οι μεγάλοι που είμαστε πιο σοφοί αυτής της ιστορίας και οι πιο υπεύθυνοι.
1: Μάλιστα.
2: Να περάσουμε το μήνυμα ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές και εμείς τα δεχόμαστε και σεβόμαστε την προσωπικότητά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Κυρία Καπάτου, εγώ κλείνοντας θέλω να σας ρωτήσω εάν από την εμπειρία σας βλέπετε τα τελευταία χρόνια έτσι να έχουμε σε περισσότερα νέα άτομα έτσι μια, πώς να σας πούμε, μια αίσθηση παρέτησης ή όχι.
2: Ναι, θα σας έλεγα ότι φαίνεται και οι μελέτες μας το δείχνουν αυτό και η κλινική μας εμπειρία. Φαίνεται ότι η αγχώδη διαταραχή και η κατάθλιψη έχουν αυξηθεί. Και όχι μόνο στη χώρα μας, παντού. Δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, εγώ θα σας έλεγα, και η ψυχική υγεία προτάσσεται. Και εμείς εκεί πρέπει να εξετάσουμε τα σημαντικά της ζωής. Και να σας πω, υπάρχουν και γραμμές που οι έφηβοι, αλλά και οι γονείς τους, όπως και το χαμόγελο του παιδιού, υπάρχει εθνική γραμμή που μπορούν να απευθυνθούν όταν υπάρχει κάτι που τους απασχολεί. Και είναι πολύ βασικό αυτό. Καλύτερα να πάρουν τη γνώση από ή τις πρώτες βοήθειες από κάποια από τις γραμμές και αν χρειαστεί μετά να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Αλλά να μην το αφήνουν. Οτιδήποτε αφορά σε αλλαγή συμπεριφοράς του παιδιού μας, η οποία μένει, εμείς θα πρέπει να στεκόμαστε και να τη βλέπουμε.
1: Πολύ χρήσιμο νομίζω αυτό το τελευταίο
0: ήταν
1: που είπατε.
0: Πολύ χρήσιμη επικοινωνία μαζί σας, κυρία Καπάτου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια δύσκολη μέρα με αφορμή το χθεσινό τραγικό περιστατικό. Θελήσαμε ωστόσο έτσι να το αποσυνδέσουμε, να δώσουμε γενικές συμβουλές με τη δική σας επιστημοσύνη σε γονείς που είναι συντονισμένοι αυτή την ώρα ή στα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν τελειώνει τίποτα. Η ζωή είναι όμορφη. Η ζωή είναι πολύ όμορφη όταν είσαι 16-17. Έτσι δεν είναι? Είμαστε σε θέση τώρα να το δούμε, έχω την εντύπωση, που μεγαλώσαμε.
2: Κάθε φορά η ζωή μας είναι
0: όμορφη. Μακάρι να γυρίζαμε στα 16-17. Να μην βαρύνουν έτσι την ψυχούλα τους και το κεφαλάκι τους με έγνοιες, με προβλήματα, με απογοητεύσεις αυτό.
2: Είναι αλήθεια αυτό και εύχομαι εγώ πάντα σε όλα τα παιδιά και στις οικογένειές τους να πάει καλά η προσπάθειά τους και να είναι ειλικρινοί με τον εαυτό τους, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Ποτέ δεν χάνεται κάτι. Κερδίζουμε ακόμα και μία από μία αρνητική εμπειρία.
1: Κυρία Καπάτου, ευχαριστούμε
0: θερμά,
1: πολύ.
0: Κυρία Καπάτου, για την πρωινή επικοινωνία. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ήταν η ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
5: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχουμε πραγματικά ένα καταιγισμό μηνυμάτων και επειδή θέλουμε να ακούγονται και οι δικές σας απόψεις, θα προσπαθήσουμε σε έναν αγώνα δρόμου εδώ να τα διαβάσουμε όλα με τον Δημήτρη. Η φίλη μας η Τίνα λέει: καλημέρα. Το μεγάλο λάθος είναι ότι όλοι οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας επιστήμονες. Μόνο έτσι είμαστε περήφανοι, ακόμα και αν το παιδί μας παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Επιλέγουμε να το στηρίζουμε οικονομικά, αλλά είναι επιστήμονας. Είναι αποθυμένα και κόμπλεξ των γονιών. Είναι αυτή η προβολή που λέγαμε Τίνα μου νωρίτερα.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όπως και τον Δημήτρη, όλα ξεκινούν, μας λέει, από την οικογένεια και το σχολείο. Ο πατέρας ενός 9χρονου, πάει τρίτη δημοτικού. Να τον χαίρεσε. Δουλεύουμε και οι δύο και τον αφήνουμε στο λοήμερο. Στις 3 το μεσημέρι φεύγουμε από το σχολείο. Αδιάβαστος, γιατί το λοήμερο δυστυχώς λειτουργεί λέει σαν πάρκινγκ παιδιών. 3.30 έχει αγγλικά, στις 5 δέσκαλο για διάσμα και σε 7 τα δραστηριότητα. Μετά θέλει και λίγο χρόνο για ηλεκτρονικό παιχνίδι. Χρόνος μηδέν ούτε για το παιδί, ούτε για την οικογένεια.
0: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δες εδώ ένα πρόγραμμα που έχει ένα παιδί 9 ετών. Δηλαδή, πόσο να μην καεί αυτό το παιδί πραγματικά. Και καταλαβαίνω τους γονείς βεβαίως ότι θέλουν να προσφέρουν το καλύτερο στο παιδί. Σκέψου πόσο μπορεί να κουράζεται και το παιδί, Δημήτρη, και εσύ προφανώς. Όλη η οικογένεια δηλαδή. Είναι μία μόνιμη κούραση, αυτό βλέπω.
1: Ένας κακός τρόπος ζωής, τον οποίο νομίζω το πρόβλημα είναι ότι περισσότεροι δεν τον θέλουν κιόλας. Και αυτό δεν γίνεται να μην σου βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι,
1: δηλαδή όταν ο άλλος δεν χαιρετεί την καθημερινότητά του και είναι μέσα στην κατήφια και στη μιζέρια, ξέρεις, το πιο σημαντικό μάθημα που παίρνει το παιδί είναι να σε βλέπει.
0: Έτσι.
1: Η εικόνα σου.
0: Να περνάς χρόνο μαζί του. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλημέρα παιδιά. Συγχαρητήρια για την υφάλεια και προσγειωμένη προσέγγιση του θέματος. Δώστε όμως, λέει, την ίδια προσοχή και στην απελπισία, όχι μόνο για τις Πανελλήνιες, αλλά και ότι διατύπωσαν το αδιέξοδο για το μετά, δηλαδή εργασία και μισθός. Ο Γιάννης από το Χαλάνδρη. Το είπαμε και αυτό νωρίτερα, Γιάννη μου, ίσως δεν το άκουσες, το γεγονός ότι σκέφτηκε το παιδάκι και πολλά παιδιά, έτσι, που θα μπουν στη βάσανα των Πανελληνίων, τι θα γίνει μετά. Δεν θα καταφέρω να περάσω, θα βρω μια υποδέστερη δουλειά, θα παίρνω λίγα λεφτά, θα είναι υποαμοιβόμενη, δεν θα είμαι επιτυχημένος, επιτυχημένη δηλαδή.
1: Και έρχεται ο Ανδρέας να απαντήσει σε αυτό, που λέει: καλημέρα παρεάκι μου. Στο μεταξύ, αν μπορούσαν να κατανοήσουν την ανάγκη για τεχνικά επαγγέλματα τώρα αλλά και στο μέλλον, δεν θα δίνει κανένα παιδί Πανελλήνιες, έτσι.
0: Ανδρέα λοιπόν, μου, έτσι είναι. Όπως το λες, και τα τεχνικά επαγγέλματα τα χρειαζόμαστε και έχουν και καλές απολαβές. Αυτό δεν βλέπουν οι γονείς. Θέλουμε όλοι να γίνουν τα παιδιά μας γιατροί και δικηγόροι. Δεν γίνεται. Έχουμε πήξει στους γιατρούς και στους δικηγόρους. Τους έχουμε ανάγκη, είναι απαραίτητοι, αλλά είναι πάρα πολύ πια. Ο φίλος ο Γεώργιος λέει: γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα των μνημονίων. Δεν φοβόμαστε να το πούμε, το έχουμε πει αυτό. Φτωχοποίηση οικογένειας, έξαρση οικογενειακής και παιδικής βίας, ένα διαζύγιο ανά δύο γάμους, γονείς σε δύο δουλειές και παιδιά πίσω από μια κονσόλα video game ή στην καλύτερη με τα παππούδια, λέει. Αποτύχαμε.
1: Και μισά παιδιά στην πρώτη δημοτικού το Σεπτέμβρη τώρα, σε λίγους μήνες, σε σχέση με το 2010. Μισά. Έτσι, αυτό δημογραφικά είναι επίδοση πολέμου. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι κανονική το να πέσει το 50%. Είναι κτηνόδες ποσοστό στη δημογραφική εξέλιξη μιας κοινωνίας σε 10-15 χρόνια. Λοιπόν, η Τίνα μας λέει: η ζωή μας έχει γίνει πιο περίκλωπη και από παλιά και οι απαντήσεις πιο μεγάλες. Άρα, ο ρόλος του γονιού είναι να κλιματίσει το μικρό έφηβο όσο πιο ομαλά. Αυτό είναι και είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ο Βαγγέλης
0: λέει ότι υπάρχουν πολλές επιλογές, γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αν έχεις λεφτά, παιδιά, η οικογένεια καταραίει με αυτές τις συνθήκες. Διαφωνώ. Διαφωνεί στο γεγονός. Αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Βαγγέλη μου, ίσως να μην ήσουν συντονισμένος. Είπαμε ότι υπάρχουν και πολύ σημαντικά, γίνεται σημαντική δουλειά εκεί, πολλά δημόσια ΙΕΚ επίσης.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν επιλογές που δεν απαιτούν τόσα χρήματα. Δεν είναι κολέγια όλα. Έχεις επιλογές.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι και στο συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο προσφορά και ζήτηση. Δηλαδή, εάν έχεις ουσιαστικά έναν προσανατολισμό από μικρότερες ηλικίες για το πού πάνε τα παιδιά, ποιες είναι οι επιλογές που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, ποιες είναι οι κλίσεις τους, ενδεχομένως και να μην υπήρχε αυτός ο διαγωνισμός ο τόσο έντονος σε αυτό το τελικό στάδιο και στις εξετάσεις, αν μιλάμε γι' αυτό. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, από πιο πριν υπάρχει αυτό που λέμε το φίλτρο να υπάρχει, να πω αυτή τη λέξη για να συνοηθούμε, για να μην φτάνει στο photo finish όλος ο κόσμος με αυτή την ένταση.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης μας έλεγε το πρόγραμμα, το βαρύ πρόγραμμα που έχει το παιδί, το οποίο είναι μόλις 9 ετών, συμπληρώνει λοιπόν, ο γιος μου λέει είναι με ΔΕΠΗ και έχει μία εργοθεραπεία και μία ψυχοθεραπεία την εβδομάδα. Και δεν θέλω να αναφερθώ στην αντιμετώπιση του από το σχολείο λόγω ΔΕΠΗ και υπερκινητικότητας. Ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει με τον Δημήτρη, θα το ξανακάνουμε όμως, πώς αντιμετωπίζει το σχολείο τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ. Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, οπωσδήποτε, γιατί είναι και σημαντικός αριθμός των παιδιών που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Επομένως και το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι προσπαθεί να προσαρμοστεί, κάποτε τα καταφέρνει, κάποτε όχι.
0: Έτσι, ο φίλος ο Νίκος λέει, και τι θα γίνεις, πρέπει να γίνεις άνθρωπος. Ναι. Ακούει τώρα τις φωνές των γονέων καμιά φορά. Λες και άμα γίνεις υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος δεν είσαι άνθρωπος. Ναι, πραγματικά έχεις δίκιο. Παλιά το λέγανε.
1: Ναι, και
0: άνθρωπος να γίνεις, να σπουδάσεις.
1: Και κομμότρια στα κορίτσια. Ναι, τώρα εντάξει, πρέπει να πούμε εμείς απλώς ότι σε αυτά τα επαγγέλματα έχεις επίσης τη χαρά κάτι που κάνεις να το βλέπεις ότι το φτιάξες. Έτσι, ενώ στα άλλα που είναι, ναι, που είναι άειλα, δεν σου δίνει αυτή την ευχαρίστηση την άμεση.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος που τελείωσε το νυχτερινό σχολείο, μας έλεγε νωρίτερα, λέει τώρα εργάζομαι οδηγός σε φορτηγό ψυγείο και έχω πολύ καλές απολαβές.
1: Ναι.
0: Χαιρόμαστε για σένα και για την εξέλιξη που έχεις. Μπράβο Γιώργο μου.
1: Και το συγκεκριμένο είναι και από τα επαγγέλματα στα οποία υπάρχουν έτσι, σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις ψηλές απολαβές.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά ακόμα. Θα πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα πολύ σύντομη, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα μηνύματα.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτριος μας λέει: καλημέρα σας. Εγώ για 17.500 μόρια έχασα την ιατρική, αλλά με πολλή δουλειά και κόπο έκανα καριέρα στις μεταφορές. Κανείς δεν χάνεται όταν αυτό που κάνει το αγαπάει. Προσυπογράφω απολύτως, Δημήτρη μου, και χαίρομαι που είσαι χαρούμενος και με αυτή την επαγγελματική επιλογή, η οποία αποφέρει, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω το λέει και έτσι με έναν τρόπο έξυπνο. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να κλείσουμε εδώ με το μήνυμα του Πατρόκλου.
0: Τον Ηλία. Καλημέρα, εμένα που με ρωτούν τώρα. Οι νέοι να ακολουθήσουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, τι να πω, τι να πεις τώρα, θα σου έλεγα τι να πεις, αλλά τέλος πάντων δυσκολεύομαι, ναι. Ειδικά εδώ στην περιφέρεια, άστα να πάνε, λέει την αγάπη μου, ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία.
1: Ναι, νομίζω στηρίζουμε αυτή την προσέγγιση. Λοιπόν, δείτε τώρα, λέει, βγάζουν το πρόγραμμα με τις δαντάδες που θα ήθελαν να μεγαλώσουν, πρέπει να στηριχτεί η οικογένεια και το παιδιά. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και κοινωνικό. Προσυπογράφω το σχόλιο του Βαγγέλη. Θέλει μια άλλη προτεραιότητα.
0: Έτσι.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα.
0: Και ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα. Τρεις φορές έδωσα πανελλήνιες, χωρίς φροντιστήριο όμως, τελικά ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μπράβο. Μπράβο, Αναστάση.
1: Ο καινούριος προϊστάμενος του Πατρόκλου.
0: Του Πατρόκλου στη Γερμανία, στη τώρα
1: Γερμανία,
0: για πες, ναι.
1: Είναι από το Μέχικο και λέει.
0: Μέχικο και λέγεται.
1: Λοιπόν, να γράψω χαιρετίσματα στη νεαρή που μιλάει στο ράδιό σου.
0: Η νεαρή που μιλάει στο ράδιο είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, χαιρετίσματα από το Χουάν, Δίνα μου.
0: Γεια σου, Χουάν.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Χουάν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως το είπες, νεαρή. Πολύ μου άρεσε.
1: Ωραίες παπάς ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Δίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραίο διάλογο που είχαμε σήμερα μαζί σας.
1: Ευχαριστούμε όπως πραγματικά
0: και κάθε
1: για τα
0: μέρα.
1: Σας.
0: Είστε εξαιρετικοί όλοι σας. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Ωραιοτάτη σήμερα.
2: Ευχαριστώ.
0: Όπως και το δελτίο σου.
1: Αυτά είναι.
0: Που είναι το ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο, αναλυτικότατο. Δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανάστε όλοι καλά, μείνετε εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία αλλά και μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας. Επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, καθυστερήσεις και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστήρια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς την λεωφόρο Καρέα, επίσης στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή και στην Πειραιός προς Ομόνια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, αλλά και στην κάθοδο στο ύψος του Θεραπευτηρίου Υγεία λόγω και τροχαίου ατυχήματος πριν από λίγο. Επίσης είναι κλειστοί οι δρόμοι γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι λόγω θρησκευτικού πανηγυριού και επηρεάζεται η κίνηση στην άνοδο της Γαλατσίου. 24-ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔΗ σήμερα με κυρίαρχο αίτημα αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα κατά της ακρίβειας. Στις 10.30 έχει προγραμματιστεί η απεργιακή συγκέντρωση με αφετηρία την πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, όμως είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιμπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε. Κατά την αναχώρησή του για το ταξίδι του στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε πως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, καθώς πιστεύει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες μεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει

0: τις νέες συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες θα διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον. Βρετανός τουρίστας τέθηκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, καθώς είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη, η οποία πέθανε μετά από τη μόλυνσή της από τον χανταϊό. Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Στη Σικελή, η Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υπευλήθη σε εργαστηρικές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας τελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικό στην Ιταλία πριν από 10 ημέρες από περιοχή της Αργεντινής, όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός. Σε βαθιά κρίση, η Βρετανική κυβέρνηση με το μέλλον του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ διαγράφεται αβέβαιο. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι πως 4 υφυπουργοί παραιτήθηκαν εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ζήτησαν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό 80 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και 6 υπουργοί. Περισσότεροι από 100 βουλευτές του κόμματος εντωμεταξύ υπέγραψαν επιστολή στήριξης του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ο ίδιος εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times, Steven Swinford, ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, που φέρεται ως πιθανός διεκδικητής, θα έχει σήμερα συνάντηση με τον κ. Στάρμερ. Στο τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο, εξασφάλισε την πρόκρισή του μετά την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης χθες βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Όχι, κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
5: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθιλο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τετάρτη, φτάσαμε, ξέρετε, στη μέρα που βλέπουμε σιγά σιγά να κατηφορίζει η εβδομάδα. Στα μέσα και του Μαΐου, όπως σας είπα, σιγά σιγά φεύγει και ο Μάιος, θα έρθει ο Ιούνιος, θα ονειρευτούμε τον Ιούλιο και τσουκ οι καλοκαιρινές διακοπές. Και εκεί πρέπει να πατήσουμε ένα pause, τέλος πάντων, να σταματήσουμε, γιατί τα πράγματα είναι έτσι πάρα πολύ ανησυχητικά για όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και για όσα, τέλος πάντων, προμηνύονται ότι θα συμβούν στην οικονομία και στην τσέπη μας. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός, μην το ξεχνάτε. Όλη την ευρωπαϊκή σεζόν την παίζει στη Βαλένθια για το Final Four. Νομίζω ότι από μόνος του κατάφερε και βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση, ενώ είχε πάρει τα δύο εκτός έδρας. Βέβαια, θα μου πείτε, η έκπληξη ήταν ότι νίκησε δύο φορές στη Βαλένθια στην έδρα της. Έχασε όμως δύο παιχνίδια και τώρα θα κριθεί εκεί πραγματικά ποιος είναι αυτός που πρέπει να πάει

στο Final Four, που θα γίνει εδώ βέβαια, θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και φανταστείτε να μην είναι ο Παναθηναϊκός, που έχει πολλές πιθανότητες τώρα μεταξύ μας να μην είναι ο Παναθηναϊκός. Σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ο καιρός, όπως φαίνεται από τα μετεωρολογικά στοιχεία, θα είναι καλός. Φυσιολογικές οι συνθήκες, οι θερμοκρασίες είναι της εποχής. Βέβαια, από αύριο μας λένε ότι θα έρθει έτσι ένα δεκαήμερο, το οποίο θα έχει τέλος πάντων ένα κύμα, τέλος πάντων, με ψύχρα, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, θα έχει και κάποιες βροχούλες, θα είναι έτσι αναστατωμένος ο καιρός, όπως είμαστε οι περισσότεροι. Σχεδόν έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στην Αττική, θα είναι δυτικές οι διευθύνσεις των ανέμων, 3 με 5 μποφόρ, 14 με 29, και θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα. Και τέλος πάντων, βλέπετε, δηλαδή γίνεται απεργία στο δημόσιο και δεν ακούει κανένας τίποτα. Έτσι. Δηλαδή δεν σχολιάζει, γιατί ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα έχει ενταφιαστεί. Έτσι. Ποιος είναι ο πρόεδρος της ΑΔΔ, ξέρετε? Κανείς δεν ξέρει. Είναι κρυμμένοι όλοι οι συνδικαλιστές. Δυστυχώς ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα πέρασε μέσα από τα κόμματα και τελείωσε. Οι συνδικαλιστές πήραν θεσούλες, γίνανε υπουργοί, γίνανε πολιτικά στελέχη και έτσι ξεπούλησαν τον συνδικαλισμό. Και έτσι οι εργαζόμενοι δεν έχουν εκπροσώπους. Πέρα από ελάχιστες εξαιρέσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στη ΓΕΣΕ. Πρόεδρος ΓΕΣΕ είναι ο Παναγόπουλος τα τελευταία 55 χρόνια. Έτσι, με όλα αυτά που λένε. Τέλος πάντων. Αλλά έχουμε και μεγάλο ενθουσιασμό για τον Ακύλα, λέει, και βλέπω τους ίδιους που αποθέωναν τους Μετάλλικα να αποθεώνουν τον Ακύλα. Παιδιά, άνοιξε το τριώδιο, γιατί εγώ λίγο είδα. Τέλος πάντων, το τραγουδάκι αυτό είναι ωραίο. Εύπεπτο, γρήγορο. Μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί να το πάρει, και βλέπω, ρε παιδί μου, εδώ στις τηλεοράσεις όλοι ασχολούνται με τον Ακύλα. Ασχολούνται με τον Ακύλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Και άμα τον δείτε στην οθόνη, νομίζεις ότι είναι, πώς το λένε, καρνάβαλος. Όχι το παιδί. Το παιδί μια χαρά κάνει τη δουλειά του, εντάξει. Αλλά λες και έχουν βγει τα καρναβάλια. Θα το πάρουμε μάλλον, γιατί έτσι λένε όλοι εκεί. Αλλά αυτό το πράγμα αφορά λίγους. Δεν ξέρω αν αφορά καν τη μουσική. Τέλος πάντων, και το βλέπα και με τα σημαίακια, τα ελληνικά, και βλέπα και όλο αυτό το πράγμα με τον Καραγκιοζηλίκη γύρω-γύρω. Και λέω, ρε παιδί μου, πού πάμε? Πού πάμε? Ξύλο πέφτει, ξύλο! Και στα πανεπιστήμια, όταν θα κυβερνήσει, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία, θα επιβληθεί νόμος και τάξη και θα ιδρυθεί και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Όχι, όχι, όχι, δεν κυβερνά 7 χρόνια. Αυτό που βλέπετε δεν είναι η πραγματικότητα. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες, καταλάβατε, όλων των υπολείπων, και δεν έχει κυβερνήσει ακόμα. Γι' αυτό θέλει ακόμα μια νέα τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εφαρμόσει αυτά που δεν εφάρμοσε, ρε παιδιά. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα κάνει μεταρρυθμίσεις, θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ώστε να αντιμετωπίζει τις κρίσεις που υπάρχουν. Και βέβαια θα ιδρυθεί και η πανεπιστημιακή αστυνομία. Νόμος και τάξη, δεν θα υπάρχουν ζητήματα. Σας παρακαλώ. Παρακολουθώ και τον Αλέξη Τσίπρα και τους Σιριζέους που στριμώχνονται στις προεκλογικές του πλέον συγκεντρώσεις. Αν υπήρχε το άλλο, ρε παιδί μου, ότι πριν υπήρχε ένα βιβλίο και πήγαινε παρουσιάσεις, η χθεσινή, προχθεσινή και στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά, ήταν προεκλογική. Φάτσα κάρτα από κάτω, Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Λες, ρε παιδί μου. Γεροβασίλη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος της Βουλής. Μπάρκας που βγήκε εδώ και στον Τάκη Χατζή. Και δεν τράπηκε κιόλας. Που βγαίνει. Δηλαδή είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αφού είπε ό,τι είπε στον Τσίπρα για τον Τσίπρα και πήγε και στην προεκλογική του συγκέντρωση, μετά πήγε στη Βουλή να μιλήσει και το έλεγε. Ανερυθρίαστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε αύριο στο κόμμα, στο νέο κόμμα του Τσίπρα, που θέλει να έρθει να κυβερνήσει. Δηλαδή πλέον οι προεκλογικές συγκεντρώσεις παρακολουθούμε του Τσίπρα και θα είναι για λύπηση. Για όλους αυτούς που στριμώχνονται και χτυπάνε την πόρτα να τους ανοίξει ο Τσίπρας. Και άμα τους ανοίξει, θα είναι και χειρότερο για τον Τσίπρα. Δηλαδή, πάνε σε προεκλογικές συγκεντρώσεις ενός άλλου κόμματος, ενώ πληρώνονται γιατί είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος ή έχουν κομματική θέση. Άντε να βγει και το που λένε Τσαπανίδου να τους πει: ελάτε με φόρα. Να σταματήσει αυτός ο δημόσιος εξευτελισμός. Πόσο παραπάνω να τους εξευτελίσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί τους εξευτελίζει τώρα. Και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουνα. Και λάτε τώρα να με παρακαλέσετε για να μπείτε στο κόμμα και να μπείτε και στη Βουλή. Γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού έγιναν όλες αυτές οι διασπάσεις, με ευθύνη βέβαια του Αλέξη Τσίπρα, τώρα είναι στο 1-2%. Έτσι είναι η ζωή. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Ξυπνάμε με μια επικαιρότητα που μοιάζει να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην αγωνία, την ένταση και την αβεβαιότητα. Και βέβαια αυτό το πολύ σκληρό θέμα, το χθεσινό, από την τραγωδία με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Λιούπολη, δεν το ξεπερνάς εύκολα.
μέχρι τις συμμορίες με Καλάσνικοφ, τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την ακρίβεια που πιέζει συνεχώς τα νοικοκυριά. Η αίσθηση είναι ότι η κοινωνία ζει σε μια μόνιμη κατάσταση συναγερμού. Και το χειρότερο, ότι όλοι αρχίζουν να το συνηθίζουν. Είναι ο μυθιδατισμός. Θεωρούμε ότι αυτό είναι η κανονικότητα. Πρώτο θέμα, αυτή η ασύλληπτη τραγωδία στην Ηλιούπολη. Μια 17χρονη νεκρή, φίλη της διασωληνωμένη στο ΚΑΔ και ένα σημείωμα που προκαλεί σοκ. Τρεις μέρες θα είναι, θα το συζητήσουμε, θα μπούμε μέσα στην διαδικασία, γιατί πιέζονται τα παιδιά, γιατί έχουν απομακρυνθεί οι γονείς, γιατί το σχολείο δεν παίζει τον ρόλο του, γιατί ενώ έχουμε Υπουργείο Οικογένειας δεν έχουμε ψυχολόγους στα σχολεία όσους θα έπρεπε, γιατί αυτό το Υπουργείο Οικογένειας δεν κάνει τίποτα, δεν έχει καμία στρατηγική, γιατί υπάρχει κατάθλιψη, φόβος για το μέλλον, αδιέξοδο για τους νέους ανθρώπους. Ξαναλέω, υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας και μου ανεβαίνει η πίεση, γιατί όλα τα κάνουμε για το φαίνεστε. Είναι λέξεις βαριές για τα παιδιά που κανονικά θα έπρεπε να σκέφτονται διακοπές, έρωτα, το πώς θα δουν το μέλλον τους, τι θα κάνουν στη ζωή τους, αυτό που τους αρέσει. Όχι, υπάρχει μία πίεση, ένας επαγγελματισμός πια. Πραγματικά βλέπω στρατιωτάκια, παιδιά του δημοτικού. Βλέπω παιδιά τα οποία δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Βλέπω παιδιά που μπαίνουν στο δημοτικό, πέμπτη, έκτη δημοτικού και πάνε φροντιστήριο. Από την πέμπτη δημοτικού, από την τετάρτη δημοτικού, οι γονείς τα προγραμματίζουν σαν ρομποτάκια για να τα δουν έτσι όπως θέλουν οι γονείς. Δεν αφήνουν τα παιδιά στην παιδικότητά τους. Και μέσα με όλη τη διαδικασία με τα social media, το ίντερνετ που τα παρκάρουν οι γονείς, γιατί και οι γονείς, να σας πω, έχουν και πολύ ελεύθερο χρόνο. Τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για τις υποχρεώσεις. Και εκεί πραγματικά έρχεται το δύσκολο ερώτημα. Τελικά ακούμε πραγματικά τα παιδιά ή απλώς τα παρακολουθούμε μέσα από stories, notification, μέχρι να συμβεί το κακό? Ή τα πιέζουμε πολλές φορές τα παιδιά για να κάνουν αυτό που εμείς θέλουμε? Γιατί τα έχουμε βάλει σε μια διαδικασία επώδυνη, όπως αυτή των πανελλαδικών εξετάσεων, που εγώ το έχω πει πολλά χρόνια τώρα και είναι βασική μου θέση, ότι είναι μια εξοντωτική μαρτυρική διαδικασία και είναι κάτι το οποίο δεν αξιολογεί, βάζει παπαγαλάκια, πιέζει και δίνει χρήματα στην εξωσχολική, εξωπαιδιακή, φροντιστηριακή ενίσχυση και παραπαιδεία, για να ξοδεύουν οι οικογένειες σαν σκασμό λεφτά, να πιέζονται τα παιδιά για να κάνουν τι, να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο, να πάρουν ένα χαρτί και μετά να πάρουν 800 ευρώ, τα περισσότερα, να μην κάνουν αυτό που θέλουν και να έχουν όλη αυτή την πίεση. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τους κουκουλοφόρους με τα αρόπαλα, τους πυρσούς, όλη αυτή τη διαδικασία που, αν δεν κάνω λάθος, η κυβέρνηση αυτή θα τα εφαρμόσει όταν θα κυβερνήσει, γιατί άλλα μας έλεγε. Και μέσα σε όλο αυτό το έργο έρχεται και η κατάσταση στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνουν πια τα χέρια ψηλά του, τι θέλει να κάνει και πού θέλει να πάει όλη αυτή την ιστορία. Περιμένουμε πότε θα σταματήσει ο πόλεμος, πάει και στην Κίνα τώρα και αντιλαμβάνεστε τον συμβολισμό, δεν πάει ο Κινέζος στο Λευκό Οίκο, πάει ο Τραμπ στην Κίνα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά που χάνει η Αμερική. Μέχρι στιγμής ο πόλεμος έχει στοιχήσει στους Αμερικάνους 29 δισεκατομμύρια. Θα τα ζητήσει από εμάς βέβαια το λογαριασμό. Και βέβαια η οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά, γιατί προφανώς είναι χρεωμένη. Και είναι χρεωμένη η χώρα η οποία είναι η κυρίαρχη στο δυτικό κόσμο και προσπαθεί με άλλους τρόπους τώρα να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, απέναντι μου σε ρύθμιση των ήχων Ωρέσης Παπάς, μέλια παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, η Συρροή και στην μέλια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Της Αγίας Γλυκερίας σήμερα, χρόνια πολλά στην Γλυκερία, στον Σέργιο, στην Σεργία, στη Σεργιανή και στη Σεργιούλα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Θανάση, στον Δημήτρη, στον Βαγγέλη που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Καλημέρα, Όλγα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Μια πολύ στενάχωρη ημέρα. Δύο κορίτσια πήδηξαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Θέλει πολύ σκέψη από όλους μας. Αποτύχαμε. Δεν έχει άδικο, Όλγα μου. Απλώς το θέμα είναι ότι αποτύχαμε και θα το συζητάμε για τρεις μέρες. Και βλέπω εδώ τώρα βαθιστόχαστα σχόλια που υπάρχουν σε όλα τα κανάλια για τον Ακύλα, για το έτσι, για τη Eurovision, για το FPEP. Το εύκολο, το φαίνεστε. Τέλος πάντων, ο Νίκος μου λέει: νόμιζα ότι κάθε μέρα απεργούν οι δημοσιοπάλληλοι. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα. Ο Σάκης μου λέει: όμορφες καλημέρες, Νίκο μου, και καλή Τετάρτη εδώ στον παλμό των Κυπριακών Βουλευτικών Εκλογών. Έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές. Χαμός γίνεται και στην Βρετανία με το Στάρμερ, παιδιά. Γιατί εκεί υπάρχει κοινοβουλευτισμός, έτσι. Γιατί εκεί εδραιώθηκε ο κοινοβουλευτισμός. Εκεί δεν υπάρχει πρωθυπουργικό κέντρο. Σου λέει: μεγάλε, απέτυχες, έκανες λάθος χειρισμού, δεν πας καλά. Σηκώνονται οι βουλευτές και του λένε ξούτα από εδώ, γιατί δεν τα έχει πάει καλά. Δεν τα έχει πάει καλά. Και του χρόνου και διάφορες ιστορίες για το σκάνδαλο Epstein, όπου εκεί είχε διορίσει έναν συνεργάτη του στις διπλωματικές αντιπροσωπείες στις ΗΠΑ της Αμερικής, του δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας στην κυβέρνηση, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το σκάνδαλο, κατηγορείται για συνεχείς πολιτικές κολοτούμπες, δεν έχει δώσει σαφές ιδεολογικό στίγμα, έχασε και τις περιφερειακές εκλογές και τώρα του λένε άντε ξουτ ξουτ, γιατί τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Εκεί δεν έχει, παιδιά, αρχηγός και τέλος, δηλαδή αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Όχι, βγαίνουν οι βουλευτές και του λένε πάμε στον επόμενο. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο PD μου λέει: ο Μαρινάκης έλεγε χθες ότι η κυβέρνηση πραγματοποίησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλο, τον έφυγε, την προσωπική διαφορά που είναι κομβικά. Γιατί μας κοροϊδεύουν συνέχεια? Γιατί μάλλον πιάνει. Ξέρετε, όταν πετύχει συνταγή, την επαναλαμβάνουν. Αφού θεωρούν ότι σας κοροϊδεύουν, σου λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε το συναγερμό για τον Χανταϊό, η λέξη που ακούγεται ξανά τρομακτικά, οικία σε έναν πλανήτη που ακόμα κουβαλά το συλλογικό τραύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Και μόνο το γεγονός ότι τα κρούσματα στο Κρουαζιερόπλοιο συνδέονται με το στέλεχος των Άνδεων, το μοναδικό που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αρκεί για να σημάνει διεθνή συναγερμό. Και τώρα, όχι επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα COVID εποχή, αλλά επειδή κανείς πλέον δεν έχει την πολυτέλεια να υποτιμά υγειονομικά γεγονότα με τόσο υψηλή θνητότητα και τόσο μεγάλη περίοδο επόασης. Τώρα, μπορεί να εμφανίζονται καθησυχαστικοί, αλλά τσουχ, ξαφνικά λέει αρχίζουν να φτιάχνουν και εμβόλια. Παιδιά, εγώ, τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη Μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Προσέξτε τώρα, έρχεται αυτή η ιστορία για τις δίκες εξπρές για τους βουλευτές. Δηλαδή να ξεκαθαρίζουν σε 3 μήνες για πλημελήματα και σε 6 για κακουργήματα. Συγγνώμη ρε παιδιά. Εμείς οι απλοί θνητοί εδώ, εμείς τι είμαστε, η πλέμπα, είμαστε οι πλεμπέοι, είμαστε. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μπαίνουμε στα γρανάζια της δικαιοσύνης μέχρι να ξεμπλέξουμε. Δηλαδή, έλεος πια. Επειδή έσκασε η ιστορία της Κοβέση και μπλεκτήκαν όλοι με τον ΟΠΚΠ, πρέπει να τους καθαρίσουμε για να μην χάσει το πολιτικό σύστημα τις μεγάλες προσωπικότητες, οι οποίες κάθονται και τρώνε στα φιλέτα εκεί πέρα στα βόρεια προάστια και κάνουν αντάρτικα. Οι αντάρτες του Χαβιαριού τώρα, οι γαλάζιοι που βγαίνουν, ας πούμε, και τρώνε. Παιδιά, επειδή τους είδα να περνάνε εκεί πέρα με τις λιμουζίνες τους και τους οδηγούς τους και τις σοφεράτζες τους και να πηγαίνουν στα αυτά ακριβά τα εστιατόρια για να κάνουν την επανάσταση και να βγάζουν διαρροές ότι κάνουν επανάσταση. Αυτοί, ναι, αυτοί που είναι μπλεγμένοι, κάποιοι από αυτούς που είναι μπλεγμένοι. Τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα τώρα, γιατί εκνευρίζομαι την ώρα που η υπόθεση αυτή με τον Πρίτανη που προπυλακίστηκε. Αθώθηκαν αυτοί που είχαν κατηγορηθεί, γιατί δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Προφανώς η ελληνική αστυνομία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Γιατί αυτό αποφάσισε το δικαστήριο, ότι τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν αποδεικνύουν ότι κάνανε αυτοί που μας φέρατε αυτό. Τη διαμπόπευση του Πρίτανη τότε, που του φορέσανε μια πινακίδα κτλ. Κτλ. Τον άλλο που τον είχαν χτίσει. Και η υπόθεση είναι από το 2020 και είμαστε στο 2026 για να βγει αυτή η απόφαση. Έτσι. Και τώρα συζητάμε για δίκες εξπρές και το πολιτικό σύστημα. Βέβαια έχουμε τον σπορέα και το σύνδρομο του Σωτήρα. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και προσπαθεί να παρουσιάσει την πολιτική του επιστροφή σαν μια ιστορική επιστροφή του σπορέα που έριξε τον Δεκέμβριο το σπόρο και τώρα ετοιμάζεται για το θερισμό. Τσίπρας ο θεριστής. Μόνο που πίσω από τις μεταφορές, τα απομνημονεύματα και το προσεκτικό rebranding ξεπροβάλλει ξανά ο παλιός γνώριμος πολιτικός εαυτός του. Ο ηγέτης με τα έντονα μεσιανικά χαρακτηριστικά, ήρθε ο Σωτήρας, παιδιά, που εμφανίζεται σαν ο μοναδικός ικανός να ενώσει τον προοδευτικό χώρο που ο ίδιος έχει διασπάσει και να ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βέβαια όλοι αυτοί του χώρου, Νέα Αριστερά, Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, τον βρίζουνε. Γιατί αυτός τους λέει, πώς είναι δυνατόν να ενώσει όταν τους λέει διαλυθείτε και λάτε κάτω από ένα προσωπαγές κόμμα. Αυτό του λέει και η Νέα Αριστερά, οι παλιοί του σύντροφοι, τα παλιά που λένε του Τσίπρα. Του λένε, μα πώς είναι δυνατόν τώρα να μας λες εμάς να διαλυθούμε και να έρθουμε να παραιτηθούμε και να έρθουμε να εκλιπαρούμε μια θέση στο δικό σου κόμμα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι η ρητορική του θυμίζει όλο και περισσότερο την παλιά ελληνιστική λογική της πρωτοπορίας που επιστρέφει για να οδηγήσει τις μάζες. Ο ίδιος ο Λένιν χρησιμοποιούσε συχνά την ιδέα ότι σπέρνεται πολιτικά, θα θεριστεί ιστορικά. ενώ η μπολσεβίκικη προπαγάνδα επένδυσε διαρκώς στη συμβολική εικόνα του επαναστάτη που σπέρνει τη νέα εποχή για να έρθει αργότερα η ώρα της συγκομιδής της εξουσίας. Αχ, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, έλεος, τόσο παλιακό και τόσο. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, προσπαθεί τώρα να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θέλει να σώσει τη χώρα. Να φύγω τώρα από τον Αλέξη, να πάω στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του λοιπόν παίρνει τις δημοσκοπήσεις ιστορικό χαμηλό. Η κυβέρνηση έχει χάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την κυριαρχία του να βάζει την ατζέντα. Γιατί δεν μπορεί πια. Για μήνες το κυβερνητικό αφήγημα επέμενε ότι η ακρίβεια είναι κυρίως εισαγόμενο πρόβλημα. Ξέρετε πόσες φορές έχω τσακωθεί για αυτό το θέμα. Όχι, λέει, είναι εισαγόμενο. Έρχεται η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Το 47% των πολιτών θεωρεί ότι για την ακρίβεια ευθύνεται περισσότερο η κυβέρνηση. Το 30% δείχνει την εσχροκέρδεια. Προσέξτε, 30 στις 47, 77% λέει ότι δεν είναι εισαγόμενο. Μόνο το 18% θεωρεί. Ούτε καν οι ψηφοφόροι της, ούτε καν τους ψηφοφόρους της η Νέα Δημοκρατία δεν πείθει για αυτό το αφήγημα. Ακόμα πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα για τα οικονομικά μέτρα. Το 59% που μας λέγανε τα μέτρα. Το 59% απαντά ότι δεν ωφελούν καθόλου. Το 25% λέει λίγο. Ενώ μόλις το 6% θεωρεί ότι βοηθούν αρκετά. Και μόνο το 2% πολύ. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μαξίμου και της κυβέρνησης. Νομίζει, έχει απομακρυνθεί από την κοινωνία και νομίζει ότι αυτά τα επικοινωνιακά κατασκευάσματα και τις κατασκευές αυτές, τα πυροτεχνήματα, είναι η πραγματικότητα. Και εδώ ξεκινάει και ο πόλεμος ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Και το μεγάλο στοίχημα των εκλογών είναι αν θα καταφέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μειώσουν τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας κάτω από το 25% και κάποια κόμματα να αθροίσουν ένα αποτέλεσμα πάνω από το αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις, υπάρχει ένα βουβό κλίμα εκεί έξω, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και βγαίνουν και οι μετρήσεις που δείχνουν πάλι τις ΑΛΚΟ, είδανε, που έδειχναν ότι πια υπάρχει ένα ισχυρό ποσοστό πάνω του 40% που λέει δεν θα ψηφίσω με την τσέπη, θα ψηφίσω βάσει της διαδικασίας των θεσμών και των σκανδάλων. Είναι αυτά που δεν αφορούν τους πολίτες. Και βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει λόγω δυσαρέσκειας. Άρα η κυβέρνηση είναι απέναντι σε ένα κύμα δυσαρέσκειας. Και αυτό το κύμα δυσαρέσκειας δεν ξέρεις ποτέ πού θα οδηγηθεί και πού θα αθρηστεί. Για να ξέρουμε τα πράγματα πώς είναι. Πέρα από όλα τα επικοινωνιακά κατασκευάσματα που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σας όταν αρχίζει για ανοίγει ο καιρός? Το μπαλκόνι μας, η αυλή και ένα λαχταριστό μπαρμπεκιού. Με τη φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος, εύκολα και με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρότερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα, One Click συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με το νέο ρυθμιστή πίεσης και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Fiali Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραερίου, σύστημα ρύθμισης πίεσης και σώμα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι? Η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα από μια Fiali υγραερίου. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και νομίζω ότι είμαστε εδώ τώρα για να συζητήσουμε με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, υφυπουργό εργασίας. Την καλημέρα μου στον κύριο Καραγκούνη. Καλημέρα κύριε Καραγκούνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Κύριε Καραγκούνη, θα ήθελα να μου σχολιάσετε αυτή τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που τελικά βγαίνει το αποτέλεσμα ότι δεν φταίει ο πόλεμος για την ακριβία, φταίει η κυβέρνηση. Ενώ μέχρι τώρα το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης ήταν ότι φταίει ο πόλεμος, το 47% των πολιτών θεωρεί ότι για την ακρίβεια ευθύνεται περισσότερο η κυβέρνηση, το 30% δείχνει την ισχροκέρδεια, το 18% θεωρεί μόνο το 18% την αιτία του πολέμου. Τι δεν έχετε κάνει σωστά?
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι σε όλες τις τοποθετήσεις που κάνουν όχι μόνο η κυβέρνηση, όλη κατά στελέχη τα κυβερνητικά και ηθικά του αρμόδιου τομέα, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ότι ο βασικός μας αντίπαλος, και το λέμε πραγματικά, όχι δεν είναι θέμα εκλογών, είναι θέμα καθημερινότητας. Είναι θέμα δηλαδή το πώς βγαίνει η ημέρα για τους πολίτες και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα εισοδήματά τους, είναι η ακρίβεια. Δηλαδή αυτή είναι η βασική μας πρόκληση και το λέμε από τη στιγμή που ξεκίνησε.
0: Όμως, κύριε Καραγκούνη, δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό το διάστημα. Πρόβλημα είχαμε και το 21-22, αν θυμάστε. Πρόβλημα είχαμε και με την πανδημία. Πάντα υπήρχε.
0: Ναι, όμως δεν το αντιμετωπίσατε, κύριε Καραγκούνη. Αυτό λέει η κοινωνία.
1: Ακούστε λίγο. Τώρα, αν το αντιμετωπίσαμε, το αντιμετωπίσαμε.
0: Αφού η δημοσκόπηση λέει δεν το αντιμετωπίσατε.
1: Καλά, η δημοσκόπηση λέει και άλλα πράγματα. Η δημοσκόπηση δείχνει μια δημοκρατία πολύ μπροστά.
0: Πολύ μπροστά, πολύ μακριά. Τη μισή δύναμη από τις εθνικές εκλογές έχετε, κύριε Καραγκούνη. Δηλαδή, συγκρίνεστε. Δηλαδή, ο μονόφθαλμος στους τυφλούς, αυτό μου λέτε, αυτό είναι το στοιχείο, το συγκριτικό.
1: Γιατί είναι τυφλή?
0: Λέω, αν αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι, γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεννοηθεί προφανώς.
1: Σημαίνει ότι οι πολίτες. Ναι. Συγκρίνουν και αξιολογούν διάφορα
0: πράγματα. Με 22% όμως δεν πάτε πουθενά.
1: Αν ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση πολιτικά για την Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε θα ήταν το αντίστοιχο.
0: Πώς δεν είναι άσχημα, όταν έχετε 22-23% έχετε ιστορικό χαμηλό, κύριε Καραγκούνη, το έχετε συνειδητοποιήσει.
1: Στη δεύτερη θέση η Νέα Δημοκρατία και στην πρώτη θα ήταν κάποιοι οι οποίοι λένε και κάνουν διάφορα πράγματα. Δεν είναι.
0: Αλλά υπάρχει όμως στην κρίζα ζώνη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν είστε ικανοποιημένοι με 22%, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι 22%, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν 30%.
0: Καλά, η εκτίμηση είναι αυτή. Εντάξει, ναι, οκ. Κάτω από 30. Ναι, και 30, να σας πω, είναι το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είστε 10 μονάδες κάτω από τις εθνικές εκλογές.
1: Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Άλλωστε, οι εκλογές που θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, εκεί θα αξιολογηθούν όλα.
0: Ναι, εγώ σας λέω όμως κάτι συγκεκριμένο. Εδώ σας λένε ότι για το θέμα της ακρίβειας έχετε αποτύχει. Το 59% απαντά ότι τα μέτρα που εξαγγείλατε δεν ωφελούν καθόλου. Ωραία. Το 25% λίγο, μόνο το 6% θεωρεί ότι βοηθούν αρκετά και μόνο το 2% πολύ. Άρα έχει αποτύχει η πολιτική σας αντιμετώπισης της ακρίβειας.
1: Ακούστε. Η πολιτική αντιμετώπισης ακρίβειας δεν σταματάει καταρχήν.
0: Ναι, εγώ δεν ρώτησα αυτό αν σταματάει ή όχι. Απέτυχε όμως. Σε αυτό θα κάνετε αυτοκριτική. Να πείτε ότι δεν τα κάναμε καλά. Να μειώσουμε τους έμεσους φόρους. Να αλλάξουμε το μείγμα αυτής της πολιτικής.
1: Έχουμε μειώσει. Ακούστε, έχουμε μειώσει.
0: Καλά, τώρα εντάξει, το ξέρω αυτό. Να πάμε. Τι έχετε μειώσει?
1: Το ξέρετε όμως.
0: Ναι, όμως ο κόσμος. Σας ρωτάω κάτι άλλο, κύριε Καραγκούνη. Δεν αύξηση οδημάτων, αλλά έχει αυξηθεί το κόστος ζωής.
1: Ακούστε με λίγο. Το κόστος έχει ανέβει 19,5% σωρευτικά.
0: Σωρευτικά. Ναι. Αλλά, για τα χαμηλά εισοδήματα έχει αυξηθεί στα τρόφιμα 40%. Τα ενίκια τα έχετε δει. Όχι, μην πάτε σωρευτικά. Γιατί τα νοικοκυριά με 800.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Όχι, μαζί μιλάμε, δεν πειράζει. Κύριε Καραγκούνη, όχι, συζήτηση κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι με πήρατε για να σας πω 5 πράγματα.
0: Ναι, αλλά να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω, κύριε Καραγκούνη. Αν μου λέτε, κάναμε, σας λέω, αποτύχατε ή όχι για το θέμα της ακρίβειας.
1: Ακούστε με λίγο. Μακάρι να
0: υπάρχει. Άμα είναι να μου πείτε τι κάνατε τα 6 προηγούμενα χρόνια, τα οποία τελικά δεν απέδωσαν. Εντάξει.
1: Αν είχαμε αποτύχει, η ανεργία δεν θα ήταν στο 7,7%.
0: Μα εγώ σας ρώτησα για την ανεργία, κύριε Καραγκούνη. Σας ρώτησα για την ανεργία. Σας λέω για την ακρίβεια, πετύχατε ή αποτύχατε.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Γιατί αν μια οικονομία είναι διαλυμένη και δεν έχει και ο κόσμος δεν βγαίνει, δεν θα παράγονται θέσεις εργασίας, δεν θα βγαίνει να αγοράζει.
0: Παράγονται θέσεις εργασίας με τι μισθούς όμως. Με τα 800 ευρώ. Που δεν βρίσκουν οι άνθρωποι σπίτια να νοικιάσουν, αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Αν η οικονομία ήταν το 19, ο κόσμος δεν θα έβγαινε να αγοράσει τίποτα.
0: Βγήκε η δημοσκόπηση και είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια ζούσαν καλύτερα οι άνθρωποι.
1: Οι εργασίες θα μειώνονταν.
0: Εγώ σας λέω για την ακρίβεια, κύριε Καραγκούνη. Σας λέω για την ακρίβεια. Ναι.
1: Ακούστε με λίγο. Σας όλα παίζουν ρόλο, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Ναι, μα οικονομία. Εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πετύχατε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας ή αποτύχατε?
1: Ακούστε με λίγο, αν πετύχαμε. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία που είναι.
0: Μα τώρα, κύριε Καραγκούνη, σοβαρά μιλάμε. Τώρα θα μου πείτε για τη Γαλλία.
1: Άλλες χώρες.
0: Μα τώρα, σοβαρά. Όχι, μα τώρα σας ρωτάω, πετύχατε ή αποτύχατε για την ακρίβεια?
1: Μακάρι να είμαστε. Ακούστε λίγο. Όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή έχουν τεράστιο πρόβλημα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πήγαμε τώρα στην Αγγλία, στο Ριμπρέν, και ήρθαν 3.000 άνθρωποι για να γυρίσουν.
0: Και η Αμερική ανακοίνωσε πληθωρισμό. Ναι. Συγγνώμη τώρα, κύριε Καραγκούνη, θα μου αναδείξετε όλα τα θέματα, τα προβλήματα των άλλων χωρών που ο κατώτατος μισθός είναι διπλάσιος από την Ελλάδα?
1: Δεν καταλαβαίνω, είναι δύσκολη. Για όλους μας είναι δύσκολη.
0: Εγώ σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο, κύριε Καραγκούνη. Απέτυχε ή δεν απέτυχε?
1: Ναι, αλλά δεν θα με αφήσετε όμως να μιλήσω. Ξέρετε, έχετε ένα κακό συνήθειο, συγγνώμη που το λέω.
0: Όταν δεν απαντάτε στην ερώτησή μου, κύριε Καραγκούνη, δεν θα κάτσω να σας ακούσω να μου πείτε να μου κάνετε το γύρο του κόσμου. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
1: Η απάντηση λοιπόν σε αυτό που μου λέτε είναι 40% πάνω οι μισθοί. 40% πάνω οι μισθοί.
0: Και πάνω από 40% η αύξηση των τροφίμων, τα ενίκια, οι λογαριασμοί.
1: 40% πάνω οι μισθοί.
0: Ο μισθός ξοδεύεται έξω. Και εκεί φαίνεται η αγοραστική δύναμη, κύριε Καραγκούνη.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ ό,τι θέλετε να πείτε, σε το πείτε και όταν θα τελειώσω.
0: Ναι, να απαντάτε στις ερωτήσεις μου όμως, κύριε Καραγκούνη.
1: Πάμε λοιπόν σε ερωτήσεις σας.
0: Ναι, πετύχατε ή αποτύχατε στην ακρίβεια? Αυτό ρωτάω.
1: Είστε ικανοποιημένος με την κατάσταση? Στα δημοσιονομικά πλαίσια που έχουμε εμείς διασφαλίσει, γιατί οι παλιότεροι δεν μπορούσαν να διασφαλίσουν, γιατί το μόνο που είχαν διασφαλίσει ήταν φτώχεια και καταστροφή. Τα δημοσιονομικά πλαίσια που έχουμε εμείς εξασφαλίσει είναι 40% πάνω οι μισθοί, μείωση ανεργίας. Αυτό σημαίνει μια αύξηση των εισοδημάτων.
0: Το οποίο δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, κύριε Καραγκούνη.
1: Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος,
0: ναι,
1: όχι στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους, πώς έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, το ξέρετε? Θέλετε να το κάνετε αυτό το ρεπορτάζ και να πείτε στον κόσμο?
0: Μα τώρα μου λέτε ότι έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, ότι ο κόσμος περνάει, δηλαδή έχει αυξήσει τις καταθέσεις. Δεν έχει να βγάλει το μήνα. Βγαίνουν δημοσκοπήσεις και δείχνουν το 15η μέρα, 18η μέρα τελειώνει ο μισθός.
1: Προσπαθώ να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, μην νομίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση, μην νομίζετε ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε πώς περνάει ο κόσμος, γι' αυτό τους αυξάνουμε συνέχεια. Μισθούς.
0: Άρα πετύχατε, αυτό μου λέτε. Αλλά, πετύχατε.
1: Αλλά το ζήτημα ποιο είναι?
0: Πετύχατε ή αποτύχατε, κύριε Καραγκούνη, στο θέμα της ακρίβειας?
1: Συγγνώμη.
0: Πετύχατε ή αποτύχατε?
1: Το 19,5% είναι αύξηση του πληθυσμού, σωρευτικού πληθωρισμού.
0: Άρα πετύχατε. Πετύχατε.
1: Αυτό το. Ακούστε λίγο.
0: Εμάς...
1: Δεν είναι ότι πετύχαμε.
0: Τι λέτε?
1: Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Λέω ότι μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση που ο κόσμος καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολη. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τα εισοδήματά τους και θα ξανακάνουμε παρεμβάσεις και στο επόμενο διάστημα. Όχι γιατί ανοίγουμε το πουγγί και μοιράζουμε λεφτά, γιατί έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε χωρίς να πειράξουμε τα δημοσιονομικά μας αποθέματα. Αυτή είναι η διαφορά με το παρελθόν.
0: Άρα δεν έχετε αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Αυτό μου λέτε.
1: Η ακρίβεια δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς συνεχίζονται οι έλεγχοι, αυξάνονται οι έλεγχοι, προσπαθούν να χτυπήσουν σχροκέρδια, που πράγματι υπάρχει πολύ. Και εγώ οφείλω να το πω και να το αναγνωρίσω. Το λένε και οι πολίτες, το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις που κάναμε πρόσφατα πάλι, 800 εκατομμύρια ευρώ σωρευτικά, τώρα πρόσφατα.
0: Ναι, αυτά πάλι. Να σας πω κάτι. Εγώ σας είπα κάτι και σας ρώτησα κάτι. Ότι οι πολίτες σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λένε ότι είναι πολύ λίγα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λένε.
1: Θέλουν περισσότερα.
0: Όχι, δεν τους βγαίνει. Δεν θέλουν περισσότερα επειδή θέλουν απλώς.
1: Ναι.
0: Ναι, θέλουν περισσότερα.
1: Όμως, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και είναι πάντα μια αγωνία της κοινωνίας. Και αυτή η αγωνία της κοινωνίας προσπαθούμε και εμείς να αξιολογήσουμε και να στηρίξουμε τα εισοδήματα. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις μια επιδράδυση γενικότερη της οικονομίας, γι' αυτό ανέφερα τις άλλες χώρες. Δεν ανέφερα τις άλλες χώρες για να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Σας λέω τι γίνεται, πού είναι το περιβάλλον που ζούμε. Μην νομίζουμε ότι είναι κάποιο παράδεισο που ισχύει παντού στην Ευρώπη. Όταν παλιά έτρεχαν χρήματα στην Ευρώπη.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Είμαστε πολύ μακριά από την Ευρώπη. Άμα να συγκρίνουμε με την Ευρώπη. Ο μέσος όρος.
1: Μα
0: βγήκε, κύριε Καραγκούνη, βγήκε η έρευνα και τα σπίτια στην Αθήνα είναι ακριβότερα στο ενίκιο από τις Βρυξέλλες.
1: Α, μην το λέτε.
0: Έτσι μην το λέω. Βγήκε η τελευταία έρευνα, εγώ να το πω. Οι έρευνες το λένε.
1: Έχετε πάει στις Βρυξέλλες, θα δείτε. Πηγαίνετε να πάτε να νοικιάσετε ένα σπίτι.
0: Ναι, τι κάτωτα του μισθό υπάρχει στις Βρυξέλλες. Όχι, να μιλήσουμε για την πραγματική οικονομία.
1: Πηγαίνετε στις Βρυξέλλες να νοικιάσετε ένα σπίτι.
0: Ναι, ο κατώτατο μισθό ποιο είναι στις Βρυξέλλες. Ποιο είναι ο κατώτατο μισθό στις Βρυξέλλες. Ποιο είναι ο κατώτατο μισθό στις Βρυξέλλες.
1: Ήμασταν κάτω και από την Κροατία και από την Κύπρο. Τώρα είμαστε πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και όλοι οι μισθοί οι οποίοι έχουν ανέβει, όχι νομοθετημένοι, προσέξτε τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς ήρθαμε και είπαμε 950 ευρώ, του χρόνου θα έχουμε 950 ευρώ νομοθετημένο. Εδώ πλέον οι μισθοί κατώτατοι δεν πάνε σύμφωνα με τον νόμο. Έρχονται όλες οι
0: στο Βέλγιο ο κατώτατος μισθός, κύριε Καραγκούνη. Συγγνώμη, μου λέει μισό λεπτάκι, κύριε Καραγκούνη. Ο κατώτατος μισθός στο Βέλγιο είναι 2.189 ευρώ μεικτά το μήνα, ναι, για πλήρη απασχόληση 38 ωρών.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Καταρχήν δεν ισχύει αυτό. 40 ώρο έχει.
0: Καλά, καλά. Το Βέλγιο. Εδώ τα βλέπω τα επίσημα στοιχεία.
1: Καλά, σας λέω 40 ώρο έχει το Βέλγιο. Απλά προφανώς αναφέρεται στο μέσο όρο των μισθωτών.
0: Και εσείς το μέσο όρο μας λέτε. Το μέσο όρο μας λέτε. Ο μέσος μισθός μας λέτε.
1: Θα δω τα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι στο 39,5 ώρες. Είναι στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πάμε λίγο στο μισθό. Γιατί μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Σας είπα, στο μέσο νομοθετημένο κατώτατο μισθό η Ελλάδα έχει περάσει και την Κύπρο και την Πορτογαλία που υπολοιπόταν. Γιατί εμείς κάνουμε το εξής, σαν χώρα, και σωστά, εμείς δίνουμε 14 μισθούς, ενώ η δυτική οικονομία έχει νομοθετηθεί, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είναι στους 12 μισθούς. Όταν κάνουμε την αναγωγή στους 12, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πάνω και από την Κύπρο και από την Πορτογαλία, όπως είπα, πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όμως, όλες οι τελευταίες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί τον Ιούλιο, υπογράφεται στο τραπεζικό κλάδο κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ. Κατώτατο. Έχουν πάνω από τα 950 ευρώ, φτάνουν μέχρι τα 1.100 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα, να σας πω κάτι. Άρα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι οι Έλληνες για τον κατώτατο μισθό. Και
1: Παναγιώτη, να σας πω κάτι. Επειδή μιλάτε, συζητάτε και έχουμε κάνει πολλές φορές ωραίες συζητήσεις. Δεν μιλάτε με έναν άνθρωπο που τα βλέπει όλα ρόδινα. Μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι πραγματιστής. Εγώ, σαν πολιτικός, θέλω και προφανώς και έτσι είναι και η Νέα Δημοκρατία να είμαστε πραγματιστές. Ούτε υπάρχει περίπτωση να πούμε στον κόσμο θα σας δώσουμε 13ο και 14ο που του λέγανε στη Θεσσαλονίκη και τον αφήσαμε τον υποκατώτατο. Όχι, δεν θα το πούμε εμείς αυτό. Εμείς θα το πούμε. Εμείς θα πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτά είναι τα δημοσιονομικά δεδομένα. Εμείς τα δημοσιονομικά δεδομένα θα τα αυξήσουμε. Και πώς το αυξήσατε, θα μου πείτε, κύριε Καραγκούνη. Θα σας απάνταγα. Από 187 δις ΑΕΠ πάμε στα 270 δις ΑΕΠ. Από το 19.
0: Αυτά τα νούμερα, κύριε Καραγκούνη, τα μακροοικονομικά, ακούγονται ωραία. Η μικροοικονομία όμως σας διαψεύδει και σας διαψεύδουν οι πολίτες που σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι σας προσωπικά, έτσι, για να μην, δεν είναι προσωπική συζήτηση, έτσι. Ναι, ο κόσμος λέει ότι μόνο το 6% θεωρεί ότι βοηθούν τα μέτρα. Και δύο πολύ. Και σου λέει ότι δεν είναι εισαγόμενο το πρόβλημα. Όταν πηγαίνω εγώ στο πρατήριο, κύριε Καραγκούνη, και δίνω 20 ευρώ και τα 11,5 είναι φόροι και παίρνω προϊόν, πληρώνω 20 ευρώ. Και το προϊόν που παίρνω από το πρατήριο είναι 8,5 ευρώ. Εντάξει, αισθάνομαι, να μην σας πω τώρα, γιατί θα με κόψει και το εσουρού. Καταλάβατε. Και μετά μου εμφανίζεται υπερπλεώνασμα και νούμερα. Προσέξτε. Ο κόσμος τι παίρνει από όλο αυτό.
1: Τα καύσιμα έχει γίνει παρέμβαση.
0: Τι παρέμβαση έχει γίνει, ένα πεντάρικο που δώσατε, ένα πεντάρικο, ένα 40 ευρώ στην τσέπη και 50 ευρώ με το. Εντάξει.
1: Όχι. Κρατάμε την τιμή εκεί που ήταν πριν την κρίση. Με παρεμβάσει που κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα, να σας πω κάτι, τα 50 ευρώ βγήκε η έρευνα, καθημερινή διαβάσατε την προηγούμενη εβδομάδα. 400 ευρώ έχει στοιχήσει το ενεργειακό στο νοικοκυριό και δώσατε 50 ευρώ. Εντάξει, εγώ, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι η λύση, εντάξει, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δικαίωμά σας είναι να το υποστηρίζετε.
1: Ξέρετε, κάναμε παρεμβάσεις. Τώρα, μπαίνουμε σε μια γενικότερη συζήτηση για τη μείωση του ειδικού φόρου που το κάναμε.
0: Ο Τραμπ ανακοίνωσε μείωση των έμεσων φόρων. 18 cents είναι ο φόρος, ο έμεσος φόρος στην Αμερική.
1: Μα και εμείς αυτό έχουμε κάνει, κύριε Παγιωτόπουλε. Έχουμε μειώσει φόρους. Έχουμε μειώσει πάρα πολλούς φόρους. Όμως, μην ξεχνάτε, επειδή ξεκινάει και η τουριστική σεζόν. Και εδώ περιμένουμε και θα έρθουν και ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει η διαδικασία με τα στενά του ορμούς να έρθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί η πρόταση είναι να γίνει ρεκόρ φέτος. Προσέξτε.
0: Εκεί, λοιπόν, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραγκούνη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Στους συγκεκριμένους ειδικούς φόρους, η Ελλάδα παίρνει πάρα πολλά χρήματα όταν έρχονται 40 εκατομμύρια τουρίστες. Όποιος λέει, εγώ θα σας πω μόνο κάτι.
0: Δηλαδή, μας λέτε ότι η βενζίνη. Τι να υπονοείτε, μας λέτε για τους τουρίστες.
1: Και τι είναι, κύριε Παγιωτόπουλε. Όποιος λέει ότι θα κάνω αυτό και το άλλο, όποιο κόμμα το λέει, γιατί εδώ μιλάμε για κόμματα, εκτός αν σε προσωπικό επίπεδο κάποιος θέλει να πει κάτι. Αν λοιπόν ό,τι θέλει πρώτα θέλει να κάνει, πρέπει να είναι κοστολογημένη και να μας πει τόσο κάνει και θα το πάρω από εκεί. Γιατί τώρα στα λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Κύριε Καραγκούνη.
1: Τώρα να κυβερνήσουν. Θυμάστε τι είχε γίνει, θυμάστε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούνη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή πιο εύκολη μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειάζεται μέχρι να αλλάξει κάποια υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για απλή υπηρεσία ενέργειας. ανησυχίες, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το E-Contra διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Εδώ είσαστε λοιπόν συντονισμένοι στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989 και από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα είμαστε πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 2-12-2-12-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearadalpharadio989.gr. Και καθίστε να πάρουμε τώρα. Ο Σωτήρης μου λέει καλημέρα. Τον βγάζει τον κύριο Καραγκούνη να μας φτιάξει τη μέρα πρωί-πρωί και να λέει το γνωστό ποιηματάκι. Ο Μάνος μου λέει: αν μου επιτρέπετε να πω, τιμάτε το επάγγελμά σας. Να είσαι καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελπίδα μου λέει: πέστα, η πρότασή μου, όλοι οι πολιτικοί να αμείβονται με το βασικό. Γεια σου, Ελπίδα. Ο Νότας, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα βρει άκρη. Είναι χαλασμένη κασέτα. Πετύχανε στο ότι αποτύχανε. Μαζεύουμε υπερπλεονάσματα από έμεσους και άμεσους φόρους για να τα δίνουμε στους ξένους και να πεινάει ο Έλληνας. Ο Αναστάσιος μου στέλνει μια φωτογραφία σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας, είναι από ό,τι βλέπω στη φωτογραφία, και αντιδράσεις. Δεν μπορώ να ανοίξω το link τώρα. Ο Μίλτος μου λέει: το ερώτημα είναι όχι πόσο είναι ο μισθός, αλλά τι αγοράζει με αυτό. Αυτό έλεγα, ρε Μίλτο μου. Αλλά κανείς δεν το καταλαβαίνει. Έχουν μάθει κάτι και το λένε: ω, αυξήθηκε τόσο. Ναι, ωραία, αυξήθηκε. Αλλά με αυτό που μου δίνεις, τι μπορώ να αγοράσω εκεί έξω? Είναι το πολύ απλό ερώτημα, Μίλτον, που το θέτεις πολύ εύστοχα. Αλλά το λέμε. Δηλαδή, πόσα πιτόγυρα έπαιρνες με τον κατώτατο μισθό του 19 και πόσα σήμερα. Σωστή. Ο Νίκος μου λέει: καλημέρα. Σε μια εταιρεία που κάνει εκατομμύρια ευρώ τζίρο, φόρος είναι 20% περίπου. Ενώ σε ένα μισθωτό που ξεπερνάει 45.000 φορολογείται με 44%. Ο Βασίλης μου λέει: αυτό ζει σε άλλη χώρα. Ο Τάσος μου λέει: καλημέρα. Δεν δώσαν 50 fuel pass. Αν αφαιρέσουμε το φόρο προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπολόγισε ότι έδωσε 24. Δίκιο έχεις. Γι' αυτό του είπα τα 20 ευρώ. Πάω και δίνω 11,5 είναι ο έμεσος φόρος. Ο Ντίνος μου λέει: συγχαρητήρια για τις ερωτήσεις επί της ουσίας στη συνέντευξη με τον κύριο Καραγκούνη. Τώρα για τον λόγο κύριο έχω να πω: αν η αποφυγή της ουσίας ήταν τέχνη, εδώ μιλάμε για αριστούργημα. Η ειλικρίνεια μάλλον δεν ήταν καλεσμένη σε αυτή τη συνέντευξη. Μην τους καλείτε για να μιλήσουν, μιλήσουν ευθέως. Θα κάνουν τα πάντα εκτός από αυτό. Όχι, τους καλούμε για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Καλημέρα. Ο Λοΐζος μου λέει: μισό λεπτάκι, ο Γιώργος, σταθερότητα. Τι δεν καταλαβαίνετε, σταθερότητα μου λέει. Πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Την καλημέρα μου στον κύριο Χατζησαλάτα. Φάγαμε πολύ χρόνο. Με τη συνέντευξη βγήκαμε λίγο εκτός όριων χρονικών. Κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα.
9: Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Είπατε προηγουμένως πόσα πιτόγυρα αγοράζαμε. Εγώ θα σας πω ότι για να επανέλθουμε στην αγοραστική δύναμη του 2009. Θα πρέπει να περάσουν ακόμα 35 χρόνια έχοντας την ανάπτυξη.
0: Θα έχουμε δει τα ραδίκια ανάποδα, κύριε Χατζησαλάτα. Και δεν ξέρω τι θα έχουν τα ραδίκια τότε.
9: Αν μιλάμε για τους συνταξιούχους, ο συνταξιούχος θα επανέλθει στην αγοραστική δύναμη του 9 σε 60 χρόνια.
0: Σε 60.
9: Αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
0: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να μας δώσετε και τα στοιχεία του πληθωρισμού, έτσι για να δούμε τι γίνεται.
9: Έκρηξη λοιπόν του πληθωρισμού 5,4 τον Απρίλιο από 3,9 που ήταν το Μάρτιο. Και 2% που ήταν πέρυσι τον Απρίλιο. Επειδή τα φορτώνουμε όλα στον πόλεμο ή στα χρηματιστήρια ενέργειας, ψαριού, ντομάτας ή οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι η Κύπρος, η οποία είναι μέσα στον πόλεμο στην ουσία, είναι δίπλα της, είναι στη γειτονιά της ακριβώς ο πόλεμος και εισάγει προϊόντα, ο πληθωρισμός ήταν 3%, ενώ εμείς 5,4%. Και η Κύπρος αγοράζει πολύ πιο φτηνά καύσιμα, τα οποία τα πουλάμε εμείς. Η Ελλάδα στην Κύπρο και ο Κύπριος.
0: Όχι, δεν αγοράζει πιο φτηνά. Ο Κύπριος αγοράζει πιο φτηνά. Η Κύπρος, ναι. Την ίδια τιμή. Όχι, ναι. Γιατί ακούστηκε λίγο ότι αγοράζει πιο. Την ίδια τιμή. Απλώς μπαίνουν οι φόροι πάνω. Και φόρος πάνω στο φόρο. Γιατί προσέξτε, υπάρχει εδώ η πατέντα ότι πάνω στο φόρο βάζουν και το ΦΠΑ. Δηλαδή, back to back, φόρος πάνω στο φόρο είναι, που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
9: Ακριβώς, παγκόσμια πρωτοτυπία και φυσικά απαγορεύεται όλο αυτό. Γι' αυτό έρχεται πλέον και είναι πάρα πολύ ενισχυτικό μία έκθεση από την Παγκόσμια Τράπεζα. Και δεν είναι μόνο ο φόρος πάνω στο φόρο. Λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, κύριε Παναγιωτόπουλε, για να μεταβιβάσεις ένα ακίνητο αποκτούνται από 56 έως 213 ημέρες. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, η απονομή δικαιοσύνης χρειάζεται από 905 έως 1410 μέρες. 4 χρόνια δηλαδή. Δεν μας φταίει ο πόλεμος, δεν μας φταίει το χρηματιστήριο ή τίποτα άλλο. Φταίμε και εμείς που έχουμε δομήσει ένα κράτος με πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και ένα οχαδερφισμό. Όσον αφορά λοιπόν τα στοιχεία του προπολογισμού, για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Η ενέργεια 53,2% πάνω, 32,4% το πετρέλαιο κίνησης, 19,3% το φυσικό αέριο, 17,1% η βενζίνη και 14% ο ηλεκτρισμός. Στα δε τρόφιμα, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% αρνί κατσίκι, 11,6% μαργαρίνη και φυτικά έλαια, 7,9% καφές, 7,5% φρούτα, 7,1% λαχανικά. Και σε διάφορα άλλα είδη, 18,6% αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια, 10% αυξήθηκαν οι χερσαίες μεταφορές, 7,3% επισκευές και συντήρηση σπιτιού και 7,6% τα ενίκια κατοικιών. Είναι δυνατόν αυτή η απόλυση για τα ενίκια των κατοικιών? Τι να πω.
0: Και πείτε μας και να κλείσουμε με αυτό για τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Τα στοιχεία είναι αυτό που λέγατε πριν και έχετε, έχετε τα στοιχεία και με ποσοστά, έτσι, πόσο έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, και η εξέλιξη των μισθών.
9: Βεβαίως. Η Eurostat λοιπόν λέει ότι 20% ήταν η μεγαλύτερη μείωση στην ευρωζώνη, στη ζώνη του ευρώ, είχε η χώρα μας μεταξύ του 2009 και του 2025. 20% μειώθηκε η αγοραστική δύναμη. Ο μέσος μισθός το 2009 ήταν 1.120 ευρώ και σήμερα είναι 1.050, 6,5 χαμηλότερος ονομαστικά, αν βάλουμε τον πληθωρισμό πάνω από 15% πιο χαμηλός. Ο κατώτατος μισθός το 2009 ήταν 740 και 880 σήμερα. Έχουμε απώλεια 1/5 της αγοραστικής δύναμης και τα προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία και πλέον αυτά τα λέει ο ΩΣΑ είναι ότι έχουμε υψηλότερο ποσοστό ΦΠΑ, συντελεστή ΦΠΑ.
0: Μισό λεπτό και να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή η αντίστοιχη πραγματική αξία με όρους 2009, ο κατώτατος μισθός είναι 630 ευρώ.
9: Ακριβώς. Έχουμε απώλεια 1/5.
0: Μάλιστα. Όχι, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή παίρνουμε 880 ευρώ, αυξήθηκε όπως μας λένε οι υπουργοί, αλλά όταν πηγαίνουμε έξω να ξοδέψουμε αυτό, είναι σαν να ξοδεύουμε 630 ευρώ.
9: Έμα, όταν ακούμε κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τα καύσιμα που έχουν φτάσει στο Θεό, γιατί θα πληρώνουν οι πλούσιοι πιο λίγο. Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτές τις πολιτικές.
0: Και έχουμε 24% ΦΠΑ από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, έτσι.
9: Από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη ορίζει ποιος είναι ο κατώτατος συντελεστής που μπορεί να μπει. Εμείς έχουμε πάρει τους ψηλότερους. Έχουμε 65% τους έμεσους φόρους, που είναι οι άδικοι φόροι. Δεν ρωτάει το εισόδημα. Όταν πληρώνεις ένα προϊόν, το ΦΠΑ πάνω στο προϊόν και την αξία του προϊόντος, δεν σου λέει τι επάγγελμα κάνεις και τι χρήματα έχεις. Όλοι πληρώνουν το ίδιο. Έμεσοι φόροι λοιπόν, οι οποίοι είναι άδικοι, είναι το 65%. Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, τρίτος πιο υψηλός στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα όλων αυτών, για να μην τα λέμε συνέχεια, και είναι το συμπέρασμα είναι ότι ο κίνδυνος της φτώχειας στην Ελλάδα από 20% που ήταν το 2009 έχει πάει στο 27,6%. Και η ηλική αποστέρηση από το 2009 που ήταν στο 7% εκτοξεύτηκε στο 13%. Δηλαδή έχουμε σχεδόν διπλασιασμό.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατσαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λένα Βασιλάκου ήρθε εδώ.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε?
10: Είμαστε πολύ καλά.
0: Χρόνια πολλά στις γλυκερίες και τα λοιπά και τα
10: λοιπά. Έτσι, μεγάλη γιορτή. Ναι.
0: Από κίνηση πώς πάμε?
10: Το χαλάτσι γιορτάζει, θα γιορτάζει όλη μέρα.
0: Από κινησούλα.
10: Έχει το πανηγύρι εκεί, καταλαβαίνεις, είναι δύσκολα. Τα υπόλοιπα...
0: εκεί πέριξ του, ναι, του γαλατσίου εκεί πέρα.
10: Επηρεάζει.
0: Ναι, επηρεάζει,
10: ναι,
0: επηρεάζει.
10: Είναι...
0: Μάλιστα.
10: Είναι λοιπόν, μια σημαντική...
0: Όπως βλέπεις είμαι πάρα πολύ καλός.
10: Κυρίως,
0: σήμερα.
10: Κυρίως, με κάπα κεφαλαίο.
0: Έτσι, πάμε σε δελτία ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Να μην στοιχειοθετηθεί μια επανάληψη, καταλάβατε, γιατί αυτό δημιουργεί ζητήματα. Μην το χαλάσεις.
10: Πήγε τόσο καλά σήμερα, μην το χαλάσεις.
0: Τα έχεις χαλίσει, Αθηναίδα για δύο ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσει στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, μεταξύ των κομβών Ανθούσας και Κηφισίας και στην περιφερεια Κήμητου από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας. Επίσης, το ρεύμα προς αεροδρόμιο, μεταξύ των κομβών Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης, στη λεωφορείο Κηφισού στην κάθοδο από το Κόκκινο Μήλο μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Επίσης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην παραλιακή λεωφορείο Πόση στο προς το λιμάνι του Πειραιά από το Παλαιό Φάληρο, στην λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού, στην Πειραιώς προς Ομόνια και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Κλειστοί οι δρόμοι γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας στο Γαλάτσι λόγω πανηγυριού. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Γαλατσίου. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με κυρίαρχα αιτήματα αυξήσεις στους μισθούς αλλά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Στις 10.30 το πρωί έχει προγραμματιστεί η απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και με φόντο τα σοβαρά επεισόδια χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ανοιχτές μέχρι τις 7 θα παραμείνουν οι κάλπες. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε μετά από τη βουτιά στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας χθες στην Ηλιούπολη. Κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών μετέβη στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να καλούν την 24ωρη δωρεάν γραμμή SOS 1056. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, αλλά και για την εκεχηρία στο Λίβανο. Πηγές αναφέρουν πως ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για το αν οι δηλώσεις Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, επισκέπτεται το Πεκίνο που θα έχει μία μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν. Όπως ανέφερε, δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είτε θα κάνει το σωστό, είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά την αναχώρησή του για το ταξίδι στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά, εκτιμώντας ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, παρότρινε το Πακιστάν να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες μεσολάβησης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και εξέφρασε την πρόθεση του Πεκίνου να συνεχίσει να υποστηρίζει το εγχείρημα, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα ήδη συμβάλλει ζωτικά στην προστασία των πλοίων στην περιοχή, αλλά οι δραστηριότητες της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα στενά του πλοίων στην περιοχή, αλλά οι δραστηριότητες της θα μπορούσαν να επεκταθούν στα στενά του Ορμούς, μόλις τελειώσει ο πόλεμος, ανέφερε.

0: ειδήσεις από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Σε βαθιά κρίση η Βρετανική κυβέρνηση με το μέλλον του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να διαγράφεται αβέβαιο, ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί είναι πως 4 υφυπουργοί παρετήθηκαν εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους. Να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ζήτησαν από το Βρετανό Πρωθυπουργό 80 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και 6 υπουργοί. Στον αντίποδα, περισσότεροι από 100 βουλευτές του κόμματος υπέγραψαν επιστολή στήριξης. Ο κ. Στάρμερ εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά, σύμφωνα με τον πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times, Steven Swinford. Ο υπουργός υγείας Wes Reading αφαίρεται ως πιθανός διεκδικητής και θα έχει σήμερα συνάντηση με τον κ. Στάρμερ. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Στο τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν ακόμη 9 χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε Βαλένθια Παναθηναϊκός, στο 5ο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλεμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη. Τετάρτες όσο προχωράει η άνοιξη και φτιάχνει ο καιρός, αρχίζουν και είναι λίγο σαν Παρασκευές, γίνονται όλα πιο βαριά. Κάποια πράγματα βεβαίως δεν σε αφήνουν να ξεχαστείς και να μπει στο ανοιξιάτικο κλίμα, γιατί η επικαιρότητα είναι έτσι.
1: Τσακώνουμε, καλημέρα.
0: Ναι, τσακώνεσαι.
1: Και δικούς μου έξω, διότι θαυμάζουν έργα τέχνης τα οποία Δεν μπορώ να καταλάβω τον Σαλβαντόρ Νταλή, ας πούμε. Εσύ μπορεί να το καταλάβεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποστώ τις συνέπειες του νόμου γιατί δεν μ' αρέσει εμένα ο Νταλή.
0: Ναι.
1: Ο Γίζης μ' αρέσει.
0: Μα και το ότι δεν το καταλαβαίνεις είναι μια άποψη.

0: είναι.
1: Τι μία άποψη, είναι η άποψη.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να κυριαρχεί που λέω εγώ.
0: Α, εντάξει, δίκιο.
1: Α, τώρα, γιατί μερικοί, είναι, τους αρέσει, για να πούνε ότι τους αρέσει, δεν το ξέρουν το θέμα.
0: Συγγνώμη, δεν σ' αρέσει να είναι οι ελέφαντες και να έχουν πόδια λεπτά, δεν σ' αρέσει να είναι λιωμένα τα ρολόγια. Τα λιωμένα ρολόγια είναι απλό το μήνυμα του Νταλή. Που είναι ο χρόνος, έχει λιώσει το ρολόι. Έλα, εντάξει.
1: Δεν μας απαρατάς λόγω.
0: Δεν σε έχω και τόσο, δεν σε έχω και τόσο πρώτο επίπεδο τώρα. Δεν θες να το παίζεις πρώτο επίπεδο και απλώς.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να σας πω, μου στέλνει κάτι βίντεο με κλασική μουσική, με τέτοια. Δεν είναι, έχει τις ευαίσθητες πλευρές του.
1: Άλλο, υπάρχουν μουσικές που μου αρέσουν.
0: Άλλο.
1: Αλλά υπάρχουν.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μας στείλετε mail on airpapakialfaradio989.gr, να μας πάρετε και τηλέφωνο στο 212-212-4800.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά το Πασό και προσωπικά τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε αυτό το ηχητικό με την κυρία Αναστασίου, αν δεν κάνω λάθος, το λέω σωστά, Έλσα Αναστασίου. Λοιπόν, η κυρία Αναστασίου είναι υποψήφια βουλευτής, ήταν και την προηγούμενη φορά, δεν βγήκε, είχε πει στην εκπομπή μου ότι...
0: Τη γνωστή ατάκα.
1: Ναι, τη γνωστή ατάκα έγινε της κακομοίρας, έχει πει κι άλλα.
0: Ότι βρίσκεται ένα θάνατο μακριά από το να,
1: ναι, να πεθάνει,
0: να γίνει
1: δηλαδή
0: βουλευτής.
1: Αυτός, γιατί είναι επιβλαχούσα πρώτη.
0: Ο οποίος είναι και νέος, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα, ναι. Δεν έχει σημασία τώρα τον άνθρωπο.
0: Είδε, είχε πει, χοντράδα ήταν αυτό.
1: Αυτό που είπε τώρα όμως, αυτό που είπε τώρα, ακούστε το πρώτα και να το σχολιάσουμε όλοι μαζί.
2: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
3: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Μόνο γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, πρέπει να μην είναι υποψήφια η κυρία αυτή. Δεν μπορεί να έχεις αυτούς τους υποψήφιους και να θες να κυβερνήσεις την Ελλάδα. Και δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Τσίπρα. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει τέτοιου είδους σχόλιο. Επειδή έτσι το καταλαβαίνει. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει αυτή να τελειώσει σήμερα. Όχι αύριο. Σήμερα δεν έχετε κανένα περιθώριο. Διότι αν θα μείνει, εγώ θα το παίζω κάθε μέρα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα όσο αυτή είναι υποψήφια και το άλλο με το θάνατο. Αυτό θα τα παίζω κάθε μέρα. Για να καταλάβουν ορισμένοι τι πληρώνουμε στο τέλος το λογαριασμό από άξιους που μπαίνουν στη Βουλή. Και τέτοιου είδους ηθικής τάξης άνθρωποι.
0: Δεν είσαι ο Μητσικός.
1: Να παραλουστεί ο Τσίπρας για το μαλλί. Ντροπή της. Αν το έλεγα εγώ για μια γυναίκα, ξέρεις, θα γινότανε.
0: Εντάξει.
1: Τι θα γινότανε.
0: Μα δεν είναι το άντρας.
1: Τι θα γινότανε. Σεξιστικό, απαράδεκτο. Αυτό τι είναι. Για έναν πολιτικό αρχηγό όπως είναι ο Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργό, να λέει τέτοια.
0: Είναι ηλικιακός ρατσισμός.
1: Δεν είναι ηλιακός ρατσισμός, είναι ανοησία και αυτό πρέπει να τιμωρείται. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είναι υποχρεωμένος στην κυρία αυτή να της πει: κοίταξε παιδί μου, υποψήφια δεν φάσαι. Άι τράβα παρακάτω. Έτσι είναι τα πράγματα. Και όποιος διαφωνεί να μου το πει. Είναι δυνατόν τώρα να μιλάει έτσι για έναν πρώην πρωθυπουργό?
0: Ξέρεις γιατί μιλάει έτσι? Γιατί είναι τώρα λογικό να δίνουν και τα ΜΜΕ τόση διασημότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ακριβώς μέσα στην πολιτική, είναι πολιτευτές.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Είναι
0: στο έξω και στο μέσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν κάποιος παίρνει πολύ δημοσιότητα, μετά σου λέει πρέπει αυτό να συνεχιστεί.
1: Ναι.
0: Οπότε έτσι
1: δεν
0: πάει.
1: Δεν είναι τώρα. Εντάξει, έτσι δηλαδή πάει. Από ένα σημείο και μετά κάπου πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να γίνονται, γιατί μετά λέμε γιατί έχουμε πρόβλημα στο πολιτικό σκηνικό. Να γιατί έχει πρόβλημα. Άμα τέτοιοι προκρίνονται. Για να μου πει κάποιοι θα την ψηφίσουν. Εντάξει, γιατί έχει γνωριμίες, γιατί ήταν ο πατέρας της παλιά της συγκεκριμένη, γιατρός κτλ. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Η άλλη, ο πατέρας ήταν εφοπλιστής, πήγε στη Βουλή και δεν μίλησε μια φορά. Δηλαδή, εντάξει, από ένα σημείο και μετά, της Νέας Δημοκρατίας, από ένα σημείο και μετά, γίνεται δηλαδή τεράστιο το πρόβλημα για τον πολίτη. Και δεν είναι μόνο τεράστιο το πρόβλημα για τον πολίτη, είναι για το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί αυτά τα άτομα να λένε αυτές τις κουβέντες και να την άλλη μέρα να είναι υποψήφιοι, ας πούμε, σε ένα ψηφοδέλτιο σαν του ΠΑΣΟΚ. Είναι φαντάζεστε να ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και να έλεγε ένας πολιτικός σε αυτά τα πράγματα. Μιλάμε πολιτική γλουάκου, λέει, και να παναλουστεί κανένα δύο φορές. Ναι, ντροπή δηλαδή. Ησυχαμάρα δηλαδή. Ξεφτύλα δηλαδή. Έσχος δηλαδή. Λοιπόν.
0: Επικής ακούω σήμερα το πρωί.
1: Τι?
0: Επικής είσαι.
1: Τι επικής? Επικής.
0: Ναι, δεν είσαι επικής.
1: Όχι, δεν, είναι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τον ανοιχτώ σαν άνθρωπος.
0: Δεν είναι ωραία. Έχεις
1: να πει για τον Τσίπρα ότι διαφωνώ με αυτό που λέει εκεί και τε. Πού διαφωνείς και ξέρει τι λέει ο Τσίπρας? Ή πως διάβασε το κείμενο. Γιατί αν είχε διαβάσει το κείμενο, δεν μπορεί να επικεντρωνόταν σε δύο πράγματα από αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Και πολλοί δεν το έχουν διαβάσει σε πληροφόρηση. Πιάνω αδιάβαστος εγώ όταν έρχονται σε εκπομπές. Τους έχω πιάσει αδιάβαστος.
0: Α, καλά.
1: Α, τσεκάρω. Τσεκάρω και βλέπω.
0: Και εσύ γιατί κάνεις ερωτήσεις στους ανθρώπους τώρα και τους βάζεις σε δύσκολη θέση? Λες και είναι πολιτική. Πολιτική είναι, αλλά τους βάζεις τώρα να σου απαντήσουν τι θα έκαναν.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπορεί να μην το έχουν διαβάσει το μάθημα.
1: Θέλω να καλημέρα. Έχω να σας ακούσω μέρες. Γιατί αδερφέ?
0: Α, είναι ο αγαπημένος μας Κουκουέ 666.
1: Οπότε θα γίνουν εκλογές, έχετε πει. Έχω πει εγώ την άποψή μου. Την άποψή μου με βάση το δικό μου ρεπορτάζ. Μπορώ να πέφτω έξω. Άλλοι λένε ότι θα γίνει εντός του 2026 και άλλοι λένε ότι. Και εγώ υποστηρίζω ότι θα γίνει το 27. Γίνουν το 27. Έχω βάλει και δύο
0: γραμματοπούλες
1: στοίχημα.
0: Σε βλέπω τόσο σταθερό που και εγώ θα βάζω στοίχηματα για το
1: 27. Δεν ξέρω, βάλω κάτι θες και εσύ. Μα κατέβει.
0: Όχι, δεν ξέρω να κατέβει.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στο. Να επιμείνω στην κυρία. Θα το ξαναπώ για την κυρία αυτή εγώ αργότερα, γιατί κάποιοι δεν έχουν ακούσει. Θα ανοίξουν αργότερα το ραδιό.
0: Αν θες να το αναδείξω.
1: Κάθε μέρα, άμα δεν τη διώξει, άμα δεν το σταματήσει αυτό, θα είναι υπόλογο στον ελληνικό λαό. Θα είναι το μεγάλο του πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς η αυτοκτονία των δύο κοριτσιών 17 ετών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και το οποίο δείχνει κάτι είναι. Το έχουμε συζητήσει χτες. Ήμουν αποφασισμένος στην εκπομπή να δείξω ένα βίντεο που έπαιξε και το Μέγκα και άλλα κανάλια να πούμε, αλλά στο Μέγκα News να πούμε. Θέλω να το δείξω. Και μετά μετάνιωσα. Λέω στην Έλσα που είναι συντάκτρια στην εκπομπή εκεί, τη λέω: κοίταξε, δεν θέλω να το παίξω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, στενοχωριέμαι. Και είχα πει να κάνουμε μια συζήτηση για την παιδεία. Διότι η παιδεία στην Ελλάδα είναι τρομακτικό πρόβλημα. Δεν θέλω να το καταλάβουν. Έχουν περάσει από το 1974 τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί. Κάνουν την αναδιαρθρώνουν, τη φέρνουν από εδώ, τη φέρνουν στα μέτρα τους, κάνουν αυτό που θέλουν, κάνουν χατρίγια συνδικαλιστές, καθηγητές, καταργούν μαθήματα για να ευνοηθούν κάποιοι άλλοι. Γίνεται το bad cute, γίνεται να πούμε χαλασμός. Ξεματιάζονται μόνοι τους. Έχουν γίνει ρόμπα ξεκούμποτοι οι περισσότεροι από το 1974 μέχρι
0: σήμερα. Και δεν αλλάζει κάτι. Τα βιβλία που έχουν. Να σου πω κάτι. Τα βιβλία που έχουν τα παιδιά μας τώρα τα είχαμε εμείς μικροί. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι δυνατόν. Υπάρχει εξέλιξη στον τρόπο που μαθαίνει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να μην γράφεις καινούργια βιβλία.
1: Άκου τώρα. Γιατί το λέω.
0: Ναι.
1: Έχω 100.000 φορές πάρει συνεντεύξεις από αρμόδιους τάχα. Αρμόδιοι είναι τη πλάκα τώρα.
0: Σχολιαστές.
1: Όχι, αρμόδιοι πολιτικοί.
0: Που το σου λέει, ναι, το διαπιστώνει
1: και
0: αυτός.
1: Και το βλέπουμε και βεβαίως. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δώσουμε μεγάλη σημασία αν εκλεγούμε. Εκλέγονται, βγαίνει ένας υπουργός, βγαίνει ένας πρωθυπουργός, βάζει έναν υπουργό παιδείας, θα κάνει η Μούτη, φεύγει αυτός, πάει ο άλλος, θα αλλάζει στις ίδιες κυβερνήσεις εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνεται το μαλλιευράσι, υπάρχουν ζητήματα που έπρεπε να έχουν λυθεί χρόνια ολόκληρα που έχουν λυθεί σε άλλα κράτη, δεν έχουν λυθεί και γραφειοκρατικής φύσης ζητήματα που αφορούν ανθρώπους που σπουδάζουν και τα λοιπά. Μην πειράξουμε τους φοιτητές που είναι 66 χρόνια φοιτητής. Για μας 66 χρόνια φοιτητής δεν είσαι φοιτητής.
0: Εντάξει, αυτό λύθηκε.
1: Είσαι, κάνεις άλλη δουλειά.
0: Τους διέγραψαν αυτούς.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεύτερο, και το φίλοι διαγράψανε. Άλλος ήταν 100 χρόνια ο Κρινίκος, φίλος μου να πούμε. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αυτό, εγώ έχω μια απλοϊκή αντίληψη για τα πράγματα. Απλοϊκή, να μπορώ να το πω απλοϊκή, τρέπεις.
0: Βεβαίως.
1: Απλοϊκή. Ρε παιδιά, καταργήστε αυτή το βάσανο με τις εξετάσεις και ας πάει ο καθένας να γραφτεί στη σχολή που θέλει και στον χρόνο θα ορίσετε και θα πείτε, αν δεν περάσει αυτά τα μαθήματα, έφυγε.
0: Α, ή να βάζει σχολή, να βάζει τα.
1: Σχολή, ναι.
0: Ναι.
1: Τα κριτήρια. Και να του λέει, έφυγε.
0: Ένα μεγάλε χρόνο δεν μπορεί να τον έχει όμως, γιατί δεν προχωράει ο άλλος.
1: Δύο χρόνια. Δύο χρόνια.
0: Δεν μπορεί να τον έχει, γιατί χαμηλώνει το επίπεδο τη τάξη.
1: Δηλαδή, λες. Στο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Τι λες, μου, γιατί χαμηλώνει.
0: Ρε παιδί μου, λες.
1: Έλα, καημένη τώρα. Εσύ είσαι το πρόβλημα. Να,
0: δεν είμαι το πρόβλημα.
1: Λες
0: δύο πράγματα τα οποία. Αυτό που λες έχει δίκιο. Αλλά δεν μπορεί ένα χρόνο να τον αφήσει μέσα στην τάξη. Αυτό λέμε. Να κάνει το ίδιο το πανεπιστήμιο, να βάζει εξετάσει. Το πρόβλημα τάκι είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα αδιάβλητο. Το μόνο αδιάβλητο είναι οι πολύ άδικε πανελλήνιε. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε αδιάβλητα συστήματα. Έχουμε λοιπόν αυτό, το οποίο είναι πολύ άδικο. Αλλά να πω και κάτι ακόμα, επειδή η εφηβεία έχει και κατάθλιψη και σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά και πολλά προβλήματα, πρέπει και τα παιδιά να ξέρουν, και αυτό είναι παιδεία, δεν είναι μόνο οι πανελληνίες παιδεία όπως λες και εσύ, πρέπει να ξέρουν
1: ότι υπάρχει,
0: ότι υπάρχει, πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται ότι υπάρχουν και λύσεις. Όταν τα βλέπουν όλα μαύρα, υπάρχουν και λύσεις. Δεν νομίζω ότι τους το λέει αυτό κανείς, Τάκη.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση στους εφήβους.
1: Δεν τα ξέρω.
0: Δεν υπάρχει ενημέρωση. Όχι, το λέω εγώ, επειδή έχω.
1: Πολύ εφήβη,
0: ναι, πολύ κοντά σε αυτή την ηλικία δεν τα ενημερώνουν. Ο άλλος νιώθει ότι όλα είναι μαύρα, ότι δεν υπάρχει στη ζωή του συνέχεια και δεν υπάρχει κάποιος να του πει μια κουβέντα.
1: Ναι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που βλέπω σε αυτή την ιστορία είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένας πολιτικός με κότσια να πει, βγει και να πει θα το αλλάξω το κολοσύστημα που έχουμε, αλλά ξέρεις για δεν το αλλάζουνε. Να σου το πω εγώ για δεν το αλλάζουνε. Να σου το πει ο θείος γιατί δεν το αλλάζουνε.
0: Γιατί
1: δεν το αλλάζουνε. Έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις πάρει. Γιατί είσαι νέα.
0: Που δεν λέω λόγος.
1: Ναι, καλά, παράδειγμα σου χάρη. Δεν το αλλάζουνε διότι εάν το αλλάξω θα σταματήσω τα φροντιστήρια. Και
0: ναι.
1: Άμα θα σταματήσουν τα φροντιστήρια, θα κοπούν τα χαρτζηλίκια στους καθηγητές στα μαύρα λεφτά.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: θα πρέπει το κράτος να τους πληρώσει παραπάνω.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: επειδή δεν τους δίνει παραπάνω λεφτά, τους αφήνει να κάνουν τα φροντιστήρια. Βέβαια, αφού είναι ξεκάθαρο.
0: Όπου όσο υπάρχουν φροντιστήρια, ξέρεις τι σημαίνει, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε δωρεάν παιδεία στην ουσία.
1: Ποια δωρεάν μόνο, που τη βρήκε
0: στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δωρεάν. Όχι, το λέω αυτό επειδή υπάρχουν διάφοροι χάρτες δημοκρατίας, δικαιωμάτων, παιδείας. Η Ελλάδα λοιπόν επί της ουσίας είναι μια χώρα που δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία.
1: Δεν πληρώσει
0: γιατί
1: χωρίς
0: το φροντιστήριο δεν γίνεται. Όχι ότι υπάρχουν παιδιά τα καημένα που προσπαθούν, αλλά το 90% γενναία παιδιά που μπορεί να είναι στο πιο μακρινό χωριό και να βρεθεί, ξέρεις.
1: Ξέρω παιδιά που πηγαίνουν με ένα παπούτσι, άσε τώρα, αλλά ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι
0: και αυτά θα θέλαν να πάνε φροντιστήριο.
1: Δεν το αλλάζουν το σύστημα. Σου εξηγώ γιατί. Γιατί
0: έχουνε
1: είναι καθηγητές που παίρνουν τα μαύρα λεφτουδάκια από τα φροντιστήρια. Έχει πάει η ώρα στα ύψη για να κάνει φροντιστήριο το παλιόπαιδο, να πάει και μπει σε κανένα σχολή στο πανεπιστήμιο για να μείνει άνεργος μετά. Γιατί έτσι γίνεται αυτό.
0: Ναι,
1: μπαίνουν σε κάτι σχολές που μετά δεν ζητάει κανένα για δουλειά. Δεν έχει κανένα νόημα, ας πούμε.
0: Πάλι επειδή δεν τους ενημερώνουν και δεν τους λένε πού πρέπει
1: ναι,
0: να πάνε,
1: πού πρέπει να,
0: πού
1: πας,
0: πρέπει
1: πούμε,
0: να δώσουν.
1: Ναι, κτλ. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Είχε γίνει παλιά μια τέτοια προσπάθεια. Να βάγισε. Ο Κατσανέβας, ο συγχωρεμένος, το είχε κάνει.
0: Τι θυμήθηκε τώρα.
1: Ναι, είχε έρθει και στην Πάτρα, είχε κάνει ένα τεστ σε πολλά παιδιά. Θέλω να πω όμως ότι δυστυχώς τα συμφέροντα δεν επιτρέπουν να αλλάξει το σύστημα στην Ελλάδα. Δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν? Γιατί όταν κάποιος μιλάει για τα συμφέροντα των άλλων είναι καταπέλτης. Όταν αγγίξουν τα δικά του, εδώ δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έξι. Τι θες ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, σχετικά με την απαράδεκτη λόγω βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι βουλευτής, είναι υποψήφια βουλευτής. Πολιτική κριτική με κερατίνη. Προτείνω να μπει και ένας κομμωτής στο ΠΑΣΟΚ για την ολοκληρωμένη ανάλυση. Μαζί σου και εγώ. Θα πάρω το Σαμαρά. Σαμαρά, δεν λέγεται αυτό παιδί που είναι κομμωτής.
0: Α, ο Τρίφωνας,
1: ναι. Λοιπόν, τα φροντιστήρια τα έχουν και για τους αδιόρους εκπαιδευτές. Ναι, θα σου πω, είναι συμφέρον, αδερφέ. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Ερσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
7: Η Ασυμπηλίου αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
9: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
10: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ, επειδή μιλήσαμε για τα φωτιστήρα, πρέπει να πω το εξής εγώ, Αφιναίδα. Ακούω αυτούς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτούς τους οργανισμούς που έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί λέει θα χαλάσουν την ελληνική παιδεία και ο πλούσιος θα πηγαίνει. Δεν μου λέτε ρε μάγκη, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πόσα λεφτά χαλάς το μήνα για φροντιστήρια και πόσα χρόνια κάνει φροντιστήρια το παιδί για να μπει στο πανεπιστήμιο. Αυτός που δεν έχει θα το στείλει. Όχι. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό και για τη δημόσια παιδεία. Και αντί να αλλάξει και να πάτε στη βάση του προβλήματος, βρίσκεται τέτοιου είδους συζητήσεις να κάνετε για να περνάει η ώρα και για ψηφοθυρία και η μεν και η δε. Και η μεν και η δε. Δεν ξέρω κανέναν εγώ από αυτή την ιστορία που αφορά την παιδεία. Το περάσαμε όλοι. Εγώ υπήρξα συνδικαλιστής και είχαμε φτιάξει μάλιστα και τον πρώτο μαυτικό κανονισμό, τον οποίο θέτησε το Πασόκ μετά και τον παρουσίασε. Θέλω να πω δηλαδή είχα και μαυτική εφημερίδα στην Πάτρα. Λοιπόν, αλλά. Εδώ υπάρχει αυτό το ζήτημα και θέλω να βρεθεί ένας από εσάς που είστε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με την αριστερά γενικότερα να μου το απαντήσετε. Δεν πρέπει να έχεις λεφτά για να μπει στο πανεπιστήμιο στο δημόσιο το παιδί.
0: Πολλά.
1: Αν δεν έχεις φράγκα για να μπει το παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα μπει άμα δεν κάνει φροντιστήρια. Άρα θες λεφτά. 1000 ευρώ το λιγότερο το μήνα. Πού δεν τα βρει όλο όταν παίρνει 900 στάρικα. Άρα. Παιδιά, να συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας, όχι σε αυτά, αλλά να συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στον τρόπο που γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Και αν το παιδί είναι καλό και θέλει να διαβάσει, θα πάει να γίνει άνθρωπος.
0: Και να συγκεντρώσουμε λίγο και το ποιος είναι αδύναμος στην Ελλάδα, γιατί τον αδύναμο δεν τον σκεφτόμαστε. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα στο μυαλό μας. Καλημέρα, καλά τα χώνεις, αγιά στο στόμα σου, λέει εδώ ο Άγγελος.
1: Ο Νίκος Κριτικός λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο, αν το βλέπεις.
0: Ο Νίκος, περιμένω να το βρω. Λοιπόν, το βρήκα. Γνωστός πρώην βουλευτής Νουδού από Τρίκαλα μεριά, πολιτικός μηχανικός, διάβαζε στο βουνό βόσκοντας πρόβατα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και τέτοια παιδιά, εντάξει. Τα φροντιστήρια τα έχουν και για τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Για να απορροφηθούν εκεί. Σχετικά με τις εξετάσεις, πώς κατά τη γνώμη σας θα υπάρξει σύστημα εισαγωγής έτσι ώστε σχεδόν όλοι να μπαίνουν στην Αθήνα, όλοι να γίνουν γιατροί και να είναι αδιάβλητο? Μα δεν πρέπει όλοι να γίνονται, γιατί μετά δεν βρίσκουν δουλειές. Καλημέρα, Αθηναή Σκεντάκη. Αν συμφωνείτε, αναφερθείτε για ακόμη μια φορά στη ληστεία που έχει γίνει στις συντάξεις όλων μας στα χρόνια της κρίσης, που προφανώς δεν αποκαθίσταται με τις συχνές αυξήσεις των 10 και των 20 ευρώ κάθε δύο χρόνια. Μιλάμε για τις αποδοχές που δικαιωματικά έπρεπε να παίρνουμε, αφού πληρώσαμε μεγάλα ποσά κάθε χρόνο στα 40 συν χρόνια εργασίας μας. Αλλά μας είπαν ότι δυστυχώς παίξαμε και χάσαμε, λέει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, συνταξιούχος, πρώην Τσιμέδε και νυν Εύκα. Ο Άλεξ λέει καλημέρα. Το δυστύχημα δεν είναι ότι ο Φίλης ήταν αιώνιος φοιτητής, αλλά το ότι οι Έλληνες τον ψήφισαν και ο Τσίπρας τον έκανε υπουργό παιδείας, μάλιστα. Έλεγε και ο Φίλης, έλεγε και σύμφωνα με την επιστημονική μου άποψη. Το θυμάσαι αυτό. Το έλεγε για, για τη γενοκτονία.
1: Είναι φίλος.
0: Ναι, εντάξει, και εμένα μπορεί να είναι κάποιος φίλος μου, αλλά έχει πει. Σύμφωνα με την επιστημονική μου άποψη, δεν είναι γενοκτονία ή γενοκτονία των ποντίων.
1: Δεν με παρασύρει.
0: Ποια επιστημονική άποψη.
1: Δεν με παρασύρει.
0: Εντάξει. Τον αιώνιο φοιτητή λέει που θέλει να επανέλθει ως ο τύρας της αριστεράς. Ας μην σχολιαστούν και οι σπουδές, Τσίπρας καλύτερα. Α, έχουμε αρχίσει αυτά. Καλημέρα σας. Ταλαιπωρία. Η χθεσινή βραδινή εκπομπή με τον κύριο Σπυρόπουλο. Ευτυχώς που ο παρουσιαστής είχε κέφι από το πρωί και το διασκεδάσαμε, σου γράφουν εδώ. Τάκη ο Αριστοφάνης έλεγε πολύ χειρότερα για τους πολιτικούς και για τον Τσίπρα που μας έχει ρίξει τόσο δούλεμα. Αξίζουν πολύ χειρότερα. Ναι, παιδιά, αλλά άλλο είναι κάποιος ο οποίος γράφει κωμωδία ή είναι ο Μητσικώστας ή είναι ο δεν ξέρω ποιος.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι άλλο να πεις για το μαλλί και να κοροϊδέψει. Πρώτα δεν είναι πολιτικός λόγος όμως αυτό.
1: Και εκεί με ενοχλεί.
0: Και εκεί κάποια πράγματα εντάξει, ναι, είναι θέμα γούστου. Όλοι αυτοί που περνάνε από την εκπομπή σου δεν απαντάνε ευθέως σε ερωτήσεις σου. Δεν σου έρχεται να σου χωστοκίσεις.
1: Μωρήχε μου.
0: Δεν φαίνεται ότι έχει αναπτύξει. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Αυτό που λείπει είναι υψηλού επίπεδου επαγγελματικές σχολές. Πράγματι. Αυτές έπρεπε να είναι παραρτήματα βιομηχανιών ή επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη, τα κανάλια έχουν σχολές δημοσιογράφων κτλ. Καλά, εντάξει, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Ολμέ, έχει στείλει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας. Μήπως το σύστημα πριν τις Πανελλήνιες ήταν καλύτερο?
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ιδέες όλοι μας έχουμε και βεβαίως είναι πάρα πολύ δημιουργικό να τις λέμε και εσείς να τις λέτε και να τις μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους ακροατές. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη αυτή η ιστορία και θέλει μια διακομματική συνεννόηση. Και να μπει ένα σύστημα ούτως ώστε αυτό να μην αλλάζει για 10-15 χρόνια. Δεν γίνεται. Εγώ όταν πήγαινα στο σχολείο, εντάξει, εγώ είχα μόρια γιατί μπορούσα να μπω λόγω νυχτερινού, γιατί τελειώσα το νυχτερινό. Δίναμε εξετάσεις ανάλογα με τα μαθήματα που ήθελες, δηλαδή μαθηματικά και αυτά. Δεν έδωσα εγώ τέτοια μαθήματα. Εννοείται, δηλαδή,
0: δεν σου αρέσει.
1: Όχι, σκράπα. Πολύ κακό μάθημα.
0: Καθένα στον τομέα.
1: Στα μαθηματικά που έγραφα πολύ καλές εκθέσεις, τα αρχαία, τα νέα, ιστορίες και τα αρέστα. Μ' αρέσαν αυτά. Διηγήσεις και τέτοια.
0: Συνήθως σε αρέσει το ένα, σε αρέσει το άλλο.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Τα μαθηματικά δεν τα πήγαινα. Όχι, ψηλό. Τι τα θέλω εγώ.
0: Συνήθως όποιο έχει καλό συντακτικό είναι καλό στα μαθηματικά.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι. Ναι. Εγώ είμαι καλό συντακτικό, αλλά δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά. Ήμουν από τις εξαιρέσεις. Θα σου πω το εξής. Τα μαθηματικά είναι πολύ χρήσιμα. Είναι μια πολύ τεράστια επιστήμη. Μια πολύ μεγάλη και πολύ χρήσιμη επιστήμη από οικονομία, από παιδεία, από τα πάντα. Δεν τα έπαιρνα.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι το ίδιο εγκέφαλο, ο ίδιο εγκέφαλο. Δεν είναι. Γι' αυτό υπάρχουν και κατευθύνσεις.
1: Διαφωνώ με την κατάργηση των εξετάσεων. Αλλά σίγουρα έχουμε πολύ περισσότερα πανεπιστήμια από όσα χρειαζόμαστε και σίγουρα τα περισσότερα είναι χαμηλού επίπεδου και χωρίς ερευνητικά προγράμματα.
0: Χωρίς ερευνητικά προγράμματα είναι τεράστιο θέμα.
1: Ωραία. Πάμε παρακαλώ στο μήνυμα της συγκεκριμένης ώρας και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μήπως εδώ αυτό το άτομο που έστειλε στη Eurovision αντιπροσωπεύει τον Έλληνα? Όχι, αντιπροσωπεύει μια ομάδα ανθρώπων που τους αρέσουν αυτά.
1: Παιδιά, εντάξει, τραγούδι είναι τη Eurovision.
0: Εντάξει, εγώ είμαι εναντίον τη Eurovision. Όχι, εναντίον, να το πω, συγγνώμη. Είμαι αντίθετος.
1: Δεν απευθύνεται σε σένα.
0: Δεν συμφωνώ. Όχι, γενικά δεν συμφωνώ με αυτό το πανηγύρι.
1: Αν υπάρχει, ναι.
0: Όχι, γιατί... για τον άνθρωπο πήγε τώρα.
1: Όχι, όχι, ο άνθρωπος καλά έκανε και πήγε. Αλλά ξέρετε, και πολλά από αυτά τα τραγούδια και τα συγκροτήματα γι' αυτά δεν μπορεί να παρακάμψει την κανονική.
0: Φαντάσου να κερδίσει αυτό. Θα μας πρίξουνε για ένα διάστημα, αλλά
1: όλο το καλοκαίρι, θα πηγαίνεις να ηρεμήσεις στην Πάρο
0: και μου λένε φέρτο.
1: Και θα σου λένε φέρτο.
0: Και να βυστιχνάγει.
1: Θα πηγαίνεις μετά το βράδυ να πιεις ένα ποτό, θα παίζεις το φέρτο.
0: Δεν πίνω ποτό.
1: Θα κάθεσαι με τους άλλους που θα πίνουμε εμείς ποτά.
0: Εσείς ναι, θα πίνετε, ναι. Εγώ δεν πίνω.
1: Λοιπόν, θα παίζει το φέρτο.
0: Ναι.
1: Μετά θα ανοίγει το ραδιόφωνο.
0: Όχι, δεν το πιαστεί.
1: Θα παίζει το φέρτο.
0: Δεν το πιαστεί, θέλω να πω. Φαντάσου μόλις κερδίσει αυτός να πάει στο Μαξιμού με αυτή τη στολή και να φωτογραφηθεί με το Μητσοτάκη.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ε?
1: Ωραίο θα είναι. Φωτογραφικά θα είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, γελάς. Ο κύριος Καρλούτσος είναι ηχολήπτης μας. Ο Πάτερ Καρλούτσος, ο Φάδερ Καρλούτσος.
1: Θα νομίζουμε ότι, ότι έχουμε παπά στη ηχολήπτη. Θα μπορούσαμε, εντάξει.
0: Ε?
1: Θα νομίζουμε ότι έχουμε παπά ηχολήπτη.
0: Ο θείος του είναι παπά στην Αμερική. Μεγάλη μαφιακή. Η Αμερική, όχι ο παπάς.
1: Ναι.
0: Λέω, η Αμερική.
1: Η Αμερική, ναι. Η Αμερική.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο διάλογο. Είναι η κυρία Ελληνάδια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βεβαίως πήγε στην εκδήλωση Τσίπρα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Έχω γράψει και ένα άρθρο σήμερα. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αν είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και πας στο Τσίπρα που θα φτιάξει ένα άλλο κόμμα.
1: Μόνο με τραγούδι αυτό περιγράφει.
0: Αλλά για να ακούσουμε τι του είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, πώς αντέδρασε ο ίδιος.
2: Κώστα, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
3: Όπα.
2: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
3: Πίσω από τι λέξει κρύβε το Αλέξη. Συνεχίζω με τραγούδι εγώ.
2: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
3: Περιμένετε.
2: Τσίπρα.
4: Δεν και ματιά. Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
2: Ναι.
4: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
3: Αν συνεχίσουμε.
4: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.

0: Τώρα ακούσατε άλλα μου τα μάτια και άλλα η καρδιά. Στο τραγούδι που αφιέρωσε η κυρία Γιανακοπούλου ο Κώστας Ζαχαριάδη και το έχει γράψει ο Κώστας Μάνες, η τραγούδησε πολύ πάνω εδώ. Λοιπόν, να λέμε και αυτά, γιατί είναι δημιουργοί και πρέπει να του αναφέρουμε. Έχουμε αυτή την ηθική υποχρέωση απέναντι σε αυτού του ανθρώπου. Τι μου λέει για τη Σουηδία, κυρία.
1: Πάει εκεί το κοινωνικό κράτο. Ξέχασε το. Αυτό που λέγαμε Σουηδία και Σουηδία και Σουηδία πλέον έχουν σε μεγάλο ποσοστό ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Ιδιωτικά.
1: Παλιά ήταν μειονότητα. Ιδιωτικά σχολεία.
0: Ναι,
1: έχουν αλλάξει τα πράγματα πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν είναι όπως τον ξέραμε.
0: Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, okay. Κυρία.
1: Βεβαίως, να διαβάσω. Έχουμε λοιπόν εδώ από το Μιχάλη ένα email. Όλες οι γενιές της σύγχρονης Ελλάδας έχουν μεγαλώσει κάτω από την τεράστια πίεση των πανελληνίων εξετάσεων. Έχει δίκιο. Από μικρή ηλικία τα παιδιά βιώνουν άγχος, πίεση και εξάντληση μέσα σε ένα σύστημα που συχνά τα αντιμετωπίζει σαν αριθμούς και όχι σαν ανθρώπους με όνειρα και δυνατότητες. Βάλτε επιτέλους ένα τέλος στις πανελλήνιες που έχουν συνδεθεί με την παραπαιδεία, το οικονομικό βάρος και έναν αδιάκοπο ανταγωνισμό που επηρεάζει σοβαρά την ψυχολογία των νέων. Χρειάζεται επιτέλους μια ουσιαστική αλλαγή στην εκπαίδευση ώστε τα παιδιά να μορφώνονται χωρίς φόβο και υπερβολική πίεση.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρος Σικαράς λέει εδώ. Έχει
1: ο Σικαράς λέει: καλημέρα σας. Ζω στο εξωτερικό και η κυβέρνηση ζητάει και υποστηρίζει ότι θα έρθουν οι εργαζόμενοι ξανά πίσω. Πείτε μου μόνο ένα λόγο για να γυρίσω ακόμα και μετά θάνατο.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος. Πρέπει να πούμε στα παιδιά να μην αγχώνται για τα πανεπιστήμια. Η Ελλάδα δεν έχει αξιοκρατία. Ξέρω πολλούς πτυχιούχους που είναι σερβιτόροι. Και μην ξεχνάμε, υπάρχει λύση του College of Southeastern Europe που βγάζει υπουργούς. Έλα, εντάξει. Καλημέρα, λέει ο Ομέρ. Καλή Τετάρτη σε όλους.
0: Ναι, καλή Τετάρτη, ναι, Τετάρτη. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα άλλο, γιατί έγινε και αξιολόγηση των υπουργών.
1: Πανελληνίες δώσανε, δεν θα ήταν ωραίο.
0: Όχι, τεστ.
1: Να τους έβαζε να γράψουν, να δεις τι θα πιάνανε.
0: Δεν μπορώ να πω ότι θα πιάνανε, ντρέπεσαι.
1: Άστον, ναι, εγώ.
0: Λοιπόν, πρώτος είναι ο Νίκος Οδένδιας, ο οποίος καταγράφει ποσοστό 61%, διατηρώντας μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους υπουργούς. Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερακάκης με 36% και τρίτος εμφανίζεται ο Άδωνης Γεωργιάδης με 32%. Στη συνέχεια είναι ο κύριος Χατζητάκης, ο κύριος Σοχοίδης, κυρία Κεραμέως, ο κύριος Κικίλιας και άλλοι. Αυτή είναι η κατάταξη που δίνει η κοινή γνώμη στους υπουργούς. Mm-hmm. Δεν είναι άδικη η κατάταξη πάντως.
1: Λες, καταλαβαίνει,
0: ναι, ο κόσμος. Κοίταξε, ο κύριος Νίκος Δένδιας, είναι και καλός υπουργός και γενικότερα έχει επιδείξει απίστευτο ήθος και στη δουλειά που κάνει. Αλλά προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία 100%. Κατά συνέπεια το 61% ο Νέος Δημοκράτης το εκτιμά και το δίνει.
1: Είναι, για να το πω σε απλά ελληνικά, άλλο level. Είναι ο Δένδιας.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, εννοείς ότι προέρχεται, δεν προέρχεται από αλλού, είναι από το
0: είναι
1: χώρο.
0: Κανονική Νέα Δημοκρατία, ναι, ναι, ναι. Εξ αρχής. Πάμε στον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά πριν βάλει τους αχινούς στις τσέπες και τα καβουριά.
1: Εντάξει, να κάνει τώρα.
0: Γιατί δεν δίνει τα λεφτά για τα βαρέα και αυτή
1: είναι η τσάρη της οικονομίας. Ναι. Να κάνουμε.
0: Ποιοι?
1: Δεν λέμε τσάρη της οικονομίας.
0: Ποιες τους κάνανε, Μπολσεβίκη μετά.
1: Άστο.
0: Λοιπόν,
1: κομματάκια.
0: Άστα, πάει στο διάλογο. Λοιπόν, είναι δεύτερος με ένα καλό ποσοστό, το μισό σχεδόν από τον κύριο Δένδια. Αλλά τρίτος είναι ο οποίος προέρχεται από το Πασόκ, ο κύριος Πιερακάκης.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκ των υστέρων έγινε. Είναι σαν για αυτούς που λέμε ο Ρίτσαρντ Γκιρ ασπάστηκε το βουδισμό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι χρόνια όμως.
0: Ναι.
1: Χρόνια.
0: Άλλο, ναι, αλλά.
1: Χρόνια. Αυτή που είναι Πασόκ Νουδού είναι πιο πρόσφατο. Χιόνια. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν από παλιά.
0: Από παλιά από αυτό. Και ο κύριος Πιερακάκης, Πασόκ να πούμε, δεκλαρέ. Ο κύριος Γεωργιάδης επίσης δεν προέρχεται από την Δημοκρατία.
1: Λαός.
0: Από δεξιά βέβαια.
1: Ναι.
0: Ήταν με τον Λάος.
1: Η Νέα Δημοκρατία όμως δεν είναι εκεί πολιτικά. Είναι αλλού. Είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Άρα εσύ πιστεύεις τώρα, να σου κάνω την ερώτηση που θα σου έκανα αν ήμασταν τώρα σε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τρεις θεωρείς ότι είναι και οι Δελφίνοι?
0: Όχι, είναι και ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, που είναι τέταρτος, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν είναι οι δελφίνοι. Οι ενδυνάμοι δελφίνοι. Ερώτηση σου κάνω, ρε παιδί μου.
0: Θηρίο δαμαστές είναι δελφίνοι. Ψαράδες.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να.
0: Είναι η δελφίνα και ο δελφίνος.
1: Να ανταγωνιστούν. Να ανταγωνιστούν για την αρχηγία.
0: Όχι, για το δελφίνι έχω θέμα.
1: Εντάξει, άστο το δελφίνι. Είναι η επόμενη αρχηγή. Θα μπορούσαν να μπουν στην κούρσα της αρχηγίας. Ξέρω εγώ, σου λέω να τα κλείσει.
0: Πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι ο άλλος τώρα.
1: Εντάξει, τέλειωσε, μου απάντησε. Αφού είναι ο άλλος και δεν υπάρχει.
0: Τόπο, δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Ο Μητσοτάκης θα μας οδηγήσει, λέει. Ο Δέρδιας τώρα.
1: Ναι. Κάποια στιγμή όμως θα βαρεθεί και να οδηγεί κι αυτός. Εγώ σου λέω, πες ότι πάνε όλα καλά, παίρνει αυτοδυναμία. Πολύ νέος είναι.
0: Λοιπόν.
1: Η δυστυχία της κοινωνίας μας, λέει εδώ ο φίλος, φαίνεται στη μεγάλη απόφαση της αυτοκτονίας και αυτών των δύο παιδιών. Πολλά παιδιά έχουν κατάθλιψη που την κουβαλάνε σε όλη τους τη ζωή, δυστυχώς. Καλημέρα σας, κύριε Τάκη. Συγγνώμη αν σε βγάζω εκτός θεμάτων, αλλά νομίζω ότι εσύ ειδικά γνωρίζεις για ποιο λόγο δεν έχει τρένο η Πάτρα. Όποτε έχεις χρόνο να μας το δείξεις και αυτό το θέμα.
0: Δεν έχει τρένο γιατί δεν θέλουν οι Πατρινοί να έχει τρένο. Να ρωτήσετε το Δήμο. Συνέχισε.
1: Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα, Φιλίπ μου.
0: Τι λέει?
1: Διάβασέ το για να.
0: Α, γι' αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Τα βάζει με τον Άδωνη.
0: Γιατί είναι ψηλά στι δημοσκοπήσεις. Να μας πει ο Δέντιας αν χρειάζεται διαβατήριο να πάμε στη Λευκάδα. Φυσικά και χρειάζεται. Πώς θα πας σε μια ξένη χώρα?
1: Έλα. Έλα. Καλημέρα, αγαπημένη. Το πρόβλημα δεν είναι οι Πανελλήνιες, είναι η κατάθλιψη σαν ψυχική νόσος που βιώνουν όλο και περισσότερο έφηβοι. Μην το προσπερνάμε αυτό το δεδομένο. Αυτό πρέπει να δούμε σαν κοινωνία. Πρέπει να το δούμε. Δεν
0: ωραία.
1: Υπάρχει.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: 10 παρα 10 είναι η ώρα και είμαστε μαζί σας και θα είμαστε μέχρι τις 11. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989.
0: Ναι.
1: Εχθές.
0: Να το πω γύρω-γύρω. Μπορείς να λες για την εμφάνιση του άλλου όταν και εσύ ενδιαφέρεσαι για την εμφάνισή σου και προσπαθείς με κάθε τρόπο να είσαι ελκυστικός ή ελκυστική.
1: Και με αυτά τα πώς θα λένε αυτές οι εννοίες που κάνουν.
0: Εντάξει, τώρα εσύ το πεις μακριά. Εγώ λέω γενικά. Όταν κάποιος είναι κοκέτης ή κοκέτα, μπορείς να πεις στον άλλο άνθρωπο επειδή προσέχει την εμφάνισή του. Άδικο είναι.
1: Και όταν έχεις βάψει τα μαλλιά σου εσύ, παραδείγματος χάρη, όχι μαύρα που τα βάφεις εσύ.
0: Ναι, εγώ τα βάφω γιατί έχω λευκά. Είμαι η συνομιλική του Τσίπρα. Τι να κάνω.
1: Κανονικά πρέπει να τα αφήσεις λευκά.
0: Θα τα αφήσω κάποια στιγμή. Έχω πει θα τα αφήσω. Επειδή...
1: Ωραία θεία θα είσαι.
0: Κοίταξε να δεις. Άσπρισα νωρίς, αλλά πιστεύω ότι σε καμιά δεκαετία χρόνια θα τα αφήσω σιγά-σιγά.
1: Και από τώρα,
0: και από τώρα, ναι, ναι.
1: Ωραία, θα γελάμε.
0: Γιατί όχι. Σιγά. Θα γίνω σαν εσένα.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
0: Αλλά λέω, δηλαδή υπάρχει και αυτό που πρέπει κανείς να εξετάσει. Ότι αφού καταλαβαίνεις τη διάθεση του άλλου να είναι κάπως. Γιατί τον ψέγεις, αφού και εσύ είσαι στην ίδια και πιο πολύ ενδιαφέρεις για την εμφάνιση και προσθέτεις με κάθε τρόπο ό,τι θεωρείς καλύτερο.
1: Σε ρώτησα πώς λένε τις ενέσεις αυτές.
0: Ποιες ενέσεις, δεν ξέρω.
1: Βάζουν για τις ρητήρες.
0: Μπότοξ.
1: Μπότοξ, ναι. Αυτό τι είναι ακριβώς.
0: Δεν ξέρω, θα πάω να κάνω πάντως, γιατί μου λένε εδώ ότι κάτω από τη φράτζα έχω κάνει ρητήρες.
1: Χάλια.
0: Θα πάω να βαλκίδα εδώ.
1: Όχι χάλια, αλλά πάω να κάνει κακός. Μια χαρά είσαι.
0: Για πόσο ακόμα.
1: Ναι, εντάξει, για όσο. Κακώς, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο γοητευτικός ο άνθρωπος που αφήνεται στη φύση. Να
0: εσύ. Όμως ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί.
1: Εντάξει, δεν σου λέω να σε έχει μια στραβή μύτη, απάντη φτιάξει. Εντάξει, αυτό μπορεί να πεις ότι. Γιατί έχω ένα φίλο που δεν μπορεί να πιει νερό από ποτήρι σωλήνα.
0: Καπνίζει κάτω από τον ντους.
1: Όχι, βέβαια, δεν μπορεί.
0: Καρφώνει μπιστέκια.
1: Ναι, όχι, δεν μπορεί να πιει με ποτήρι.
0: Σε μερικούς βέβαια.
1: Το είπε ο Ζουγανέλης μια φορά στον Παπακοσταντίνου. Του λέει, να σου πω, του λέει, μπορείς να πιεις με το ποτήρι σωλήνα νερό. Δεν γίνεται, γιατί κουντράει στη μύτη τόσο, είναι,
0: ναι, είναι πολύ
1: στομείο, ναι, και κουντράει στη μύτη και γεια σας και πήγε από λεκανάκι. Δεν γινόταν, πώς θα πιει, ας πούμε.
0: Αν και υπάρχουν μεγάλες μύτες που είναι ωραίες. Δεν μπορείς να φανταστείς, ας με τον Παπακοσταντίνο, μπορείς να το φανταστείς με μύτη γαλλική. Είναι σήμα κατά τη θέση.
1: Όχι, εντάξει, είδα από παιδί, έτσι, ναι, έτσι του κάτσε αυτό.
0: Σε μερικούς θέλω να σου πω ότι είναι αναπόσπαστο ο κομμάτι της προσωπικότητάς τους.
1: Η μύτη.
0: Η μύτη και ακόμα και ένα ελάττωμα. Λίγο στραβό δόντι, πεταχτό αυτή.
1: Υπάρχουν και λαοί, πεταχτό αυτή, θυμάμαι παλιά. Θυμάμαι, ρε παιδιά, θυμάμαι παλιά με τα πεταχτά αυτιά. Ένα δυο συμμαθητές μου που τους βάζανε ζηλοτέιπ. Και τους κουλάγανε τα αυτιά πίσω και κουλόγανε και μου πει τότε και είχαν τη δυνατότητα, τους κουλάγανε τα αυτιά πίσω
0: για να
1: μην πετάνε, μπας και φτιάξω τους και πει κάποιος αφήγουν τα
0: μάρα. Τώρα πια τα φτιάχνουν και δεν υπάρχει αυτό στα παιδιά.
1: Και βάζανε τα αυτιά με ζολοτέπ, είχα δύο σπαυτές εγώ. Και ερχόσατε με ζολοτέπ το τι γινόταν στο σχολείο.
0: Το οποίο είναι χειρότερο από το να έχεις πεταχτά αυτιά.
1: Ναι, ναι. Ζολοτέπ τους βάζανε και μετά μου λένε σήμερα γίνεται bullying. Γιατί τότε δεν γινόταν, απλώς δεν ξέραμε τι είναι αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια έχει αποκτήσει βία, ξέρεις, είναι για ποιος.
1: Όχι, δεν ήταν, δεν μιλάω για βία εγώ.
0: Ναι, εσύ
1: μιλάω
0: λες...
1: για χαβαλέ.
0: Καλά, δηλαδή... όλοι έχουμε κάτι που μας κοροϊδεύουν οι φίλοι μας.
1: Είχαμε
0: που το
1: έχουμε. Το λέγαμε πρόεδρο. Και γινόταν εκλογές στο σχολείο. Εκτός τις εκλογές έβγαινα πρώτος εγώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και με απέβαλα.
0: Α, εντάξει, λογικό.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι. Ναι. Και ο πρόεδρος, για να γίνει πρόεδρος αυτός. Στην τάξη τουλάχιστον, έπρεπε να κεράσει όλοι οι ταξιδιώτες.
0: Δωροδοκία.
1: Ναι, δωροδοκία από τότε.
0: Κανονική.
1: Μέσα στο στυλ μας αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Κυρία Νέγα, μην κάνετε τίποτα. Μπότοξ και τελεπά. Είστε μια κούκλα. Καλά, δεν με έχεις δει από αυτή. Πήγα Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο και εκλογές στο σχολείο, διαβάζω εδώ. 300 ευρώ βενζίνα και εσύ 85, διόδια πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Μας γράφει εδώ. Ο Πέτρος λέει: πέστε του Τάσου, δεν είναι ο Τάσου σήμερα εδώ, έχει να βάλει τη σφεντόνα του Παπακοσταντίνου τώρα που είπατε για μύτη. Ο Γιώργης λέει: εγώ που έχω πεταχτό αυτή, ένα πεταχτό αυτή έχει, το λέω ραντάρ για καμάκι. Όταν ήμουν μικρός με λέγανε Παπαλιγούρα λόγω του αυτιού. Παπαλιγούρας όμως είχε δύο. Ναι. Μεγάλα αυτά.
1: Και αυτός δύο θα έχει. Αλλά,
0: το ένα λέει είναι, το ένα είναι το πεταχτό
1: εγώ
0: του.
1: Εγώ είπα σε ένα φίλο μου.
0: Ναι.
1: Συμπαθή μου, ο οποίος τα αυτιά του είναι και μεγάλα, τύπου τάμπο.
0: Ναι.
1: Και πέταξε. Το λεφαντάκι. Και Και του λέω, ρε Λευτέρη, του λέω, άμα κουνάς το κεφάλι σου δεξιά αριστερά, δεν χρειαζόμαστε air condition και ανεμιστήρα. Δροσιζόμαστε. Κάνουμε τέτοιες πλάκες παλιά. Είμαστε αλλιώς τώρα. Τώρα, άμα τα πεις αυτά.
0: Κρυάδες τώρα του λέει στο ανθρώπου ανεμιστήρας.
1: Υπήρξε απέτηση από ακροατή.
0: Το Botox, αυτό που λένε, είναι φάρμακο. Λέει ειδικό. Πραγματικά είναι φάρμακο. Για ιατρικούς λόγους, καθαρά ημικρανίες και θεραπείες, λέει, για σούκουπου και άλλα νευρολογικά προβλήματα. Ναι, είναι. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι. Το αγοράζει στο σούπερ μάρκετ φάρμακο, βεβαίως, και βοηθάει και πολλούς ανθρώπους.
1: Ναι, έχω όμως παραγγελία από ακροατή.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Λένα Βασιλάκου και στη συνέχεια θα γυρίσουμε, γιατί έχουμε, λέει η Βασιλική, εγώ διόρθωσα τη μύτη μου, και ένας άλλος λέει ότι είναι πολύ ωραία γυναίκα η Αφιναϊδά και γι' αυτό δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.
1: Είναι ο δεύτερος που το γράφει. Μαζεύονται σιγά σιγά.
0: Δύο, εντάξει, καλά. Λοιπόν, να πάμε στις ειδήσεις και θα γυρίσουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα περισσότερα από αυτά. Στον κύριο Τάκη λέει για το Ηλίτσα εδώ, για το ΜΑΟ. Από την Πάτρα, από φίλους και γνωστούς, από το παλμαφητικό του 1974 στην Πάτρα. Ναι, εντάξει, τώρα τι θυμήθηκες τώρα, άσε. Εντάξει, πάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία, τροχαίο προλίγου στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, καθυστερήσει στο σημείο, αυξημένη κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στην άνοδο της Γαλατσίου, λόγω και του πανηγυριού στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας, όπου έχουν κλείσει οι δρόμοι γύρω από την εκκλησία. Αυξημένη κίνηση στην λεωφόρο Αλεξάνδρα στο πεδίο του Άρεως. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και με φόντο τα σοβαρά επεισόδια χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες. Ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα θα παραμείνουν οι κάλπες. Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε μετά από τη βουτιά στο κενό με τη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας χθες στην Ηλιούπολη. Η ανήλικη υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών μετέβη στο σχολείο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της. Το χαμόγελο του παιδιού απευθυνεί έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Απεργία σήμερα στο Δημόσιο, 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ με κυρίαρχα αιτήματα, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα κατά της ακρίβειας. Σε μισή ώρα έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαφμόνος, κανονικά η κυκλοφορία στη Σταδίου, δεν επηρεάζεται η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επιστολή διαμαρτυρίας για τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, καθώς και για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Με επιστολή τους που κυκλοφορεί στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών, Αμερικανοί βουλευτές καλούν το State Department να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες δηλώσεις του πρεσβευτή στην Άγκυρα αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στο Πεκίνο μεταβαίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Κίνα μετά από περίπου μία δεκαετία. Στο Air Force One και ο Elon Musk. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά σημείωσε πως δεν πιστεύει ότι η Κίνα θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου. Είπε ακόμη πως θα ζητήσει από το Xi Jinping να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3 με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να υπερβαίνει τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Να ακληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης, προκειμένου να ενημερώσουν για θέματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων του στην υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ώρα αποφάσεων για τον Κιρ Στάρμερ στη σκιά των 4 υφυπουργών της Βρετανικής κυβέρνησης που παραιτήθηκαν. Να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης ζήτησαν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό 80 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος και 6 υπουργοί. Στον αντίποδα, περισσότεροι από 100 βουλευτές του κόμματος υπέγραψαν επιστολή στήριξης. Ο ίδιος εξέφρασε τη βούλησή του να συνεχίσει να κυβερνά. Ωστόσο, σήμερα αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Wes Streeting, ο οποίος φέρεται ως πιθανός διεκδικητής της Πρωθυπουργίας σύμφωνα με τους Times. Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Φέρτο». Στον τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν ακόμη 9 χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε Βαλένθια Παναθηναϊκός το 5ο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην

0: Η βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούτε πάντα Αλφαρέδιο στους 989. Είναι η Αφίνα Ιδανέγκα.
2: Ο Τάκης Χατζής.
1: Και ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Κάθε πρωί έρχεται εδώ μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Ωστόσο, εμείς παρακαλώ να ακούσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ηχητικό.
3: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
4: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προχωρήσει στις ανάλογες ενέργειες τόσο ώστε η κυρία αυτή να μην είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Δεν μπορεί να είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει σε ολίσθημα. Δηλαδή φανταστείτε, και θέλω οι κυρίες περισσότερο να το λέει για μια γυναίκα ένας άντρας αυτό που θα γινόταν σήμερα. Θα έπρεπε να τον έχει διαγράψει το κόμμα του. Είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που κάνει η κυρία Αναστασίου, το τη λέω σωστά. Είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που κάνει, ακριβώς το ίδιο.
2: Δεν περίμενα
1: και,
2: ποτέ.
1: Και η Λατινοπούλου για ένα τέτοιο λόγο παρόμοιο είχε διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. με μια παρουσιάστρια που ήταν λίγο ευθραφής και τα εκεί είχε κάτι πει και τα λοιπά. Γι' αυτό είχε διαγραφεί. Αυτό είναι χειρότερο από αυτό. Και απορώ πως ακόμα δεν έχει δώσει απάντηση επισήμως στο Πασόκ, που όταν πετάει η ακρίδα πάνω από τα Σπαρτά στο νομό Εύρου βγάζει ανακοίνωση ενέργεια της κυβέρνησης. Αυτό να μας πει, έτσι, body shaming μου λέει λέγεται, δεν ξέρω, δεν μπορεί να μιλάει για έναν πρώην αρχηγό,
5: έναν πρώην πρωθυπουργό,
1: αλλά για κανέναν άνθρωπο να
2: κανένα
1: το πάρει,
2: ως Αντώνη
1: μου, για κανέναν άνθρωπο.
2: Αυτό,
1: εγώ αν θέλω να βάψω τα μαλλιά μου, που μου λέει ένα φίλο μου, έχω ένα φίλο καθηγητή, μου λέει βάφε τα μαλλιά σου. Ρε, όξω το λοφί από εδώ.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Η κυρία Αναστασίου.
1: Δεν εμένα.
2: Η κυρία Αναστασίου, που είναι τόσο κομψή κυρία, τόσο όμορφη, δεν τα βάφει τα μαλλιά τη?
1: Ναι,
2: θα τη άρεσε να τη πούμε κάτι?
1: Όχι, όχι.
2: Που είναι τόσο κομψή και προσεγμένη και προσέχει τον εαυτό τη. Θα τη άρεσε. Δεν είναι το άντρα γυναίκα μόνο όμω. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν καταλαβαίνει, δεν κατανοεί μια κομψή κυρία το δικαίωμα κάποιου να προσθέσει μπογιά
5: παλιότερα
2: ή να μην προσθέσει. Δηλαδή η ίδια δεν προσθέτει πράγματα στην εμφάνισή της
5: παλιότερα
2: για να είναι κομψή?
5: Παλιότερα στη Βουλή. Παλιότερα, δηλαδή σου λέω τώρα καμιά δεκαπενταριά χρόνια πριν, είχε ξεκινήσει μια χυδαία κατ' εμέ συζήτηση που ήταν οι λεγόμενοι. Είχαν γραφτεί κιόλας. Γραφόντουσαν. Είχαν γραφτεί και ρεπορτάζ. Είχαν δημοσιευτεί. Οι βαψομαλιάδες. Λοιπόν, χυδαία κατ' εμέ συζήτηση. Αυτό τώρα μπορεί να το πει εν είδη χιούμορ κατά κάποιο τρόπο.
2: Άλλο να είσαι stand-up comedian. Ναι. Άλλο να έχει χιουμοριστική αυτή και να το και πάλι πριν να βρει ένα
5: άλλο
2: καλό
5: να είσαι υποψήφιο
2: βουλευτή
5: και να γιατί εκπροσωπείς το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ακριβώ. Είναι τελείω διαφορετικό. Και ο κωμικό μπορεί να σε εκνευρίσει άμα πει
5: ναι,
2: κάτι
5: φυσικά,
2: τέτοιο.
5: Συγγνώμη.
2: Πρέπει να το πει με μεγάλη.
1: Έλεγε. Νίκο, αυτό που μου στέλνει, αν το έλεγε άντρα για μια γυναίκα θα γινόταν σήμερα. Νίκο, το είπα πριν, δεν το άκουσε. Ένα φίλο μου στέλνει ένα μήνυμα. Και λέω, αν ήταν άντρα σε κόμμα, αυτό είχαν διαγράψει τώρα.
5: Φυσικά.
1: Δηλαδή,
5: όχι, θα είχε γίνει κάποιο χαμό.
1: Θα είχε γίνει και δικαίω. Δεν θα τον άφηνα να κατέβει στι εκλογέ. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου. Εγώ τον έχω φιλοξενήσει και σε εκπομπέ μου πολλέ φορέ.
5: Και εγώ τι έχω κάνει συνεντεύξει.
1: Ναι, λοιπόν. Αλλά δεν γίνεται.
5: Εγώ
1: δεν το δέχομαι αυτό.
5: Θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Όχι, να μην πεις κάτι άλλο, να πεις αυτό.
5: Όχι,
1: γιατί να πεις άλλο.
5: Πάνω σε αυτό.
1: Αυτό.
5: Η Αναστασίου είναι ένα κερασάκι πάνω σε μια τούρτα πολύ πιο μεγάλη, που είναι η αποδόμηση του πολιτικού λόγου.
2: Αυτό έχει
5: δίκιο. Έτσι, όταν ο πολιτικός λόγος πάει από το κακό στο χειρότερο, όταν στη Βουλή ακούγονται τα ασύλληπτα όμως. Έτσι, και δεν ακούγονται κιόλα. Και κλείνουν και τα μικρόφωνα.
2: Έχουμε ευθύνη.
5: Γιατί δεν έχουμε ευθύνη.
2: Έχουμε ευθύνη, γιατί στην πρώτη χοντράδα που την είπε στην εκπομπή του Τάκη, που μείναν όλοι.
5: Ναι, ναι, παγωτό, με το τότε που είπε εμένα θάνατο από την έδρα.
2: Τη δόθηκε πάρα πολύ δημοσιότητα. Οπότε όταν και εμείς δίνουμε δημοσιότητα στη χοντράδα, σου λέει πρέπει να πω κι άλλοι, γιατί μάλλον έτσι κρατιέμαι και ασχολούνται μαζί μου.
1: Αυτό.
5: Όχι, εκεί το όχι, πέφτουν στην παγίδα του τσιτάτου.
2: Νομίζω ότι πέφτουν
5: στην παγίδα. Γιατί έχουν πάει δίπλα. Έχουν πάει δίπλα σε κάποιου τρει-τέσσερι που πουλάνε επικοινωνία Παπατζηλίκη και σου λέει θα πει αυτό, θα πει το άλλο για να προκαλέσει για να παίξει. Γιατί να σου πω.

0: κάτι. Ναι, βγήκε πρώτη επιλαχούσα στην Ανατολική Αττική.
1: Και θυμάστε τι είχε πει στην εκπομπή μου γι' αυτό. Ένα θάνατο με
0: χωρί. Ναι, ένα θάνατο. Στην εκπομπή σου το
1: είχε. Πρόσεξε τώρα. Εγώ αυτά τα ακούω. Και τις αναλύσεις της κυρίας Νέγκα, της κυρίας Αφιναΐδος και τις δικές σου και ολουνώνε.
0: Ναι.
1: Ολουνώνε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε όμως. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εγώ να αναλύσω τίποτα. Εγώ βλέπω μία υποψήφια βουλευτή ενός ιστορικού κόμματος να πέφτει σε αυτό το λίστημα για δεύτερη φορά. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να παραμείνει αδρανής. Δεν δικαιούται να παραμείνει αδρανής. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πολεμάει το Πασόκ με το πρόγραμμα που καταθέτει, τις προτάσεις του κτλ.
0: Υπάρχουν καταστατικές διαδικασίες. Μπορεί να πάει στην Επιτροπή Εντολογία.
1: Εκλογές. Προσπαθεί. Έτσι. Έτσι δεν κερδίζει τίποτα. Χάνει έτσι. Θα κέρδιζε αν σήμερα έκανε ανακοίνωση και έλεγε δεν θα είναι υποψήφια. Τέλος. Δεν παρέλω πατέρας κολλητός ή ήταν του Ανδρέα ή οτιδήποτε. Τι, καρφί δεν μου καίγεται. Καρφί δεν μου καίγεται. Δεν μπορεί μετά να διαμαρτυρόμαστε, παιδιά, και ο ίδιος ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης για το πολιτικό σύστημα και για πρόσωπα που στη Νέα Δημοκρατία λένε κάτι έτσι ή αλλιώς.
0: Ναι,
1: στραβώ. Όπως ας πούμε έγινε με την περίπτωση του ενός εκατομμυρίου. Μίλησα μαζί με τον κύριο Ανδρουλάκη εχθές. Mm-hmm. Και μου εξήγησε ότι σε παλιότερη περίπτωση πάλι είχε γίνει λάθος, αλλά ο λογιστής της Βουλής, δεν ξέρω ελεκτής τι είναι αυτός, τον είχε ειδοποιήσει, του λέει: ξέρετε, εδώ υπάρχει ένα λάθος και τον διόρθωσα. Αυτός τώρα δεν τον ενημέρωσε. Αλλά του είπα ότι, κύριε Πρόεδρε, το ότι δεν σας ενημέρωσε ο αρμόδιος της Βουλής δεν είναι δικαιολογία. Είναι εντάξει ένα ζήτημα, αλλά είναι ένα ζήτημα, δεν είναι δικαιολογία. Και εγώ τον δικαιολόγησα τον κύριο Ανδρουλάκη γιατί αυτά τα λάθη γίνονται. Αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, το κομμάτι που έχει σχέση με την κυρία αυτή και με άλλους που βγαίνουν και δεν ξέρουν τι λένε, λένε λέξεις, λένε λόγια. Λόγια όχι μόνο του Πασόκ,
0: λόγια και μόνο. Δημοκρατία. Λένε και κατηγορίες. Υπάρχουν πιο βαριές κουβέντες.
1: Μου λέγανε χθες συμμορίες.
0: Συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις.
1: Δηλαδή εντάξει τώρα θα τα ζήσουμε όλα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και όσο πάει, αντί να κάνουν ένα βήμα πίσω, γίνεται χειρότερο. Mm. Δηλαδή, εγώ σας το έχω πει ότι αυτό που θα γίνει στη Βουλή μέχρι να προκηρυχτούν εκλογές.
2: Θα γρύψει το πράγμα.
0: Μιλάμε τώρα το κούγκι, θα είναι τίποτα. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Το έχουμε πει πολύ έγκυρα εδώ.
1: Της κυρίας Αναστασίου λέει εδώ η Πινελόπη, ντροπή, αυτό δεν είναι πολιτική. Καλημέρα Τάκη, πέρα από ότι έχει ωραίο στυλ, έχει και ωραίο γέλιο η κυρία Νέγκα. Μιχάλης, το παιδιά τώρα με
2: τρεις μαζεύτηκαν. Τρεις μαζεύτηκαν.
1: Καλημέρα.
2: Τρεις επιτυχίες είχα σήμερα.
1: Από κοντά σε βλέπω φαίνεσαι 35.
2: Τέσσερις επιτυχίες.
1: Εγώ πάντως λέει η Βασιλική διόρθωσα τη μύτη μου. Ο άλλος λέει του βάλανε λευκοπλάστιο όταν κοιμόταν για τα αυτή που πέταγε.
0: Είχα πρόβλημα μεγάλο όταν ήμουν.
1: Όχι εσύ, παιδί μου.
0: Εγώ είχα με τα φτάκια. Τα φτάκια. Δεν είχα. Τότε όμως. Είχα.
2: Σου κάνανε πλαστική.
0: Όχι πλαστική.
2: Είναι πολύ απλό. Μία το μη κάνουμε πίσω από τα αυτιά.
0: Έφτιαξα μαγουλάκι και μάζεψε.
2: Να ορίσει μια λύση. Προσθέτει μάγουλο, κρύβεται τα αυτή.
1: Δεν ξέρω. Ο κ. Ρέγκο μα ενημέρωσε ότι ήταν λογιστή και εσεί περιμένετε να πάρει θέση για την Αναστασίου που έχει και η ίδια λέει βάψει τα μαλλιά τη.
2: Πάρα πολύ ωραία βαμμένα τα έχει, ναι.
1: Μια χαρά είναι η κοπέλα, αλλά δεν είναι αυτό.
2: Δηλαδή πώ θα αισθανόταν.
0: Δεν το λες, ρε παιδί.
1: Όχι, ο πατέρα τη ήταν φίλο του Ανδρέα.
0: Όχι μόνο φίλο, ήταν γιατρός. Και στην ομάδα του Γιακούμπ.
1: Ναι.
0: Είναι κορυφαίο καρδιοχειρουργό.
1: Εντάξει, ο άνθρωπο δεν έχει να κάνει. Δεν τα
2: έχει τα παιδιά, δεν κλείνει.
1: Αλλά επειδή έχει αυτό το δόντι, πρέπει να το βγάλουν να κάνουν εξαγωγή. Όχι να το σφραγίσουν. Πρέπει να. Τέλος, τελείωσε. Πρέπει ο Ανδρουλάκης να πάρει θέση σήμερα. Και ο κύριος Τσουκαλάς που με το παραμικρό πέταγε μια κρίδα προχθές, το έλεγα νωρίτερα, πάνω σε κάτι Σπαρτά στον
2: Έδρο
1: και κατακεραυνώσαν την κυβέρνηση γιατί έφυσαν την ακρίδα να πετάξει. Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνεις, κύριε Ανδρουλάκη μου. Μίλησα με τον κύριο Ανδρουλάκη χθες. Δεν είχε γίνει αυτό, ρε γάμο, δεν το πρόλαβα.
0: Σου λέω, πέφτουν στην παγίδα των τζιτάτων, τους πλαγιάζουν από δίπλα 4-5, τους πουλάνε επικοινωνία, θα σε κάνω βουλευτή ή θα σε ξανακάνω βουλευτή. Mm. Και πάνε, του λένε, θα του τσιτώσει. Θα πει αυτό και θα παίζουν όλοι για
2: νομίζω
0: σένα.
2: Νομίζω ότι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ θα ήταν, αλλά πρέπει κάποιο να κάνει αφιερώσει πολύ χρόνο να το κάνει. Να κάνει υποτιθέμενου επικοινωνιολόγου ιδιότητα.
0: Τι παπατζίδι, και πέφτει στην πιάτσα.
2: Και φάτσε. Γιατί είναι μερικοί που μόνο από τη φάτσα λες αυτό δεν μπορεί να δεν είναι δυνατόν να δεχθώ συμβουλή για την επικοινωνία από έναν άνθρωπο που είναι έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα, ξέρεις για ποιος λέω.
1: Είναι κάποια εποχή.
0: Κόψε λοιπόν, φάτσα, βγάζει συμπέρασμα.
2: Είναι τόσο προφανές.
1: Κάποια εποχή λοιπόν είχα μια συνεργασία και πάω σε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Πάω στην εταιρεία ο Έλμος, είναι ο εταιρείας. Ο Λαραβερτζής.
2: CEO. Ο Τσέο.
0: Ο Τσέο.
2: Ο Τσέο. CEO. Ο επικεφαλής.
0: Ο CEO.
1: Έτσι και έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτός εκεί. Είναι απούρονα μου. Έχει και 150 κιλά παραπάνω. Κανονικά. Μου λέει, έλα να τελειώνουμε γιατί θα φύγω για Μύκονο.
0: Μα και εσύ τώρα.
2: Τον καθυστερούσε.
1: Ξαναπήγα.
0: Πού να ξαναπάει.
2: Αυτός πρέπει να δίνει ωραίες συμβουλές. Δηλαδή δεν ξέρει από επικοινωνία. Σου είπε το λάθος πράγμα για να συνεχίσει να μιλάς μαζί του.
1: Ναι.
2: Αυτό. Επικοινωνία.
1: Μόλις που είπε Μύκονο έχει τελειώσει.
2: Μηδέν, ναι. Δηλαδή, γιατί να ενημερώσει τον άλλο άνθρωπο που θα πάει στη Μύκονο.
1: Παρά το γεγονό ότι εσείς πάτε στη Μύκονο. Πηγαίνατε ή πάτε.
0: Πήγαινατε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ μου παρά μόνο μία φορά. Όπου πήγαμε με το πλοίο της γραμμής από την Πάρο, πήγα στη Μύκονο, κατέβηκα στο λιμάνι, πήγα σε μια συγκεκριμένη παραλία, έφαγα με κάτι φίλους που με είχαν καλέσει και το γιο μου και έφυγα. Αυτή είναι η επαφή μου με τη Μύκονο.
0: Ένα από τα καλύτερα νησιά του κόσμου. Ήταν.
1: Λοιπόν, βάλε ένα τραγουδάκι για να το απαντήσω.
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω το εξής. Σου λένε ότι είσαι τυχερός που δουλεύεις με την ομορφιά μου. Πέμπτη επιτυχία σήμερα. Σου μετράω. Δεν είναι πολύ, γι' αυτό του μετράω.
0: Παιδιά, και εγώ όμορφα με κουκλάκι ζωγραφιστό.
1: Βάλα τα γουλιά, σπάσου όλα.
0: Με ζήλεψα.

Από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Εμείς μου λέει στο σχολείο έναν που είχε πεταχτά αυτιά, του λέγαμε μην ξεχάσεις τα αυτιά σου, ξεκούμποτα.
12: Άσε μένα τώρα.
11: Τέτοια ντομπάρια είμαστε. Αφήνα είδαμε, κοίτα σπουδε, μιλάω 6 και 6 έχει πάρει κι άλλος, 7 είσαι. Να φοράς ματάκι, σου λέει κάποιος άλλος.
13: Ναι.
11: Ματάκι, sorry, ίσως ακουστεί σεξιστικό, αλλά κυρία να κάνει τρομερή γυναίκα. Και ο κύριος Χατζής είναι σαφίος της. Ποιος είναι ο πατέρας της είμαι. Από ακροάτρια οδηγό ταξί, είστε πολύ καλοδίδυμο. Είστε συμπληρώτη των λαών, χαρισματικό. Δεν είναι κανένα άλλο μόνο μορφή. Είναι καλή δύναμη, δύσκολη καθημερινή.
13: Κοπλιμέντο από γυναίκες μετράει δύο. Μετράει διπλό. Ναι. Άρα έχω 6.
12: 8
13: έχουμε πάει.
11: Ναι.
13: Εντάξει.
11: Καλά.
12: Έλα, παιδιά, ένα δεκάρι. Έλα.
11: Σε θέλα γι' αυτό σε έχω φέρει εδώ.
13: 10 ολόκληροι άνθρωποι.
11: Τι θα κάνουμε για την κυρία Αναστασίου.
12: Αναστασίου, τη Βάσια.
11: Τι θα κάνουν, δεν πρέπει να την καθαρίσει την υπόθεση με το.
12: Μπορεί να την πάρουν τηλέφωνο. Κάποιος θα την έχει πάρει τηλέφωνο. Είναι σίγουρο.
13: Παιδιά, δεν ξέρω, είναι περίεργα τα αντανακλαστικά των κομμάτων πάντως. Γιατί νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι μπερδεμένοι στο τι τους δίνει, τι τους προσθέτει, τι τους κάνει.
12: Ναι,
13: τι τους φέρνει, τι τσιμπάει η δημοτικότητα. Δεν ξέρω, δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι μπορεί να την έχουν επιπλήξει, ναι.
12: Το θέμα είναι αν έχει αντιληφθεί και η ίδια.
13: Δεν φαίνεται.
12: Το τι έχει πει και το τι έχει προκαλέσει.
11: Ακόμα δηλαδή χειρότερα δεν το έχει αντιληφθεί.
12: Δεν το
11: ξέρω. Γιατί ένας άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται αυτό που
12: όχι,
11: λέει.
12: Γιατί μπορεί να απολαμβάνει αυτό που έχει συμβεί. Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
13: Ωραία, να σας πω και κάτι άλλο.
12: Γιατί δεν το είπε
13: γιατί
12: έτσι,
13: δεν
12: χωρίς
13: το πιάσαμε
12: να
13: και από μια άλλη πλευρά. Ναι. Γιατί έχει γίνει της μόδας η χοντράδα. Γιατί αυτό που έχουμε εκτιμήσει τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Ο Τραμπ γιατί ξαναβγήκε, γιατί λέει χοντράδες.
12: Ναι.
13: Εκτιμούν πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι την αντισυστημικότητα, τα λέει όπως τα σκέφτεται. Δεν έχει καμία αξία αυτό. καμία αξία πολιτική, καμία, είναι μηδέν. Το να τα λες όπως τα σκέφτεσαι.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι αποτελεσματικός ένας πολιτικός που τα λέει όπως τα σκέφτεται. Πες του τα. Όχι, δεν είναι να του τα πει. Είναι μηδέν αυτό το πράγμα.
12: Να σου θυμίσω ότι ένα επιχείρημα ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής ήταν να τους βάλω μέσα για να τους τιμωρήσεις.
13: Να τους δίνουν. Είχα ακούσει εγώ δύο κυρίες στο παλιό ψυχικό που ήταν να ψηφίσουν. Λέγανε εγώ ψηφίζω Χρυσή Αυγή για να τους δίνουν. Και έκανα το σταυρό μου. Λέω δεν είναι δυνατόν.
12: Ο σταυρός δεν βοηθάει εκεί.
13: Αλλά όχι, εκεί θέλεις το εικόνα να έχεις μαζί σου. Αλλά λέω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι το τα λέει χήμα είναι πολιτικά, είναι μηδέν. Μηδέν, έχει μηδενική πολιτική αξία. Τίποτα. Είναι ένας και τους τα λέει. Ωραία, κάτσε εσύ να δεις που τους τα λέει. Και τι έγινε.
12: Μα δεν έχει να κάνει. Δεν είναι δηλαδή.
13: Τι έγινε. Δεν είναι οι δημοσιογράφοι πρέπει να τα λέμε. Και να λέμε και πράγματα και να είμαστε και αποκαλυπτικοί και εχμήροι και όλα αυτά. Τι είναι ο πολιτικός. Α, ωραία, λέει Χοντράδης. Εντάξει, okay, μπράβο, να τον χαίρεστε.
12: Ναι, επειδή το ταγκό θέλει δύο. Απ' τη μία είναι αυτοί που τα λένε, απ' την άλλη είμαστε εμείς. Που τα αναπαράγουν.
13: Βεβαίως, μα σου λέω έτσι. Με την συγκεκριμένη κυρία, αυτό συνέβη. Ναι. Είπε αυτό με το θάνατο και το παίζαν όλοι
12: έπιασε.
13: Μετά. Και τη δώσαν
12: παντού
13: σημασία.
12: Δεν έπαιξε.
13: Ναι, έπαιξε παντού, δεν πρέπει. Ναι.
12: Παντού δεν έπαιξε. Δηλαδή, σκέψω ότι την καλούσαν πόσο καιρό ήταν πριν. Ήταν
13: βέβαια,
12: πριν
13: τώρα για να είμαι ειλικρινής.
12: Δύο-τρεις μήνες.
13: Για να είμαι ειλικρινής.
12: Ναι.
13: Στο συγκεκριμένο, η αντίδραση δεν ήταν ούτε μπράβο του, θα είπε. Ήτανε. Τι είπα αυτή. Ναι, δηλαδή δεν ήταν και δεν νομίζω ότι προκάλεσε και καμία δημοσιότητα ιδιαίτερα θετική. Της έφερε δημοσιότητα. Τέλεια. Αυτό.
11: Την κυρία Νέγκα τη συνάντησε όταν τη έδωσε το Μίκι Μάους στο γενεθλίων τη.
13: Α, ναι, α, ναι.
11: Είναι
13: ένα ακροάτη. Επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα Μίκι
11: Μάους.
13: Ο οποίο βρήκε ένα Μίκι Μάους που είχε κυκλοφορήσει 30 Αυγούστου του 1974 και μου το έφερε και μου το έδωσε. Το έχω ακόμα, το έχω κορνιζάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Εσύ τότε γεννήθηκες.
13: Ναι, το 1974, δεν λέω.
11: Όχι, τι, το μήνα.
13: 30 Αυγούστου.
11: Ναι. Το 1974 το ξέρω.
12: Λέω.
13: Όχι, όχι. Παθαίνω δυστυχώς στο φασικλάκι.
11: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Φορές, πράσινες σκύλες, κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, έχω Ανδρέα. Παρακαλώ να έχω Ανδρέα σε λίγο. Γιατί ήρθε τώρα ο... Ο Ιωσήφ να πει τις ειδήσεις.
12: Βίκτορα Σαμουήλ.
13: Ο Βίκτορα Σαμουήλ.
11: Ο Σαμουήλ λοιπόν, επειδή δεν τα ξέρεις, τα έχω πει αυτά στο παρελθόν.
12: Και εγώ δεν το
11: στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας τύπος ανακατόστρας.
13: Τα πάντα είχε κάνει από ιερέας.
11: Είχε ρίξει την κυβέρνηση τη δημοκρατική του Ισραήλ, των Ισραηλιτών και είχε βάλει βασιλιάδες. Ήταν φιλομοναρχικός αυτός.
13: Με τα γνωστά αποτελέσματα.
11: Με τα γνωστά αποτελέσματα. Είχε ρίξει με τον Δαβίδ μετά και άλλους αυτός διόριζε. Ήταν από τους σοφούς της Ιών αυτή.
12: Έχω κενό εκεί, θα το συμπληρώσω.
13: Α, έχει φανταστική ταινία να τη δεις με τα παιδιά σου, κινούμενα σχέδια, που είναι ο Δαβίδ, δεν θυμάμαι, έχει το Δαβίδ στον τίτλο, να το δείτε, είναι πολύ ωραία ταινία κινούμενων σχεδιών.
11: Η ιστορία με τους Εβραίους και τους Ισραηλίτες σε σχέση με εμάς είναι πολύ απλή. Πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, αλλά έχουμε άλλο δόγμα.
13: Έχουμε άλλο ένα βιβλίο. Έχουμε το Μεσσία.
11: Στο ίδιο αυτό πιστεύω.
12: Το ίδιο.
13: Έχουμε πολλά ίδια ονόματα.
12: Και διαφορετικά ονόματα.
11: Όχι, εντάξει, επειδή δεν συνηθίζουμε να δίνουμε την Παλιά Διαθήκη.
13: Δεν δίνουμε. Αλλά πώς, όλοι οι Κρήτη Σύφηδες είναι, Ιωσήφ είναι.
11: Γιατί οι βαθμοί του ήταν. Και ο Χριστός Εβραίος ήταν.
12: Ναι.
11: Γιατί τσακωνόμουν να πέρα μια μέρα και μου λέει κάτι περίεργο γιατί του λέω σε μου άνθρωπε. Ο Χριστός Εβραίος ήταν. Δεν ήταν Χριστιανός. Τι λες ρε μου, πώς ήταν Χριστιανός, αφού αυτός ήταν ο ίδιος ο Χριστός, Χριστιανός. Υπήρχε θρησκεία τότε.
13: Πάντως διαβάσα κάπου, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
11: Δεν υπήρχε χριστιανική θρησκεία.
13: Ότι μετά η εβραϊκή θρησκεία με μερικούς αιώνες μετά την εμφάνιση του Μεσσία διαφοροποιήθηκε και η ίδια. Δηλαδή, επειδή εμφανίστηκαν οι χριστιανοί, έκανε πιο συγκεκριμένη την εβραϊκή θρησκεία, το οποίο είναι το βρισκολογικό. Ναι.
11: Πάμε τώρα στο αγαπητό μου φίλο και συνάδελφο. Ναι.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον απόϊχο και των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤΙ 17χρονη που επέζησε μετά από τη βουτιά στο κενό με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας χθες στην Ηλιούπολη. Έκλεισε από το χαμόγελο του παιδιού προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ. Απεργιακή συγκέντρωση αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συντρόφου του, η οποία τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος που οδηγούσε ο ίδιος. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ξεπερνά τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Στις 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκό στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Στις 7.30 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα έθριος. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
15: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, και ο Ανδρέας Πετρόπουλος στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έλεγαμε για την κυρία Αναστασία αυτό που είπε για τον Τσίπρα, το τόσο προσβλητικό σχόλιο.
1: Και... τώρα, είναι σχόλιο αυτό τώρα. Δηλαδή, όχι θέλω να πω, ναι, σχόλιο.
0: Ήβρηση είναι, όχι σχόλιο.
1: Πώς να το πω. Αλλά ρε παιδί μου, είναι και νέα κοπέλα τώρα.
0: Εγώ θα σου πω κάτι, Ανδρέα, και το λέω και στα παιδιά εδώ νωρίτερα. Όταν διαμαρτυρόμαστε για το πολιτικό σκηνικό, πώς έφτασαν οι βουλευτές που έχουμε, θα πρέπει και οι πολιτικοί αρχηγοί να παίρνουν τα μέτρα τους γι' αυτό. Το άκουσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη τον ξέρω, μάλιστα όπως έλεγα στα παιδιά, μιλήσαμε και χθες μαζί και μου εξήγησε για την υπόθεση του πρόεδρου Νέσχης. Όταν λοιπόν είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, γιατί είναι ένας σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Ανδρουλάκης, ακούει αυτό, δεν τον ενοχλεί. Γελάει, όχι. Προφανώς τον ενοχλεί. Προφανώς κάνει ζημιά στο κόμμα του και στον ίδιο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν τον τελειώνει. Εγώ νόμιζα ότι θα ξημερώσουμε με ανακοίνωση ότι δεν θα είναι υποψηφία βουλευτής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Τι πάει να πει, ο πατέρας ήταν στο team του Γιακούμπου που ήταν χειρίστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάνε αυτά.
1: Ναι, και τι να κάνουμε.
0: Ναι, ας κατέβει ο πατέρας της.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Που ήμασταν μαζί στη δική σου εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είπε, αν δεν κάνω λάθος, την παρουσιάζεις και λες εσύ θα...
2: επιλαχούσα στην Ανατολική.
1: Ρωτάς εσύ.
0: Ναι.
1: Και λέει, παρά ένα θάνατο θα ήμουν αστικά.
2: Ήσουν και εσύ παρόν στο έγκλημα.
0: Ήταν και ο Ανδρέας.
2: Εσύ την παρέσυρες.
3: Όταν το άκουσες, τι σκέφτηκες, Ανδρέα? Το ακούς αυτό εκείνη την ώρα? Γιατί είναι αλλιώς να είσαι στο πλατό, είσαι και πιο, τεταμένο.
1: Δεν πλάκα, ήταν δίπλα μου ο Χαλτσοκράτης. Οπότε, γιατί επικρατείς η γη σε αυτό το 3-4 δευτερόλεπτο.
0: Εμπολώσαμε όλοι μου, εντάξει.
1: Τελείως ο Χαλτσοκράτης. Εν τω μεταξύ λέει χιούμορ κάνω. Ξέρεις, το λέει και λέει χιούμορ κάνω.
3: Αφού δεν γέλασε κανεί, δεν είχε γέλασει κανεί.
1: Χιούμορ, λέω, ωραίο χιούμορ.
0: Μπράβο, ο Δημήτρης, ναι.
2: Πάντως θα είναι από τις ατάκες που θα μείνουν.
3: Ενώ θυμάμαι.
0: Αυτό και αυτό που είχε πει η βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που μου είχε πει ο Τσάμπας πέθανε.
2: Ο Τσάμπας, η Χριστίνα, η
0: Αλεξοπούλου.
2: Εκεί φαγώθηκε. Είχε γίνει.
0: Ναι. Τι έλεγε, Ανδρέα, συγγνώμη.
3: Του Χριστοδουλάκη ήταν ωραία η απάντηση πάντως. Εγώ τη θυμάμαι. Αυτή είχε πραγματικά χιούμορ, γιατί είχε πει κουφάλα νεκροθάφτη, δεν το φώναμε ποτέ. Το οποίο ήταν. Πάντως, αυτό είχε χιούμορ πραγματικά.
2: Πάντως να ξέρει ότι έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ του. Και ήταν και, ξέρεις, και στο αντίπαλο ψηφοδέλτιο που ξέρει.
3: Μα εμείς λέμε ότι η γυναίκα. Το καλύτερο κορίτσι μπορεί να είναι. Δεν έχουμε εμείς φίλους που λένε χοντράδες.
1: Ναι,
2: σου λέω, πέφτουν στην παγίδα της ατάκας με τους παπατζίδες που τους πουλάνε επικοινωνία. Δηλαδή εκεί είναι και αυτό είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν έχεις εσύ αντίληψη τι είναι αυτό? Σου πουλάει ο άλλος αέρα κοπανιστό.
1: Αντώνη μου, ποιος δηλαδή έχει προπονητή? Τι έχει αυτό?
2: Όχι, σου λέω εγώ τώρα. Λέμε, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν την ξέρω ότι.
2: Εγώ την ξέρω, αλλά σου λέω και συνεντεύξεις έχω κάνει μαζί. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρεις, υπάρχουν πάντα κάποια όρια. Υπάρχουν κάποια όρια. Εγώ είμαι πιο θεσμικός, παραδείγματος χάρη, είμαι πιο συντηρητικός στην πολιτική, αλλά και στο λόγο το πολιτικό. Δηλαδή, με ενοχλεί εμένα, παραδείγματος χάρη, αυτά που ακούω τώρα κάθε τόσο και λιγάκι στη Βουλή. Γιατί και το βλέπεις στη Βουλή, στο λόγο των πολιτικών αρχηγών, πάντα υπάρχουν εκείνα τα περιθώρια, τα τσιτάτα. Τα οποία είναι, δεν δουλεύουν για τον πολιτικό λόγο, για την πολιτική ουσία, δουλεύουν για την τηλεόραση, για να παίξουν στην τηλεόραση.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό δουλεύουν. Δηλαδή κάθε ομιλία είναι προσαρμοσμένη σε ό,τι είναι αυτό που λέω εγώ.
3: Πάντως τώρα ξεφουρνήσεις μια χοντράδα δεν σημαίνει ότι είσαι καλός πολιτικός, να το πάρουν χαμπάρι όλοι. Μας έχουμε εδώ έναν ακροατή, ο οποίος είναι πάρα πολύ ξύπνιος, φοβερά ξύπνιος. Λέει, Τάκη, ο Γκλέτσος σας είχε πει ηλίθιους δημόσια. Εδώ μια μέρα που τον είχαμε βγάλει.
0: Εσύ.
3: Ναι. Και μετά λέει, οι Αθηναοί τον κάλεσε στην τηλεόραση για να τον επιβραβεύσει. Το βάψιμο των μαλλιών, λέει, είναι ψέμα. Δηλαδή, πού είναι, τι εννοείς, ότι τον κάλεσα σπίτι μου, ότι. Τι. Πού να καταλάβω.
2: Όχι, εννοεί ότι έπρεπε να τον κρατάς μούτρα, να τον κόψεις.
3: Να τον κόψω, ναι. Να μην κάνω παρέα, γιατί κάνω παρέα με τον Γκλέτσο.
0: Λέω λόγος.
3: Είναι πολύ έξυπνο το σχόλιο και δεν το πιάνω.
0: Θα σας τα ψάρια.
3: Ναι.
2: Έπρεπε να αρπαχτείς έτσι.
0: Το πω, δεν τα τρώω.
3: Ναι, έπρεπε να πάρω προσωπικά το ότι ο Γκλέτσος εκφράζεται άτσαλα. Έπρεπε να το πάρω προσωπικά να προσβληθώ. Προσωπικά, λες και είναι φίλος μας. Και να πω, α, τώρα εγώ. Δεν είναι, πρώτα απ' όλα δεν είναι επιβράβευση να καλέσει έναν άνθρωπο σε μια εκπομπή.
2: Και δεν υπάρχει, δηλαδή, ειδικά τώρα αυτό το κομμένο, δηλαδή σου κρατάω μούτρα, δεν σου κρατάω μούτρα ή κτλ.
3: Τίποτα, όχι.
2: Τη δουλειά μας κάνουμε.
3: Δεν έχουμε συναισθήματα, αγαπητέ φίλε, για τους καλεσμένους μας. Δεν τρέφουμε συναισθήματα για τους ανθρώπους, για όλα τα πράγματα και για όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αντρέα, μετά την συγκέντρωση, την πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα, χθες στη Χαράδρα, πώς λέγεται.
3: Στη
0: Ρεματιά. Στη
3: Ρεματιά,
1: συγγνώμη.
2: Ποια χαρά τώρα. Αλλά με έχει αγχώσει. Κοιτάω συνεχώς το τηλέφωνο. Λέω, κάτσε, ό,τι μήνυμα μου έρχεται. Λέω, κάτσε, μην είναι από το Πασόκ τώρα τι φάγανε. Με έχει αγχώσει.
0: Ναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι, όχι, χαρά.
3: Στη Ρεματιά.
0: Στο Ξέφωτο.
2: Του Καλανδρίου.
3: Θα πει όλα στην Κοιλάδα, θα πει σε λίγο.
0: Λέγε,
3: στο οροπέδιο.
0: Ναι. Επόμενη μέρα. Τι γίνεται, τι μαθαίνεις.
1: Επόμενη μέρα τώρα θα έχει, αν δεν κάνω λάθος, θα έχει μέχρι την Παρασκευή. Την Παρασκευή μια συνάντηση με νέους. Μια εγκρήλωση θα γίνει. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Φτάνουμε στο κρίσιμο 15 του μήνα.
0: Ναι.
1: Όπου ή θα γίνει μια εκδήλωση άλλη, γιατί εκεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ τώρα υπήρχε περίπτωση, αλλά εδώ και πολύ καιρό, ότι 15 του μήνα θα το ξεφούρνιζε, αλλά μάλλον όχι και πάει αρχές Ιουνίου πια.
0: Καλά, εμένα δεν με νοιάζει κιόλας. Ιούνιο θα το πει αφού υποθεριστείς, εντάξει.
1: Εδώ μαξί το βάζουν κανονικά δημοσκοπήσεις τώρα, το, πώς θα το πω, το μετράνε.
0: Είχανε πάει, μου στέλνουν μηνύματα, είχανε πάει στην εκδήλωση του Τσίπρα και είχανε παρκάρει παράνομα και διαμαρτύρονται γιατί τους έγραψε τροχέα.
3: Α, θα έπρεπε να, να αφήσει χαρτί για εκδήλωση Τσίπρα, επιστρέφω.
1: Τους έγραψε ο Δήμος.
0: Ο Δήμος τους έγραψε, όχι τροχέα. Ναι.
1: Τους έγραψε, όπου ο Δήμος ήταν, ο Δήμαρχος ήταν εκεί.
0: Ποιος είναι ο Δήμαρχος εκεί?
1: Ο Σήμος.
3: Τι σημασία έχει ότι ο Δήμαρχος ήταν εκεί όμως.
2: Ήταν και δημοτικός σύμβουλος μέσα στους ομιλητές.
0: Το να τα ακούσει η ακροάτρια που μου έστειλε το μήνυμα ότι τη γράψα, ο Μητσοτάκης λέει τους έστειλε.
3: Επειδή ο Δήμαρχος ήταν μέσα, δεν έπρεπε να τους γράψουνε.
1: Σωστά έκανε και πολύ σωστά έκανε. Εγώ το είχα αφήσει πολύ μακριά το φθήνο, δεν καταλάβαινε ότι εκεί θα γίνεται χαμός. Ξέρω το μέρος. Όταν γύριναγα περπατώντας. Είχαν πάει, ήταν μία λεμονιά εδώ και τρία μέτρα πιο μπροστά άλλη.
2: Κοντούλα λεμονιά.
1: Τα αυτοκίνητα πάνω στα δέντρα. Κάτσε ρε σύννεφο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να τα λες αυτά.
1: Θυμάσαι παλιά πήγαμε στο γήπεδο και ήμουν.
3: Είχαν βιασύνη να ακούσουν τον Τσίπρα. Είχαν άγχος. Σου λέει θα τα παρκάρω όπου να είναι για να πάω. Δεν σου έχει τύχει αυτό να έχεις αργήσει.
0: Γιατί και μικρή αίθουσα.
3: Ναι.
0: Πόσο πέντε νομίζεις.
3: Ναι.
0: 300.
2: Δεν ξέρω. Δεν έχετε δει όταν παίζει, έχει ποδόσφαιρο από κάτω Καραϊσκάκη που παρκάρουν στην Πειραιώς μέχρι την Τεχνόπολη.
0: Τι Τεχνόπολη, ρε, στην Εθνική φτάνω.
3: Στην Εθνική, εκεί που ξεκινάει αυτή η
2: πάνω
3: γέφυρα.
2: Στην Σίδα,
3: είναι αυτό, στην Εθνική. Είναι
2: ασύλληπτο.
3: Πώς φεύγουν αυτοί και αισθάνονται καλά, ότι εντάξει, παρκάρε με μια χαρά. Τους λέει ο διπλανός, καλά είσαι, άστο εδώ.
2: Και καλά, ρε,
3: πώς είσαι.
2: Παρκάρεις εκεί στη μέση της Πειραιώς για να πας στο Καραϊσκάκη. Στο Καραϊσκάκη, πώς πας.
3: Δεν ξέρω, δεν. Σηκώ τα χέρια ψηλά. Και βολεύει τόσο πολύ το
2: και λεωφορείο.
3: Και τρένο έχει, παιδί.
0: Και τρένο.
2: Τι λες τώρα.
0: Γιατί να πας να μάξεις το
1: Καραϊσκάκη.
2: Και το αφήνεις στην Πειραιώς στη μέση πάνω στο πεζοδρόμιο, ε.
1: Πρέπει εγώ να πάω στο Μέγκα. Ξεκινάω 8 και 2 λεπτά, ας πούμε, από το σταθμό. Φτάνω κατά τις 9.30 στο 10 παρατέταρτο.
0: Πού ρε.
1: Όταν είναι ανάθεση στην εκπομπή και παίζει ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να φτάσω στην εκπομπή.
0: Α, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, άλλες μέρες έρχεσαι κανονικά.
1: Ναι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός αποκλείεται.
0: Καλά, όταν παίζει ο Ολυμπιακός, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Όταν... Είναι και γιορτή, δεν είναι αστεία.
0: Ναι.
2: Τι είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τώρα μιλάμε για 10.000 κόσμο στο, πώς το λέμε, το... Για αυτή τη...
2: Γιορτή.
1: Η μπαντόφλα είναι ανάποδη.
2: Όταν παίζει, είναι γιορτή.
1: Ναι. Α, καλά, ναι, χαιρόμαστε.
0: Λοιπόν, να σας διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
11: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
12: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2 και 10 το μεσημέρι, στο Star.
13: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
14: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
13: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
14: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
13: Radio Player.
14: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ελάτε κύριε Πετρόπουλε, πριν απ' όλα θέλω να βάλω ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να δίνουμε και στον κόσμο. Σε μια έρευνα που κάνουμε δείχνει ότι μας προτιμάνε και για τις επιλογές μας
2: τις μουσικές.
0: Όχι την εκπομπή, το σταθμό γενικότερα. Γιατί είναι και η Αφροδίτη Σιμίτη που
2: επιμελείται.
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο πέρα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούριο να πούμε. Mm-hmm. Είναι καινούριο και δουλεύει να πούμε στην κοινωνία αυτό. Δουλεύει στις κυρίες περισσότερο. Αλλά οκ, για παίξε μπάλα.

0: Λοιπόν, έχει η Ανδρέα ο Αντώνης ένα μήνυμα, μια ανάρτηση από την κυρία Έλενα Κρήτα σχετικά με την κυρία
1: Βάσια.
2: Μπλέξαμε.
0: Έτσι
3: ακριβώς.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη αντίδραση που έχει υπάρξει, έτσι. Δηλαδή, λέει, δεν σχολιάζω ποτέ το Πασόκ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου. Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλεύτριες του κόμματος αυτού μου επιτέθηκαν δημόσια και εντελώς απρόκλητα, χωρίς καν να ερωτηθούν.
2: Η μία μάλιστα. Κατευθείαν, τι είπε.
1: Λοιπόν. Είπα να το ζαλίσω λίγο, αλλά λοιπόν, αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επίπεδου Λατινοπούλου.
2: Αυτό ήταν.
1: Η εν λόγω κυρία με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλυσμόν το αυτό στην εκπομπή σου είναι ένα θάνατο πριν την έδρα. Νέα γυναίκα κιόλας. Με κάτι τέτοιο θα την κάνατε την αλλαγή. Εκεί στο Πασόκ ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. That's all.
0: Ποιος
1: άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
3: Με το πατσαβούρα τώρα δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει, αλλά, λεκτική.
3: Ότι, ναι, εντάξει, αλλά το ότι σίγουρα το Πασόκ δεν είναι η φωνή λογικής.
1: Εντάξει,
3: δεν είναι η φωνή λογικής. Άλλο κόμμα το ένα, άλλο κόμμα το άλλο. Το Πασόκ είναι, σημαίνει κάποια πράγματα. Έτσι.
2: Η Ακρίτα γιατί παρεμβαίνει.
1: Συγγνώμη.
2: Εξ ονόματος ποιού του Τσίπρα.
3: Αυτό είχε ενδιαφέρον.
1: Εδώ είναι ένα θεματάκι τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Θα αρχίσει να μ' αρέσει σήμερα.
2: Μα τι να σου αρέσω, ρε παιδί μου.
0: Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο, σαν ποιότητα.
3: Δεν μπορεί όμως η κυρία Κρήτα να πει ότι κάτι την ενόχλησε.
2: Ωραία να το πει, αλλά τώρα εδώ πέρα παρεμβαίνω. Πώς να το πω, τόσο δεικτικά. Σαν να είμαι όχι πασπιστή στο προεδρικό μέγαρο, ξέρω εγώ, που να είμαι.
1: Εντάξει, με τον Τσίπρα δεν εξελέγει. Δεν έχει στραφεί εναντίον του.
0: Και αντιθέτως.
1: Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπες είναι μια επισήμανση.
2: Μα τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να σου πω κάτι. Εγώ τώρα το λέω καθαρά ότι ο Πολάκης τώρα και ο Παπάς που ζητάει να συγκληθεί άμεσα πολιτική γραμματεία. Την τρίτη βράδυ πήρε τηλέφωνο.
1: Το Φάμελο.
2: Δευτέρα το βράδυ πήραν τηλέφωνο το Φάμελο, ο Πολάκης τον πήρε.
1: Ο Πολάκης πήρε, ναι.
2: Ναι, ο Πολάκης τον πήρε τηλέφωνο αμέσως.
1: Ναι, και ζήτησε να γίνει γραμματεία.
2: Πολιτική γραμματεία, να κοπούν τα αστεία και τέτοια κτλ. Κάνει και μια δήλωση ο Παπάς την επόμενη μέρα και ετοιμάζεται τώρα να κάνουν. Να γίνει, τέλος πάντων, να συγκληθεί το όργανο.
0: Ναι.
2: Να δουν τι κάνουν.
0: Τι θα κάνω, πρώτα απ' όλα, τι θα κάνω, αφού ο Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει και το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα αυτό, Ανδρέα, ότι όλους μαζί δεν τους παίρνει σαν ομάδα. Θα επιλέξει αυτός. Αν κάποιος θέλει να πάει, θα το σκεφτεί.
2: Αλλά σου λέω, Πολάκης, ωραία. Αυτό είναι πρόβλημά σας, παιδιά. Αλλά εδώ πέρα, εμείς είμαστε ένα κόμμα. Δεν είμαστε κεντροδιερχό. Δεν είμαστε τάξη. Μπαίνει ο ένας, φεύγει ο άλλος, πετάω τον άλλον απέναντι, τον άλλο στην Κηφισιά, τον άλλο στην Κηφάδα. Είμαστε κόμμα, σου λέει.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Πραγματικά δηλαδή. Μα, είναι κάποιος να είναι με τον Τσίπρα. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, το σκεφτόμουν χθες. Είδες έναν της νέας αριστεράς να έχει πάει. Και θα σου πω το εξής. Ότι εγώ ξέρω τουλάχιστον 10 ανθρώπους από την νέα αριστερά που μιλάνε με τον Τσίπρα. 10. Και μάλιστα οι 4-5... είναι, πώς να σου πω, θα είναι πολύ ψηλά. Δεν πήγε κανένας. Δεν πήγε κανένας, γιατί υπάρχει ένα σεβασμό στα πράγματα. Και ξέρουν πότε θα πάνε και αν θα πάνε και τα λοιπά. Αλλά δεν είδα ούτε έναν άνθρωπο, μάλλον είδα έναν. Ένα μουσουλμάνο βουλευτή, το Φεργάτ.
1: Το Φεργάτ, τον Οσκιούρ, Φεργάτ.
2: Ναι, μόνο αυτόν, και όταν τον είδα εγώ γράφτηκε ότι πήγε. Δεν πήγε ούτε ένας. Αυτό κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως επιμένω ότι όλο αυτό που γίνεται, όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι ωραίο και για το κοινοβουλευτικά, ρε παιδί μου, δηλαδή για βουλευτές. Δηλαδή να μπαίνουν σε αυτό το. Να το πω έτσι, σε αυτό
2: το.
1: Σε αυτό
2: το... άκουσα χθες τώρα που το θυμάμαι.
1: Ναι, για ποιο πράγμα.
2: Δεν ήταν βέβαια σαν την κυρία Αναστασίου, όπως τη λένε.
0: Αναστασίου, ναι.
2: Ναι. Ναι. Αλλά πολλή ηρωνία πολιτική και το να και τ' άλλο, ας πούμε. Και δηλαδή, ρε παιδιά, κρατηθείτε. Αυτός ο εκνευρισμός που βγάζει το Πασόκ, δεν χρειάζεται.
0: Κοίταξε, όταν
3: με θεωρείς, όταν ξέρεις. Είναι κλειστά τα στενατορμούς, αυτό να υπενθυμίσω, έτσι. γιατί...
1: Να μας προσγειώσεις, έτσι.
3: Ναι, όχι, απλώς επειδή ασχολούμαστε λίγο στην Ελλάδα γενικότερα, έτσι, που βρισκόμαστε. Έχει πάει ο Τραμπ να παίξει παιχνίδι διπλωματικό με τους Κινέζους. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε, ναι. Για πείτε, συνεχίζουμε. Τι λέγαμε, Αναστασίου, ναι. Ναι. Τι έλεγε, συγγνώμη που διακόψα.
0: Κοίταξε, το Πασόκ έχει ένα πρόβλημα, παιδιά. Ναι. Σας το πω ποιο είναι.
1: Άμα ήταν ένα καλά, θα
0: όχι,
1: ήταν.
0: Όχι, ένα που είναι, έχει σημασία στην επικοινωνία του. Έχει το πρόβλημα με τις βεντέτες. Είναι ορισμένοι που το παίζουν βεντέτες.
1: Στην πορεία έγιναν.
0: Ναι, στην πορεία. Πρόσεξε τώρα, υπάρχουν μερικοί από αυτούς οι οποίοι σου λέω: δεν βγαίνω με άλλους σε ένα πάνελ, θα είμαι μόνος μου. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Προχθές εξελέγεις βουλευτής.
1: Δεν ποιος το θυμάται, ήταν παλιά, έχει περάσει τώρα.
0: Δηλαδή εδώ είναι, ναι, γίνομαι έξαλλος με αυτά.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι απίστευτη η κατάσταση με μερικούς. Δηλαδή, θεωρώ ότι το Πασόκ από αυτό χάνει. Εγώ για να καταλάβεις, επειδή καλούμε και στα πάνελ που κάνω διάφορους το βράδυ στην τηλεόραση, στο UR και στο Mega News, μερικοί εξαφανίζονται, ακυρώνουν, κάνουν κάτι περίεργο. Και είπα, μίλησα με τον κύριο Τσουκάλα σήμερα, το λέω δημόσια, γιατί εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και του λέω: και τα Κώστα μου, εάν εγώ του καλώ, θα καλώ ποιον θέλω εγώ. Όχι όποιον που λέει το κόμμα, στο σου στείλω το Γιάννη τον Ανδρέα, όχι. Εγώ θέλω απόψε σε αυτή τη σύνθεση να είναι ο Αντωνόπουλος. Μάλιστα. Εάν δεν έρθει, εγώ θα τον λέω. Ότι κάλεσα τον κύριο, αλλά δεν μπορούσε να έρθει, έχει άλλη υποχρέωση και γεια σας. Δεν γίνεται.
1: Σωστό, εγώ συμφωνώ.
0: Απόψε γιατί... δεν θα έχω Πασόκ.
3: Μήπως πρέπει και στο Πασόκ λίγο να υδρώνουν τη φανέλα. Δηλαδή.
0: Δεν θα έχω Πασόκ γιατί έγινε μια κύρωση. Δεν θα έχω. Δεν θα έχω Πασόκ. Mm. Και μου λέει η συνεργάτη μου που κλείνει τις καλεσμένες και τα λοιπά, η Νίνα Ζαφυροπούλου, μου λέει δεν θα έχουμε.
3: Και η αλήθεια...
0: θα βάλουν μυαλό η αλήθεια... και θα πηγαίνουν να ακούνε τις ερωτήσεις. Mm.
3: Ότι όταν ένας άνθρωπος κάτι του συμβαίνει και δεν μπορεί να έρθει, σε παίρνει τηλέφωνο, στο λέει. Είναι διαφορετική η συμπεριφορά.
0: Σε παίρνει 7 το πρωί, όλο και σου λέει: δεν έρχομαι, γιατί και κάτι μου τύχε, τι σου τύχε. Στι 8.30 ώρα το βράδυ. Τι να σου τύχει το βράδυ, τι 8.30 ώρα. Να κάνει τη
1: δουλειά. Εντάξει, σώζει τη χώρα. Σώζει τη χώρα.
0: Όχι, μερικοί μας κοροϊδεύουν κιόλας. Οι βεντέτες εννοώ, όχι όλοι.
1: Βεντέτες όμως κάποιοι τις διάξανε.
0: Γιατί μου λέω ο Τσοκαλάς, αφού δεν θα έρθει το τάδε πρόσωπο το βράδυ, να σου βρω, δεν θέλω να βρει κανένα. Εγώ αυτό ήθελα.
1: Υπάρχει ένα
3: και
1: θέμα.
3: Ο ίδιος συνεχώς είναι. Εντάξει,
0: ο οποίος Τσοκαλάς πρόσεξε προς τιμή του, δεν λέει όχι. Πάει σε 3 κανάλια τώρα πιστεύω για να ικανοποιήσει τους πάντες.
1: Ο Τσοκαλάς το έχουμε πει, είναι ο Άτλας. Έχει πάρει το Πασό και πάνω του δηλαδή και το πάει. Αλλά σου λέω τώρα ότι ορισμένοι ξεχνάνε πως έγιναν βεντέτες.
0: Εμένα τα λες τώρα
1: μου. Όχι, τα λέμε επειδή εμείς οι δύο τα ξέρουμε. Άλλοι δεν τα ξέρουν. Οι άλλοι τα ξεχνάνε.
0: Ανδρέα μου, να ασχοληθείς και εσύ λίγο με αυτό στην εκπομπή σου, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται ενόχληση.
2: Ναι, το Πασόκ. Ναι. Δυσκολεύομαι και εγώ.
0: Το ξέρω. Είναι βεντέτες, παιδί μου. Όχι. Νομίζω ότι κυβερνάνε την Ελλάδα.
2: Θα πω κάτι τώρα. Και το λέω, δεν ξέρω τον άνθρωπο και το θεωρώ από τα πολύ καλά στελέχη. Έχω ενοχλήσει πάρα πολλές φορές τον κύριο Χωριστίδη, γιατί είναι και στον τομέα εργασίας. Ο οποίος είναι και από τα πολύ καλά στελέχη του Πασόκ, ο κύριος Χωριστίδης. Mm. Τα θέματα κτλ. Του έχω στείλει 500 μηνύματα. Έχω σταματήσει εδώ και 2 μηνύματα, έχω ξαναστείλει.
0: Ναι. Έχει δίκιο, όχι. Πάρε την Νίνα τη Ζαφυροπούλου να σου πει τι τραβάει.
2: Λοιπόν.
0: Και έρχονται από το Πασόκ διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με χαρά, δεν είναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εχθές που μίλησα, μου λέει: Τάκη, να κανονίσουμε να έρθω στην εκπομπή. Δηλαδή, είναι μερικοί οι οποίοι τι νομίζουν ότι είναι, εγώ εκεί σκάω. Αφού είσαι τίποτα, ρε μεγάλε, προς το παρόν.
1: Θεωρούν ορισμένοι ότι έτσι προσφέρουν.
2: Θα εμφανιστούν τώρα στις εκπομπές. Θα σου πω το κόλπο πώς θα εμφανιστούν εκπομπές. Τώρα που θα αρχίσουν να βγαίνουν.
1: Οι εκλογές, μα εδώ είναι το θέμα, κατάλαβες.
2: Ναι. Όχι, τώρα που θα βγαίνουν του Τσίπρα λοιπόν δεξιά και αριστερά για να του μαφιό κόσμο.
0: Ναι.
2: Λογικό δεν θα είναι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Καθίστε, μην έρχεστε.
0: Όχι, παιδιά. Εγώ δεν θα φέρω. Σου εξήγησα τι θα κάνω.
1: Επίσης,
0: θα ακολουθήσω την αυστηρά πολιτική στάση, δημοσιογραφική με συγχωρεί στάση, που λέει: κυρία Νέγκα, θα έρθετε στην εκπομπή απόψε. Δεν μπορώ, δεν πειράζει, γεια σας. Γιατί το θέμα ήθελα να το κουβεντιάσω μαζί σας. Δεν θέλω να το κουβεντιάσω με έναν άλλο βουλευτή για να έχω σώνει και καλά του Πασόκ. Αλλά άλλη φορά θα έρθετε, μάλιστα. Ξαναπαίρνει, δεν ξανάρχεται. Αντίτε, κάντε μας τη χάρη και τελειώσει η παράσταση.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Θα το πληρώσω όπως το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μάρκο. Τελειώσαμε, τελειώσαμε.
3: Γεια σου,
0: Ανδρέα. Γεια σου,
1: Αντώνη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ήταν η Αθηναίδα Νέγκα. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος και ο Ανδρέας Πετρόπουλος. Ήταν ο Φάδερ Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου, άψογος. Αύριο το πρωί, ώρα 9, όλοι εδώ. Τσαου. Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και στη σκιά των επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων απέδωσε τα χθεσινά έκτροπα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνο στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς καθώς και μέτρα κατά της ακρίβειας. Δεν επηρεάζεται η κίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς από την απεργία, ανοιχτή προς το παρόν η σταδίου. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056 στη σκιά της αδιανόητης τραγωδίας χθες στην Ηλιούπολη. Κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών μετέβη στο σχολείο των δύο 17χρονων κρατώντας λευκά λουλούδια. Εμφανίστηκαν σήμερα οι συμμαθητές της 17χρονης που έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας χθες και σκοτώθηκε. Διασωληνωμένη στο κάτω νοσηλεύεται η 17χρονη φίλη της που επέζησε. Το παιδί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Ενώπιον του ανακριτή, σήμερα ο 30χρονος στην Κρήτη προκειμένου να απολογηθεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Η 28χρονη παραμένει σε σοβαρή κατάσταση μετά τον τραυματισμό της, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για τα 44 χρόνια από το θάνατο της κυράς της Ρο. Η καθημερινή έπαρση της ελληνικής σημαίας από την κυρά της Ρο στις άκρες του Αιγαίου παραμένει διαχρονικό παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα, σημειώνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα έξω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επιστολή διαμαρτυρίας κυκλοφορεί στο Αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καθώς και για το ρόλο της Χεσμολάχ στο λιβανικό μέτωπο. Στην επιστολή που αναμένεται να αποσταλεί στο State Department, οι βουλευτές ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες δηλώσεις του τον Μπάρακ αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη παρατεταμένης διακοπής στη λειτουργία του νησιού Χαρκ, που είναι ο σημαντικότερος εξαγωγικός κόμβος του Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη κατόρθωσε να ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούς. Στο Πεκίνο μεταβαίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη τόσο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται την Κίνα μετά από περίπου μία δεκαετία στο Air Force One και ο Elon Musk. Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης για την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική αβεβαιότητα στη Βρετανία. Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παρουσιάσει τις νομοθετικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του σήμερα κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου. Ο βασιλιάς Κάρολος III από το Westminster θα εκφωνήσει την ομιλία η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Μετά την τελετή θα αρχίσει στη Βουλή των Κοινοτήτων η πολυήμερη συζήτηση. Παραδοσιακά η διαδικασία αρχίζει με τυπικές και συχνά χιουμοριστικές παρεμβάσεις κυβερνητικών βουλευτών. Σύντομα όμως το κλίμα αλλάζει καθώς ακολουθούν οι ομιλίες του αρχηγού της αντιπολίτευσης και του πρωθυπουργού. Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Φέρτο». Στον τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν ακόμη 9 χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10 απόψε, Βαλένθια Παναθηναϊκός, το πέμπτο παιχνίδι που θα κρίνει την

Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αυτό το πρωινό που είναι πιο ανοιξιάτικο, όχι τόσο καλοκαιρινό και κάπως έτσι θα είναι και οι επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Μην βιαστείτε ακόμα να πανηγυρίσετε ότι το θέρος έρχεται. Θα κατησχύσει βεβαίως κάποια στιγμή, αλλά με λίγη υπομονή. Εδώ είμαστε στον απόϊχο ενός τραγικού περιστατικού, το οποίο κάθε φορά που συμβαίνει κάτι το οποίο αφορά παιδιά, μας παγώνει και παγώνει και την ευρύτερη συζήτηση. Μιλώ για την χθεσινή, για αυτό το χθεσινό μοιραίο σάλτο στην Ηλιούπολη που έκαναν δύο κοριτσάκια 17 χρονών από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Δυστυχώς το ένα έχασε τη ζωή του σχεδόν ακαριαία. Το άλλο δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη στο νοσοκομείο ΚΑΤ και όποτε συμβαίνει αυτό έρχονται στην επιφάνεια μια σειρά από ερωτήματα, μια σειρά προβληματισμοί που μένουν αναπάντητοι πάρα πολλές φορές. Όμως το κρίσιμο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να μιλάμε. Όλοι να μιλάμε. Τα παιδιά να μιλάνε με τους γονείς, οι γονείς να μιλάνε με τα παιδιά, να μιλάμε σε ειδικούς εάν χρειάζεται. Είμαστε αλήθεια στο 2026. Η συνδρομή ενός ειδικού, ενός ψυχαναλυτή, ενός ψυχολόγου ή ενός ψυχιάτρου, αν υπάρχουν και κλινικά χαρακτηριστικά, είναι πλέον εντελώς απενοχοποιημένη. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται σε μια καρέκλα, σε έναν καναπέ, στον τιβάνι, μιλούν ανοιχτά για αυτά που τους προβληματίζουν, για αυτά που τους βαραίνουν. Όσο δεν μιλάς, όσο τα κρατάς μέσα σου, όλοι οι προβληματισμοί σωρεύονται, είναι σαν τη σκόνη που μαζεύεται κάτω από το χαλί και κάποια στιγμή έχει μαζευτεί τόσος όγκος κάτω από το χαλί που πλέον είναι απολύτως εμφανές. Εδώ η υπόθεση είναι τραγική, γίνεται ολίγον κανιβαλιστική από την δημοσίευση του σημειώματος αυτοκτονίας που άφησε ένα από τα δύο κοριτσάκια πίσω. Εντύμως δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει στη δημόσια συζήτηση αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω τι φοβερά δημοσιογραφικά έβρετρα παίρνει κανείς από την αποκάλυψη ενός τέτοιου σημειώματος. Δεν θα καταλάβω ποτέ τον άνθρωπο που διαρρέει επίσης το περιεχόμενο αυτού του σημειώματος, διότι έχω άποψη για το ποιοι κάνουν διαρροές και για το συγκεκριμένο και γενικώς. Μιλάμε για παιδιά στο τέλος της ημέρας. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι βασανισμένα, τα οποία έχουν προβλήματα, τα οποία ψάχνουν να μιλήσουν, δεν βρίσκουν το κανάλι, δεν βρίσκουν τον τρόπο. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να υπάρχει και μια κόκκινη γραμμή σεβασμού, ένα όριο σεβασμού. Όταν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματικά και εμείς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να τρέξουμε, να βιαστούμε, να βγάλουμε τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το σημείωμα της αυτοχειρίας. Όλα αυτά εμένα πραγματικά με υπερβαίνουν. Και ενώ τίθενται τα ερωτήματα ως προς το γιατί, το σημαντικότερο για εμένα είναι να μιλάμε. Είναι η λεκτική εξωτερήκευση αυτού που μπορεί να συμβαίνει στην ψυχή μας και στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πέρα από το να μιλάμε, όπου κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Στους γονείς, στους φίλους, στον ειδικό. Υπάρχουν επίσης υπάρχουν γραμμές

0: ψυχοκοινωνικές υποστήριξης, στις οποίες μπορεί να αποταθεί κανείς με ανωνυμία, με προστασία της ιδιωτικότητας, να πει αυτό που τον βασανίζει για να μην φτάσει σε αυτό το απονενοημένο διάβημα. Τώρα, υπάρχουν μια σειρά παραγόντων που πιέζουν τους ανθρώπους, οι πανελλήνιες, η σύγχρονη ζωή, το άγχος της επιτυχίας. Διάβαζα σήμερα στο Πιστόφυλλο των Νέων, στη στήλη αγιογραφίες του Μιχάλη Μητσού, ο οποίος παραθέτει κάποια στοιχεία από την Ιταλία, από φοιτητές στην Ιταλία, όπου περίπου το 1/3 υποφέρει από άγχος και πάνω από το 1/4 από κατάθλιψη. Το άρθρο έχει τίτλο «Λάθος εγκόμιων» και αναφέρεται σε μια ιδέα που είχε ο Ρέντσο Πιάνο, ένας πάρα πολύ γνωστός αρχιτέκτονας, τον γνωρίζουμε, έχει κάνει πολλά έργα και εδώ στην Ελλάδα, με τελευταίο μάλλον και πολύ σημαντικό τα σχέδια για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τον Φάρο κάτω στο Φάλιρο, ο οποίος διοργανώνει κάθε χρόνο ένα σεμινάριο όπου ζητά από φοιτητές αρχιτεκτονικής να βρουν το λάθος στα σχέδια του. Τους παρουσιάζει τα σχέδια του και τους λέει: «Παιδιά, βρείτε μου που έχω κάνει λάθος τώρα». Ένας παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας με διαδρομή 50 ετών ζητάει από αύγαλτους φοιτητές να βρουν που έχει κάνει λάθος. Ο Ρέντσο Πιάνο λοιπόν κάλεσε σε ένα από τα τελευταία του σεμινάρια, είναι 88 ετών ο Ρέντσο Πιάνο, και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο της Ιταλίας, μάλλον τον πρόεδρο της Ιταλίας, με συγχωρείτε, τον Σέρτζιο Ματαρέλα, και αυτός δεν είναι παιδάκι, 84 ετών. Και είπε ο Ματαρέλα, μιλώντας στους φοιτητές, «Χωρίς το πάθος δεν μπορείς να μπεις στον πυρήνα των πραγμάτων. Παραμένεις στην επιφάνεια. Πώς μπορείς όμως να μεταδώσεις τη γνώση, το πάθος?» τον ρώτησε ο Πιάνο. Και αυτός απάντησε, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, «Θέλω, λέει, να ξεκινήσω από το κουράγιο του να κάνεις λάθος. Πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από λάθη στην έρευνα. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά έχει περισσότερο από τις προηγούμενες. Εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Αυτά πρέπει να τα επινοήσουν και να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε εμείς είναι αξίες συμβίωσης». Το να κάνεις λάθος δεν είναι κακό. Το να κάνεις λάθος είναι πλούτος. Σε διαμορφώνει ως άνθρωπο. Έχει μεγάλη αξία. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε λάθος ή ότι ένα λάθος τελειώνει την ζωή μας, όταν η ζωή δεν έχει καν αρχίσει. Λοιπόν, ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή σύνταξη της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη εδώ στην διεύθυνση του καταστήματος. Εσείς στην παρέα μας, στο 212-212-4800, στο honor@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ, κυρίες και κύριοι, διότι όλα γύρω μας ακριβένουν και οι ασφάλειες αυτοκίνητου ακριβένουν. Το θέμα είναι να πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή και στο cosmodeinsurance.gr συγκρίνετε 19 ασφαλιστικές, αποκτάτε την ασφάλεια που χρειάζεστε από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Θα μπείτε τώρα στο cosmodeinsurance.gr και θα αποκτήσετε αυτή την ασφάλεια που σας ταιριάζει. Τραγούδι και επανέρχομαι.
1: Alpha Radio

0: Το άλλο θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ από εχθές και σήμερα είναι τα νέα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες ξεκίνησαν και σήμερα. Η Καθημερινή έχει το θέμα στο πρώτο σέλιδο. Έχει μία εικόνα με πάνοπλους αστυνομικούς των ΜΑΤ, οπλισμένους με κράνη, αντιασφυξιογόνες, μάσκες και τις ασπίδες τους μέσα στο κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τι συνέβη χτες? Μια ομάδα αντιεξουσιαστών προφανώς, οι οποίοι μπήκαν ως φοιτητές στον χώρο, γιατί σύμφωνα με την έρευνα και των Πριτανικών αρχών είναι φοιτητές, μπήκανε μέσα και με πρωτοφανή, δεν θα πω πρωτοφανή, αλλά με πρόδειλη αγριότητα έδιραν φοιτητές άλλης παράταξης, τον ΕΑΚ, ακροαριστερή παράταξη τα ΕΑΚ. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι αυτό είναι μια ενδοπαραταξιακή, φραξιονιστική σχεδόν με όρους αριστεράς κόντρα. Στην πραγματικότητα είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας το οποίο η οργανωμένη πολιτεία δεν αντιμετωπίζει, διότι έχει εκχωρήσει τα πανεπιστήμια στις συλλογικότητες, στους λογείς κουκουλοφόρους, και είναι μάλιστα τέτοιο το σύνδρομο της Στοκχόλμης διαφόρων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χτες έβλεπα δηλώσεις μετά τα επεισόδια τα οποία έγιναν και από καθηγητές, ντροπή που είναι καθηγητές βέβαια αυτοί, και από φοιτητές, οι οποίοι δεν διαμαρτύρονταν για τα επεισόδια και για το άγριο ξύλο που έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν φοιτητές και να πάνε με κρανιογεφαλικές κακώσεις και με μόλοπες στο νοσοκομείο. Διαμαρτύρονταν γιατί μπήκαν τα ΜΑΤ εκ των υστέρων για να μπει μια τάξη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι αυτοί οι καθηγητές, μέλη ΔΕΠ, οι οποίοι βγαίνουν έξω και λένε ότι και γιατί μπαίνει η αστυνομία κλπ, είναι ακατάλληλοι. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά ακατάλληλοι. Να πάνε να δουλεύουν σε καμιά κολεκτίβα, με διάφορους άλλους φίλους τους, να πάμε παρακάτω. Δεν τίθεται θέμα συζήτησης γι' αυτό. Άμα είσαι καθηγητής και γουστάρεις να γίνεται μπάχαλος στο πανεπιστήμιό σου, είσαι λέση, πώς να το πούμε, να το πούμε κανονικά. Υπάρχει όμως και ένα σκέλος που αφορά την κυβέρνηση. Πόσα πομπόδι σχέδια δεν ανακοινώθηκαν, πόσες φορές δεν μας είπαν για την κατάργηση του ασύλου, ότι πλέον αυτός που προκαλεί ζημιές πληρώνει κλπ. Κλπ. Αποτέλεσμα μηδέν. Αποτέλεσμα είναι απλά να καλείται η αστυνομία στο χώρο μετά τα επεισόδια. Τουρνικέ δεν υπάρχουν, φοιτητικές κάρτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια, γιατί ομολογούν οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, ότι άμα βάλουμε τουρνικέ, σε δύο μέρες οι κανίβαλοι θα τα σπάσουν. Οπότε η πολιτεία είναι μια χαρά. Τι συνέβη? Συνελήφθη κανείς για τα χθεσινά επεισόδια στο Απιθύτα? Κανένας δεν συνελήφθη. Συνελήφθη κανείς για τα αντίστοιχα επεισόδια που έγιναν εχθές το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και πάλι κάποιοι πήγαν και δίραν κάποιους άλλους? Κανείς δεν συνελήφθη. Άρα, αφού δεν συλλαμβάνεται κανένας, γιατί να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι της παρανομίας μέσα στα πανεπιστήμια? Και μάλιστα έρχεται και η δικαιοσύνη να το επιβραβεύσει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, γιατί εχθές βγήκε η απόφαση μετά από 500.000 χρόνια για το πρωτοφανές περιστατικό βίας πριν από αρκετά χρόνια εναντίον του τότε πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, νυν Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, του κ. Μπουραντώνη, που είχαν μπει κάτι κανίβαλοι που προσποιούνται τους φοιτητές, γιατί περί κανιβάλων πρόκειται, οι οποίοι του κρέμασαν μια ταμπέλα στο λαιμό και τον βγάλανε φωτογραφίες ότι αλληλεγγύης καταλήψεις. Το δικαστήριο τους αθώωσε όσους κατηγορούνταν, γιατί δεν βρέθηκε κανείς να τους αναγνωρίσει. Πράγματι, ποιος να βρεθεί? Θα τον χτίσουνε, θα τον δίρουνε. Ο δε Μπουραντώνης, φοβισμένος και αυτός και πλήρως ακατάλληλος για τη θέση του στο Υπουργείο Παιδείας, ο κύριος Μπουραντώνης, το λέω και για την κυρία Ζαχαράκη και για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ακατάλληλος ένας άνθρωπος, ο οποίος πηγαίνει και λέει: δεν ξέρω ποιοι μου το κάνανε. Βάλαμε δηλαδή μία κότα πρίτανη που δέχτηκε αυτό το επεισόδιο, τον βάλαμε Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης να επιβλέπει την εφαρμογή του νόμου στα πανεπιστήμια. Ποιος νόμος εφαρμόζεται? Κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται. Κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται. Και αυτός ο κύριος Μπουραντώνης λοιπόν πάει σπίτι του άνθρωπος. Δεν έχει νόημα. Κάναμε Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης έναν άνθρωπο που στο δικαστήριο πήγε και είπε: δεν ξέρω, δεν είδα, δεν μιλώ. Αυτό είναι κατάσταση? Γιατί θέλουμε να επερώμεθα για τον νόμο, για την ιδιωτική εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Ότι μπορούν εδώ να ιδρυθούν πλέον πανεπιστήμια μη κρατικά κλπ. Μα δεν λύνουμε θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν τα κρατικά πανεπιστήμια. Θα πάμε και στα μη κρατικά. Εκεί όμως πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί υπάρχει μια διαφορά. Εκεί δίδονται δίδακτρα. Εκεί υπάρχει κάποιος που πληρώνει Και υπάρχει κάποιος που διαχειρίζεται τα λεφτά αυτών που πληρώνουν. Εδώ είναι μπατεσκυλιά, λέστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα μετά και θα το συζητήσουμε με δύο εκπροσώπους φοιτητικών παρατάξεων, γιατί σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Θα είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Ρενιέρης, ο γραμματέας της ΔΑΠ, και η κυρία Μύραλη από την ΚΝΕ, για να τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά αμέσως μετά το διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12, κυρίες και κύριοι, και θα μείνουμε στο κλίμα το οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Εντάξει, λίγο πιο ήρεμα τώρα, αλλά εγώ τις απόψεις μου για τα πανεπιστήμια τις έχω εκφράσει αρκετές φορές. Μπορούμε βεβαίως πάντα να τα συζητάμε αναλυτικότερα. Λοιπόν, θα καλημερίσω σήμερα ημέρα φοιτητικών εκλογών. Δύο νέους οι οποίοι δίνουν τους αγώνες τους, τις μάχες τους από το μετερίζει των φοιτητικών παρατάξεων, των δύο μεγαλύτερων φοιτητικών παρατάξεων. Καλημερίζω, θα μου επιτρέψει ο κύριος Ρενιέρης να ξεκινήσω από την κυρία, η κυρία Όλγα Μύραλη, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και υποψήφια με την Πανσπουδαστική. Καλημέρα κύριε Μύραλη, καλή επιτυχία κιόλας.
6: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ο κύριος Μανώλης Ρενιέρης, ο γραμματέας της ΔΑΠ Νουδουφουκού, της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μύραλη της φοιτητικής παράταξης του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καλημέρα κύριε Ρενιέρη, ευχαριστώ πολύ για την δική σας παρουσία.
7: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τώρα βάζω ένα κανόνα, είστε και οι δύο έμπειροι μηντιακά, απλά επειδή τα ραδιοφωνικά debate σε αντίθεση με τα τηλεοπτικά είναι λίγο πιο δύσκολα, παρακαλώ να κάνουμε μια σχετικά ήρεμη ανταλλαγή απόψεων. Θα υπάρξουν και διαφωνίες, αλλά επειδή άμα μιλάμε και οι τρεις μαζί δεν θα ακουγόμαστε, το λέω προκαταβολικά. Να ξεκινήσω από το θέμα του Άπη Θήτα και θα ήθελα ένα σχόλιο και από τους δύο. Και ξεκινώ, αν μου επιτρέπει, κυρία Μύραλη, από τον κύριο Ρενιέρη, γιατί η παράταξη της ΔΑΠ που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει πολλές φορές για την κατάργηση του ασύλου και το ένα και το άλλο. Βλέπουμε όμως το ίδιο έργο μονίμως, κύριε Ρενιέρη. Βλέπουμε διαφόρους να παίζουν ξύλο κανονικά και να μην επιβάλλεται κανένα διοικητικό μέτρο, ούτε να γίνονται συλλήψεις. Άρα πώς υπάρχει ελευθερία διακίνησης ιδεών μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο?
7: Κοιτάξτε, τα χθεσινά γεγονότα, αν μη τι άλλο, ας συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν έχουν καμία θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εμείς διαχρονικά τασόμαστε κατά της βίας από όποια προέρχεται. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως από τα πανεπιστήμια. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει βήματα προόδου. Από εκεί που τα φαινόμενα βίας ήταν ουσιαστικά δυστυχώς μια καθημερινότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια πριν από το 2019, πλέον δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά όχι σε αυτή τη συχνότητα. Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι μέχρι να εξαλειφθούν πλήρως, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει βήματα.
0: Και ως ποια βήματα?
7: Αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την κατάργηση του ασύλου, από το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η επέμβαση της αστυνομίας δεν μπορούσε, θα θεωρούταν αδύνατη. Και όμως πραγματοποιήθηκε.
0: Μα συγγνώμη, η αστυνομία, ωραία, παρενέβη η αστυνομία και τι έγινε, συνελήφθη κανείς?
7: Από όσο γνωρίζω υπήρχαν κάποιες προσαγωγές, εν πάση
0: περιπτώσει. Δεν υπήρχε καμία σύλληψη.
7: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Ναι, θέλω να πω, η παρέμβαση αστυνομίας, άμα δεν οδηγεί σε κάποια αναμόρφωση του περιβάλλοντος, τι συζητάμε?
7: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς διαχρονικά, εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο βήμα πρέπει να είναι η καθιέρωση της ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Να υπάρχουν δηλαδή συστήματα, ψηφιακή κάρτα εισόδου, μέσω της οποίας θα ταυτοποιούνται όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τα πανεπιστήμια. Φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Προκειμένου φαινόμενα σαν και αυτά να μην μπορούν να γίνονται.
0: Μία ανωτελεία εδώ. Να πάρω ένα σχόλιο από την κυρία Μύραλη, διότι εσείς θίγετε ένα ζήτημα το οποίο είναι η ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια. Το σχόλιο σας γενικότερα, κυρία Μύραλη, και αν εσείς συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους έλεγχος για την είσοδο των ανθρώπων, των φοιτητών, των μελών του διδακτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια.
8: Ναι, κοιτάξτε. Το περιστατικό αυτό στάθηκε χθες με την επίθεση σε φοιτητές και την παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, να σας ζητήσω κάτι, αν έχετε ακουστικό λίγο πιο κοντά στο στόμα, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί έχει αέρα.
8: Καλύτερα.
0: Ναι, τώρα σας ακούω πολύ καλύτερα.
8: Τέλει. Λέω λοιπόν ότι το χθεσινό περιστατικό με τους φοιτητές του Άπη Θήτα και την απαράδεκτη και καταδικαστέ εισβολή της αστυνομίας μέσα στο πανεπιστήμιο δεν μπορεί να θεωρηθεί από κανέναν τυχαία, να το πω έτσι, περιστατικό, μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές.
0: Ναι.
8: Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση, υποστηρίζεται εδώ και μέρες, και όχι μόνο χθες, να υπονομεύσει τις φοιτητικές εκλογές, να εντείνει συνολικά την καταστολή και την τρομοκρατία. Έχουμε και άλλα παραδείγματα τέτοια. Και σε αυτό ακριβώς το σχέδιο εντάστηκε η επίθεση που έγινε χθες σε φοιτητές και εισβολή της αστυνομίας.
0: Άρα αυτή είναι βαλτή από την κυβέρνηση.
8: Υπάρχουν, στείνονται τα σκηνικά από τις ομάδες αυτές που καμία σχέση δεν έχουν με τους φοιτητικούς μας συλλόγους, με τα αιτήματα και την εκδικήση των φοιτητικών συλλόγων, με τους αγώνες των φοιτητικών συλλόγων, δεν έχουν καμία σχέση, έτσι ώστε να δημιουργείται και να διαμορφώνεται ένα κλίμα τρομοκρατίας.
0: Θα την επαναλάβω την ερώτηση. Αυτή εδώ είναι βαλτή από την κυβέρνηση, αυτό λέτε εσείς?
8: Λέμε ότι είναι ομάδες άσχετες με το φοιτητικό σύλλογο, τις διεκδικήσεις και τα αιτήματά τους, και εντάσσονται σε ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που θέλει τις φοιτητικές εκλογές. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι και τυχαίο το ότι έγινε μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Θέλει λοιπόν να φημώσει τη φωνή των φοιτητών. Γιατί εμείς λέμε ότι η σημερινή ημέρα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φοιτητές και η καλύτερη απάντηση, αν το θέλετε, στα σχέδια αυτά της κυβέρνησης. Να πάμε κόντρα με τη μαζική μας συμμετοχή όλων των φοιτητών και να δυναμώσουμε τη διεκδίκηση της ανάγκης μας.
0: Με έλεγχο στην είσοδο, εσείς συμφωνείτε?
8: Προφανώς και όχι, δεν συμφωνούμε. Ακριβώς γιατί λέμε ότι τα φαινόμενα αυτά της ανομίας που ανέφερε και ο Μανώλης προηγουμένως δεν αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους, τις διεκδικήσεις τους και τις ανάγκες τους. Αν το θέλετε κιόλας, τα περιστατικά αυτά της ανομίας μπορούμε να τα δούμε και σε συγκεκριμένες παρατάξεις, όπως είναι η παράταξη της κυβέρνησης, της ΔΑΠ με τα γνωστά. στα κυκλώματα διαφθορά, στα κυκλώματα εξαγορά, στα κυκλώματα ρουσιωτιού κτλ. Αυτή είναι η ανομία.
7: Θα μου επιτρέψετε, νομίζω.
0: Μόλι, δεν θα σε επιτρέψω.
8: Όχι, γιατί είπαμε να μην διακόπτουμε ένα στον άλλον.
0: Θα, σας επί... θα τελειώσει η κυρία Μίραλη. Θα τελειώσει η κυρία Μίραλη.
8: Αυτό που λέω. Άρα, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης. Mm-hmm. Γι' αυτό και ξαναλέω, δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό και αυτές οι ομάδες γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Όσοι είμαστε μέσα στα πανεπιστήμια, ας πούμε, κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για το πανεπιστήμιο που έχουμε ανάγκη, για τα πτυχία μας, για τις διεκδικήσεις μας. Γνωρίζουμε καλά ότι είναι άσχετες ομάδες με το φοιτητικό κίνημα, τους φοιτητικούς συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι η καλύτερη απάντηση θα δοθεί σήμερα. Τη μεγάλη ημέρα των φοιτητικών εκλογών, λοιπόν, με απάντηση από τους φοιτητές για το πανεπιστήμιο που έχουν πραγματικά ανάγκη, κρεμίζοντας την παράταξη της κυβέρνησης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ένα λεπτό, θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρενιέρη, μόλις επιστρέψουμε σε ένα λεπτό από τους τίτλους των ειδήσεων. Το πιάνουμε από εδώ που το έχει, πει, το έχει αφήσει η κυρία Μίραλη, κύριε Ρενιέρη, για να απαντήσετε, που κατηγορεί ευθέως για διαφθορά την ΔΑΠ Νουδουφουκού και στην πραγματικότητα λέει ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν τις φασαρίες στα πανεπιστήμια είναι βαλτοί τροποντινά για να εξυπηρετήσουν τα σχέδιά στον πανεπιστημιακό χώρο. Ο Βίκτορ Σαμουήλ και επιστρέφω αμέσως μετά.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Κλειστή σταδίου από το ύψος της Ομόνιας λόγω της απεργιακής συγκέντρωσης της ΑΔΔ στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας. Δεν επηρεάζονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας. Στον απόϊχο και των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Με λευκά λουλούδια σήμερα στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης που έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και σκοτώθηκε. Στο σχολείο κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών διασωληνωμένη στο ΚΑΤ η δεύτερη 17χρονη που επέζησε. Ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συντρόφου του, η οποία τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος που οδηγούσε ο ίδιος. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3 με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να ξεπερνά τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Το εισιτήριο για το τελικό της Eurovision εξασφάλισε ο Αγγίλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι Φέρτο. Στις 10 το βράδυ η Βαλένθια Παναθηναϊκός για την Euroleague και στις 7.30 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Super League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
9: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ στον Alpha Radio 989 στη συντονισμένη, όπως κάθε πρωί, συζητάμε με τους εκπροσώπους των δύο βασικών φοιτητικών παρατάξεων που σήμερα προσέρχονται στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, τον κύριο Μανώλη Ρενιέρη της ΔΑΠ και την κυρία Όλγα Μίραλη από την ΚΝΕ. Τώρα, ο κύριος Ρενιέρης πρέπει να απαντήσει στα όσα είπε η κυρία Μίραλη. Υπενθυμίζω ότι σας κατηγόρησε για συστημική διαφθορά στην πραγματικότητα, κύριε Ρενιέρη, και για διάφορους αγκιτάτορες, ας πούμε, οι οποίοι στα πανεπιστήμια με το μανδύα των φοιτητών, δεν ξέρω εγώ τι είναι, εξυπηρετούν τα δικά σας σχέδια για καταστολή.
7: Κύριε Βιλέτη, βλέπουμε εδώ πέρα το εξής παράδοξο. Την νεολαία του ΚΚΕ, αντί να καταδικάζει αυτά τα περιστατικά και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έστειλαν φοιτητές.
8: Έτσι ξεκίνησα την πρότασή μου, έτσι το καταδικάσαμε και είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
7: Ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης και τοποθέτησης, έστειλαν φοιτητές στο νοσοκομείο. Αντί να καταδικάζεται αυτό, καταδικάζεται η αυτονόητη παρέμβαση της πολιτείας μέσω της αστυνομίας, που στην τελική είναι και υποχρέωσή της οργανωμένης πολιτείας να προστατεύει τους πολίτες της. Αυτό
0: δεν το κάνει βέβαια.
7: Των φοιτητών.
0: Δεν το κάνει ακριβώς πάντως. Θα μου επιτρέψει να σου το πω, κύριε Ρενιέρη. Δεν νομίζω ότι ακριβώς τίθεται ζήτημα προστασίας αυτών οι οποίοι είναι μέσα στα πανεπιστήμια όταν μπορούν να φάνε ξύλο όποτε κρίνουν κάποιοι.
7: Εμείς σήμερα είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη μέρα για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Σήμερα είναι μια ημέρα στην οποία οι φοιτητές θα δώσουν την απάντησή τους σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα δώσουν μια ισχυρή ψήφο για ένα πανεπιστήμιο ασφαλές. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο κάθε φοιτητής, καθηγητής και μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο θα επικρατεί η λογική και η πρόοδος, αφήνοντας το περιθώριο στις λογικές αυτές, σαν αυτές που ακούσαμε, τις λογικές της άναθρες καυγές, τις λογικές της θύρας άρνησης, τις λογικές που συγκαλύπτουν, γιατί περί συγκάλυψης πρόκειται, τέτοιου είδους βάναυσα περιστατικά. Διότι, συγγνώμη, αλλά η τοποθέτηση της πανσπουδαστικής πρόκειται περί τοποθέτησης συγκάλυψης. Και είναι πραγματικά στενάχωρο και λυπηρό.
0: Ναι, ωραία, το κρατώ αυτό το.
7: Κατηγορείται η κυβέρνηση και να εργαλειοποιείται ένα τέτοιο περιστατικό, προκειμένου να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη.
0: Ωραία.
7: Γιατί στη βία θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και απέναντι.
0: Ωραία. Να απαντήσει η κυρία Μίραλη, αλλά θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο την κυρία Μίραλη. Είπατε νωρίτερα ότι εσείς αντιτίθεστε στα μέτρα ελεγχόμενης εισόδου στα πανεπιστήμια. Γιατί αντιτίθεστε σε κάτι το οποίο ισχύει σε πάρα πολλές άλλες χώρες του εξωτερικού, όπου είτε υπάρχουν κάρτες των φοιτητών και των μελών του διδακτικού προσωπικού, ή τέλος πάντων όσων είναι εξουσιοδοτημένοι να είναι στον πανεπιστημιακό χώρο, μπαίνουν με αυτές τις μαγνητικές κάρτες ή υπάρχουν τουρνικέ. Πώς θα πλήξουν όλα αυτά την ακαδημαϊκή ελευθερία? Δεν το έχω καταλάβει.
11: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι κατά τη γνώμη μας αναμενόμενο και ο Μανώλης να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί εδώ και 4 χρόνια, και φέτος είναι η 5η χρονιά, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στη Δάπνο Δουφκού έχει γκρεμιστεί από την πρωτιά στις φοιτητικές εκλογές. Οπότε είναι φυσιολογικό να λένε αυτά τα πράγματα. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για τους φοιτητικούς συλλόγους, γιατί όλοι οι φοιτητές έχουμε μια μοναδική ευκαιρία σε όλη τη χώρα, σε όλες τις σχολές της Ελλάδας, να καταδικαστεί κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση είναι αυτή που διαλύει τις σπουδές, τις δημόσιες και δωρεάν σπουδές που θα έπρεπε να έχουμε, τα πτυχία μας τα διαλύει και διαλύει και την εργασιακή μας προοπτική. Άρα σήμερα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε και δεν αποδεχόμαστε τη σημερινή βαρβαρότητα.
0: Πάντως 4 χρόνια θεωρητικά με τη συλλογιστική σας το στέλνετε το μήνυμα, αλλά δεν πηγαίνει.
11: Πηγαίνει και έχουμε πετύχει πάρα πολλά πράγματα.
7: Με τις περιφερόμενες κάλπες, με τις δήμες,
11: και μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Για πείτε μου τι πετύχατε.
11: Την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εμποδίσαμε να αποσχιστεί η παιδαγωγική επάρκεια από τα πτυχία των αντίστοιχων σχολών. Καταφέραμε πολλοί συμφοιτητές μας να παρατείνουν τις σπουδές τους και να μην διαγραφούν από τον άδικο νόμο της κυβέρνησης.
0: 300.000 άνθρωποι διαγράφησαν.
11: Και συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και θα συνεχιστούν και χιλιάδες φοιτητές δεν διαγράφουν.
0: Μα γιατί κάποιος να είναι 20 χρόνια φοιτητής, δεν το καταλαβαίνω.
11: Κάτω από τις κινητοποιήσεις, γιατί αυτό είναι ένα άδικο μέτρο το οποίο διαγράφει ουσιαστικά φοιτητές που παλεύουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
0: Όχι, διαγράφει επίσης και τεμπέληδες.
11: Δεν είναι τεμπέληδες, αυτά τα λέει
0: η παράταξη
11: Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, τα λέω εγώ, δεν τα λέει η παράταξη Νέας Δημοκρατίας.
11: Ότι αυτοί ακριβώς είναι οι λόγοι οι οποίοι φέτος πρέπει να οδηγήσουν μαζικά τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει φοιτητικές εκλογές, ειδικά αν το θέλετε, επειδή οι φοιτητικές εκλογές φέτος έχουν και μια ξεχωριστή σημασία. Γιατί έρχονται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που είναι, πώς να το πούμε, και το κερασάκι στην τούρτα, στην πλήρη διάλυση και στην υποτίμηση των πτυχίων μας. Την εξίσου που σε λίγο θα φτάσουν να έχουν την ίδια ακριβώς αξία με το πτυχίο του Λαζαρίδη. Αυτό θα συμβεί. Άρα, οι φοιτητές για μια ακόμη χρονιά, για 5η συνεχόμενη χρονιά, θα στείλουν μήνυμα και θα στείλουν μήνυμα διεκδίκηση και ελπίδα γιατί θα δυναμώσουν τους φοιτητικούς συλλόγους που με τους αγώνες τους εδώ και 4 χρόνια έχουν καταφέρει πολλά. Ωραία. Και έχουν πολλά ακόμα να καταφέρουν.
0: Απάντηση από τον κύριο Ρενιέρη, παρακαλώ. Και για όλα τα ζητήματα που έβαλε η κυρία Μίραλη και αν θέλετε και για την πρωτιά, γιατί αυτό είναι μια μόνιμη μάχη. Οφείλω να σας πω, συγγνώμη, πριν το απαντήσετε, οφείλω να σας πω ότι ο εξωτερικός παρατηρητής αυτή τη μόνιμη σκιαμαχία των τελευταίων ετών, αν κέρδισε η ΔΑΠ ή αν κέρδισε η πανσπουδαστική, δεν την πολύ καταλαβαίνει.
7: Επειδή τέθηκαν πάρα πολλά ζητήματα, θα ολοκληρώσουμε το θέμα του νικητή.
0: Παρακαλώ.
7: Για να πιάσουμε τα πιο πολιτικά θέματα. Όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλεια. Εμείς χαιρετίζουμε το γεγονός ότι μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε εκενώσεις καταλήψεων να γίνονται, μετατρέπονται σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, σε σύγχρονες βιβλιοθήκες, σε κηλικία, ακόμη και σε ιατρία φοιτητών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία προέρχομαι και εγώ προσωπικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Σχολή Θετικών Επιστημών στο Αριστείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι διεκδικήσεις οι οποίες έγιναν πραγματικότητα και σίγουρα αξίζει να αναφερθούν και να αναδειχθούν. διότι η Δάπνο Ποφοκού ήταν η μόνη οργάνωση η οποία διαχρονικά πάλευε προκειμένου να υπάρχει η νομιμότητα και η ασφάλεια μέσα στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα. Τα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα πρόοδο. Mm-hmm. Και στα θέματα ασφάλειας, σίγουρα δεν είναι όλα τέλεια, αλλά να μην ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα.
7: Έχουν κάνει βήματα πρόοδο σε συστήματα εξωστρέφειας. Βλέπουμε συνεργασίες των ελληνικών πανεπιστημίων και κοινά προγράμματα με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Βλέπουμε στα ζητήματα στέγασης να ανεγείρονται φοιτητικές αιστείες μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κάτι που αποτελεί βαθιά τομή και πρέπει να αναφερθεί. Βλέπουμε τη θεσμοθέτηση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων μια διαχρονική πρόταση της Δάπνου Δοφικού που γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε την αύξηση της χρηματοδότησης των ελληνικών πανεπιστημίων κατά 30% σε σχέση με το 2010, επειδή πολλά ακούμε για υποχρηματοδότηση.
12: Μόνο φέτος έχει μειωθεί κατά 50% η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.
7: Να αναφέρουμε την πραγματικότητα. Γιατί
0: τι εννοείται ότι μειώθηκε, συγγνώμη κύριε Ρένιερη, τι εννοείται κυρία Μύραλη ότι μειώθηκε 50% η χρηματοδότηση
12: των πανεπιστημίων. Μόνο φέτος, που ήταν ήδη μειωμένη, σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια που μειώνεται σταθερά κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή πόσο μειώθηκε, πόσο ήταν και πόσο μειώθηκε.
7: Για να μην κουράζω.
0: Όχι, ένα λεπτό, κύριε Ρενιέρη. Πόσο ήταν η χρηματοδότηση και πόσο μειώθηκε για να είναι 50% κάτω.
12: Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ,
0: πόσα,
12: τα οποία κάθε χρόνο η κυβέρνηση επιλέγει να τα δίνει σε συγκεκριμένα πράγματα που αφορά την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και όχι τη χρηματοδότηση του πανεπιστημίου.
0: Πόσα
12: μας
0: ήταν και πόσα. Ακούστε με, κυρία Μύραλη. Για να μιλάμε σοβαρά. Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται κάθε χρόνο. Πόσο ήταν στον προϋπολογισμό του 25 και πόσο είναι στον προϋπολογισμό του 26 η δαπάνη για να είναι μειωμένη 50%.
12: Λοιπόν, η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι χρόνια και συνεχίζεται σταθερά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό.
0: Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε πάντως.
12: Τόσο πολύ που σας λέω.
0: Μα δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Είναι προφανές ότι δεν έχετε το νούμερο που μου λέτε. Μην μου το λέτε το νούμερο.
12: Δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πόσα?
12: Και αυτό είναι εμφανές και το ξέρουν όλοι οι φοιτητές οι οποίοι έρχονται στις σχολές τους. Στις εστίες δεν έχουν καθαρό νερό να πιούνε. Στις σχολές μας μιλάμε για αίθουσες και πανεπιστήμια υποστελεχωμένα. Μέλη ΔΕΠ τα οποία κόβονται κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ γνωστό φαινόμενο σε όλους τους φοιτητές οι οποίοι προσέρχονται κάθε μέρα στα πανεπιστήμια τους. Ασανσέρ να πέφτουν, επειδή μιλάει και για την ασφάλεια ο Μανώλης. Όλα αυτά είναι καθημερινά περιστατικά, λοιπόν, στις σχολές μας και αφορούν την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων.
0: Κύριε Ρενιέρη, μια κουβέντα για να κλείσουμε. Κύριε Ρενιέρη.
7: Για να ολοκληρώσω για το θέμα της ασφάλειας, να αναδείξουμε και το γεγονός ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε αίθουσες διδασκαλίας μέσα στα πανεπιστήμια. Ακόμη ένα βήμα προς την κανονικότητα και προς ένα πιο υγιές ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Όσον αφορά τα της χρηματοδότησης, τα λένε τα στοιχεία και τα στοιχεία και οι αριθμοί δεν μπορούν να τα αρνηθεί κανείς. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν δύο λογικές εκπροσώπησης. Στη μία λογική προτάσει αυτό το οποίο ανέφερε και εκπρόσωπος της Πασπροβασικής, μία ουσιαστικά ψήφο καταδίκης στη Δάπνο Δοφοκού και στην κυβέρνηση εν συνόλο, και άλλη λογική εκπροσώπηση προτάσει το σχέδιο, το όραμα για το πανεπιστήμιο, τις προτάσεις, τις δράσεις που οδηγούν σε αυτά αποτελέσματα. Και η Δάπνο Δοφοκού δεν θυμάται τους φοιτητές ένα μήνα πριν τις εκλογές, όπως κάνει η Πασπουδαστική. Βρίσκεται καθόλου τη διάρκεια εκεί με επιστημονικές ημερίδες, με σεμινάρια, με προτάσεις ουσιαστικές για την αναβάθμιση της ακαδημαϊκής καθημερινότητας, της ποιότητας των σπουδών. Να αναφέρω ότι την Κυριακή προχωρήσαμε στην κατάθεση μιας ολοκληρωμένης πρότασης παιδείας για κάθε τύπο αφορά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, με προτάσεις καινοτόμες και ρηξικέλευτες που γράφουν ουσιαστικά το επόμενο κεφάλαιο του ελληνικού πανεπιστημίου, γιατί εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε την εκπροσώπηση. Και για 31η συνεχόμενη χρονιά, για να φτάσω και στο θέμα της πρωτιάς, η Δάπνο Δοφοκού θα κυριαρχήσει, θα είναι πρώτη δύναμη συντριπτικά μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να θολώσουν την εικόνα για να εξυπηρετήσουν τις κομματικές ατζέντες του ΚΚΕ, κύριε Ευγενίδη, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει αυτό. Σήμερα, 13 Μαΐου, έχουμε φοιτητικές εκλογές και όμως οι φοιτητικές εκλογές στο σύλλογο του ΔΠΑΕ, τον ψεύτικο σύλλογο, ένα
0: σύλλογο
7: στο ΔΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το οποίο η Δάπνο Δοφοκού διαχρονικά έχει την εμπιστοσύνη 3,5 και πλέον χιλιάδων φοιτητών, η πανσπουδαστική παράταξη του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκλογές 31 Μαρτίου με 1 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
7: Για να αντιλαμβανόμαστε γιατί πράγματα μιλάμε.
0: Τώρα, αυτό θα υποχρεώσει την κυρία Μίραλη να απαντήσει και εγώ δεν έχω πολύ άλλο. Δεν έχω άλλο χρόνο στην πραγματικότητα. Θα απαντήσετε σε μισό λεπτό, παρακαλώ, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Με περιμένει και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους.
12: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: βάλτε μια τελεία, κύριε Ρενιέρη.
12: Λοιπόν, επειδή ο Μανώλης καταρχάς μίλησε για την ελευθερία και για τις εκδηλώσεις και επειδή και εγώ είμαι φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, ένα παράδειγμα μόνο για να καταλάβουμε τι σημαίνει ελευθερία για τη Δάπνο Δοφκού. Πριν 10 μέρες, με ευθύνη της κυβέρνησης και εντολή της Βρετανίας, με την σύμφωνη γνώμη της ΔΑΠ, απαγορεύτηκε εκδήλωση εκλεγμένης δύναμης του Διοικητικού Συμβουλίου της
7: Παρασκευής
12: με ομιλητές τη Μάγδα Φίσα και δικηγόρους από τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τη δίκη των Τεμπών. Λοιπόν, όσον αφορά τα αποτελέσματα τώρα, όσοι έρχονται και ψηφίζουν και γνωρίζουν πώς διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές, γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε κάθε τμήμα εκλέγονται και υπάρχουν υπογεγραμμένες, εκλεγμένες νόμιμες αφορευτικές επιτροπές που έχουν την ευθύνη για να υπάρχουν ίδια αποτελέσματα.
0: Κλείσαμε.
7: Έχετε ξανακούσει διήμερες
12: κάνουμε
0: κλείσαμε τώρα.
12: Να υπάρχει ενιαία επιτροπή μετάδοση των αποτελεσμάτων και η Δάπνο Δοφκού το αρνείται. Ένα παράδειγμα μόνο.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, είμαι εκτός χρόνου.
12: Λόγους και η Δάπνο Δοφκού εμφανίζει μόνο τον ένα, στον οποίο βγαίνει πρώτη
7: μήνυμα. Εμείς έχουμε προτείνει εθνικό κοινοβούλιο.
12: Παράλληλα, με ένα
0: μεγάλο κοινό
12: νοθεία που προσπαθεί να στήσει σε πάρα πολλούς θετικούς λόγους, ενδεικτικά μόνο, το τμήμα διοίκησης και επιχείρησης των εμφανισμών του ΕΚΦΑ, η ΔΑΠ απαγορεύει.
0: Μα τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα κάνω μια εκπομπή μόνο για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Μα δεν έχουμε άλλο χρόνο. Συζητάμε από τις 25 και σας έχω διακάψει αναγκαστικά για 2 λεπτά για το βελτίο. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε πραγματικά.
12: Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, εννοείται. Είμαι πολύ σύντομη.
0: Παρακαλώ, κυρία Μίραλη, ελάτε.
12: Άρα, λέω ότι με βάση το ότι η Δάπνο Δοφκού αρνείται να υπάρχει επιτροπή η οποία θα μεταδίδει τα αποτελέσματα ενιαία κτλ. Και ταυτόχρονα σε ένα σωρό συλλόγου.
7: Επιπίον συλλόγων.
12: Στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του ΕΚΠΑ, όλες τις υπόλοιπες ημέρες απαγόρευε να κατέβει ψηφοδέλτιο με ψηφίσει την
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα.
12: Το τμήμα δασκαλίας και διαχείρισης περιβάλλοντος ψηφίσανε κανονισμό που προβλέπει.
0: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο βεβαίω. Κύριε Ρενιέρη, κυρία Μίραλη, ευχαριστώ θερμά για τη ζωηρή συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομο διάλειμμα, πάμε.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
19: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
18: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
19: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. τους. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
18: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
19: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου!
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ!
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα. Υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2-12-12-14-800. On air, παπάκι, alfaradio989.gr. Το email μας και 6-9-47-9-89-9-89. Το Viber. Καλημερίζω ευθύς αμέσως, αφού πω και τις καλημέρες μου στους φίλους της πρωινής παρέας. Στην Κατερίνα, στη Μαρία, στην Ιριάννα, στο Χρήστο, στο Σπύρο, στο Γιώργο, στο Φώτη, στον άλλο Γιάννη, στον Βίρονα, στον Κώστα, στον Κυριάκο κλπ. Έχω χάσει σίγουρα τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέος. Καλημέρα, κύριε Θεμιστοκλέος, τι κάνετε, πώς είστε?
25: Καλή σας μέρα.
0: Να ξεκινήσω από κάτι εύκολο. Τον Χανταϊό καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με συγκλονιστικό δέος. Το λέω γιατί έχουμε ένα συμπολίτη μας σε καραντίνα 45 ημερών και μας απασχολεί όλους αρκετά. Έχουμε και τις πρόσφατες μνήμες από τον κορονοϊό που είναι δυσάρεστες.
25: Κανένας λόγος ανησυχίας. Δεν είναι καμία σχέση ο Χανταϊός με τον COVID ή τους άλλους ιούς. Είναι πολύ πιο δύσκολη η μετάδοσή του. Χρειάζεται πολύ στενή επαφή, πολύ περισσότερη η ώρα. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο συμπολίτης μας, ο οποίος είναι στο νοσοκομείο, δεν είναι ασθενής, είναι σε καραντίνα, είναι μια χαρά στην υγεία του. Θα περιμένει λίγο καιρό. Και
0: άρα δεν υπάρχει προοπτική νέας πανδημίας ή αστοεπιδημίας, εν πάση περιπτώσει, όπως το λέτε?
25: Καμία.
0: Ωραία, είστε πολύ σαφείς σε αυτό το πράγμα και οφείλω να... Άρα εσείς εκτιμάτε ότι και γενικώς στην Ευρώπη δεν θα δούμε κάποια κατάσταση που θα μας ανησυχεί περισσότερο?
25: Όχι, ο Χανταϊός είναι ένας γνωστός ιός, έχει, και από τη στιγμή που έχει αυτή τη δυσκολία μετάδοση δεν μπορεί να εξαπλωθεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, δεύτερο θέμα το οποίο είναι σημαντικό αφορά τους νοσηλευτές. Εχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών. Είδαμε και ένα μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος τους είπε στην πραγματικότητα αναμείνατε για κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν τον κλάδο σας. Οι άνθρωποι περίμεναν να ενταχθούν κάποιες πρόνοιες σε ένα ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο παρουσιάστηκε πριν από κάποιες εβδομάδες. Δεν είδαν όμως αυτή την πρόβλεψη και τώρα ανησυχούν. Τι πρέπει να περιμένουν οι νοσηλευτές, κύριε Θεμιστοκλέους?
25: Όπως είναι και στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, θα υπάρξουν ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Υπάρχει και άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας αρκετά άμεσα. Και όλα οι αλλαγές που θα υπάρξουν μισθολογικά ή ασφαλιστικά θα πρέπει να δούμε με τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως ο κλάδος, όλα αυτά που συζητάμε, θα υπάρξει το αμέσως προσεχώς διάστημα.
0: Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το σε ποια κατεύθυνση θα είναι η ρύθμιση που θα κάνει η κυβέρνηση?
25: Ναι, είναι αυτά που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές με τους νοσηλευτές. Υπάρχει το αίτημα για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Βρισκόμαστε στην συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπάρχει το πάλιο αίτημα για τη δημιουργία κλάδου. Από αυτές τις δύο κατευθύνσεις είναι που θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, πότε θα γίνει?
25: Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς την ημερομηνία. Είναι κάτι όμως που θα είναι εντός του Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι μιλάμε μέσα σε επόμενες εβδομάδες. Δεν μιλάμε να πάμε στο διήνεκες. Αυτό ήθελα να καταλάβω.
25: Όχι. Στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα το οποίο πάντα τίθεται και το θέτω και εγώ στις συζητήσεις που έχουμε αφορά την κάλυψη των θέσεων για μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ. Έχει βγει η προκήρυξη, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1113 οι γιατροί οι οποίοι μπορούν να προσληφθούν φέτος. Δεν είναι μικρός ομολογουμένος ο αριθμός. Θέλω να σας ρωτήσω.
25: Μεγαλύτερες προκήρυξεις, ναι. Συγγνώμη.
0: Αληθές είναι ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες προκήρυξεις, αλλά πάντα στις προκήρυξεις υπάρχει ένα ζήτημα. Καλύπτονται πολύ εύκολα οι θέσεις στο Λεκανοπέδιο, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλες περιοχές. Στην περιφέρεια όμως και εκεί που υπάρχουν ανάγκες όπως τα νησιά, είναι πιο δύσκολη η διαδικασία. Εκεί τι θα γίνει?
25: Ναι, καλή να πούμε ότι η χώρα πέρασε και διαστήματα μέχρι πολύ πρόσφατα που οι θέσεις και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν καλύπτονται. Να θυμίσω τα προβλήματα που είχαμε με τους αναισθησιολόγους σε Αγλαία Κυριακού, σε πολύ συγκεκριμένα νοσοκομεία. Έχουμε αλλάξει όλο το εργασιακό πλαίσιο, έχουν δοθεί κίνητρα αυξήσεις, τις οποίες έχουν ξαναφέρει τους γιατρούς να θέλουν να εργαστούν στο ΕΣΥ και έχουμε αρκετούς υποψηφίους, ειδικά για τις θέσεις στην Αθήνα και στην περιφέρεια, που είναι το γερό της ΥΣΑΣ. Ακόμη και τις πολύ δύσκολες θέσεις έχουμε καταφέρει να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και ευελπιστούμε με αυτή την προκήρυξη και θα καλύψουμε και άλλες θέσεις από αυτές που παραμένουν διαχρονικά, μπορώ να πω, στα μικρά νησιά. Είχαμε διαχρονικά οι θέσεις που αγγελίσουν πάρα πολλές φορές χωρίς κανένα υποψήφιο. Με όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει, να πούμε ότι έχουμε σχεδόν στην πλειοψηφία των νησιών εξασφαλισμένη την διαμονή από τον Δήμο και έχουμε και έξτρα επιδόματα από την περιφέρεια στα νησιά, καθώς έχουμε και την δωρεά του κυρίου Χατζιωάννου, του Δήματος Στέλιου Χατζιωάννου, που είναι 1500 ευρώ σε 47 μικρά νησιά για 80 γιατρούς. Επιπλέον του μισθού αφορολόγητο.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή αυτή η πρωτοβουλία του Σερ Στέλιου είναι σημαντική. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ανταπόκριση, αν υπάρχει ενδιαφέρον από γιατρούς να κάνουν αυτή τη δύσκολη μετάβαση σε ένα μικρό νησί, με δεδομένα όμως αυτά τα κίνητρα.
25: Τώρα είναι η προκήρυξη. Να σας απαντήσω την ερώτηση αυτή σε περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα.
0: 2 εβδομάδες θα είναι και αυτή η προκήρυξη στον αέρα?
25: Ναι, 2 μπορεί να οδηγεί κάποια μικρή παράταση, 3 εβδομάδες από σήμερα, ναι.
0: Okay. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε μια απολογιστική συζήτηση αφού παρέλθουν οι προθεσμίες για τις προκηρύξεις, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο. Εντάξει, θα το προγραμματίσουμε αυτό το πράγμα, κύριε Θεμιστοκλέος. Κάτι ακόμα να ρωτήσω. Πώς εξελίσσονται οι ανακαινήσεις? Το λέω διότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν τον Αύγουστο του 2026. Μας χαιρετάει το Ταμείο. Υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκρεμότητες και σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας. Αν θα δούμε ουσιαστικές ανακαινήσεις και ουσιαστικές παραδόσεις τους επόμενους μήνες.
25: Παραδόσεις θα έχουμε πάρα πολλές. Για το λόγο ότι όλα τα έργα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, και όσα δεν έχουν παραδοθεί, γιατί ήδη έχουν παραδοθεί αρκετά, στους επόμενους μήνες, εβδομάδες, μέρες. Έχουμε συνεχώς παραδόσεις, γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι ανακαινήσεις και παραδίδονται. Θα ολοκληρωθούν, να θυμίσω εγώ ότι ανακαινίζονται 156 κέντρα υγείας, 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, χτίζεται κτηριακά συγκροτήματα στη Λαμία, ογκολογικά στη Λαμία, στο Σωτηρία, στο Παπα-Νικολάου. Έχουμε πολύ μεγάλες κτηριακές αλλαγές στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Θεμιστοκλέος, για τη συζήτηση.
25: Θα τα
0: πούμε και πάλι τον Ιούνιο, να δούμε και τα απολογιστικά στοιχεία από τις προκηρύξεις και πώς πήγαμε εν ώψη και του καλοκαιριού, που θα έχουμε μπει λίγο περισσότερο στη θερινή περίοδο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κλείσαμε. Πριν κλείσουμε και πάμε στη Λένα Βασιλάκου, να σας πω ότι αν μπαίνετε στο αυτοκίνητο και βλέπετε σκόνη και λοιπά, λεκέδες, τα ξέρετε όλα. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα και χωρίς ψάξιμο και χωρίς ταλαιπωρία. Και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώσετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάτης. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο στις 11 εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νέα ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κλειστή παραμένει η Σταδίου, καθώς εξέλιξη βρίσκεται η απεργιακή πορεία της ΑΔΕΔΗ προς το Υπουργείο Οικονομικών. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα απεργούν έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις, δήλωσε από την πλατεία Κλαθμόνος κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Άνδρας έπεσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις ράγες του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο σταθμό Ομόνια. Προσωρινά διακόπησαν τα δρομολόγια. Έμφαση στο αμερικανικό αέριο και στην ενεργειακή μετάβαση έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Κοινότητα, θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Σχετικά με τα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως η Ελλάδα είναι αυτάρκης στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια. Στην Ευρώπη θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας, ανέφερε μεταξύ άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, η Ελλάδα εφήρμοσε προσωρινά μέτρα στήριξης στον ντίζελ, διότι είναι σημαντικό για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Το νούμερο ένα πρόβλημα στην Ευρώπη είναι η και πρέπει να το συζητήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στο Earth News, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και στη σκιά των επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μειοψηφικών παρατάξεων απέδωσε τα χθεσινά έκτροπα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056 στη σκιά της αδιανόητης τραγωδίας χθες στην Ηλιούπολη. Κρατώντας λευκά λουλούδια, εμφανίστηκαν σήμερα στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης που σκοτώθηκε αφού έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Στο σχολείο μετέβη και κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο κάτω νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 30χρονος, προκειμένου να απολογηθεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονου σύζυγου του στην Κρήτη. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη παρατεταμένης διακοπής στη λειτουργία του νησιού Χάρκ, που είναι ο πιο σημαντικός εξαγωγικός κόμβος του Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Εν τω μεταξύ, οι New York Times αναφέρουν ότι η Τεχεράνη κατόρθωσε να ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούς. Στο Πεκίνο μεταβαίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται την Κίνα μετά από περίπου μια δεκαετία. Στο Air Force One μαζί με τον Donald Trump και ο Elon Musk. Ο βασιλιάς Κάρολος παρουσιάζει σήμερα στη Βρετανική Βουλή το νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Στην ομιλία του, ο βασιλιάς Κάρολος, ακολουθώντας την πολιτική παράδοση, εκφωνεί το κυβερνητικό πρόγραμμα για τα επόμενα έτη, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου. Πάνω από 35 νομοσχέδια περιλαμβάνει το νέο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, που θα παρουσιαστεί σήμερα εν μέσω της ομιλίας του βασιλιά. Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε χθες ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Φέρτο». Στον τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν ακόμη 9 χώρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, Βαλένθια Παναθηναϊκός, το 5ο παιχνίδι που θα κρίνει και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Για τα play-off της Super League, στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr. Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.

6 Μποφόρτ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Όταν ακούς ειδήσεις σαν αυτή για την τραγωδία της Ηλιούπολης, νιώθεις ότι όλα τα υπόλοιπα παρέλκουν. Το Ιράν, τα κομματικά, οι προκλήσεις των Τούρκων, ακόμη και ο καθημερινός αγώνας της κοινωνίας για επιβίωση. Προς στιγμήν όλα παγώνουν. Προς στιγμήν, γιατί η ζωή είναι χήμαρος που δεν σταματάει να τρέχει συνεχώς. Μαζί μας σήμερα είναι η ομάδα μας, ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Δίνα Μόσχου στην οργάνωση της παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr, και αν χρησιμοποιείτε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Σήμερα στις 12:20 θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Κόλλια, ανώτατο αξιωματικό εναποστρατεία, να μιλήσουμε για το Ιράν, την επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, και ίσως αν έχουμε χρόνο για τα τουρκικά, τις προκλήσεις και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Επίσης στις 12:30 θα μιλήσουμε με τον Θεόδωρο Παπαθεοδόρου. Είναι καθηγητής, πανεπιστημιακός, πρώην υφυπουργός παιδείας και σήμερα είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Για τις φοιτητικές εκλογές δεν έχει νόημα να επαναλάβουμε τα ίδια κάθε χρόνο. Μάλλον η ΔΑΠ με την πανσπουδαστική, ποιος βγήκε πρώτος και τα λοιπά. Ή, ειλικρινά, τι νόημα έχει να αναφερθεί σε αυτά τα παιδιαρίσματα από αφασικά παιδάρια που σκοτώνονται, πλακώνονται μεταξύ τους μέσα στα πανεπιστήμια. Ειλικρινά, δεν έχει νόημα. Θα σας πω κάτι που μου συνέβη σήμερα το πρωί. Είχα στο μυαλό μου, ομολογώ, όπως όλοι σας φαντάζομαι, αυτή τη θλιβερή είδηση για τα κορίτσια της Ηλιούπολης. Σταματάω στο περίπτερο της γειτονιάς για να πάρω τσιγάρα. Καπνίζω και από το ένα είδος και από το άλλο, και κανονικά τσιγάρα και από τα άλλα. Και είναι ένας νεαρός, ευγενέστατος, μου λέει: «Κύριε, έχω αυτό, θέλετε να δοκιμάσετε?» Είχε ένα άλλο από αυτά τα ατμίζοντα και τα λοιπά. Του λέω: «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά έχω», και ήδη μου το έδωσε ο περιπτεράς μου. Λέει: «Απλώς να δοκιμάσεις». Λέω: «Δεν έχω χρόνο». Λέω: «Να σε ρωτήσω κάτι, τι δουλειά κάνεις?» Μου λέει: «Σπουδάζω στο MEP, στο Πολυτεχνείο». Εκεί είχα στο μυαλό μου, σας λέω, την τραγωδία της Ηλιούπολης και τις ειδήσεις για τα παιδιά αυτά των φοιτητικών παραδάξεων που πλακώθηκαν στο ξύλο και όλη αυτή την αγριότητα, την ανοησία μόνο, μάλλον, δεν είναι αγριότητα. Και είδα και αυτό το παιδί, ευγενέστατος, που ήταν εκεί για το μεροκάματο. Και μετά του λέω: «Να σε ρωτήσω, θα πας να ψηφίσεις κιόλας?» Μου λέει: «Βεβαίως θα πάω, αλλά προέχει να κάνω ετού τη δουλειά». Και τι νομίζετε ότι βγάζουν αυτά τα παιδιά? Τέλος πάντων, με όλα αυτά στο μυαλό μου, θυμήθηκα τη συγκέντρωση της ΕΦΕ του Διονύση Σαββόπουλου. Thank you.

0: αυτά.
1: Που λέει ο Σαββόπουλος στο συγκεκριμένο τραγούδι που έχει τίτλο «Στη συγκέντρωση της ΕΦΕΕ γινόταν παλιά». Δεν εξειδανικεύω τίποτα. Απλώς επισημαίνω την διαφορά, τα ποιοτικά στοιχεία αλλά και ποσοτικά, αν θέλετε, ορισμένων καταστάσεων και φαινομένων. Λοιπόν, να πεταχτούμε για λίγο στην Αγγλία, γιατί εκεί ο Στάρμερ, ο Πρωθυπουργός, μετά την συντριβή στις τοπικές εκλογές, νομίζω ότι δεν περνάει και τόσο καλά, γιατί παραιτήθηκαν υπουργοί, πολλοί βουλευτές στράφηκαν εναντίον του και ζητούν να παραιτηθεί και γενικώς υπάρχει ένα κλίμα το οποίο προειδεάζει για εξελίξεις. Εκείνο όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία για την γυραιά Αλβιώνα είναι το γεγονός ότι ο Φάραντς με το ακροδεξιό κόμμα του πέτυχε μία ηλικιώδη άνοδο που κανένας δεν περίμενε.
2: Αλφα Radio 989.

Μιας και μιλούσαμε για φοιτητές, πανεπιστήμια και παιδαγωγική διαδικασία, συμβαίνει κάτι το τελευταίο καιρό που με έχει εκπλήξει. Είναι η γενοκτονία του Σίγμα, του Σίγμα του τελικού. Είχε μιλήσει για αυτήν ο Οδυσσέας Ελίτης, αλλά άκουγα χθες και λέω δεν είναι δυνατόν. Ένας πολιτικός, και μάλιστα φαίνεται συγκροτημένος, που είπε η σαφή θέση, όχι η σαφής. Λες και το Σίγμα έχει, είναι ηλεκτροφόρο καρόδιο και αποθεί, ή ηλεοφόρο Κηφισίας. Έλα Θεούλη μου, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και σκέφτομαι όταν δημοσιογράφοι, ναι το άκουσα και σε δελτίο ειδήσεων επισήμως δηλαδή, να λέει τι θα κάνουν τα παιδιά που βρίσκονται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Ειλικρινά δεν ξέρω.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
6: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη.

0: Κάθεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η φιάλη υγραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Κόλλια, ανώτατο αξιωματικό εν αποστρατεία, για το Ιράν, τον Τραμπ και την επικείμενη επίσκεψη στην Κίνα, να δούμε τι θα βγει. Κύριε Κόλλια, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
6: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Θα αρχίσω από την επικείμενη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα και τι μπορεί κανείς να προσδοκά σε σχέση με τον πόλεμο με το Ιράν. Να αρχίσουμε από αυτό. Επειδή γράφονται αρκετά.
6: Γράφονται πολλά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις. Απλούστατα πιθανόν ο Τραμπ να έρθει σε μια συμφωνία με τους Κινέζους ώστε να υπάρξει μια αναστολή χορηγήσεως διαφόρων εξαρτημάτων στο Ιράν για κατασκευή πυράβλων και τέτοια.
5: Ναι, αλλά αν συμβεί αυτό δεν θα έχει καμία επενέργεια θετική στο μείζον θέμα και του κόλπου, των στενών δηλαδή, και την διευθέτηση της κρίσεως.
6: Θα υπάρξει, γιατί εάν δεν συμφωνήσουν και σε αυτό, τότε θα πρέπει να γίνει επέμβαση.
5: Την οποία δεν έχει αποκλείσει ο Τραμπ.
6: Όχι μόνο δεν έχει αποκλείσει. Υπάρχει μια πληροφορία,
5: ναι,
6: η οποία δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Πέρασε προχθές ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο, από το Γιβραλτάρ, το USS Alaska, το οποίο μπορεί να βάλει βαλιστικούς πυράβλους. Ήταν δε η ζώνη ασφαλείας περιμετρικά του υποβρυχίου στο Γιβραλτάρ 200 μέτρα.
5: Μάλιστα.
6: Δεν το πλησίαζε ούτε κουνούπι. Δεν μαζεύεις, δεν συγκεντρώνεις τέτοιες δυνάμεις.
5: Δεν έχεις κατά νου επέμβαση.
6: Εάν δεν έχεις κατά νου ότι μπορεί να υπάρξει και επέμβαση.
5: Ότι μπορεί να υπάρξει.
6: Βεβαίως.
5: Επειδή, επαναλαμβάνω, οι περισσότεροι λένε ότι ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι κορυφαίο το θέμα του Ιράν και του πολέμου, γιατί ο Τραμπ θέλει να δείξει ότι καταφέρνει ό,τι έγινε μέχρι τώρα και με την επέμβαση της Κίνας που μπορεί να επηρεάσει τους Ιρανούς να βρεθεί ένας τρόπος τουλάχιστον να λυθεί ο κόμπος με τα ενεργειακά, γιατί είναι βρόχος στο λαιμό όλης της Ιφιλίου.
6: Ναι, είναι. Είναι βρόχος και έχει κάνει και μια άλλη ενέργεια. Προέβη ο Τραμπ σε μια άλλη ενέργεια πριν από τρεις εβδομάδες περίπου. Δημιούργησε μια συμμαχία με την Ινδονησία και τη Μαλαισία για τα στενά του Μάλαγκα.
5: Ναι.
6: Που σημαίνει ότι το 60% του εμπορίου,
5: ναι,
6: που πηγαίνει προς την Κίνα περνάει από αυτά τα στενά. Τα οποία πλέον ελέγχει η Αμερική.
5: Όλα αυτά όμως συνιστούν πίεση προς την Κίνα. Τι θα πάρει η Κίνα, γιατί σε αυτές τις συνομιλίες επίπεδου συνήθως υπάρχει Δούνα και Λαβίν.
6: Θα πάρει τον ένα πόλο. Ένα από τους τέσσερις πόλους που θα επικρατήσουν στη γη.
5: Μάλιστα. Και ίσως λέω και το αγκάθι που ακούει για την Κίνα, αγκάθι που ακούει Ταϊβάν, στο όνομα Ταϊβάν.
6: κάποτε ρωτήσαν τον Κίσιγκερ γιατί πούλησε την Ταϊβάν. Και είπε, τότε ήταν ένα δισεκατομμύριο οι Κινέζοι. Μπορείτε δηλαδή, να φανταστείτε να πουλήσουμε ένα δισεκατομμύριο κοκακόλες και να έχουμε ένα σεντ κέρδος, πόσα κέρδη θα έχουμε το μήνα.
5: Άρα η συναλλακτική διπλωματία υπήρχε από παλιά, δεν είναι εφεύρημα του Τραμπ.
6: Βέβαια.
5: Μάλιστα.
6: Επίσης, μέχρι του Ταϊβάν έχουν γίνει 4 νησάκια. Τεχνικά.
5: Ναι. Τα οποία?
6: Τα οποία πλησιάζουν, επεκτείνουν την Κίνα προς την Ταϊβάν. Έχει κάνει 4 αεροπλανοφόρα πλέον.
5: Ναι.
6: Σταθερά.
5: Ναι.
6: Πέριξε στα Ταϊβάν.
5: Ναι. Εξόχως απειλητική ενέργεια και επιλογή.
6: Βεβαίως.
5: Πάντως είχα διαβάσει, διορθώστε με αν απατώμε, πριν από αρκετό καιρό, ότι η Ταϊβάν εκφράζει κάποια δυσαρέσκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά της για ρητορική έστω στήριξη στον αγώνα της, αυτό τον αμυντικό, όπως λέει η ίδια, έναντι της Κίνας.
6: Και εγώ το διάβασα και πιστεύω ότι το πιστεύουν και αυτοί.
5: Ναι.
6: Το πιστεύουν
5: οι
6: Ταϊβάν, η Εθνικιστική Κίνα.
5: Ναι.
6: Αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί και καινούριο πλεισμό της δίνουν και καινούργια αεροσκάφη και πήγανε 3 υποβρύχια πυρηνικά.
5: Ναι.
6: Στην περιοχή τους περιμετρικά και απλώς θα πήγαν το ένα αεροπλανοφόρο.
5: Μάλιστα.
6: Για να αντικαταστήσουν τα δύο που πήραν φωτιά.
5: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά την ίδια τη σύγκρουση. Βλέπουμε τους Ιρανούς όχι μόνο να μην ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητάει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν, αλλά να διακομωδούν και την απόρριψη της προτάσεως που έκαναν από τον Τραμπ, η απόρριψη δηλαδή, και να δηλώνουν έτοιμοι να πολεμήσουν. Δεν ξέρω, τελικά ο πόλεμος και οι όποιες καταστροφές έχουν επέλθει, γιατί έχουν επέλθει στο Ιράν, τελικά δεν κατέβαλε το ιρανικό καθεστώς απέναντίας, από ό,τι φαίνεται.
6: Παλιά στο στρατό, έτσι έχουμε μάθει, ακόμη και τώρα υφίσταται. Λέμε, μιλάγαμε για ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων. Δηλαδή, έχουμε από θέματα πυρομηχικά και 45 ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων. 90 ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων, εφενέρει. Τώρα πλέον αυτό δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και η ηγεσία μας.
5: Ναι.
6: Ότι πρέπει να έχουμε μια εθνική στρατηγική ανθεκτικότητος, όπως έχει το Ιράν.
5: Μάλιστα.
6: Πολεμάει τόσο καιρό χωρίς.
5: Ναι.
6: Να φαίνεται πουθενά απώλεια μεγάλης ποσότητας, έλλειψη ποσότητας πυράβλων βαλιστικών, ναι, ημί.
5: Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, στον χρόνο που έχουμε το λίγο.
6: Ναι.
5: Θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Προσεχώς. Επειδή ο Τραμπ έχει βάλει εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών ότι δεν τον στήριξαν και τα λοιπά, έχει απειλήσει ότι θα αποσύρει στρατιώτες από τη Γερμανία, ενδεχομένως και βάσεις. Θυμάμαι ότι στην πρώτη συζήτηση που είχαμε μαζί σας, εδώ,
6: είχα ενημερώσει ότι είχε πρόσωπος του ΝΑΤΟ και θα.
5: Ακριβώς, και είχε έρθει ο Γουίτακερ, αν δεν απατώμε.
6: Ναι.
5: Τι μπορεί να προβλέψει κανείς για αυτή τη σύνοδο, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο γεγονός για το ΝΑΤΟ δηλαδή?
6: Πιθανό να έχουμε και μια επίσκεψη του Τραμπ στην Ελλάδα.
5: Ναι, ανεξαρτήτως αυτού που
6: ήδη
5: δεν.
6: Ήδη έχουν έρθει οι στελέχοι.
5: Ναι.
6: Τα οποία ελέγχουν και την περιοχή της Αλεξανδρουπόλεως.
5: Ναι.
6: Και των Αθηνών και της Σούδας.
5: Μάλιστα.
6: Από την Αμερική.
5: Μάλιστα.
6: Μάλιστα, τον ένα του δύο τους είχα και υφισταμένους του οικοσυφοπαίδιου.
5: Α, μάλιστα.
6: Τις ομάδες όξι.
5: Πάντως, για το ίδιο το θέμα του ΝΑΤΟ, θα υπάρξουν σχισματικές εξελίξεις ή θα υπάρξει μια διευθέτηση του όλου θέματος?
6: Όχι, σχισματικές δεν πιστεύω να υπάρξουν. Δεν έχει τη δύναμη, δεν έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να δημιουργήσει ένα δικό της ΝΑΤΟ. Μακάρι να μπορούσε, αλλά πλέον δεν το έχει.
5: Μάλιστα. Άρα θα βρεθεί.
6: Το 100% του ναυτικού της Αγγλίας.
5: Ναι.
6: Είναι ναύαρχη και ανώτατη αξιωματική.
5: Μάλιστα. Άρα θα βρεθεί μια στοιχειώδης διευθέτηση.
6: Ναι, διευθέτηση οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Και είναι πολλά τα χρήματα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυβερνήτες, ηγεσία δεν έχει πλέον.
5: Μάλιστα.
6: Ηγέτες δεν έχει.
5: Αυτό είναι πανθομολογούμενο, κύριε Κόλλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Τίτλοι ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα μιλήσω με τον κύριο Θεόδωρο Παπαθεοδόρου, πανεπιστημιακό, πρώην υφυπουργό παιδείας και στέλεχος σήμερα του ΠΑΣΟΚ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη Βουλή η πορεία της ΑΔΕΔΗ κατευθύνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών, κλειστή αμαλίας. Αποκαταστάθηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του ηλεκτρικού μετά από ολιγόλεπτη διακοπή τους, σύμφωνα με τη στασή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Νέο πλαίσιο προστασίας και χιλιάδες δανειολήπτες προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάτος, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας. Τον απόϊχο και των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Με λευκά λουλούδια σήμερα στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης που έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Στο σχολείο κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ η δεύτερη 17χρονη που επέζησε. Ενώπιον του ανακριτή, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συντρόφου του, η οποία τραυματίστηκε όταν βρέθηκε εκτός του οχήματος που οδηγούσε ο ίδιος. Στις 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκός για τη EuroLeague, στις 7.30 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου, πανεπιστημιακός, πρώην υφυπουργός παιδείας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παπαθεοδόρου, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
7: Και εγώ, κύριε Τριάντη, και καλημέρα, καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατρίες μας.
5: Θέλω να αρχίσουμε από τα φοιτητικά, μιας και σήμερα είναι οι εκλογές. Εστιάζω περισσότερο σε αυτές τις αντιμαχίες που είναι πολυετής, δηλαδή κάθε χρόνο κέρδισε ο ένας, έχασε ο άλλος. Αλλά ας το παρακάμψουμε αυτό. Τα τελευταία επεισόδια, τα χθεσινά, μεταξύ παρατάξεων, προσωπικά τα βρίσκω και παιδιαρίσματα θα τα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει μήπως η άψη της νεότητος και η πρόωρη πολιτικοποίηση που δεν είναι αρνητικό φαινόμενο, έστω και αν καθοδηγούνται από τα κόμματά τους οι περισσότεροι, οι περισσότερες παρατάξεις, θα εκλείψει κάποτε αυτό το φαινόμενο και να υπάρξει πραγματική πολιτικοποίηση με συγκεκριμένα αιτήματα, να υπάρχουν και παρατάξεις και όχι να είναι εμφυτεύματα των κομμάτων. Τι λέτε, γιατί υπήρξατε, είστε πανεπιστημιακός αφενός και υπήρξατε και υφυπουργός παιδείας. Τι λέτε για αυτό το φαινόμενο?
7: Θα μου επιτρέψετε δύο απαντήσεις διαφορετικές σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, γιατί έχει δύο σκέλη.
5: Σωστά.
7: Το πρώτο, δεν νομίζω ότι είναι παιδιαρίσματα. Είναι απαράδεκτες πράξεις βίας από συγκεκριμένες ομάδες μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν έχουν κανένα πολιτικό πρόσημο. Η βία, ξέρετε, είτε προέρχεται από τη δεξιά, είτε από την αριστερά, είτε από τον εξωκοινοβουλευτικό χώρο, είτε από τους αυτοαποκαλούμενους αναρχικούς, δεν έχει πολιτικό πρόσημο. Είναι απλά εγκληματικές πράξεις.
5: Αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω για να μην παρεξηγηθώ, εισαγωγικώς είπα, τα χαρακτήρισα παιδιαρίσματα από αφασικά παιδάρια, καταδικάζοντας καταφανώς τα γεγονότα προς Θεού. Δεν είπα ότι είναι παιχνιδάκια.
7: Όχι. Λέω ότι δεν πρέπει να το βλέπω, εγώ τουλάχιστον, δεν το βλέπω έτσι, δηλαδή δεν το προσεγγίζω έτσι, όταν έχουμε 8 ή 10 τραυματισμένους, οι οποίοι πήγανε στα νοσοκομεία μετά από απρόκλητη βία, η οποία ασκήθηκε, σωματική βία, η οποία ασκήθηκε από τραμπούκους, από ομάδες με όπλα, μαχαίρια,
5: ναι.
7: Οι οποίοι μπήκαν με καλυμμένα πρόσωπα στον πανεπιστημιακό χώρο. Αυτό, εάν δεν το αναγνωρίσουμε ως κάτι απαράδεκτο, ότι αυτή η άσκηση βίας στα πανεπιστήμια είναι απαράδεκτη, όπως είναι απαράδεκτη στην κοινωνία, όπως είναι απαράδεκτη όταν γίνονται στις πλατείες, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που έχουν, γιατί κρατάμε μόνο ένα χαρακτηριστικό, την άσκηση βίας. Αυτό λοιπόν είναι εγκληματική πράξη.
5: Σωστά.
7: Και
5: συμφωνώ.
7: Τελείται αυτή η εγκληματική πράξη από φοιτητές, θα πρέπει εδώ να έχουμε την παρέμβαση, την επέμβαση της αστυνομίας και μετά τις συλλήψεις, γιατί έχουμε και κάποια επεισόδια τα οποία όχι απλά είναι απαράδεκτα, αλλά γίνονται με στόχο την κατατρομοκράτηση των φοιτητών που προσέρχονται σήμερα στις εκλογές. Γι' αυτό δεν έγινε. Αυτή η ημερομηνία δεν επελέγει από τους δράστες να κατατρομοκρατήσουν τους φοιτητές, αυτούς που θα ήθελαν να συμμετέχουν στη διαδικασία την εκλογική, και τελικά να δημιουργήσουν ένα κλίμα τρόμου, φόβου, ανασφάλειας στα πανεπιστήμια. Θα είναι εγκληματικές ενέργειες. Και επειδή είναι εγκληματικές ενέργειες, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την αστυνομία και από τις πανεπιστημιακές αρχές ως τέτοιες. Βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι κατά καιρούς, από ένα φάσμα της, από ένα πολιτικό φάσμα, υπάρχει μια τάση υποτίμησης αυτών, τη σοβαρότητας αυτών των περιστατικών, δικαιολόγησης αυτών των περιστατικών, ότι τελικά αυτά είναι μέσα σε μια διαδικασία δυναμικής έκφρασης ορισμένων ομάδων. Όχι, είναι εγκληματικές πράξεις και ως τέτοιες πρέπει να τις δούμε. Και από εκεί και πέρα, αστυνομία και δικαιοσύνη να τις αντιμετωπίσει ως τέτοιες.
5: Κύριε Παπαθεοδόρου, έχω την αίσθηση ότι θα σας εγκαλέσουν για κατασταλτική λογική, ακόμη και συνάδελφοί σας.
7: Να σας πω κάτι. Άκουσα συναδέλφου. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την άσκηση βίας. Αν ζούμε σε μια κοινωνία που δικαιολογούμε τη βία, τότε πραγματικά έχουμε καταλύσει το κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι από τις φιλελεύθερες αρχές του κράτους δικαίου. Έχουμε συμφωνήσει σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε συμφωνήσει ως κοινωνία. Από την άλλη, θέλω όμως να σας πω και το εξής. Εξεπλάγει αρνητικά, θύμωσα με την απόφαση της δικαιοσύνης ότι, γιατί κάποιοι δεν έκαναν ίσως σωστά τη δουλειά τους, και δεν εννοώ τους δικαστές.
5: Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη.
7: Του κυρίου Μπουραντώνη,
5: ναι, ναι.
7: Όπου 5 χρόνια μετά, και αφού έχουν απαλλαγεί με βούλευμα ορισμένοι από τους δράστες ή τους φερόμενους ως δράστες, θέλω να είμαι νομικά ακριβής,
5: ναι,
7: και προσέρχονται κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, απαλλάσσονται λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία, η δικαστική αρχή δεν έκαναν καλά τη δουλειά
5: τους,
7: γιατί δεν είναι
5: καλά
7: δυνατόν αυτό που είδαμε όλοι, τον προπυλακισμό ενός ανθρώπου και τη διαπόμπευσή του, να φτάνουμε μετά από 5 χρόνια, το υποσημώνω αυτό,
5: ναι.
7: Μετά από 5 χρόνια, όπου να αθωώνονται όλοι. Επομένως, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε? Το μήνυμα είναι ότι, παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Ότι οποιαδήποτε τέτοια πράξη τραμπουκισμού και διαπόμπευσης, προσβολής προσωπικότητας, δεν έχει καμία συνέπεια.
5: Θα σας θυμίσω, κύριε Παπαθεοδόρου, και τα ανάλογα περιστατικά εναντίον του κυρίου Συρίγου στο Πάντιο, και κάτι άλλο που δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μου, ότι σε μια εκδήλωση ήταν ένα προσκεκλημένος, ένας ξένος καθηγητής ή επιστήμονας, εν πάση περιπτώσει, και επειδή οι ιδέες του δεν τέριαζαν με το σκεπτικό ορισμένων παρατάξεων, μπήκαν και διέκοψαν την εκδήλωση. Θέλω να πω,
7: αυτά τα περιστατικά όμως δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε πίσω μας, γιατί ξέρετε κάτι, τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ καλά πανεπιστήμια. Δεν διακρίνουν, δεν χαρακτηρίζονται από αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά. Όμως, ακριβώς επειδή βλέπουμε ότι τα περιστατικά αυτά συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους φοιτητές, να δηλητηριάζουν την πανεπιστημιακή ζωή, να δημιουργούν συνθήκες βίας και καταπίεσης, γιατί είναι καταπίεση αυτό όταν μπαίνουν με κράνη και με όπλα μέσα σε ένα αμφιθέατρο για να το σπάσουν, να διαλύσουν μια εκδήλωση, το οτιδήποτε έγινε και πριν από λίγο καιρό.
5: Ναι, ναι.
7: Αν όλα αυτά, δεν τα δεν προσπαθήσουμε όλη η κοινωνία, πολιτικό σύστημα, πανεπιστημιακή κοινότητα να τα εξαφανίσουμε από την καθημερινότητα της ακαδημαϊκής ζωής,
5: θα τα βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Να σας ρωτήσω, ανήκετε ήδη στο ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας, νομίζω, διεύρυνσης, ήσασταν από τους πρώτους. Το κόμμα σας έχει καταδικάσει τα χθεσινά αυτά θλιβερά επεισόδια?
7: Από την πρώτη στιγμή.
5: Μάλιστα.
7: Από λοιπόν, την πρώτη στιγμή, να σας πω και κάτι.
5: Ναι, ναι.
7: Δεν είναι μόνο να καταδικάσουμε. Είναι να παρακολουθήσουμε και να ζητήσουμε την απόδοση της δικαιοσύνης. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι αν μεν πρόκειται με τα στοιχεία που διαθέτει η αστυνομία να δούμε ότι είναι φοιτητές, τότε, ενώ οι δράστες, τότε θα πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και να διαγραφούν. Αυτές είναι οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Ότι δεν ασκούμε βία στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα όταν ασκεί βία στο πανεπιστήμιο. Από την άλλη πλευρά, ακούω φωνές οι οποίες και από το πολιτικό φάσμα αλλά και από την πανεπιστημιακή κοινότητα που λέει ότι θα πρέπει να έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση αυτής της δυναμικής έκφρασης των φοιτητών. Όχι, διαφωνώ. Και γι' αυτό λέμε ότι παλαιότερα και τώρα, και το ΠΑΣΟΚ έχει επιβεβαιώσει τη θέση του, ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ολοκλήρωση των δομών ασφάλειας στα πανεπιστήμια, να υπάρξει ψηφιακή κάρτα εισόδου, να υπάρξουν όμως και οι δυνατότητες που πρέπει να δοθούν για καλύτερη φύλαξη των πανεπιστημίων, που το βλέπετε. Τα φαινόμενα αυτά δεν τα έχουμε σε όλα τα πανεπιστήμια.
5: Σωστά,
7: είναι πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται στις μεγάλες αστικές οντότητες και από την άλλη πλευρά πανεπιστήμια τα οποία, όπως μεγάλα πανεπιστήμια, στα οποία η φύλαξη ενδεχομένως να μην είναι τόσο επαρκής ώστε να αποτρέπονται τέτοιες συμπεριφορές.
5: Είναι σαφής η θέση σας. Θα ήθελα να, στον χρόνο που μας απομένει, τι γίνεται με το κόμμα σας? Πολλοί λένε και επισημαίνουν, και όχι άδικα, ότι υπάρχει μια προβληματική στασιμότητα, παρότι τσιμπάει λίγο, να το πω, στις δημοσκοπήσεις, και άλλοι λένε ότι τώρα με την επέλαση Τσίπρα θα κινδυνεύσει ακόμα και να διεκδικήσει δεύτερη θέση.
7: Θα σας απαντήσω και στα δύο.
5: Παρακαλώ.
7: Το ΠΑΣΟΚ και μέσα από το συνέδριό του αλλά και μέσα από τον προσυνεδριακό διάλογο έχει αποτυπώσει τις θέσεις του με σαφήνεια, τις προτείνει στους πολίτες για να συζητήσει και κυρίως για να τους πείσει ότι αυτή τη στιγμή μια αλλαγή πολιτικής, μια πολιτική αλλαγή είναι εφικτή στο βαθμό που η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που όλοι ξέρουμε, της ακρίβειας, της ενέργειας, της φτωχοποίησης, αλλά πάνω απ' όλα και τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους θεσμούς, με τη λειτουργία των θεσμών, τα σκάνδαλα και όλο αυτό το οποίο δημιούργησε στους πολίτες αυτή την δυσαρέσκεια η οποία φτάνει στο 75-80% να μην...
5: Αλήθεια είναι αυτό, και οι θέσεις ορισμένες σε ορισμένα πεδία είναι και ενδιαφέρουσες και κοστολογημένες, αλλά δεν είναι προσπελάσιμες σε ευρύ φάσμα.
7: Είναι η δική μας αυτή τη στιγμή ευθύνη να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε στους πολίτες με ευκρίνεια τις θέσεις μας, να τους προσκαλέσουμε να εμπιστευτούν και πάλι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο υπενθυμίζω δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, δεν είναι κόμμα της αντιπολίτευσης, διεκδικεί την εξουσία και ταυτόχρονα ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για την ασκούμενη πολιτική από αυτήν.
5: Και
7: από την
5: άλλη πλευρά,
7: να σας πω το εξής, ότι τι έχουμε σήμερα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει επικοινωνία, ότι υπάρχει μια επικοινωνιακή υποστήριξη από πολλά μέσα στο rebranding του κύριου Τσίπρα, αλλά αυτή τη στιγμή από τη μία πλευρά έχουμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος φέρεται να θέλει να δημιουργήσει ένα κόμμα. Δεν ξέρουμε τα στελέχη, δεν ξέρουμε τις θέσεις, δεν ξέρουμε επίσης ποιον χώρο θέλει να εκπροσωπήσει. Από ό,τι κατάλαβα την τελευταία φορά, θέλει να εκπροσωπήσει το χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, την οποία ο ίδιος διέσπασε.
5: Όχι μόνο.
7: Κατόπιν αποχώρησε.
5: Όχι μόνο. Λέει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και το πεδίο της οικολογίας. Αυτό
7: το
5: λέει και ο ίδιος.
7: Αυτές οι διακηρύξεις τις οποίες διάβασα στο μανιφέστο έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για τις προτάσεις του, αλλά ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί και θα είμαστε εδώ για να θυμίζουμε την διακυβέρνησή του 2015-2019. Δεν είναι προϊόν παρθενογένεσης ο κύριος Τσίπρας. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή έχουμε απλά την επικοινωνιακή προετοιμασία ενός κόμματος, το οποίο θα έχει μαζί με άλλα κόμματα.
5: Όπως λέει, όπως λέει το κόμμα σας, κύριε Παπαθεοδόρου, είναι χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη τελικά το κόμμα Τσίπρα.
7: Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, όχι τώρα, αλλά από την περίοδο της διακυβέρνησής του, και θυμάστε τότε την αντιπολίτευση που ασκούσα ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ του 2015-2019, ο κύριος Τσίπρας τροφοδοτούσε τα επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας και είναι αυτός ο οποίος, το βλέπουμε και σήμερα, παραμένει αμετανόητος, παραμένει με τις ίδιες ιδέες, με την ίδια τοξικότητα. Μας λέει ότι θα έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες αντί να ασκήσει την αυτοκριτική του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία. Μας λέει επίσης ότι δεν υπήρξε ποτέ δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Κάτι το οποίο δεν είναι λανθασμένο, είναι απλούστατα ψέμα. Όπως μας λέει, ένα πολιτικό ψέμα. Νομίζω ότι επιχειρεί μια νέα πολιτική εξαπάτηση για αυτούς οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του, χώρο τον οποίο διέσπασε, κατόπιν παραιτήθηκε, και επιχειρεί να επανέλθει σε μια προσωπική στρατηγική. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτό που διαφέρει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κόμματα τα οποία έχουν ένα πολιτικό αποτύπωμα, μια διαδρομή, και κόμματα τα οποία έχουν προσωπικές στρατηγικές των αρχηγών τους ή των φερόμενων ως αρχηγών.
5: Μάλιστα.
7: Καταλαβαίνετε ότι υπό αυτή την έννοια εγώ δεν θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας και το φερόμενο υποσύσταση κόμμα του θα έχει οποιαδήποτε επίδραση στο ΠΑΣΟΚ, γιατί για το ΠΑΣΟΚ παραμένει ένα κόμμα με αρχές, ένα κόμμα με θεσμικότητα, με σοβαρότητα, με ευθύνη απέναντι στη διακυβέρνηση της χώρας. Το έχει αποδείξει και με τις προτάσεις του τώρα, διεκδικεί την εμπιστοσύνη εκ νέου των πολιτών στην πρόταση για την πολιτική αλλαγή.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθεοδόρου. Η δαμόκλειο σπάθη του χρόνου δεν μας επιτρέπει περαιτέρω, αλλά ελπίζω να τα πούμε και στο μέλλον.
7: Στη διάθεσή σας.
5: Να είστε καλά.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
16: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
17: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
16: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
17: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
16: Radio Player.
17: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σαν σήμερα το 2015 έφυγαν από τη ζωή δύο πολύ σημαντικοί συγγραφείς, αμάν βρε. Ο Γκίντερ Γκράς, ο Γερμανός, και ο Εντουάρδο Γκαλεάνο από την Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη είναι μια από τις χώρες, μικρή είναι, γύρω στα 4 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της, που αγαπάω ιδιαίτερα. Από παλιά λόγω ποδοσφαίρου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ποδόσφαιρο της Ουρουγουάης, αλλά και τους συγκερινούς χρόνους, γιατί είχε πρόεδρο αυτόν τον υπέροχο Μουχίκα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτόν τον εκλεκτό πρώην αντάρτη που έγινε ένας νυφάλιος πρόεδρος της χώρας και πήγε μπροστά την μικροσκοπική αυτή ενδιαφέρουσα χώρα. Να μην ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί.

Τώρα που ακούγαμε τον Λέο Μασιά, αν τον λέω καλά τον άνθρωπο από την Ουρουγουάη, μου λέει ο Ρέστης Παπάς, ένας παιχταράς από την Ουρουγουάη, ήταν ο Φορλάν βέβαια, και ήταν σύγχρονος, δηλαδή έχει κάνει μια δεκαριά χρόνια που έφυγε από το ποδοσφαιρικό στερεώμα. Υπάρχει ο άνθρωπος, μια χαρά είναι. Λοιπόν, το βράδυ τι έχει Παναθηναϊκός στη Βαλένθια? Δύσκολα τα πράγματα, ελπίζω όλοι να τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε και ο Φέρτος, ο δικός μας, ο Ακύλας. Λοιπόν, εντάξει, το τραγούδι της Φιλανδίας, το πολυήμνητο κτλ., αν εξαιρέσει το βιολί, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν είμαι και ειδήμων. Θα στα πει μετά αυτά ο φίλος μας, ο Βαγγέλης, ο Περής. Θα μείνετε εδώ για να τον ακούσετε και φυσικά όπως θα ακούσετε και τις ειδήσεις από τη Λένα Βασιλάκου. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλειας και Κο. Η ελληνική φρεγάτα Αντριάς παρενέβη και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβάζοντας σήμα πως το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Κανονικά συνεχίζει πλέον τις εργασίες του το Ocean Link. Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται παρενόχληση από την Άγκυρα στην περιοχή στο πλαίσιο της τακτικής της Τουρκίας να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα είναι αυτάρκης στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το πρωί σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός, θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας, υπογράμμισε. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε εκτενώς στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής παραμένει η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κανέναν απολύτως κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας μας, κατέστησε σαφές ο Πρωθυπουργός. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στον Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Απεργιακή πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποίησαν νωρίτερα μέλη της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στηρίζοντας τα δίκαια, όπως είπε, αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΔ διεκδικεί αυξήσεις σε μισθούς, σε επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως στον τομέα της υγείας και της παιδείας. Το προσεχές διάστημα, νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τους νοσηλευτές, διαβεβαίωσε μιλώντας νωρίτερα στον Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και είπε πως θα αφορά μάλιστα στην ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, ενώ θα ικανοποιηθεί και το πάγιο αίτημά τους για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτών. Σε φορτισμένο κλίμα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και στη σκιά των επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με συνολικά 10 τραυματίες. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μειοψηφικών παρατάξεων απέδωσε τα χθεσινά έκτροπα ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς τους γονείς και τα παιδιά να ζητούν συνδρομή καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056 στη σκιά της τραγωδίας χθες στην Ηλιούπολη. Κρατώντας λευκά λουλούδια εμφανίστηκαν σήμερα στο σχολείο οι συμμαθητές της 17χρονης που έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Στο σχολείο μετέβη επίσης κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε. Υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Υπό άθλιες συνθήκες ζούσαν 6 παιδιά στο σπίτι στο Περιστέρι. Κατόπιν καταγγελίας προσήλθε η αστυνομία στο σημείο. Τα παιδιά ηλικίας 3 ως 11 ετών νοσηλεύονται στο νοσοκομείο παιδών, ενώ έχουν συλληφθεί οι γονείς τους. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες με βάση δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη παρατεταμένης διακοπής στη λειτουργία του νησιού Χαρκ, που είναι ο πιο σημαντικός εξαγωγικός κόμβος της Τεχεράνης από την έναρξη του πολέμου. Οι New York Times αναφέρουν πως το Ιράν κατόρθωσε να ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούς. Στο Πεκίνο μεταβαίνει απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται την Κίνα μετά από περίπου μια δεκαετία. Στο Air Force One μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο και ο Elon Musk. Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε χθες ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Φέρτο». Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο 5ο παιχνίδι που θα κρίνει και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Για τα play-off της Super League στις 7.30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 26 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και σταδιακά καταιγίδες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική-βορειοδυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. 9 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχω να σου πω. Θέλω να σου μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου. Φαντάζομαι ότι ήδη τον έχεις κατακτήσει. Πατριώτες, αδέρφια, νικήσαμε. Νικήσαμε. Ο χαρισματικός, ο μελωδικός, ο εκφραστικός, ο καθηλωτικός, ο ταλαντούχος, τι άλλο, ο αισθαντικός, ο εμπνευσμένος, ο μαγευτικός, ο λυρικός, ο συγκινητικός, έχει άλλο, έχει, ο εντυπωσιακός, ο πολυδιάστατος, ο γοητευτικός, ο ευαίσθητος, ο επιβλητικός και λίγα λέω, εκπρόσωπός μας στην Eurovision, ο Ακύλας μας πήρε την πρωτιά, δηλαδή περίπου την πρωτιά, την πήραμε την πρωτιά πάντως, προκριθήκαμε στο τελικό και δεν το συζητάμε, θα το σηκώσουμε.
1: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία, το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage, είχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε, είδα ανθρώπους φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου.
2: Let's go!
3: Ναι!
0: Έλα πάμε! Σήκωσέ το!
4: Νάτο! Νάτο το πειρατικό!
0: Έλα, Νάτο!
4: Νάτο το πειρατικό! Σήκωσέ το!
0: Μέρες δόξας μας περιμένουν, τις σημαίες, παιδιά, τις σημαίες από τα μπαούλα. Να τις ετοιμάσετε. Ποιος Νικοπολίδης, ποιος Ειταρίδης. Ο Ακύλας, ετοιμάσετε όλοι στους δρόμους. Από τώρα, το έχουμε στο τσεπάκι μας. Ωρε, τι μέρες δόξας μας περιμένουν. Το Σάββατο, ραντεβού στην Ομόνια. Έχει νερό να κάνουμε και καμιά βουτιά, να δροσιστούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είπε ο νικητής επόμενης Eurovision. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Συγγνώμη, τώρα θα χαλάσω τη σούπα. Δεν θα βγει πρώτος. Τώρα το λέω έτσι από ένστικτο. Νομίζω ότι αν βγει δεύτερος θα είναι θρίαμβος. Αν βγει τρίτος, εντάξει. Αλλά θα το σηκώσουμε. Ας το καλό πια. Καλά θα μας σαμποτάρουν και οι Σουηδοί που επιμελούνται ταχυτικά. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είπε πάντως ο αγαπημένος μας ο Ακύλας ότι του άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος γιατί τον έβλεπε να τσιρίζει. Τσίριζα! Και εγώ μαζί όλοι μας. ΣΥΡΙΖΑ! Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Όχι, μάλλον στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε γιατί δεν τα είχε καταφέρει και τώρα θέλει να πάνε οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν που έφυγε. Τέλος πάντων, όλο αυτό που ονομάζεται στη γλώσσα της αριστεράς, σπήραμε, ήρθε η ώρα να θερήσουμε.
5: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει. Φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφα του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Έρχεται η ώρα του θερισμού. Έχουμε βγει με τα δρεπάνια. Εμείς οι αγρότες, οι εργάτες κρατάνε τα σφυριά. Έτσι θα χτίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε οι αγρότες. Η αγροτιά μας θυμημένη καθώς θερίζει. Καθώς ανατέλει ο ήλιος. Όχι, αυτό είναι του Πασού. Τι να πούμε για τον ήλιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, για το Τζίπρα. Κάτι λαμπερό ανατέλει. Στο μεταξύ, για να λέμε την αλήθεια, η αντιπολίτευση κάνει μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση με μοντέρνους τρόπους, διαφορετικούς, όχι τους παραδοσιακούς. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησε, όπως όλοι θα γνωρίζετε, μια φωτογραφία που δίνει τον Άδωνη σε προσωπική στιγμή με μια κυρία που φοράει κάτι ωραία ρούχα και έχει μαύρα μαλλιά. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, αυτό είναι AI. Θα μου πεις, η ευγενία τώρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Θα απαντήσει επ' αυτού ο πλέον αρμόδιος.
6: Όλο αυτό, παρότι είναι ψέματα,

0: Έφερε σε δύσκολη θέση με την Ευγένεια.
1: Όχι, με την Ευγένεια το κατάλαβα την ψέματα από την αρχή. Δεν έπρεπε. Άλλη μόνο.
0: Ωραία. Θα κινηθείς νομικά. Θα κινηθείς νομικά. Θα μπορείς να βρεις ποιος το έκανε.
1: Σήμερα θα κάνω μήνυση κατά γνώσεων στην Αμερική μέσω του δίωξη ηλεκτρονικού κύματος να δω, ξέρω να βρω τον πρώτο λογαριασμό που το έκανε. Γιατί ο πρώτος, να ξέρετε, το έκανε πολύ κακόβουλα. Και παραλαμβάνω, πήρε την αρχική φωτογραφία, την τροποποίησε, έβαλε το παρασκήνιο στη μέση και ήξερε θα μου κάνει αυτή τη ζημιά. Άρα ο πρώτος που το έκανε επί σκοπό να με βλάψει.
0: Πάντως, πολύ έξυπνα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κρύβεσαι, βγαίνεις μπροστά και λες ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και το έκανε σε 100% αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα
1: μου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Μα φαινόταν ότι η φωτογραφία δεν ήταν αληθινή. Ήταν ο Φωτοχάλιας που το είχε φωτογραφίσει.
3: Η μηχανή του έστεινε στο κέντρο μιας πλατείας.
2: Πρέπει το θυμάστε παλιά στο Σύνταγμα που είχε φωτογράφους και έπαιρνε σε σποράκια, τα βάζες στο χεράκι σου, ερχόταν τα απελιστέρια και έβγαζε μια φωτογραφία. Φωτογράφε φωτοχάλια, με έβγαλες με δυο κεφάλια. Όπα! Υπήρχε άλλη μια φωτογραφία που δεν ήταν ακριβώς η ζωή, δεν προερχόταν από τη ζωή του Αδόνιδος Γεωργιάδου, που έδειχνε δίπλα τη σύζυγό του, μια που δεν ήταν πολύ κομψή, να βρίσκεται σε μια ανάρμοστη σχέση με το κορμί του συντρόφου της. Ήταν και αυτή φανερά ψεύτικη, αλλά είχε βγει η κυρία Κρήτα, από ό,τι θυμάμαι, ρε, τι έχουμε ζήσει. Η κυρία Κρήτα και έλεγε ντροπή να γίνονται τέτοια πράγματα.
3: Καθάρισε λιγάκι.
2: Και αυτά συμβαίνουν στην πολιτική και ξεχνάμε τα βασικά θέματα. Αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν στην πραγματικότητα. Άκου να σου πω κάτι, θα σε καθησυχάσω. Ξέρω ότι ανησυχείς. Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται με το μωρό της καινούργιο, έχω νέα.
4: Για με την Έλενα το συζητούσαμε. Μου λέει θα δεις ότι θα νιώσει λίγο δύσκολα το πρέπει θα την αποχαιρετήσει.
5: Αφού σε βλέπει.
4: Ε? Δεν κάνει να βλέπει ακόμα τηλεόραση. Δεν κάνει. Μην τα λες αυτά και τι βάζουν. Και γιατί την έχω γυρισμένη από την ανάποδο όταν είναι στην τηλεόραση.
5: Καλά, καλά.
4: Και τη φυλάω και τη λέω: τα πάει η μαντούλα για λίγες ώρες στη δουλειά. Και νόμιζα ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της συναχωρημένα. Και μου λένε: δεν καταλαβαίνει ακόμα. Ηρέμησε. Πήγαινε, κάνε τη δουλειά σου και έλα πίσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να είστε όλοι καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να το χαίρεσε το μωροδάκι. Όλοι να χαιρόμαστε τα μωρά μας. Να το χαρώ κι εγώ. Ωπα!

0: Θα ευχηθούμε σε όλα τα μωρά, αν είναι στην πίστα ή όπου βρίσκονται, τέλος πάντων, να έχουν μια καλή τύχη. Μακάρι, Παναγίτσα μου. Να βρούνε, αν είναι κορίτσια, έναν άντρα να τα προσέχει, να τα αγαπάει. Αν είναι αγόρια, να βρούνε μια πλούσια νύφη, influencer. Σαν τη Σούπερ Κική. Πολλά λεφτά, ρε παιδιά, πολλά λεφτά.
1: Νομίζουν ότι ο Πάπλο δεν είναι αυτό ο κολλήκα προφανώ, καμία περίπτωση.
2: Τώρα στην κάρτα σου.
1: Τώρα στην κάρτα μου ξέρει που σα δείχνει που να βάλανε το πρωί 10 χιλιάρικα. Σε αυτή την κάρτα. Οι άλλοι είναι σε αναπομονωμένε, δεν μπορώ να τι δω.
2: Και πόσο θα σε φτάσουν τα 10 χιλιάρικα.
1: Πολύ λίγο γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση, οπότε 2 μέρες σίγουρα. 3. Τώρα είναι και μετακόμιση. Δεν σου λέω ότι χαλάω 2 μέρες 10 χιλιάρικα στην καθημερινότητά μου.
2: Στην καθημερινότητά σου 30-40 χιλιάδες το μήνα.
1: 20 με 30 ανάλογα γιατί θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα, Θα πάρω ένα φίλο μου, θα πω πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε. Ή πάμε για ψώνια τώρα. Δηλαδή θα πάω μόνη μου, θα πάρω καμιά για παρέα. Οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικός μου στο τέλος. Με πάρα πολύ αγάπη και χαρά, δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Λέω πάμε μέσα, ξέρω εγώ, να πάρουμε όλες από ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα, ό,τι να είναι, ό,τι θέλει κάθε μία, ξέρω εγώ. 2-5 χιλιάρικα. Τσούζει εκείνη τη στιγμή, προφανώς είναι τρελό έξοδο. Ξαναλέω, δεν έχω τόσα λεφτά, είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μόνο που τις βλέπω μετά και τα φοράνε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω,
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 30 χιλιάρικα, ρε παιδιά, τι είναι. Πηγαίνει με τις φίλες της στο Κολωνάκι, αγοράζουν ρούχα. Κομψά, ωραία, από τις μπουτίκ. Στον Πίθουλα. Πολλά από εκεί ξεκίνησαν. Ούτε να πατήσει. Δεν λέω για τη Σούπερ Κίκη. Λέω για τη Ματάμ Σουσού.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ο Δημήτρης κάτι έχει ζήσει και μας το λέει. Αγαπητέ κύριε Περί, έτσι ξεκινάει το μήνυμά του. Πολύ ευχαριστούμε. Μιας και επιστρέφει, λέει ο Αλέξης, οπότε και η αξιοκρατία, μπορώ να βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρο σε καμιά δομή υγείας. Κατά προτίμηση νησίου, έχω γνώσεις από βουλκανιζατέρ. Τα σέβη μου. Παναγιώτη. Α, ο Παναγιώτης ήταν. Γιατί όχι. Μια χαρά. Δίπλα είναι. Σαντορίνο, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα σχετικό κενό και έχει προϋπηρεσία. Νάτος ο Δημήτρης που σου έλεγα, λέει καλημέρα Βαγγέλη στους συντελεστές και σε σένα αναφέρεται στα μάτια. Και λέει μια που λέμε για τη Λευκάδα και το περιστατικό το οποίο έγινε. Θυμήθηκα το Γύλο. Έλα ρε, την ταινία αυτή του Αρβανί, του Αυλονίτη. Που ήταν, λέει, σε μια τρύπια βάρκα, ο συγχωρεμένος. Και βάλ το αντόχι να γελάσουμε με τη διαφορά ότι εμείς είμαστε τρύπια χώρα και όχι τρύπια βάρκα. Ωραία, ωραία πράγματα. Θέλεις και εσύ κάτι να πεις, σου ήρθε η όρεξη. Έχουμε ένα 212-212-4800. Αυτό είναι τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε και ένα 6947-989-989 που είναι το Viber. Έχουμε και ένα, και ένα email oner@alfaradio989.gr. Τι άλλο έχουμε, αδέρφια? Έχουμε το κρουαζιερόπλοιο. Πώς το είπαμε, το κρουαζιερόπλοιο. Ποιο κρουαζιερόπλοιο, ρε κοθόνια, ρε θύματα της νέας τάξης, δεν είναι κρουαζιερόπλοιο. Έλα Ποσειδώνα μου.
7: Το κρουαζιερόπλοιο με τον ιό. Πισίνες δεν έχει, μπαρ δεν έχει, έχει ένα σωρό λέμβους κάτω-κάτω. Γιατί? Γιατί δεν είναι κρουαζιερόπλοιο, είναι ερευνητικό σκάφος το οποίο μεταφέρει επιστήμονες. Και κάτι ξέφυγε. Το έχουμε ξαναδεί το έργο.
6: Είναι φανερό, μαζευτήκανε επιστήμονες από την νέα τάξη πραγμάτων, έγινε προσκλητήριο και σκεφτήκαν να δημιουργήσουν έναν ιό. Δεν φτάνει που μας ψεκάζουνε. Έχουμε και αυτούς τους περιφερόμενους σε δίθεν κρουαζιερόπλοιο ψεύτο επιστήμονες.

Τις συνειδήσεις μας λεκιάζουν όλοι αυτοί που μας ψεκάζουν. Α, το κάνω εγώ τραγουδάκι. Ξέρεις μπουζούκι. Αν ξέρει κανείς μπουζούκι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

0: ξεφτύλες.
1: Αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι κραυγή. Τα ακούει η Λέσχη Μπίντελμπεργκ. Υπάρχει ένα θέμα με το νερό, όπως όλοι θα γνωρίζετε. Το νερό συνεχώς ακριβένει. Θα το ιδιωτικοποιήσουν, έχει γίνει και μεγάλη συναυλία, συμπαράσταση σε αυτούς που δεν θα έχουν νερό στη Θεσσαλονίκη. Μας έχουν σαν ζώα. Μπορούμε να βρούμε όμως τσάπα νερό. Βεβαίως μπορούμε να βρούμε. Πού, σε πηγές, όχι. Άκου τι βρήκε ο Κλεομένης. Το δίνουμε γιατί είμαστε χρηστική εκπομπή.
2: Κάπου κοντά εκεί που μένεις μπορεί να υπάρχει μία βρύση. Για ψάξε, για γύρισε στη γειτονιά σου. Γιατί εδώ βρίσκω δύο βρύσεις. Μία. Κάνει μία, δύο. Αυτή έχει καλύτερη πίεση. Κόψε το νερό αν μένεις κάπου εκεί κοντά. Βάλε μία δεξαμενή απάνω στο μπαλκόνι, μέσα στο σπίτι σου υπερυψωμένο. Το βράδυ θα βάλεις ένα λάστιχο, θα ανοίγεις, θα γεμίσεις από ένα δεξαμενή και θα έχεις νερό. Και θα κόψεις το λογαριασμό του νερού από το σπίτι σου. Για ψάξε στη γειτονιά σου, κάποια βρύση υπάρχει. Τη νύχτα θα τη γεμίζεις, που έχει ησυχία. Γιατί ό,τι κάνεις τη νύχτα, επειδή είναι νύχτα, δεν φαίνεται τόσο εύκολα σου φαίνεται τη μέρα. Αλλά και τη μέρα να το κάνεις, δεν τρέχει τίποτα. Και τη μέρα βάζει το λάστιχο και χάμ και γέμιζε, μην φοβάσαι τίποτα. Ναι, γεμίζω το εξαμενή μου νερό. Δεν πληρώνει κανείς. Αυτό δεν το πληρώνει κανείς. Είναι του Δήμου. Νερό. Βάζει το λάστιχο και κάνεις τη δουλειά.
1: Είναι πολύ λογικό. Το νερό του Δήμου δεν το πληρώνει κανείς. Ο Θεός το στέλνει κατευθείαν. Η λογική είναι μία να την ακολουθήσουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητά μας έχει ένα οικονομικό αντίκτυπο. Αντί να πληρώνουμε εμείς, να καταναλώνουμε και να πληρώνει κάποιος άλλος. Απλά πράγματα.

Πρέπει να βρει ένα σύστημα, μια που τα κατέχει αυτά ο Κλεωμένης και έχει τα κονέ με τους από πάνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ από πάνω, να συνδεθούν οι βρύσες των σπιτιών με τις βρυσούλες που είναι στα χωριά.

Εν τω μεταξύ, από ό,τι το βλέπω τον Κλεωμένη, θα πω τώρα μια αλήθεια. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανένας ή ακρίτα, ας πούμε. Δεν το χρησιμοποιεί πολύ το νερό της.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορος Σαμουήλ. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διελιστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο, το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών σε βάρος δανειοληπτών, έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 στη σκιά των επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 10 τραυματίες. Να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη, ζήτησε μέσω αναρτησής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εφιάλτης για 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Από 3 έως 11 ετών τα παιδιά που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός για τη EuroLeague και σε 7.30 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Σταμάτης Καρλούτσος, ρύθμιση ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Βαγγέλης Περής, μπροστά στο μικρόφωνο και προσφέρομαι να γίνω νονός. Υπάρχει ένα έλλειμμα στο νέο κόμμα όπου όλα είναι έτοιμα του Αλέξη του Τσίπρα μας. Τι λείπει το βασικό? Λείπει το όνομα.
4: Θέλω λοιπόν να πω...
5: Το όνομα πες!
4: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτή τη συζήτηση, αφήστε με να πω δύο σκέψεις.
3: Δεν χρειάζεται, κάτσε Αλέξη, θα τις πω εγώ. Έχω βρει ονοματάρα στη Δίνο Τζάμπα. Δηλαδή έχω κάτι παιδιά να τα διορίσει, τίποτα άλλο. Να το ονομάσεις το κόμμα, Αλέξη, μ' ακούς? Κάστρο, σαν το Φιντέλ. Με τα αρχικά ακού. Κόμμα αριστερό, σοσιαλιστικό, τρέντι, να πιάσουμε και τους νέους, ριζοσπαστικό, οραματικό. Κάστρο! Έχω σκεφτεί και το σήμα. Είναι μία θαλαμυγός και ένα πουρο. Ξέρεις που αναφερόμαστε στην ένδοξη ιστορία που έχουμε ζήσει όλοι μαζί. Τι μοιραστήκαμε. Και θα σου πω τώρα κάτι εγκυκλοπαιδικό. Πουρο, λέμε τα πουρα μόνο στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος θα λέει σιγαρίγιο. Για το σιγαρίγιο τραγουδάει η Πάολα Χα.

σαν αντάρτη που καπνίζει πουρά σε καρύγιο και είναι πάνω σε ένα πλοίο που τον οδηγεί εκεί που θέλει, σε ένα λιμάνι απαγιά.

0: σα πω την ιστορία γιατί τα λέμε πουρα. Γιατί όταν ήρθαν τα πρώτα σιγκαρίγιο στην Ελλάδα, πάνω έγραφε τον μπάκο πουρο. Δηλαδή ότι είναι καθαρό τον μπάκο, και εμείς νομίζαμε ότι τα λένε πουρα. Να μαθαίνεις και κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, όχι όλο τραγούδια μετάλλικα και έτσι. Τελικά η βούλτεψη πήγε στους μετάλλικα ή δεν πήγε? Πήγε πάντως σε κάποια εκπομπή όπου αναφέρθηκε στο γεγονός που απασχόλησε όλο τον κόσμο.
1: Κυρία Βούλτεψη, πού ήσασταν προχθές τελικά?
2: Πουθενά.
1: Δεν πήγατε στην αυλή των Μετάλλικα?
2: Δεν πήγα σε καμία Μετάλλικα.
1: Γιατί... αυτό τι είναι που βλέπουμε τώρα?
2: Αυτό, αυτό είναι AI. Εγώ το...
1: αυτό
2: το
1: είναι AI, δει. Αλλά κοιτάξτε εδώ, εμείς βρήκαμε τα πιστήρια.
2: Τι είναι?
1: Για δείξτε εδώ.
3: Εδώ. Ναι.
1: Δείξτε εδώ το, την Άννα.
2: Η Μετάλλικα είναι πολύ καλή.
1: Για δείξτε την μπλούζα που εδώ. Βρήκαμε. Τος,
2: τι είναι?
1: Την μπλούζα της κυρίας Βούλτεψη.
2: Άρα εννοείται ότι τώρα μπορείτε να κάνετε φωτογραφία κανονική.
3: Κανονική, κυρία Βούλτεψη.
4: Πολύ πετυχημένη.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, να σας πω την μπλάκ. Αυτή λέει είναι η μπλούζα της Βούλτεψη. Τη βρήκα κάτω από τα μένη. Την έβγαζε την ώρα της συναυλίας. Την πέταξε την ώρα της συναυλίας.
2: Παιδιά, τέλειο. Όχι, η πλάκα είναι που η κόρη μου προσπαθούσε να βρει στήρια και δεν είχε βρει. Και το βράδυ που
3: άλλο ένα δείγμα της αξιοκρατίας της κυβέρνησης.
2: Τελείωσε.
3: Ούτε βλέπεις δεν μπορεί να ορίσει. Να το. Να κύριε Παπά, ορίστε που λέτε.
2: Λέω Μαρία, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα ιστορία των Μετάλλικα. Έχουν αναθρέψει τέσσερις γενιές και εγώ κάπου εκεί είμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Λοιπόν, όταν μου τη στείλαν τη φωτογραφία, τη στέλνω στον Μπέτσα, ο οποίος παθαίνει.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πήγε σε πολιτική εκπομπή και τη κάνανε δώρο μια φανέλα των Μετάλλικα. Γουστάρει πάρα πολύ ηλεκτρικό ήχο. Η Βούλτεψη δώσ' της ηλεκτρισμό και πάρ' της στην καρδιά. Το λόγο με τις πάρεις. Αυτό για παράδειγμα το τραγούδι το βάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: κυρία στη showbiz. Μια γυναίκα που παίρνει συνεντεύξεις. Και όποιος κάθεται απέναντί της έχει κάτι να εξομολογηθεί από τη ζωή του και να σχολιάσει την επικαιρότητα, να πει την άποψή του. Μιλάμε για τη Modern Cinderella. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη, καταλαβαίνετε το επίπεδο, πολύ υψηλό. Και πηγαίνουν διάφοροι καλεσμένοι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες, κύριοι. Και καταφέρνει κερατούκλα, δηλαδή να εξομολογηθούν όλοι και να πούνε πράγματα που δεν θα τα λέγανε σε κανέναν άλλον.
1: Να σε θέλει μόνο για το σώμα ή μόνο για το μυαλό?
2: Ήταν και για το μυαλό.
1: Θέλω να μου πεις κάτι που ποτέ μα ποτέ δεν θα παραδεχόσουν δημόσια. Ή κάτι το οποίο είναι ένα μυστικούλι, ρε παιδί μου, ξέρεις, που δεν το ξέρει κανείς, να μας το δώσει εδώ.
2: Γιατί έχω φρέσκο πεντικιούρ στα δύο μου νυχάκια. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε κοντινό, ό,τι θέλετε.
1: Το εδώ είναι. Πώς δεν το έχουν, το έχουν παρατηρήσει?
2: Ναι, που σκέψη, υπάρχουν και τόσοι πατουσάκιδες εκεί έξω, και όμως. Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σε ποια άλλη εκπομπή? Όχι, πέστε το αυτό. Να το παραδεχτείτε. Το ωραίο όταν συμβαίνει, να λέτε είναι ωραίο. Μιλάνε για τα νύχια. Όχι, πέστε μου. Μιλάνε για όλα τα νύχια, έτσι. Δηλαδή μετά συνεχίσανε και πήγαν και στα νύχια των χεριών.

Ρε, πάτε καλά, αλήθεια το λέω. Δηλαδή έχουμε θίξει τόσα θέματα. Έχουμε πει για τον Τζίπρα, έχουμε πει για τον Ατζούνι Τζαλί, έχουμε πει για τον Ακύλα και μόλις ακούσατε πατούσες, στείλατε 10 μηνύματα. Πού πάει αυτή η κοινωνία?

0: Αυτή είναι η χειμερινή κολυμβητέ. Στα κύματα. Αυτή. Λοιπόν, είπαμε για τα νύχια των ποδιών, είπαμε για τα νύχια των χεριών. Πού αλλού να πάμε? Λέω να πάμε, άκου ωραία ιδέα που έχω. Λέω να πάμε να εξετάσουμε και το θέμα των ματιών, αλλά από πολιτική πλευρά, παρακαλώ.
1: Κώστα, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου.
2: Όπα.
1: Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα. Το τραγούδι.
2: Πίσω από τι λέξει κρύβε το Αλέξη. Συνεχίζω με τραγούδια εγώ.
1: Γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει.
2: Περιμένετε.
1: Τσίπρα.
3: Δεν σα πειράζει. Μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Γιανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ.
1: Ναι.
3: Ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
2: Αν συνεχίσουμε.
3: Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιανακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δυο πράσινα. Τα μάτια της Γιανακοπούλου είναι αυτά, της βουλευτίνας του Πασόκ. Πράσινα θα είναι. Τι θα μπορούσε να είναι. Με ο άλλος ήταν εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να πάει στον Τσίπρα. Εκπροσωπεί ένα κόμμα που θέλει να το διαλύσει.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
9: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
2: Λίνκο.
9: Να μαθαίνουμε για κάτι.
2: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Κάτσε να βάλουμε σε μια τάξη τα μηνύματα. Αρχίζουμε από το Α. Αστέριος. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου και σένα. Κάνω ψεκασμούς για μυγάκια και κουνούπια. Σε ειδικές περιπτώσεις και σε ανθρώπους. Όσες φορές έχω ψεκάσει άνθρωπο, δεν έχει πάθει τίποτα. Κάποιες φορές ψεκάζομαι κι εγώ κατά λάθος. Ήταν μια εξομολόγηση του Αστέριου. Πάμε στο Β. Βάμπης. Βάμπης, δηλαδή, αλλά δεν ταιριάζει με το Β. Αγαπητέ, λέει, κύριε Περί. Εγώ είμαι αυτός. Άκουσα, λέει, το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι θα περιέχει τη λέξη πηξίδα. Α, ξέρεις πολλά. Προφανώς, για να ξέρει μετά από στροφή 360 μοιρών που πατάει και που βρίσκεται. Είσαι εσύ ένας, είσαι ρε Μπάμπη. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ήταν 10 τα μηνύματα, έχουμε γίνει καμιά εικοσαριά για τις πατούσες. Μάλιστα, ο Δημήτρης μας τη λέει κιόλας. Όχι ο γνωστός Δημήτρης, ένας άλλος. Λέει για τους πατουσάκηδες που είπε το κορίτσι, γιατί το προσπεράσατε εμείς. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε μια μεγάλη έκταση. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και ένα φανατικό παδό της κυρίας Γιανακοπούλου, ο Σπυρίδων είναι, που λέει ότι είναι μία κούκλα. Ναι, συμφωνούμε. Και έχουμε και ποιος είναι ο Θύμιος τώρα μόλις ήρθε. Λέει, δεν ήταν ακόμα γνωστό το όνομα του κινήματος του Κασελάκη μετά την αποχώρηση από τον παράνομο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Το είχα επιτυχημένο μαντέψει. Ελπίζω να το μαντέψω και τώρα για το αντάρτικο κόμμα του Τσίπρα. Κάντε ένα ερωτηματολόγιο, όχι ερωτολόγιο. Ρε. Αυτό έχει σχέση με τους πατουσάκηδες για τους ακροατές και σε όποιον το βρει το όνομα, δώστε του ένα βραβείο. Λοιπόν, το ξεκινάμε. Εγώ είπα, θα το ονομάσει Φιντέλ Κάστρο, κυρίως Κάστρο δηλαδή. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Να σου πω και κάτι άλλο. Είναι μερικοί χιδαίοι, λένε να το ονομάσει Τρίχες. Είναι δηλαδή, είναι δυνατόν να ονομάσει ένα κόμμα Τρίχες? Και είναι μερικοί ακόμα χειρότεροι που κάνουν αντιπολίτευση στον Αλέξη, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο μαλλί του, ας πούμε.
1: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή. Ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
1: Μήπως κάνει άνοιγμα?
2: Μία πιάνει
1: στο
2: στόμα του, αυτό
1: Αναστασία.
2: Κάνει. Αλλά υπάρχει ένα όριο, κύριε Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας? Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μάλλον αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπανά 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον και ξαφνικά θυμήθηκε να γυρίσει την πολιτική ζωή.
3: Όχι,
2: κύριε Κόκαλη, υπάρχει και ένα όριο και ο κόσμος έχει μνήμη και η μνήμη είναι πρόσφατη. Φυσικά και αντιπολιτευόμαστε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό να το πείτε και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπω τον κύριο, τον κύριο Ζαχαριάδη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας, να έχει βγάλει ένα μένος ξαφνικά εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το μένος. Εμένα με αποκάλεσε ακροδεξιά. Ο κύριος Ζαχαριάς με αποκάλεσε ακροδεξιά. Διότι είπα, το είπα του ίδιου, το ξέρει, ότι αμφισβητώ το κατά πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ τήρησε μια πατριωτική και υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Το γεγονός ότι κάποιοι έχουν κόμπλεξ με τον πατριωτισμό τους δεν κάνει εμένα ακροδεξιά, κύριε Αγκάτσου. Κάνει αυτούς κομπλεξικούς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως σύμφωνας η Αναστασίου, τώρα εδώ που τα λέμε δεν είναι πολύ κομψό να πεις για τα μαλλιά του άλλου. Αυτά τα έκανε ο Βελόπουλος που τους έλεγε ότι είναι βαψομαλιάδες.
5: Και δεν βλέπω πια καλά.
0: Ο Βελόπουλος.

0: Θύμωσε με αυτό που είπε η Αναστασίου η κυρία Κρήτα. Δίκιο έχει. Η κυρία Κρήτα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που είχε πει για μια φωτογραφία σαφέστατα ψεύτικη του υπουργού του κυρίου Γεωργιάδη, ότι είναι αληθινή και έχει κάνει και σχετικά σχόλια υποτιμητικά για τον ίδιο και για τη σύζυγό του. Αλλά αυτά είναι περασμένα, ξεχασμένα.
1: Δεν υπάρχουν. Όλοι ξαναγεννήθηκαν και τα μαλλιά τους βάφουν.
0: Ακόμα μια καταγγελία κατά πάντων. Δηλαδή αναφέρθηκε ακόμα και στους αναλυτές, στους δημοσκόπους. Αναλυτής δημοσκόπος είναι ο κύριος Δρυμιώτης, από ό,τι θα ξέρετε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας. Παίρνει τα δεδομένα αντικειμενικά και κρατώντας μια απόσταση, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει λογικό, συνήθως αυτοί οι αναλυτές κάπου γέρνουν. Εκείνος όχι, αταλάντευτος, απλώς κριτικάρει αυτό το οποίο βλέπει. Τα νούμερα. Τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια.
2: Κυβολίες δεν δέχομαι. Όχι, αυτό που βλέπουμε.
3: Ποιο βλέπουμε, ότι ο κόσμος θέλει μια δημοκρατία. Σε άλλη χώρα ζείτε.
2: Σε άλλη χώρα.
3: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει. Λοιπόν,
3: δεν έχετε την παραμικρή επαφή με τον κόσμο.
2: Εσείς δεν έχετε. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γι' αυτό θα είστε εκεί που είστε.
3: Θα κριθούμε σε εκλογές.
2: Θα κριθείτε.
3: Εκπροσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
2: Εγώ.
3: Ναι.
2: Καμία.
3: Σας βλέπω, έχετε πολύ πάθος στις περιοχές
2: δημοκρατίας. Εγώ εκπροσωπώ τη λογική.
3: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνουμε Μητσοτάκης για πάντα.
2: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
3: Ο Μητσοτάκης 21.
2: 21. Λοιπόν,
3: ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
2: 21 ή 32.
3: 21 είναι η πρόθεση.
2: 32.
3: Η πρόθεση είναι 21.
2: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
3: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα. Έχετε μια εβδομάδα τώρα και βγαίνετε σε όλα τα κανάλια και μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Όταν είναι τα δύσκολα της Νέας Δημοκρατίας, έχετε και βάζετε πλάτη. Καλά κάνετε. Και δεν έχω πρόβλημα. Και εσείς όλη την εβδομάδα, όλα τα φιλοκυβερνητικά τρόλ παίζουν εσάς. Γιατί?
2: Γιατί?
3: Φύγατε, μια φορά φτάνει. Γιατί βγαίνετε κάθε εβδομάδα και υποστηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία. Και θα τα λέτε, θα τις αναλύετε όλες. Και όλα τα στοιχεία του. Τα λέτε πώς είναι εναντίον της κυβέρνησης. Θα το πείτε αυτό το στοιχείο. Πώς δεν είναι ευχαριστημένοι με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν τα λέτε αυτά τα στοιχεία. Κύριε, ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Ποτέ δεν σας έχω ακούσει να τα αναφέρετε. Λέτε μόνο ότι συμφέρει το Μητσοτάκη.
2: Έχετε καταλάβει γιατί.
3: Είστε πιο φανατικός υποστηρικτής και από τον κύριο Γαϊτάνη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έχει νεανικό ενθουσιασμό ο κύριος Δρυμιώτης. Υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, καλά κάνει ο άνθρωπος. Επιλογές είναι αυτές. Είναι σαν να ανήκει στη ΜΑΚΗ. Για όσους δεν ξέρουν, ΜΑΚΗ είναι η μαθητική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι ωραία, ακούστε τι ωραίο ύμνο. Και η μουσική είναι ωραία. Σαν επιθεώρηση δεν είναι αυτές οι μουσικές όλες.

0: αυτοί οι μακίτες, οι παλιοί μαθητές που εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, έκαναν καριέρα. Πολλοί από αυτούς έγιναν γενικοί γραμματείς. Κάποιοι έγιναν υπουργοί, βέβαια. Και εξαιτίας της αγάπης που έκαναν για την πατρίδα, τελικά, άκου να δεις που φτάσαμε. Να ζούμε σε ένα παράδεισο που δεν τον έχουμε πάρει χαμπάρι, αλλά να που έρχεται ένα γκάλωπ και δείχνει την αλήθεια.
1: Υπάρχει παραμικρή περίπτωση οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης να έχει εμπλακεί σε παρανομίες?
2: Φυσικά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, δεν τρέπεστε λίγο? Οι άνθρωποι είναι τέλειοι, είναι απίθανοι.
3: Έχετε δίκιο.
1: Απαντήστε μου με ένα ναι, με ένα μάλιστα. Εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
3: Όχι.
1: Πείτε μου μισό παράπονο που έχετε από την κυβέρνηση.
3: Την κυβέρνηση.
1: Ορίστε, τίποτα δεν λέτε, δεν έχετε κανένα επιχείρημα.
3: Ισχύει, ναι.
1: Εσείς ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο, την κυβέρνηση ή τη μάνα σας?
4: Τη μάνα μου.
1: Τη μάνα σας είναι δυνατόν? Για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει κάνει τόσα πράγματα για εσάς? Υπάρχει περίπτωση οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης να έχει προβεί σε κάποια παράνομη ενέργεια?
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, γιατί είστε τόσο αγίποτοι?
2: Απαράδεκτο, γιατί ζω στο εξωτερικό.
1: Εσείς από το 9 μέχρι το 10, πόσο τυφλά εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
4: Από το 9 μέχρι το 10.
1: Από το 10 έως το 10, πόσο πολύ εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
5: Από το 10 έως το 10.
1: Ναι.
5: 2.
1: Πόσο τελείως τυφλά εμπιστεύεστε την κυβέρνηση?
2: Καθόλου.
1: Δεν εκτιμάτε τίποτα από όσα έχει κάνει εσάς?
2: Όχι.
1: Έτσι, τόσο αχάριστη.
2: Τόσο αχάριστη.
1: Εσείς φαντάζομαι εμπιστεύεστε τυφλά την κυβέρνηση όπως όλοι μας.
2: Ποια να εμπιστεύομαι?
1: Εσείς εμπιστεύεστε τυφλά την κυβέρνηση?
6: Λίγο ναι.
1: Μπράβο, αυτό θέλω να ακούω, έτσι.
6: Λίγο, ναι.
1: Πάμε ξανά. Εμπιστευόμαστε τυφλά την κυβέρνηση?
6: Ναι, εμπιστευόμαστε, ναι.
0: Αυτό έλειπε να μην εμπιστευόμαστε. Είναι δυνατόν? Αυθόρμητες απαντήσεις του λαού μας, η τελευταία. Οι άλλες κατευθυνόμενες. Αυτό το είχαν και οι πρωτόπλαστοι. Ζούσαν στον παράδεισο και θέλαν να φύγουνε. Παραντίζω λέγεται στα ιταλικά, αν θέλετε να μάθει. Και η φωνή που ακούμε είναι η Πάτη Πράβο. Η Αϊταλής Πάτη Πράβο, η οποία εμφανίστηκε και στο Σαν Ρέμο.

0: Παντού η Ελλάδα μας. Παραντίζω λέγεται το τραγούδι. Από πού το πήρανε? Από τα ελληνικά, παράδεισος. Οι Άκτο λένε Paradise. Αν δεν είμαστε εμείς, τα βόδια θα κάνανε ακόμα κινήσεις. Τέτοια, θα βγάζανε φθόγκους. Και μια που έχουμε πάρει εθνική φόρα, η Eurovision. Όλοι, η Eurovision. Ποιος την έκανε την Eurovision? Αυτοί που βλέπουμε κάτι Σουηδοί, κάτι ξαντομπούμπουρες. Όχι, η Eurovision είναι ελληνική, ελληνικότατη.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Όχι.
1: Ναι, ότι δεν είναι καμία σύγχρονη εφεύρεση η Eurovision.
2: Α, τι είναι?
1: Στην αρχαία Ελλάδα, κάθε Μάιο, πότε γίνεται η Eurovision?
2: Μάιο.
1: Κάθε Μάιο μαζεύονταν στη Δήλο, που ήταν η ιερώνυσή του Απόλλωνα, ο οποίος ήταν θεός της μουσικής. Χοροδίες, ομάδες μουσικής από όλες τις πόλεις κράτης της Ελλάδος και πήγαιναν εκεί και τραγουδούσαν. Αλήθεια. Ένα τραγούδι γραμμένο για τον Απόλλωνα και βραβευόταν το καλύτερο τραγούδι.
2: Δεν είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Eurovision.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Και
0: στη Δήλο. Όχι μόνο η πίτσα είναι ελληνική, όχι μόνο οι εξωγήινοι είναι Έλληνες, αλλά και η Eurovision. Ακούστε τι είναι αυτό, ακούτε ιδέα καινούργια που έχω. Μια από όλα ξεκίνησαν από τη Δήλο να υλοποιηθεί η ιδέα που είχε ο Γαλάτης. Δίπλα στη Δήλο είναι η Μύκονος. Είχε προτείνει ο Γαλάτης να γίνει η Μυκονοβίζιον. Ήρθε η ώρα. Και κάθε φορά να ανοίγει με το Γιάννη Γαλάτη να τραγουδάει αυτό. Καλημέρα Ασπρονήσι.
4: Ασπρονήσι, που ο ήλιος ξέχνει να σ' αφήσει.
0: Δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί.
0: Ούτε στα μέσα του χειμώνα. Τι ωραία. Και ενώ ακούμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι σαν τον Ακύλα, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο αγώνας όμως συνεχίζεται.

0: Σάββατο, είμαι για τη Σύρο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
1: Όλους, όλους. Α, είναι πολύ δίκαιος.
0: Τα καλύπτει όλα ο Γιάννης Γαλάτης.
1: Αλφα Radio 989. Μας το κλέψουνε.
2: Καλημέρα, άσπρο νησί, στο νερό που έχει σαν
0: πίσει. Έρχονται ειδήσεις, γάργαρες σαν το νεράκι. Μεσημεριανό μαγκαζίνο, Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, έτοιμη.
2: Καλημέρα.
0: Θα λέμε αύριο, άντε για.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου, Σταμάτης Καρλούτσος. Στην αρχισυνταξία, η Ντίνα Μόσχου. Στη διεύθυνση σύνταξης, η Έλσα Ψαρίδη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Λένα Βασιλάκου. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων, η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ. Και στα μικρόφωνα, η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του νωρίτερα στο συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Όπως είπε, στην Ευρώπη θεωρούσαμε ότι τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες, ζήτησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως θεωρεί αυτονόητο ότι θα πράξουν τα δέοντα τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη. Κρατώντας εντωμεταξύ λευκά λουλούδια, εμφανίστηκαν σήμερα στο σχολείο οι συμμαθητές και συμμαθήτριες της 17χρονης που έπεσε στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας και σκοτώθηκε. Στο σχολείο, μετέβη κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η άλλη 17χρονη, η οποία επέζησε. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Υπό άθλιες συνθήκες ζούσαν 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται παρενόχληση στην περιοχή στο πλαίσιο της τακτικής της Τουρκίας να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί μέσα στο Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών, έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το Υπουργείο Οικονομικών κατέληξε η απεργιακή πορεία της ΑΔΕΔΗ από την πλατεία Κλαθμόνο. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν αυξήσεις και μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μονιμοποίηση συμβατιούχων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως σε υγεία και παιδεία. Νέο νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγινά και για τη δημιουργία κλάδου νοσηλευτών προανήγγειλε μέσω του Alfa Radio 989 ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Ανοιχτές μέχρι τις 7 θα είναι οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών. Διεξάγονται σε φορτισμένο κλίμα σήμερα με αιχμή το άρθρο 16, αλλά και στη σκιά των επεισοδίων. Χθες με 10 τραυματίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται ότι έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το αμερικανικό πρακτορείο Bloomberg. Την ίδια ώρα οι New York Times αναφέρουν πως το Ιράν κατάφερε να ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Στο Πεκίνο μεταβαίνει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κρίσιμη επίσκεψη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που επισκέπτεται την Κίνα μετά από περίπου μία δεκαετία. Στο Air Force One και ο Elon Musk. Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα φέτος με το τραγούδι «Φέρτο». Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Έμφαση στο αμερικανικό αέριο και στην ενεργειακή μετάβαση έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Όσον αφορά στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα είναι αυτάρκιστα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε, όπως είπε, δύο εξαιρετικά δηληστήρια. Στην Ευρώπη, θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια ανήκαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε το Γιώργο Ευγενίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό
1: υπάρχει μια παρέμβαση ουσιαστική του Πρωθυπουργού που πιάνει το ζήτημα, αλλά δείχνει και το δρόμο που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα.
2: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times στην Αθήνα με τον δημοσιογράφο Ben Hall έκανε μια συνολική επισκόπηση της ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης. Υπογράμμισε ότι η τιμή

0: Μητσοτάκης απέδωσε τη βελτίωση αυτής της στρατηγικής ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας ότι πλέον περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από τις ΑΠΕ και προέβλεψε περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές ενέργειας στο επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουν περισσότερες ανανεώσιμες στο μείγμα. Τώρα, επειδή δεν είμαστε σε ένα ουδέτερο περιβάλλον, είμαστε σε ένα περιβάλλον πολέμου, όπου ο πληθωρισμός παίρνει την ανηφόρα, το είδαμε και στα στοιχεία του Μαρτίου και του Απριλίου, φαντάζομαι κάτι παρόμοιο θα ισχύσει και στα στοιχεία του Μαΐου όταν ο μήνας κλείσει. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα που έχουν τα νοικοκυριά είναι το προσιτό κόστος ζωής, τονίζοντας ότι απαιτούνται υψηλότεροι μισθοί, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση της ακρίβειας. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τις χώρες της Ευρωζώνης και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων στήριξη απέναντι στον πληθωρισμό, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει ότι αν χρειαστούν και άλλα μέτρα, τα οποία βεβαίως θα είναι στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα, θα ληφθούν. Μιλάμε από τον Ιούνιο και μετά, και αυτό θα το δούμε. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης υπογράμμισε ότι πρέπει να εξεταστεί ένας ευρωπαϊκός δανεισμός για συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Το έθεσε και υπό το πρίσμα της συζήτησης που γίνεται για το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έχει αναφέρει την ανάγκη για μεγαλύτερη φιλοδοξία στην άμυνα. Οπότε έχει μιλήσει και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου με τον κύριο Μακρόν για την προοπτική ευρωομολόγων για ανάληψη κοινού ευρωπαϊκού χρέους για αμυντικά projects. Δεν μιλάει, όπως είπε, για έναν γενικευμένο ευρωπαϊκό δανεισμό για την αντιμετώπιση μιας οικονομικής κρίσης, αλλά για έναν στοχευμένο ευρωπαϊκό δανεισμό που θα μπορούσε να βρίσκεται στο τραπέζι.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιαννίδη, σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
2: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Τουρκική πυραυλάκα τους παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα η οποία πέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα και σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται παρενόχληση στην περιοχή στο πλαίσιο της τακτικής της Άγκυρας να αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σκληρή μάχη για τη ζωή της δίνει από χθες η 17χρονη που έπεσε μαζί με συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Συνεχίζει και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, ενώ φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα από αυτά στη λεκάνη. Την ίδια στιγμή, οι φίλοι και οι συμμαθητές της δεύτερης 17χρονης που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την πτώση της από την πολυκατοικία της Ηλιούπολης την αποχαιρέτησαν σήμερα με λευκά λουλούδια. Στο σχολείο έχει μεταβεί κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Εν τω μεταξύ, να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες, ζήτησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τονίζει πως θεωρεί αυτονόητο ότι θα πράξουν τα δέοντα τόσο το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη. Η αλλαγή της συμπεριφοράς των εφήβων είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς και πρέπει να μιλήσουν άμεσα με τα παιδιά τους μόλις διαπιστώσουν κάτι τέτοιο, είπε στον Αλφα Ρέντιο 989 και στους Δημήτρη Γκόλια και Ντίνα Μόσχου η ψυχολόγος παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καπάτου.
3: Η κατάθλιψη είναι μια ασθένεια. Είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο μπορεί να βασανίσει και ένα παιδί ακόμα και στην εφηβεία. Ξέρετε, πολλές φορές οι γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία δυσκολεύονται να το καταλάβουν αυτό. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έχουν διάφορες πτώσεις στη διάθεσή τους, έτσι θεσιακές. Απογοητεύονται, κλείνονται στο δωμάτιο. Το δωμάτιο είναι, αν θέλετε, το βασίλειό τους. Υπάρχουν όμως κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μπορούμε να δούμε. Αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού μας, η οποία μπορεί να κρατήσει πάνω από δύο εβδομάδες. Δεν μας μιλάει. Μπορεί να παρουσιάζει θυμό ή ευερεθιστότητα. Φεύγει και αφήνει δραστηριότητες που του άρεσαν πριν. Έχει δυσκολία στον ύπνο. Δεν μετρώει. Δηλαδή αλλάζουν οι συνήθειες της καθημερινότητάς τους ή εκφράζεται και απεσιόδοξα. Εκεί εμείς πρέπει να σταθούμε. Αποτελούν κάποια red flags για μας.

0: στους γονείς, να μπορέσουμε να του μιλήσουμε χωρίς να φοβηθούμε. Έχουμε και παιδιά τα οποία μπορεί να λένε «Είμαι βάρος, δεν θέλω άλλο να ζω». Και να το ρωτήσουμε «Πώς αισθάνεσαι, σε ακούω τον τελευταίο καιρό ή σε βλέπω που έχεις αλλάξει συμπεριφορά, συμβαίνει κάτι, πώς νιώθεις». Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει το παιδί, να του πούμε «Παιδί μου, εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω για οτιδήποτε συμβαίνει».
1: Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο Περιστέρι δύο γονείς 35 και 31 ετών για εγκληματική παραμέληση των 6 ανήλικων παιδιών τους. Η αστυνομία εντόπισε την οικογένεια να διαβιεί σε άθλιες συνθήκες με τα παιδιά να βρίσκονται σε κατάσταση εξαθλίωσης. Τα ανήλικα παιδιά ήταν ηλικίας από 3 έως 11 ετών και νοσηλεύονται προληπτικά στο Πέδον Αγλαία Κυριακού, ενώ οι γονείς οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μια εφιαλτική πραγματικότητα για 6 ανήλικα παιδιά ήρθε στο φως χθες το βράδυ στην περιοχή της Κυπούπολης, στο Περιστέρι. Ήταν περίπου στις 9 παρατέταρτο, Λίνα, όταν οι αστυνομικές αρχές, μετά από καταγγελία, μπήκαν στο διαμέρισμα, το συγκεκριμένο διαμέρισμα της περιοχής. Όπου εκεί αντίκρισαν οι αστυνομικοί εικόνες αποκαρδιωτικές. 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής, ήταν παραμελημένα και μέσα σε καταστροφές. Στο σημείο που βρίσκονταν οι γονείς συνελήφθησαν αμέσως, πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα και μια γυναίκα 31 ετών, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν περίπτωτες κατηγορίες για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση των αρχών βέβαια ήταν άμεση για τη σωτηρία των παιδιών να φύγουν από αυτό το απέσιο περιβάλλον. Τα 6 αδελφάκια λοιπόν απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τα παιδάκια έχουν κάποια ασθένεια από αυτές τις άθλιες θήκες μέσα στις οποίες διαβιούσαν.
1: Είναι και ο χανταϊός στη μόδα και τώρα αυτό βάλτο εντός εισαγωγικών και προκαλεί ανησυχία. Ναι, ναι. Τώρα γνωρίζουμε κάτι για την κατάσταση αυτών των γονιών. Έχουν διανοητική υστέρηση, είναι χρήστες, δεν έχουν απευθυνθεί στην πρόνοια για να τους βοηθήσει. Γιατί προξενεί μεγάλη εντύπωση αυτή η κατάσταση.
2: Έχεις δίκιο και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο Έλληνες, αλλά δεν έχουν ακόμη μέχρι στιγμής διαπιστωθεί αν πάσχουν από κάποια νόσο, τέλος πάντων, ψυχική νόσο αυτοί οι άνθρωποι ή αν είναι χρήστες. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, καθώς βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα εκεί της περιοχής που έχει αναλάβει τις έρευνες, στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, προκειμένου να διαπιστωθεί. Και δεν δίνουμε και πολλές εξηγήσεις αυτοί οι δύο άνθρωποι, να διαπιστωθεί γιατί και κάτω από ποιες συνθήκες μεγάλωναν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους. Και έκαναν και 6 παιδιά, έτσι. Δεν είναι.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι είτε πήγαιναν στην πρόνοια, είτε πήγαιναν στην εκκλησία. Στην Ελλάδα δεν χάσαμε τελείως το φιλότιμο και την ανθρωπιά μας. Κάποιος θα τους βοηθούσε. Δεν μπορεί να διαβιούν τόσα παιδάκια σε αυτές τις συνθήκες. Είναι δραματική εικόνα η οποία μας μεταφέρεται.
2: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, προφανώς τώρα αυτά εξετάζουν οι αρχές και για ποιο λόγο δεν απευθύνθηκαν στην πρόνοια ή σε κάποιες κοινωνικές υπηρεσίες οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, έτσι ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αυτό τώρα εξετάζουν τα στελέχη του αστυνομικού τμήματος του Περιστερίου.
1: Λοιπόν, πάμε στην Αίγινα τώρα και έχουμε ένα θρίλερ. Καθώς κάει και ολοσχερός τα ξημερώματα, το ασφαλιστικό γραφείο του Δημάρχου Αίγινας. Κατέστρεψε δηλαδή πυρκαγιά στην περιοχή της Φανερωμένης, ολοσχερός την επιχείρησή του και η αστυνομία εντόπισε ένα γκαζάκι.
2: Ακριβώς, Λίνα, ήταν λίγα λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν εκδηλώθηκε λοιπόν η φωτιά στο ασφαλιστικό γραφείο που ανήκει στο Δήμαρχο του νησιού και βρίσκεται στην οδό Φανερωμένης. Η πυρκαγιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και παρά την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, καταστράφηκε η επιχείρηση ολοσχερώς. Το μόνο που πρόλαβαν να κάνουν οι πυροσβέστες είναι να περιορίσουν τις φλόγες, να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτίρια. Τώρα το γραφείο του Δημάρχου έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς. Η υπόθεση τώρα παίρνει περίεργες διαστάσεις, καθώς στο σημείο οι πυροσβέστες εντόπισαν υπολείμματα από ένα γκαζάκι, το οποίο έχει σταθεί για εργαστηριακή εξέταση και την υπόθεση, Λίνα, ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα της Αίγινας, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν πλέον και στελέχη από την ασφάλεια Πειραιά, που πήγαν στο νησί προκειμένου να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Ποιος και γιατί είχε βάλει στόχο, αν έχει κάποιος βάλει στόχο, το δήμαρχο της Έλληνας. Και με ποιο κίνητρο.
1: Σωστά. Τώρα έχουμε δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος δύο ατόμων από τη δίωξη κυβερνοεγκλήματος για απειλές κατά πρώην του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Τσιάρα. Οι δύο δράστες φέρονται να απέστειλαν μήνυμα με βαρύτατο, υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού με αφορμή τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη.
2: Πρόκειται, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, για ένα κορίτσι 21 ετών και τον αδελφό της 26, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως οι διαχειριστές της ηλεκτρονικής σελίδας, από την οποία εστάλει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο γραφείο του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα υποστηρίζει ότι ο υπολογιστής είναι μεν δικός της, αλλά το χρησιμοποίησε ο αδελφός της και όχι αυτή για να στείλει το συγκεκριμένο μήνυμα, το οποίο εστάλει το Σεπτέμβριο του 2025 και περιείχε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βαρύτατες ύβρις καθώς και ευθείες απειλές για τη σωματική ακεραιότητα του πολιτικού. Αφορμή λοιπόν για την επίθεση φέρεται ότι στάθηκαν κάποια θέματα που αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα και τις επιδοτήσεις για την αγροτική παραγωγή της Κρήτης. Οι εξειδικευμένοι όμως αναλυτές της δίωξης κυβερνοεγκλήματος, μετά από έρευνες, κατάφεραν να τους εντοπίσουν, να φτάσουν στην πόρτα τους και να σχηματίσουν σε βάρος τους δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Σοβαρά αδικήματα αντιμετωπίζουν οι 8 νεαροί που κατηγορούνται για ληστείες και κλοπές. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι. 5 κακουργήματα έχουν και θα απολογηθούν την Παρασκευή και πολλά πλημμυλήματα. Από τα 5 κακουργήματα θα σας πω ενδεικτικά.
1: Αυτοί είναι οι ληστές της Τηθωρέας. Οι οποίοι πλέον, όπως διαβάζω από τα ρεπορτάζ, αντιμετωπίζονται από την ασφάλεια και ως ιονοί πέρα συγκρότησης, ιονοί υπότροποι για τα αδικήματα που κατηγορούνται, θεωρούν στην ασφάλεια ότι θα μπορούσαν να μετεξελιχθεί οι δράσεις τους, επειδή ανήκουν σε συγκεκριμένο αντιεξουσιαστικό χώρο, και να λάβουν και άλλη τροπή η δράση τους, να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Προφανώς έχει αυτό και άρωμα τρομοκρατίας.
3: Θα σας πω όσα ζήσαμε χθες στα δικαστήρια, γιατί ήταν από τις δύσκολες μεταγωγές. Πολύ δύσκολες μεταγωγές.
1: Γιατί?
3: Θα σας πω. Κινδυνεύσαμε πάρα πολύ και οι δημοσιογράφοι. Δεχθήκαμε απειλές, διότι υπήρχαν κάποιοι που ήταν συγκεντρωμένοι για να τους συμπαρασταθούν. Σε πολλές ανακρίσεις, σε πολλούς συλληφθέντες, υπάρχει ο κόσμος που τους συμπαραστέκεται. Κανένας δεν μας απειλεί, γιατί απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Εδώ υπάρχουν 8 κατηγορούμενοι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε έκαναν, δεν κάνανε. Οι αρχές τους έστειλαν τη δικαιοσύνη.
1: Προφανώς.
3: Λοιπόν, εμείς καταγράφουμε, ήμασταν εξαιρετικά ευγενικοί, εξαιρετικά προσεκτικοί. Διότι και όσοι είμαστε διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας ό,τι αφορά τους κατηγορούμενους, ότι δεν πλησιάζουμε ακόμα και μέσα στα δικαστήρια. Λοιπόν, δεχτήκαμε, φανταστείτε, για τα τηλεοπτικά κανάλια, βγάζαμε τα ζωντανά, τις ζωντανές συνδέσεις, αρκετή απόσταση από την είσοδο των δικαστηρίων. Σας λέω μια πραγματικότητα, γιατί κάποια στιγμή εδώ σε αυτή τη χώρα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εμείς δεν ενοχλήσαμε κανέναν. Παρόλα αυτά, δεχτήκαμε απειλές. Και μάλιστα, εγώ θα σας πω προσωπική εμπειρία, την ώρα που έδινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Στάρ με τη Μάρα Ζαχαρέα, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν κοντά μου και φωνάζανε απειλητικά συνθήματα.
1: Κάποιοι αιμονικοί και ιδεόληπτοι, τελικά του κοινού ποινικού, όχι ιδεολόγοι, επιμένουν να πυροβολούν τα Περιστέρια που μεταφέρουν τις ειδήσεις.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Είναι 5 κακουργήματα, όπως σας είπα. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, σας λέω τα πιο βασικά. Ληστείες διακεκριμένες και κλοπές. Ηλία τους σχεδόν 480.000, γιατί δεν είναι μόνο τη Θωρέα. Είναι και το Μεσολόγγι πριν από ένα χρόνο. Είναι και άλλες ληστείες. Τους είδα στο ανακριτικό γραφείο, γιατί υπήρχε για λόγους ασφαλείας. Δεν τους κατέβασα να τους πάνε στην εισαγγελία. Ήταν μέσα μια κλούβα, φανταστείτε. Δεν τους κατέβασα να τους πάνε στην εισαγγελία. Για λόγους ασφαλείας. Αντιθέτως, τους κατεβάσανε την ώρα. Ήταν πια η ώρα, είχε φτάσει 8 και για να τους πάνε στο κτίριο 9, όπου είναι ο ανακριτής, όπου ζητήσαν και πήραν προθεσμία για την Παρασκευή. Από τις 9 η ώρα το πρωί θα αρχίσουν να απολογούνται. Είναι νεαροί, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
3: Είναι παιδιά, δηλαδή από 22, εκεί ήταν μέχρι και 30-33. Είναι νέα παιδιά.
1: Το θέμα είναι ποιος τα στρατολογεί αυτά τα παιδιά.
3: Το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχει η αστυνομία στη δικογραφία ήταν ικανά για να συντάξουν την δικογραφία και να οδηγήσει στις συλλήψεις. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και μια καταδίωξη από, ουσιαστικά από τη Θωρία, φτάσαμε στο Αλεποχώρη. Θα τα πούμε όλα την Παρασκευή. Η κατάσταση όμως ήταν πολύ άσχημη χθες. Αυτό θέλω να το πω.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στις καταθέσεις για το θρίλερ της Κρήτης και τον τραυματισμό, τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας από τον κακοποιητή σύζυγό της. Την πάτησε με το αυτοκίνητο, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ο ίδιος λέει δεν την πάτησα με το αυτοκίνητο, όμως πριν από λίγο και είναι ήδη της τελευταίας στιγμής προφυλακίστηκε. Αυτή είναι η απόφαση των ανακριτικών αρχών του Ηρακλείου, γιατί απολογούνταν από τις 11 το πρωί και προφυλακίστηκε, που σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές βλέπουν κακοποίηση.
1: Και υπάρχει και μαρτυρία του 6χρονου παιδιού της οικογένειας.
3: Βεβαίως, αλλά πέρα από αυτό υπήρχαν πράγματα εξ αρχής. Και επειδή έχω μια γνώση πια για τις καταθέσεις, υπήρχαν κενά από την αρχή. Δηλαδή, η αστυνομία δέχεται ένα τηλεφώνημα ότι υπάρχει μια γυναίκα αιμόπρωτη στο δρόμο. Πηγαίνει εκεί και στα δύο μέτρα, βρίσκει τη γυναίκα στο δρόμο και στα δύο μέτρα είναι ο σύζυγος με το αυτοκίνητο. Μέσα ήταν για τα παιδιά. Τρία από τα τέσσερα. Λοιπόν, η γυναίκα είναι αιμόπρωτη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ενώ έχει επαφή με το περιβάλλον, δεν μπορεί να μιλήσει. Και εκεί αποκαλύπτονται διάφορα, διότι σας λέω ένα πολύ βασικό κενό που είχε η κατάθεση του, η προφορική κατάθεση του σύζυγου. Την ώρα που ήμασταν εν κινήσει, ξαφνικά μόνη της η πόρτα άνοιξε και έπεσε η σύζυγός μου στο οδόστρωμα. Η πόρτα έχει βλάβη, αμέλησα να την επισκευάσω. Πάνε και οι αστυνομικοί, κάναν το αυτονόητο, να δουν αν η πόρτα έχει βλάβη. Δεν είχε βλάβη. Μετά βρήκαν ένα προφυλακτήρα στο πίσω μέρος της κλούβας. Ήταν κλούβα το όχημα. Αυτό του χτύπησε καμπανάκι. Και βεβαίως υπάρχουν και μαρτυρίες ότι υπήρχαν και άλλα περιστατικά ενδοκογενειακής βίας. Λοιπόν, με το τελευταίο να σημειώνεται τον Ιανουάριο του 2026, και ενώ η γυναίκα ήταν έγκυος, 28χρονη. Εδώ ήταν πολλά τα ερωτήματα. Ο ίδιος λέει δεν την πείραξε και ότι έπεσε μόνη της. Οι δικαστικές αρχές δεν
1: πείραξαν. Η κοίηση συνεχίζεται.
3: Τον Ιανουάριο γέννησε η γυναίκα.
1: Αγέννησε.
3: Ναι, ναι. Ήταν ναι. Γέννησε. Ήταν ναι. Το τέταρτο παιδί.
1: Ήταν πρέφος, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μάλιστα.
3: Δεν ήταν έγκυος, δηλαδή, τώρα.
1: Α, εντάξει.
3: Αλλά θέλω να σας πω, δηλαδή, ότι εδώ είχαμε πράγματα εξ αρχής.
1: Κατ' εξακολούθηση κακοποιητής, δηλαδή, από ό,τι βλέπω.
3: Έτσι λένε οι μαρτυρίες. Mm-hmm. Ότι η μητέρα της ειδικά έχει καταθέσει ότι υπήρχαν περιστατικά πριν από 2 με 3 χρόνια και υπήρχε περιστατικό και τον Ιανουάριο του 26. Όπου ήταν η γυναίκα και ο φορούς ήταν έγκυος στο παιδί της, το τέταρτο.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί πρέπει να είναι βρέφος το τέταρτο παιδί. Η γυναίκα θα λύσει το μυστήριο. Πάντως ο σύζυγος πάει προσωρινά στη φυλακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
12: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
11: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
12: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
11: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε τη μετρητή στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
15: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
16: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
18: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας εν μέσω αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και στην σκιά των επεισοδίων χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που κόστησε 10 τραυματισμένους φοιτητές. Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μειοψηφικών παρατάξεων απέδωσε τα χθεσινά έκτροπα ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Νίκος Παπαϊωάννου. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει πώς αντιδρούν στην κυβέρνηση και τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν. Γιώργο.
19: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Λίνα. Η υπόθεση των επεισοδίων στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής απασχολούν την κυβέρνηση, διότι βάζουν και πάλι στο προσκήνιο το θέμα της παραβατικότητας στο πανεπιστήμιο. Παρόλη την συζήτηση που έχει αναπτυχθεί και πάλι για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, υπογράμμισε σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Sky ότι τα περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται από την κανονική αστυνομία, όχι από την πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία είναι μια ιδέα η οποία δεν προχώρησε. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια του πολίτη, του καθηγητή, του φοιτητή, τότε η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω. Και τώρα πάμε επί του πρακτέου τι πάει να γίνει, διότι η συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας στα πανεπιστήμια δεν είναι καινούργια, είναι παλιά στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως η τοποθέτηση καμερών αλλά και η τοποθέτηση τουρνικέ για ελεγχόμενη είσοδο στους ακαδημαϊκούς χώρους, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από την φύλαξη προσώπων που δεν είναι απαραίτητοι, εκεί που δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους μεταθέτει σε γειτονιές ή σε πανεπιστήμια προκειμένου να απορροφώνται στην εκεί φύλαξη. Επίσης υπογράμμισε ότι οι διοικήσεις των πανεπιστημίων ως όφυλαν έχουν καταθέσει τα σχέδια ασφαλείας που έπρεπε να έχουν καταθέσει βάσει του νόμου και τώρα είναι σε εξέλιξη οι διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να υλοποιηθούν τα όσα προβλέπονται στα μέτρα αυτά, στα σχέδια ασφαλείας αυτά, τα οποία θυμίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας είχε υποχρεώσει τις Βρετανικές αρχές να παρουσιάσουν. Βεβαίως το ζήτημα είναι ότι εξακολουθούν και γίνονται επεισόδια μέχρι να δρομολογηθούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προανέφερα, και εφόσον και αυτά γίνουν δεκτά και δεν ξυλωθούν σε δεύτερο χρόνο, συνεχίζουν και υπάρχουν επεισόδια τα οποία δημιουργούν ένα προβληματισμό για την ομαλή διαδικασία μέσα στα πανεπιστήμια. Βεβαίως πρέπει να πω ότι μέχρι αυτή την ώρα η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα παρατράγουδα, Ας ελπίσουμε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας αυτό θα συνεχιστεί και ότι η αντιπαράθεση που θα υπάρχει θα είναι μόνο για το αν οι ΔΑΠΗ ή πανσπουδαστικοί είναι πρώτοι, κάτι το οποίο
1: τα
19: γίνεται
1: κλασικά
19: με ζέση,
1: εικονογραφημένα που λέμε κάθε χρόνο, έτσι. Βέβαια, Γιώργο, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι 7 χρόνια είναι στην κυβέρνηση και ήταν μία από τις βασικές εξαγγελίες και η προϊούσα μεταβολή δεν είναι καταλυτική μέχρι στιγμής, γιατί και η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν απέδωσε, αλλά και τα μέτρα όλο υλοποιούνται και δεν εφαρμόζονται.
19: Ναι, αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση είναι ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία πράγματι ήταν μια ιδέα η οποία δεν υλοποιήθηκε, όμως τα μέτρα ασφαλείας δρομολογούνται, βεβαίως με τις καθυστερήσεις που προκύπτουν πάντα στο ελληνικό δημόσιο και με τις δυσκολίες που ανακύπτουν. Όμως το 2026 θα είναι χρονιά εξελίξεων για τα μέτρα αυτά ασφαλείας. Ήδη, για παράδειγμα, έχει δρομολογηθεί ένα νέο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Προφανώς υπάρχει ο τρόπος για να γίνουν διάφορες παρέμβασεις.
1: Έχουν εξυγχρονιστεί πολύ οι φοιτητικές εστίες. Είναι γεγονός ότι εκεί έχει γίνει δουλίτσα.
19: Θέλω να πω ότι και οι ανακαινήσεις έχουν γίνει εκεί και έχουν ληφθεί μέτρα για την είσοδο αυτών που πρέπει να μπαίνουν στις εστίες. Προφανώς αυτό είναι ένα μοντέλο και για τα πανεπιστήμια εν γέννη, πέρα από τις φοιτητικές εστίες.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιεννίδη, σε ευχαριστώ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα για το θέμα. Υπάρχει αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη, σε αυτά τα θλιβερά πραγματικά αποκρουστικά επεισόδια, τα οποία θα έπρεπε, νομίζω ότι όφυλαν όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί και τα κόμματα, να έχουν καταδικάσει απερίφραστα. Όμως δεν συμφωνούν ποτέ στη μεθοδολογία αντιμετώπισης.
20: Ακριβώς, ότι καταδικάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα έκτροπα και τα άγρια επεισόδια που είδαμε και με τους 7 τραυματίες στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Γενικά, όλες αυτές οι εικόνες να μετατρέπονται τα πανεπιστήμια σε πεδία μάχης, κανέναν δεν ευχαριστούν και προφανώς και από τον ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν. Ωστόσο, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι, όπως ακούσαμε κιόλας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο ότι πρέπει η αστυνομία να αντιμετωπίζει την παραβατικότητα, η πανεπιστημιακή αστυνομία, οι άοπλοι δεν μπορούν να την αντιμετωπίζουν και ότι θα πρέπει να τρέξουν τα μέτρα πρόληψης με κάμερες και να υπάρχει και η ελεγχόμενη είσοδος. Αυτό που σημειώνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι μια στοχευμένη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιώσει τα δημόσια πανεπιστήμια. Και μάλιστα αυτό που αναφέρουν είναι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι το ζήτημα παρεχόμενων σπουδών, τα ζητήματα της δημιουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και της απαξίωσης των δημοσίων μέσα από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή αυτό που κάνουν από την Κουμουντούρα είναι δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δεν δείχνουν όμως προς μια άλλη κατεύθυνση. Να πιέσουν τις Βρετανικές αρχές να λάβουν τα μέτρα που πρέπει. Να πιέσουν ασφυκτικά, διότι μιλούν για απαξίωση του δημόσιου πανεπιστήμιου, την ώρα όμως που όποτε οι Βρετανικές αρχές λαμβάνουν σκληρά μέτρα, αρχίζουν να καταγγέλουν φασιστική μεθόδευση.
20: Εδώ, νομίζω ότι πρέπει
1: νομίζω
20: να υπάρχει
1: ότι είναι η κότα
20: γραμμή,
1: έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα. Θα πρέπει να το δουν λίγο πιο ολιστικά το θέμα όλες οι παρατάξεις.
20: Και βεβαίως όλες οι παρατάξεις. Και επειδή ακριβώς είπες ότι
1: δεν
20: σήμερα ξεκίνησαν και οι φοιτητικές εκλογές.
1: Δεν μπαίνουν οι κάρτες αυτές που θα επιτρέπουν μόνο στους φοιτητές να εισέρχονται στους χώρους του πανεπιστημίου. Δεν λαμβάνουν τα σωστά μέτρα φύλαξης.
20: Μα εκτιμούν ότι οι Βρετανικές αρχές είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τα απαραίτητα και μάλιστα στο κομμάτι της απαξίωσης βάζουν και όλο αυτό. Δηλαδή,
1: προφανώς,
20: δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι εικόνες είναι που τιμούν το πανεπιστήμιο. Επομένως και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό αναδεικνύουν ότι δεν είναι ούτε θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι εικόνες, θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα στα οποία και να προστατευτεί το άσυλο του πανεπιστημίου, αλλά και βεβαίως να μην βλέπουμε αυτά τα έκτροπα μέσα στις φοιτητικές σχολές. Επιμένουν λοιπόν σε αυτό το κομμάτι γιατί, όπως ανέφερα, είναι πάρα πολύ. Νομίζω ότι κανένας δεν θέλει να βλέπει τα πανεπιστήμια σε αυτή
1: ναι,
20: την
1: αλλά
20: κατάσταση.
1: Τα βλέπουν εδώ και 50 τόσα χρόνια.
20: Γιατί έτσι απαξιώνεται και όλες.
1: Είναι μεταπολιτευτικό έβριμα αυτό και δυστυχώς υπάρχει βαρύτατη ευθύνη όλων. Προφανώς το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης ανήκει στην κυβέρνηση αξιωματικά.
20: Ναι, προφανώς όλα αυτά
1: έτσι,
20: χρόνια. Βέβαια.
1: Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Διότι
20: ο ίδιος
1: πάταξε αυτά τα φαινόμενα της φασιστικής αθλειότητας, διότι όταν μπουκάρουν μειοψηφικές παρατάξεις ή στοιχεία του κοινού ποινικού και χτυπούν.
20: Μα όπου και, από όπου και να προέρχονται.
1: Από όπου και αν το
20: όταν
1: δεις,
20: βλέπεις
1: δεν,
20: να μπαίνουν μέσα
1: πίζω,
20: και να ακριβώς και να χτυπούν
1: είναι,
20: και να σκούν
1: είναι
20: αυτή
1: του κοινού ποινικού δικαίου. Το αποτέλεσμα που παράγεται είναι αυτό. Και χτυπιούνται φοιτητές οι οποίοι εκείνη την ώρα προετοιμάζονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους
20: βέβαια, σήμερα
1: καθήκον,
20: έχουμε τις κάλπες, βέβαια. Σήμερα
1: αυτό
20: έχουμε τις κάλπες και
1: είναι προσπάθεια φήμωσης της ελευθερίας,
20: ακριβώς,
1: της δημοκρατίας.
20: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Θεμελιωδών αρχών και αξιών του δημοκρατικού πολιτεύματος.
20: Έχουμε παιδιά που είναι φοιτητές, έχουμε παιδιά που έχουν περάσει από πανεπιστήμια.
1: Και δεν θέλουμε τα παιδιά μας, τα ανήψια μας, τα εγγόνια μας, τέλος πάντων ο ανθός της νεολαίας, να γίνεται κοινωνός ή μάρτυρας τέτοιων περιστατικών, τα οποία δεν ξέρω μετά πού οδηγούν.
20: Και στην ουσία
1: και
20: γυρίζουν και την πλάτη τους όμως και απέναντι στην πολιτική. Διότι όταν βλέπεις αυτές τις συμπεριφορές και με τις παρατάξεις, το πώς κορυφώνονται και κλιμακώνονται.
1: Δεν κάνουμε κήρυγμα, το όχι, λέμε ακριβώς μόνο με μία έτσι πίκρα.
20: Ακριβώς,
1: γιατί εμείς ως δημοσιογράφοι αυτά τα πράγματα τα καταγράφουμε δεκαετίες τώρα.
20: Και απλώς νομίζω ότι επειδή πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση υπάρχει το ότι η νέα γενιά είναι απολυτικ, θέλω να πω ότι όλα παίζουν
1: είναι
20: ρόλο.
1: Αηδιάζει και αποστρέφεται
20: ακριβώς
1: την πολιτική λόγω αυτών των γεγονότων.
20: Όταν βλέπεις λοιπόν ότι αντί να πηγαίνουμε είτε με επιχειρήματα είτε πραγματικά να μπορεί οι φοιτητές, θα πρέπει να είναι πολιτικοποιημένοι.
1: Το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι φυτώριο,
20: ακριβώς,
1: νέων ιδεών και ελευθερίας στις ιδέες.
20: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι αυτά τα πράγματα.
20: Συμφωνώ
1: λοιπόν, Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ.
20: Εγώ.
1: Στις 7 το απόγευμα θα κλείσουν οι κάλπες των φοιτητικών εκλογών. Πάμε τώρα να δούμε πώς διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς ήρεμα. Ευτυχώς, μετά τα χθεσινά επεισόδια, το κλίμα εξελίσσεται ήρεμα από το πρωί. Οι κάλπες άνοιξαν νωρίς το πρωί. Αναμένεται να κλείσουν, όπως είπες και εσύ, στις 7 το απόγευμα. Ενδεχομένως να δοθεί μια πολύ μικρή παράταση, αν υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση το απόγευμα. Δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα. Ωστόσο, το κλίμα εννοείται ότι παραμένει φορτισμένο μία μέρα μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Με κάποιους μάλιστα να λένε ότι ενδεχομένως τα επεισόδια να έγιναν επίτηδες, έτσι ώστε να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις περισσότερες σχολές πάντως η εικόνα είναι ήρεμη. Οι φοιτητές προσέρχονται σταδιακά στις κάλπες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συμμετοχή είναι ικανοποιητική, χωρίς βέβαια μέχρι στιγμής να καταγράφεται μαζική προσέλευση. Άλλωστε, παραδοσιακά, η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές παρουσιάζει διακυμάνσεις από σχολή σε σχολή και συνήθως αυξάνεται τις απογευματινές ώρες λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Στις φετινές εκλογές συμμετέχουν οι μεγάλες φοιτητικές παρατάξεις αλλά και μικρότερες ανεξάρτητες ή τοπικές, με την πολιτική αντιπαράθεση να είναι ιδιαίτερα έντονη το τελευταίο διάστημα. Στο επίκεντρο της φετινής αναμέτρησης, Λίνα, βρίσκεται η επόμενη μέρα του Ελληνικού Πανεπιστημίου, δηλαδή ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, οι διαγραφές των αιωνίων φοιτητών, η χρηματοδότηση των ΑΕ και ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους είναι αυτά που έχουν κυριαρχήσει στην προεκλογική συζήτηση. Να πούμε ότι φυσικά η διαδικασία γίνεται στη σκιά των χθεσινών επεισοδίων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στον χώρο όπου φοιτητές έκαναν τις προετοιμασίες για τις εκλογές και ακολούθησαν οι επιθέσεις με τα ρόπαλα και τους λωστούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ατόμων. Ενώ παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε και στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, όπου σημειώθηκαν συμπλοκές και επενέβη η αστυνομία προχωρώντας σε προσαγωγές και συλλήψεις. Όπως σωστά λέγατε με την Έφη Μπαρμπάτση νωρίτερα, αυτά τα περιστατικά επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια και τα μέτρα φύλαξης των ιδρυμάτων. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γιατί όπως συμβαίνει κάθε χρόνο υπάρχουν και
1: διαφορετικές. Όλοι πανηγυρίζουν ότι νίκησαν.
0: Έτσι,
1: είναι το, είναι οπότε, το κλασικό πλέον.
0: Έτσι, δεν αποκλείεται να επαναληφθεί αυτό το γνώριμο σκηνικό ή κάθε παράταση, να παρουσιάζει τον εαυτό της νικητή. Οπότε μένει τις επόμενες ώρες να δούμε πώς πήγε. Πάντως, παρά το βαρύ κλίμα και την έντονη πόλωση, το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς άλλα επεισόδια και η καταμέτρηση να γίνει σε συνθήκες ηρεμίας μετά από μία προεκλογική περίοδο, η οποία ήταν από τις πιο τεταμένες των τελευταίων ετών.
1: Μάλιστα. Ελένη Λαζάρου, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Στην Ολομέλεια της Βουλής θα μιλήσει αργότερα σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα με το ανώτατο κομματικό όργανο του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μια τακτική εξομάλυνση των σχέσεών τους με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως αυτά που καταλογίζονται στην κεντροαριστερά, ενώ συνεχίζεται οι διαμάχες και οι διενέξεις και οι πολεμικοί για τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία στυλιτεύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
2: Στο ΠΑΣΟΚ φαίνεται τις τελευταίες ώρες ότι επιχειρούν να μπλύνουν τις γωνίες από την ένταση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και με τα άλλα κόμματα από την αντιπολίτευση, ειδικά με αυτά που κινούνται στη σφαίρα της κέντρο-αριστεράς και η ένταση μάλιστα που έχει κορυφωθεί και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την τοξική ρητορική ότι αποπροσανατολίζεται από το στόχο το εκλογικό κοινό και ο στόχος είναι η νίκη στις εκλογές και η πολιτική αλλαγή όπως λένε. Και με αυτό δείχνουν νερό στο μήλο των στεναρίων που δείχνουν ότι η μάχη τελικά στην αντιπολίτευση γίνεται για τη δεύτερη θέση. Είναι ενδεικτικό τα όσα είπε ο Κώστας του Καλά σήμερα. Λέει ότι αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο γυρίσει το 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο, λέει, στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον. Σχολιάζοντας τώρα την ένταση που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εμείς δεν θεωρούμε αντιπαλό μας ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση και τη μάχη της δεύτερης θέσης αν θέλει να τη δώσουν άλλα κόμματα. Τώρα, το πλαίσιο αυτό έχουν ανοίξει και ένα μέτωπο και με τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες πολλά στελέχη έχουν αρχίσει να τις αμφισβητούν δημόσια. Το κεραστά και στην τούρτα ήταν και η απάντηση που ήρθε από τον δημοσκόπο Στράτο Φανερά, που μίλησε για κατάλληλα επιχειρήματα των στελεχών αυτών, με τον κύριο Τσουκαλά να απαντάει επίσης πως υπάρχει μια διαφορά 10 μονάδων στην πρόθεση ψήφου. Στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη, γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια, ρίχνοντας και αυτές με τη σειρά του τους τόνους και με μια έμεση, πώς θα μπορούσα να πω έτσι, αμφισβήτηση.
1: Μάλιστα. Τώρα να σου πω κάτι, Αντώνη. Στην πολιτική συνήθως οι κατηγορίες που εκτοξεύουν ένα προς τον άλλον είναι για ξέπλυμα καταστάσεων και γεγονότων. Εδώ τώρα ένα λούσιμο ήρθε και έβαλε φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση και αναφέρομαι στην κυρία Βάσια Αναστασίου, η οποία είπε μια κουβέντα η οποία για το λούσιμο που πρέπει να κάνει ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά τον είπε βαψωμαλιά από ό,τι κατάλαβα για να αυλυνθεί το σκούρο χρώμα στο μαλλί του και έχει γίνει ο κακός χαμός.
2: Ναι, έχουμε η κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια στην Ανατολική Αττική. Μετά τη δήλωση που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή, σήμερα την πήρε πίσω. Προφανώς δεν την πήρε από μόνη της. Ναι, εντάξει, προφανώς πήρε φωτιά το τηλέφωνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ξεπέρασε τα εσκαμμένα και η αλήθεια είναι ότι η κυρία Αναστασίου αρέσκεται σε ακραίες δηλώσεις ή χαρακτηρισμούς.
2: Ναι, επιλέγει να μπαίνει σε αυτό που λέμε να χρησιμοποιεί τσιτάτα και να κερδίζει, ξέρεις, μέρος της δημοσιότητας. Τώρα, πήρε θέση και ο κύριος Τσουκαλάς που είπε ότι η δήλωση περί τριχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση και νομίζω ότι για το επόμενο και τουλάχιστον τις επόμενες μέρες δεν θα ξανακούσουμε την κυρία Αναστασίου. Δεν τρέχει.
1: Ήταν σε κακό timing υπό την έννοια των όσων μας ανέλυες νωρίτερα για την άμβληση των γονιών της αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η μόνη. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι στελέχοι και βουλευτές που έχουν βγει και έχουν ανεβάσει τους τόνους και ειδικά και με τον κύριο Τσίπρα και με τα κόμματα της, γενικότερα στον χώρο της αντιπολίτευσης όπου υπάρχει αυτό το διαγωνισμό των τελευταίων ημερών.
1: Αυτό τώρα σαν γενική γραμμή, Αντώνη, είναι οι ονείς συνοδοιπόροι υπ' αυτήν την έννοια δεν θέλουν πολύ έντονη αντιπαράθεση Για το, γιατί... Προφανώς το βλέμμα είναι την επόμενη μέρα των εκλογών.
2: Ναι. Είναι εκεί. Όχι. Απλώς θεωρούν να θέλουν να περικαρακώσουν το χώρο τους, να επιβεβαιώσουν την κοινή γνώμη.
1: Μάλιστα.
2: Ότι έχουν το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι αυτοί είναι που είναι, παίζουν για την νίκη και όχι για τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι. Αντώνη, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
21: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος. Η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Αλφα Radio 989 μεσημεριανό μαγκαζίνο και πάμε σε μια είδηση τώρα που προκαλεί ανησυχία, καθώς σε καραντίνα έχουν τεθεί πάνω από 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό μετά το θάνατο ενός επιβάτη. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας στο πλοίο Ambition, αποκλείοντας σε πρώτη φάση την παρουσία νοροϊού. Δεν συνδέεται με τα πρόσφατα κρούσματα χανταϊού στο Χόντιους στον Ατλαντικό ωκεανό. Περίπου 50 επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα οξείας γαστρεντερικής λίμωξης, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αποβίβαση και να περιοριστούν οι επαφές του πλοίου με το λιμάνι. Οι αρχές διεξάγουν εργαστηριακές εξετάσεις για τον εντοπισμό του παθογόνου παράγοντα, αποκλείοντας βέβαια αρχικά τον νοροϊό. Ο θάνατος αφορά έναν 90χρονο επιβάτη, ενώ η κορύφωση των συμπτωμάτων καταγράφηκε στις 11 Μαΐου. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Νομαρχίας της Ζιρόντ και της Περιφερειακής Υγειονομικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, στο πλοίο βρίσκονται 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί και Ιρλανδοί, καθώς και 514 μέλη του πληρώματος. Αναστάτωση και αναταραχή επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την τελευταία εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, προάγγελο του νέου κόμματος που προτίθεται να ιδρύσει, και της παρουσίας σε μια σειρά κοινοβουλευτικών αλλά και κομματικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε και μια επικοινωνία του Παύλου Πολάκη με τον Σοκράτη Φάμελο ακριβώς για αυτό το θέμα, και το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Έφη Μπαρμπάτση. Καλό μεσημέρι, Έφη.
8: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να υπάρξουν και κινήσεις από την Κουμουνδούρου, ώστε να μην τους προσπεράσουν όλα αυτά που συμβαίνουν με τον Αλέξη Τσίπρα να δείχνει προς τον Ιούνιο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Έτσι λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, υπάρχουν πληροφορίες ότι χθες ο Παύλος Πολάκης σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον Σοκράτη Φάμελο που βρισκόταν στη Λέσβο και του ζήτησε να γίνουν πιο γρήγορα όλα και να υπάρξει μια συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Είχαμε πει εδώ ότι και ο Νίκος Παπάς είχε ζητήσει αυτή τη συνεδρίαση, ώστε να δουν εάν καταρχάς μένουμε σε αυτό την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία λέει ότι πηγαίνουμε για μια συμπόρευση, για ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο που θα έχει ρόλο και ο Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι όμως δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα είναι ο ρόλος του πρώην Πρωθυπουργού. Έτσι λοιπόν, έχουμε την πλευρά εκείνων των στελεχών και των βουλευτών, οι οποίοι βρέθηκαν και στην πολιτική εκδήλωση στη Ρεματιά, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάποια πολιτική γραμματεία, αποφάσεις έχουν πάρθει, και την πλευρά του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά, που ζητούν από τον Σοκράτη Φάμελο να ανοίξει τα χαρτιά του. Τώρα, τα σενάρια τα οποία μπορούμε να δούμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή είναι τα εξής. Ο Σοκράτης Φάμελος, σχολιάζοντας μάλιστα και την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρ, είπε ότι εγώ δεν συζητώ πίσω από κλειστές πόρτες. Ο Σοκράτης Φάμελος έχει κάνει άνοιγμα και έχει στείλει ένα μήνυμα και έχει καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, ώστε να μπορέσουν να δουν πώς θα συνεργαστούν προεκλογικά για να υπάρχει και ένα ψηφοδέλτιο ενιαίο. Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας έχει ρίξει έτσι πόρτα, να πούμε πολύ απλά. Έχει βγάλει κόκκινη κάρτα και έχει πει ένα μεγάλο όχι, ότι δεν μιλάω με ηγεσίες. Ό,τι είναι να ξεκινήσει, ξεκινάει από την κοινωνία και όποια στελέχη θέλουν να έρθουν, θα έρθουν χωρίς να έχουν κάποια καρέκλα και θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί όσοι είναι βουλευτές. Έτσι λοιπόν, το σενάριο που έχουμε μπροστά μας είναι ο Σοκράτης Φάμελος, εφόσον επιμείνει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή την άρνηση, να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ως έχει. Όποιος θέλει να μείνει με το ΣΥΡΙΖΑ, μένει με το ΣΥΡΙΖΑ, και εκείνος ως πρόεδρος του κόμματος θα κατέβει κανονικά, εννοείται, στις εθνικές εκλογές και βεβαίως θα δούμε τότε ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον και εκείνος έχει πει ότι θα δημιουργηθεί ένα κόμμα.
7: Αυτή όλη η κατάσταση την οποία περιγράφεις, πιστεύεις ότι δύναται να αποτελέσει μοχλό πίεση στον κύριο Τσίπρα να ξεκαθαρίσει ακόμα γρηγορότερα τη θέση του απέναντι στα στελέχη που είτε θέλει είτε δεν θέλει να απορροφήσει από το ΣΥΡΙΖΑ?
8: Σίγουρα θα αποτελέσει μοχλοπίεσης και ήδη αποτελεί. Ωστόσο, εγώ αυτό που βλέπω από την Αμαλία είναι ότι είναι και λίγο μετακίνητος ο κύριος Τσίπρας στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Κανείς δεν έρχεται εδώ με κάποια συγκεκριμένα προνόμια. Όλοι είμαστε ίδιοι και όποιος βουλευτής θέλει να έρθει, παραιτείται. Δεν έχει δείξει διάθεση ούτε σε αυτή την πρώτη ομιλία σε πολιτική εκδήλωση.
7: Κανείς δεν δείχνει διάθεση να παραιτηθεί από ό,τι βλέπω από το βουλευτικό αξίωμα.
8: Νομίζω ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα. Εκτιμώ ότι στο δρόμο που θα έχουμε πλέον και την ανακοίνωση και στον δρόμο για τις εθνικές εκλογές, όλα θα γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Το θέμα είναι ότι λογικά, αυτό που αντιλαμβάνομαι έτσι και μείνει και σε αυτή την απόφαση που έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι δεν συζητάμε τις ηγεσίες, θα δούμε μία κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα διασπαστεί, με την έννοια ότι κάποιοι θα μείνουν στην Κουμουνδούρου και θα κατέβουν με τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι βεβαίως θα οδηγηθούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Αμαλία.
7: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Το σύστημα των 72 δόσεων για όσους έχουν οφειλές θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, και το ρεπορτάζ λέει ότι η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων ή αλλιώς η νέα ρύθμιση σε 6 χρόνια θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Ιούνιο. Θυμίζω ότι αφορά σε χρέη προς την εφορία ή τον ΕΦΚΑ. Είναι μια ρύθμιση η οποία έχει επιτόκιο, είναι κοντά στο 5,5% και αυτό, αν θέλετε, είναι και στα αρνητικά του. Και επίσης είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να διευθετήσει όλα εκείνα τα ληξιπρόθεσμα χρέη που είχαν βεβαιωθεί, είχαν συσσωρευθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Προσέξτε, μιλάμε για αρρύθμιστα χρέη. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, αν θέλετε. Δηλαδή, είναι χρέη που είχαν δημιουργηθεί τότε, δεν είχαν τακτοποιηθεί ποτέ, και μέχρι τον Απρίλιο ή τώρα που κουβεντιάζεται αυτή η ιστορία, είναι ανοιχτά. Αυτά μπορούν να μπουν και να ρυθμιστούν σε 72 δόσεις. Από την άλλη πλευρά, βγάζει ο νόμος και μια άλλη υποχρέωση. Λέει ότι καινούριο δημιουργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 24 και εδώ πρέπει είτε να το έχετε πληρώσει είτε να το έχετε ρυθμίσει σε 12 ή 24 δόσεις. Με άλλα λόγια, δεν βάζει και αυτά μέσα στις 72. Mm-hmm. Βάζει λιγότερο. Και ενδεχομένως και αυτό να θεωρηθεί ένα μειονέκτημα που θα αναγκάσει πολύ κόσμο να χάσει την ρύθμιση αυτή. Τελειώνω με δύο ακόμη στοιχεία. Δεν προβλέπει κούρεμα, ούτε οφειλής, ούτε προς αυξήσεων. Και τέλος, δεν δίνει και κανένα κίνητρο πρόωρης εξόφλησης σε εκείνον ο οποίος ενδεχομένως μετά από κάποιους μήνες μπορέσει
7: να μαζέψει
9: λεφτά και να δώσει μαζεμένα. Και φυσικά να το τονίσω αυτό, δεν αφορά σε τίποτα οφειλές προς τράπεζες, mm-hmm. για παράδειγμα ένα καταναλωτικό δάνειο και όλα αυτά τα οποία έχουν καμιά φορά κοκκινήσει και έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε αδίωξη.
7: Γι' αυτό και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, θέτησε δημόσια διαβούλευση μέσα στο Μάιο και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο ένα νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο θα βάζει φρένο σε καταχρηστικές πρακτικές τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
10: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
7: Ναι.
10: Γιατί αυτό
11: 20 Νοεμβρίου.
10: Προβλέπει, μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
7: Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε ο Ακύλας, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Φέρτο». Πάμε να ακούσουμε τον νικητή.
12: Ο κόσμος σούρλιαζε. Και αυτό μου δώσε τόσο δύναμη, δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα, τα καταφέραμε! Δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο!
7: Μπράβο στον Ακύλα και καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τατραφίλιας.
13: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα υπηρετικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
7: Και στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι το Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, είπε, θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια άνοικαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών, ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι θεωρεί αυτονόητο πως θα πράξουν τα δέοντα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη. Στο σχολείο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της μετέβη σήμερα κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστότοπο εναλλακτικής πληροφόρησης. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Υπό άθλιες συνθήκες ζούσαν 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη παρατεταμένης διακοπής στη λειτουργία του νησιού Χαρκ, που είναι ο σημαντικότερος εξαγωγικός κόμβος του Ιράν από την έναρξη του πολέμου. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Σε μηνιαία έκθεση του, κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για νοροϊό, έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρετερίτιδα. Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 επιβάτες κουλαζιερόπλου τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστρεντερική λίμωξη. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτηδας του κουλαζιερόπλου Χόντιους, η οποία πέθανε από χανταϊό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός, στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στις 7.30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Α989, Μέλισσα Ψαρίδη.
1: Και Δημήτρη Αλφιέρη, πολύ πολύ καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Όλο και καλύτερα.
0: Έχω να κάνω μια καταγγελία.
1: Θα την ακούσω με χαρά.
0: Έπαιρνα τηλέφωνο την Ψαρίδη χθες να της πω. Το επόμενο τραγούδι είναι ο Ακύλας.
1: Τα καλά τα νέα.
0: Ναι, και δεν μου το σήκωνε.
1: Μετά όμως πήρα, αμέσως.
0: Ναι, μετά πήρες.
1: Είχα κάτι δουλίτσε. Συγγνώμη, Δημήτρη. Δεν πρόκαμα.
0: Έλα τώρα.
1: Πιστεύεις ειλικρινά ότι θέλω να σε αποφύγω?
0: Ναι, να πω και την απάντηση. Καλά, εντάξει. Εσύ, δηλαδή. Γιατί έχω και ψυχολόγο δίπλα μου, να το ρωτήσω να μας πει. Δηλαδή,
1: να μας πει. Ο ειδικός.
0: Άμα λέει κάτι και κάποιο σου λέει μετά. Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: τότε
0: πέτρα. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Καλός ψυχολόγος της καρδιάς
2: μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Με έχει πετύχει μέσα στη νύχτα, στη μέση του πουθενά, περπατάω μόνη μου. Εγώ
0: έτσι και όπως το πες, νομίζεις πήρα 2 ώρες τα ξημερώματα.
1: Όχι, αλλά έτυχε να είμαι σε ένα σημείο, δεν θέλω να περιγράψω τώρα που ακριβώς. Σε πολύ δύσκολη φάση. Και έχω τον Δημήτρη και μου λέει.
0: Σε πολύ δύσκολη φάση.
1: Μόλις το παιδί.
0: Σε πολύ δύσκολη φάση, μόλις αυτοκίνητο.
1: Όχι, ήμουν πεζή. Το είχα αφήσει το αυτοκίνητο. Το άφησα στο συνεργείο μέσα στη νύχτα, παιδιά, δεν έχουμε άλλη ώρα. Το είχα αφήσει το αυτοκίνητο. Το άφησα στο συνεργείο μέσα στη νύχτα, παιδιά, δεν έχουμε άλλη ώρα. Αυτό έκανα, το ομολογώ.

0: Έγινε πάρτο.
1: Έγινε πάρτο.
2: Τη λέω από χθες που συζητάγαμε, γιατί λέω είσαι ξεχασιάρα, μπορεί να μην είναι εδώ. Θα σε πάρω λίγο νωρίτερα να συντονιστεί.
1: Έτσι.
2: Ήρθε στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο να.
0: Όχι, φροντιστικότητα.
2: Ναι,
1: λέω. Το δίχω άλλο.
2: Έλα, λέω, σε πήρα, λέω, γιατί το επόμενο τραγούδι, λέω, βγαίνει ο Αχίλλης κτλ. Μην το χάσει.
1: Ναι, καλά.
2: Εντάξει.
1: Αυτοί οι διάλογοι πρέπει κάπως να καταγράφονται.
2: Ναι.
1: Γιατί μετά έχουν αξία.
2: Τις είπα όμως, θα σε καταγγείλω αύριο.
1: Το είπε. Ότι, και του λέω, κάνε ό,τι νομίζεις, το κρίμα στο λαιμό σου.
2: Κι εγώ, επειδή ό,τι λέω το κάνω, δεν είμαι θα.
1: Όχι, δεν είσαι θα εσύ. Αυτό που λες, αυτό γίνεται. Ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά. Είχα μια ελπίδα μήπως η επικαιρότητα λίγο τον κάνει να ξεχαστεί. Μα όχι. Και τα είδατε, τα ακούσατε μάλλον. Ναι. Με καταχαιριάζει, δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, κυρία μου, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αποζημιώσω τώρα.
2: Ναι.
1: Θες να ακούσεις Ακύλα?
2: Ναι, θέλω.
1: Αλήθεια?
2: Θα ακούσω.
1: Θέλει ρε παιδιά.
2: Γιατί εσύ δεν θέλεις?
1: Δεν θέλεις, αλλά άμα θες εσύ, εγώ θα στην κάνω τη χάρη, γιατί ψεγείωσα χθες και πέσανε μαζί.
2: Συγγνώμη, άκου να δεις. Αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο για μένα και για σένα. Λοιπόν, όχι, να βάλουμε στους ακροατές.
1: Αν θέλουν να ακούσουν Ακύλα.
2: Όχι, ρε παιδιά, χαρήκατε την καλή εμφάνιση Ελλάδας χθες?
1: Α, αυτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Άλλο αυτό. Εγώ λέω, θα ακούσεις Ακύλα.
2: Από το έχεις ετοιμάσει, δεν μπορώ.
1: Έλα,
2: να το
1: πάρε.
0: Νομίζω θα προτιμούσα Σακύρα.

0: Αυτά. Δεν και για χόρταση.
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Δεν σε βλέπω, δεν σε ακούω πολύ χαρούμενο.
0: Γιατί δεν με ακούς? Έχω ένα χαρούμενο παιδί. Κατά πολύ βάθος.
1: Να σε ακούσω όμως τέλος.
0: Μ' ακούς. Μ' ακούς.
1: Όχι.
0: Γενικά δεν είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα. Αλλά είπα, θέλω να σου κάνω το χατήρι.
1: Σε έχω ακούσει πιο χαρούμενη.
0: Δεν με αφήνει η επικαιρότητα, Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Πάντως και η χορογραφία νομίζω ότι είχε τη σημασιολογία της. Μπήκε με πατίνι.
0: Πατίνι.
2: Πατίνι αυτή τη στιγμή, επομένως.
0: Ισχύει.
2: Άφησε.
0: Λίγο γρήγορα μου φάνηκε εμένα το πατίνι. Μείνετε από αυτά τα πειραγμένα. Αλλά εντάξει, μην το κάνουμε τώρα θέμα. Ήταν μια σκηνική παρουσία χ. Πού θα δούμε τώρα τι θα φέρει.
1: Χ. Ήταν μια καλή σκηνική παρουσία.
0: Ναι, αυτό
1: έτσι,
0: λέω.
1: Τι χ. Χ. Ήταν μια καλή.
0: Χ. Έχω και το Θάνο που είπε εδώ πέρα που έχει αυτομολύσει.
1: Γεια σου, ρε. Επιρροτάκι ο Θάνος
0: Μπούπας. Για σένα δουλεύει κι αυτός.
1: Επιρροτάκι ο Θάνος Μπούπας. Εσύ, άσε λίγο. Εσύ, έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο. Έχουμε ανάγκη, γιατί είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Που, αυτό λοιπόν είναι μια μικρή χαραμάδα. Μπας και ξεφύγουμε λίγο. Δεν σου λέω ότι θα επενδύσουμε πάνω, θα γίνει κάτι. Παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλάζει λίγο τη σούπα. Τη καθημερινότητα.
0: Η οποία καθημερινότητα. Ναι, ξεφυσάω.
1: Γι' αυτό έχουμε ψυχολόγο σήμερα, τον Δημήτρο Πετρούνια κοντά μας, ο οποίος είναι και ψυχολόγος των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, από Βρέφων Ιππιακού Σταθμό μέχρι και Λύκειο.
0: Και καλός φίλος αυτής της εκπομπής.
1: Και καλός
0: φίλος.
1: Που
0: συχνά μας συνδράμει εδώ με τις γνώσεις και τις πρώτες βοήθειες που λέγω για κάτι τέτοια. Γιατί έχουμε να διαχειριστούμε μια επικαιρότητα η οποία μας έχει συγκλονίσει. Έχουμε ένα περιστατικό με δύο 17χρονες που από χθες, ας πούμε, δυσκολευόμαστε ακόμα και να εκφωνήσουμε την είδηση για το τι έχει συμβεί. Και είναι και ένα, έχει και μια δεύτερη ιδιαιτερότητα. Ήτανε δύο παιδιά μαζί. Αυτό δεν είναι κάτι πολύ σύνθες. Δηλαδή κάτι δείχνει ίσως και αυτή η πράξη, η κοινή

0: Εξετάζεται βέβαια να δούμε αν και οι δύο μπήκαν στη διαδικασία αυτή. Κατά πάσα πιθανότητα προς τα εκεί κινούμαστε. Mm. Αλλά υπάρχει ένα μικρό περιθώριο να είναι για κάτι άλλο. Μήπως μία, μία κοπέλα πήγε να σώσει την άλλη.
1: Ναι, αλλά κλειδώσαν και την πόρτα από πίσω. Ναι.
0: Απλά θα δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Για το δεύτερο παιδί.
0: Για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Απλά αφήνουμε ένα πολύ, πολύ μικρό ενδεχόμενο. Βάσει και εντός εικόνα αστυνομικού ρεπορτάζ, το οποίο και εγώ έχω επικοινωνήσει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως...
1: Βέβαια, ένα παιδί το οποίο αφήνει πίσω σημείωμα. Υπάρχει το ημερολόγιο. Και τα βλέπει όλα μαύρα και άραγνα και μπροστά της σε ένα βουνό που λέγεται Πανελλήνιες Εξετάσεις.
2: Και ίσως και χιλιάδια άλλα πριν. Γιατί
1: λέω,
2: αυτό το μόνο του.
1: Ναι, όχι μόνο του. Λέω ένα παιδί που τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα. Το είπα.
0: Ο Πανελλήνιες είναι ο πυροκροτητής.
1: Και ότι βλέπει ότι μπροστά του δεν υπάρχει και μέλλον. Δηλαδή σου λέει είμαι δυστυχισμένη.
0: Και πάνω στο. Αν αναλύσουμε λίγο το γράμμα λέξη-λέξη, πραγματικά θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Αναφέρει ότι μάλλον δεν θα καταφέρω να πω σε μια σχολή που να μου αρέσει και δεν θα βγάλω χρήματα. Εδώ πάμε να δούμε λίγο και το κομμάτι της μεγάλης εικόνας που έχει να κάνει με τα social media, που προάγεται προς τα έξω στην νεολαία μας ότι το εύκολο κέρδος, το εύκολο χρήμα με το αρχιψίο μέγα τρόπο. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το οποίο έγινε χθες, δυστυχώς, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Έχουμε πάρα πολλές απόπειρες που υπάρχει ένα... Εντελώς αχαρτογράφητο πλαίσιο για να ξέρουμε πόσες απόπειρες έχουν συμβεί.
2: Αυτό αναρωτιέμαι. Τουλάχιστον με τέτοια αφορμή δεν έχει καταγραφεί πουθενά ότι τόσα παιδιά έχουν επιχειρήσει.
1: Με είχε πάρει χθες τηλέφωνο ο Γιώργος Σταμάτης.
2: Ναι.
1: Ο βουλευτής επικρατής της Νέας Δημοκρατίας που είχε γράψει το άρθρο που.
2: Συζητούσαμε πρόσφατα,
1: Το Φεβρουάριο. Ξέρεις τι μου είπε. Από το άρθρο λέει αυτό που έγραψα, η μοναδική που με πήρατε να το συζητήσουμε ήσασταν μόνο εσείς.
2: Το πιστεύω. Το πιστεύω.
1: Τα περιέγραφε όλα, δηλαδή ήταν τόσο, με τόσο τραγικό τρόπο που όποιος το διάβαζε αυτό το άρθρο.
2: Και πολύ αληθινό όμως.
1: Ναι, γιατί μιλάει και με νούμερα. Σου λέει 500 τόσες το χρόνο απόπειρες. Τι λέτε τώρα.
0: Και πάλι λέμε το εξής, ότι όχι είναι οι αυτοκτονίες, όχι απόπειρες. Απόπειρα δεν γνωρίζουμε. Είναι χαρτογραφικό αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να έχουμε τριπλάσιες.
2: Ναι, γιατί μπορεί να μην έχουν καταγραφεί καν.
0: Δεν δηλώνονται πάρα πολύ.
2: Δεν δηλώνονται, φυσικά.
0: Και κυρίως σε ένα κλειστό σύστημα, κλειστή κοινωνία στην επαρχία, αυτά δεν τα μαθαίνει ποτέ κανείς. Είναι αυτό το ανησυχητικό κομμάτι για τα παιδιά. Συνήθως τα έχουμε δει λίγο το πώς είναι η στατιστική. Είναι σε κάθε ηλικία. Είναι ένα ευρύ φάσμα ηλικιακό. Το είπαμε και πριν με τον κύριο Αλφιέρη ότι χτυπάει συνήθως τους άντρες. Δηλαδή περίπου 9 στους 10 είναι οι άντρες που αυτό.
1: 85%.
0: Ακριβώς. Και βλέπουμε και το ότι τα παιδιά πλέον. Να μείνουμε και σε κάτι άλλο πάνω στο σημείο που άφησε η 17χρονη, στο κομμάτι της κατάθλιψης. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που υποφέρουν.
2: Το πιο λυπηρό είναι ότι τα παιδιά παρά την πληθώρα πληροφορίας που έχουν από τα social media, από διάφορες πηγές, αγνοούν ότι υπάρχει τρόπος να βοηθηθούν όταν αισθάνονται έτσι. Αυτό έχουμε αποτύχει να το επικοινωνήσουμε.
0: Έχουμε
2: και εμείς
0: από τη δική
2: μας την πλευρά και η πολιτεία και το σχολείο. Καλά, οι οικογένειες τώρα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Δεν μιλάω ειδικά, μιλάμε γενικά.
2: Πολύ έτσι, γενικά. Λέω ότι τα παιδιά που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία και οι ορμόνες και οι... όλα, το σχολείο, η μετάβαση, την εφηβεία στην ενηλικίωση κλπ. Φέρνουν πολύ συχνά τέτοια περιστατικά. Όχι που φτάνουν στο τέλος, αλλά τέλος πάντων μία λέγεται συμπεριφορά, ένα no way out που λέμε. Υπάρχει αυτό. Πολλά παιδιά καταλαβαίνω, εκ του αποτελέσματος δυστυχώς, δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να βοηθηθούν με αυτές τις γραμμές που υπάρχουν, με βίκο άτομα στο σχολείο. Η οικογένεια είναι μια άλλη ιστορία. Άμα δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει επικοινωνία. Αλλά υπάρχει και ένας έξω κόσμος που μπορεί να κάνει μια προσπάθεια και με καλό αποτέλεσμα σε αυτά τα παιδιά. Και πολλά από αυτά τα παιδιά αγνοούν παντελώς την ύπαρξη αυτών των φορέων και αυτής της δυνατότητας.
0: Και αυτά που
2: ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι νομίζω πολύ σημαντικό.
0: Συμφωνώ. Και αυτά που το γνωρίζουν δεν πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθηθούν. Και εκεί μεγαλώνει και αυξάνεται πάρα πολύ το κομμάτι της απόγνωσης. Και είπαμε πριν για την οικογένεια, που εντάξει ακούγεται λίγο σαν καραμέλα, αλλά πάρα πολλά παιδιά εξ αυτών είτε φοβούνται, είτε ντρέπονται να επικοινωνήσουν τα προβλήματά τους στους γονείς τους. Έχει χαθεί
2: μπορεί
0: η
2: να λειτουργούν και ενοχικά, ότι γιατί να βαρύνω τη μαμά και τον μπαμπά με αυτό που εγώ αισθάνομαι.
0: Υπάρχει και αυτή η συνθήκη, ναι, αλλά συνήθως έχει χαθεί η επικοινωνία, έχει χαθεί η εγκύτητα μέσα στο σπίτι. Εδώ βλέπετε τα ζευγάρια μέσα στα σπίτια. Ο ένας ακουμπάει τον άλλον και είναι σαν να ακουμπάει ένας ξένος έναν άλλον άνθρωπο που τον γνωρίζει για πρώτη φορά.
2: Ηλεκτρόφια. Δηλαδή
0: υπήρχε, ένα εντός εικόνα μου, το επιτρέπεται έτσι, πείραμα, το πω έτσι απλά. Το κάνω στα σχολεία στην Ιαπωνία. Πολλά χρόνια πριν, έβαζαν ένα παιδί 3 ετών και έβαζαν δασκάλες και έβαζαν και για άλλες γυναίκες, μία εξ αυτών ήταν η μάνα τους, να αγκαλιάζουν τα παιδιά όταν είναι καθισμένο στο καρεκλάκι με κλειστά μάτια, για να δούμε αν καταλάβει το παιδί ποια είναι η μάνα του.
2: Αν θα αναγνωρίσει τη μαμά.
0: Βλέπουμε τότε που όταν υπάρχει ποιοτική σχέση, όταν υπάρχει ένα κομμάτι συνέπεια στο χρόνο όσο αφορά μαζί τους, έβλεπες κατευθείαν αναγνώριζαν. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με αυτή την έτσι κλιμάκωση της εργασίας που έχει να κάνει και με τη μητέρα που λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, ο μπαμπάς λείπει πολλές ώρες από το σπίτι. Δεν αναγνώριζαν τη μάνα τους. Αγκάλιαζε η μάνα τους και δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν.
2: Όπως
0: αυτό είναι σοκαριστικό.
2: Βέβαια. Γιατί και στην ηλικία των 3 ετών, ναι, λειτουργούν και αισθήσεις όπως είναι η.
0: Ακριβώς.
2: Η όσφρηση. Η μαμά μυρίζει μαμά. Τέλος.
1: Γιατί ρε παιδιά, πάτε μακριά.
2: Τι βλέπεις, δεν τη βλέπεις.
1: Δεν είναι βαρύδι στην καριέρα της μαμάς και του μπαμπά ένα παιδί. Είναι. Μην δαγκώνεσαι, έτσι είναι, Έλσα.
2: Το καταλαβαίνω απολύτως.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
2: Είναι μια υπαρκτή συνθήκη αυτό που λες.
1: Γιατί αυτό ξέρεις, είναι η συνέχεια. Πολλές φορές λες, θες να γίνεις μανούλα και λέει, όχι, λέει, γιατί είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου.
2: Άλλο. Εκεί είναι επιλογή.
1: Ναι. Ναι. Είναι μετά επιλογή. Γίνεται το παιδί και λες. Γιατί δεν ήσουν πολύ σίγουρος. Και λες τώρα τα ζυγίζω, τι γίνεται. Και λες, το παιδί θα περνάει καλά με μια νταντά που μπορεί να είναι ακριβοπληρώνω, αλλά δεν θα υπάρχει η αγκαλιά της μαμάς. Το χάδι, η στοργή ενός άλλου ανθρώπου τρίτου ή στην καλύτερη περίπτωση της γιαγιάς και του παππού, και όλοι κοιτάνε την εξέλιξή τους. Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να μεγαλούν δυστυχώς τον αυτόματο.
2: Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές φορές, Δημήτρη μου, και το έχουμε συζητήσει και μαζί στο παρελθόν, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καν την επιλογή αυτή. Πρέπει να κάνουν 2 ή 3 δουλειές, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το νίκη, δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ, δεν βγαίνουν τα δάνεια, δεν βγαίνουν και ξέρω τι, και μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο και αμελούν το βασικότερο δημιούργημα της ζωής τους, τα παιδιά τους.
0: Απλά στην πρώτη περίπτωση που αναφέρει ο κ. Αλχέρης είναι το εξής, ότι όταν πάμε στο κομμάτι της εξουσίας και στο κομμάτι της ανέλυξης, συνήθως τι κάνουμε, μας πηγαίνει το ενοχικό σύνδρομο και επειδή έχουμε την οικονομική δυνατότητα, δεν είναι βιοποριστικό το θέμα ότι εγώ πρέπει να δουλέψω 2 δουλειές για να πληρώσω τους λογαριασμούς.
2: Ναι.
0: Εκεί τι γίνεται, αρχίζω και παίρνω δώρα, αρχίζω και δίνω ως αντάλλαγμα κάτι υλικό.
1: Από τις ενοχές που είναι.
0: Ακριβώς, ναι, λόγω του ενοχικού συνδρόμου. Και τι γίνεται, τα παιδιά μας τα κάνουμε εν δυνάμει καταθλιπτικά. Βλέπεις από πολύ μικρές ηλικίες έχουν τα πάντα. Ό,τι και να πάρεις, δεν υπάρχει χαρά της απόκτησης. Δεν υπάρχει ο στόχος ο επόμενος. Τα παιδιά, είτε τους πάρεις κάτι, ένα πανάκριβο. Βλέπεις κινητά από παιδιά γυμνασίου, λυκείου, πανάκριβα κινητά που μπορεί να μην έχουμε εμείς. Μετά τι. Ό,τι και να πάρεις μετά, βλέπεις ότι υπάρχει ένα επίπεδο συνέστημα. Αφελά μας τα καταστρέφουμε. Και αυτό που λέω σε αυτούς τους γονείς, σε αυτό το πλαίσιο γονέων που πάνε στο κομμάτι λίγο της ανέλυξης, ότι τα λεφτά τα οποία να είστε καλά και να είστε γεροί και να τα έχετε, αλλά αυτός ο χρόνος που αφαιρείτε τα παιδιά σας, ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα το χρειαστείτε είτε για τον γιατρό αύριο, είτε για τον ψυχολόγο, είτε για τον δικηγόρο. Δεν τα βάζετε στην τσέπη σας. Απλά σε ένα βάθος χρόνου θα τα δώσετε εκεί που δεν θα θέλατε και δεν πρέπει να τα δώσετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα ακροατών τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δημήτρης Πετρούνιας, ψυχολόγος, παραμένει στην ραδιοφωνική μας παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα για να απαντήσει γενικότερα σε προβλήματα τα οποία αναδεικνύετε εσείς. Το πιο σημαντικό όμως, Έλτσα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι για να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να το εντοπίσεις και να το παραδεχτείς.
2: Να το αναγνωρίσεις.
1: Δηλαδή, αν πεις ότι είμαι ο τέλειος γονιός, ότι όλα τα κάνω καλά, η οικογένειά μου είναι άψογη, το παιδί λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, αντανακλαστικά, ψυχική υγεία κτλ., τότε δυστυχώς δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας.
2: Πολύ αλήθεια είναι αυτό που
0: και να δούμε ότι φταίμε εμείς.
1: 6-9-74
2: 6-9-47
1: Α, συγγνώμη.
2: 9-89 είναι ο αριθμός Viber.
1: Πρέπει να το κοιτάξω κι αυτό.
2: Εντάξει, δεν πήγα. Δεν είναι τίποτα. Εδώ είμαι εγώ. Πάμε break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
8: Από τις παραλίες του Κορινθιακού, ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά, μια ανάσα από την Αθήνα.
9: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
10: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο Θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης, την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις, το μυστήριο σε καλεί.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ζωφέλα τώρα μετά τις 3, ακούτε Αλφα 989, μέλεσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη. Στα μικρόφωνα, εκτάκτως σήμερα, κοντά μας ο γνωστός ψυχολόγος Δημήτρης Πετρούνιας, για να ασχοληθούμε με αφορμή αυτό το την πολύ δυσάρεστη είδηση, έτσι που μας σόκαρε χθες όλους, και ίσως να είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε τέτοια είδηση δημοσιογραφικά, Έλσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διπλή αυτοκτονία.
2: Ναι, όχι. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν θυμάμαι. Ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. Νομίζω ότι είχα, θυμάμαι πάνω από δεκαετία ένα ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους να έχουν αυτοκτονήσει και μάλιστα είναι και ηλικιωμένοι.
1: Αλλά τον τρόπο τώρα,
2: τέτοιες ηλικίες, τέτοιος τρόπος.
1: Εννοείς με το υγραέριο αυτό?
2: Ναι.
1: Τότε.
2: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Και ελπίζω να μην ξαναδούμε. Αλλά στεκόμαστε σε μερικά πράγματα για να σταματήσουμε να.
1: Και ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
2: Να σταματήσουν να μας εκπλήσουν και να θορυβούμαστε νωρίτερα. Να βοηθούμε νωρίτερα.
1: Με αφορμή αυτό, να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκες, έκανε μια έκκληση προκειμένου να αποσυρθεί άμεσα το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη.
2: Πείτε μου, σε μιλάμε τι ακριβώς εξυπηρετεί να βλέπεις τέτοια βίντεο, παιδιά. Μιλάμε για υλικό
1: ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο.
2: Προφανώς.
0: Και θέμα σεβασμού, αλλά δεν πρέπει να αποκλείουμε και το κομμάτι της μίμησης. Για άτομα τα οποία ήδη ναι. έχουν προβληματιστεί πάνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν χρειάζεται να δίνουμε οδηγούς.
2: Προφανώς. Εδώ όμως καταρρύπτεται κάτι σε προγενέστερο στάδιο. Βασική όρη διοντολογίας της δικής μας της εντουλιάς. Έπονται τα άλλα. Πέντε σελίδες να έχεις διαβάσει από αυτό που λέμε διοντολογία δημοσιογραφική, αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να μπει στο μυαλό σου τόση υποψία να το κάνεις. Όχι να το δείχνει στον κόσμο.
0: Θα μου επιτρέψετε να μην κρίνετε εξιδίων. Το ότι εσείς έχετε σεβασμό και ότι ακολουθείτε τέτοιους κανόνες δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι.
2: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι ένας κανόνας και πρέπει να ισχύει για όλους. Έχουμε ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, έχουμε δικαστικές αρχές, έχουμε όργανα της Ένωσης Συντακτών. Δεν γίνεται αυτή η χυμακατάσταση.
1: Λοιπόν, να επιθυμίσω εγώ
2: το αυτό ισχύει και για το σημείωμα. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε όλο στην λεπτομέρειά του. Εμείς εδώ χθες το μεσημέρι με την Κατερίνα τη Μαστραντονάκη είχαμε κάνει μια πολύ λιτή περιγραφή και απλά είχαμε αναφέρει το θέμα στο οποίο αναφέρεται. Τελεία παύλα.
1: Βέβαια είναι πολύ εύκολο να διαβάσω.
2: Το βράδυ ξέραμε και τελευταία τελεία.
1: Λοιπόν, να επιθυμίσουμε ότι στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και ο Δημήτρης Πετρούνιας δηλώνει πρόθυμος να τοποθετηθεί μέσω Viber στο 6947-989-989. Διαφορετικά επικοινωνείτε μαζί μας με τον παραδοσιακό τρόπο, μας παίρνει τηλέφωνο στο 212-214-800 ή μέσω email στο nerpapaki alfarendi989.gr. Έλσα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Με Βίκτορα Σαμουήλ και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
11: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διελιστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποία ζητούσε να σταματήσει αναπαραγωγή βίντεο με τις 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Συναγερμό στη Γαλλία για νοροϊό. 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστεντερική λίμωξη. Στις 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκός για τη Euroleague, στις 7.30 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά πριν από τις 4 στη διαφορετικά 33 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφανιά 89, Μέλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη στα μικρόφωνα. Ο γνωστός ψυχολόγος Δημήτρης Πετρούνιας είναι σήμερα στην παρέα μας. Πρόθυμος να σχολιάσει, να απαντήσει, αλλά να δώσει και διευκρινήσεις για διάφορα θέματα, με αφορμή βέβαια την θλιβερή αυτή είδηση που από χθες μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και δεν είναι άλλη από την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών 17 ετών. Το ένα δυστυχώς έχασε την ζωή του, το άλλο δίνει μάχη για την ζωή και δεν ξέρω άλλες από πού να το πιάσει και από πού να το αφήσεις. Ένα μεγάλο γιατί να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τι είναι όλα αυτά, Δημήτρη Πετρούνια, που βασανίζουν ένα παιδί 17 ετών? Τι είναι αυτό το βουνό που βλέπει μπροστά του?
1: Και το διέξοδο.
0: Και γιατί δεν είναι και χαρούμενοι οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν είναι απλά ότι δεν είσαι χαρούμενος, είσαι δυστυχισμένος. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι χαρούμενος είναι απαραίτητα να είναι δυστυχισμένος?
2: Όχι. Και δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι χαρούμενος ότι έχει κατάθλιψη. Έτσι, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λίγο.
1: Θα ήθελα λίγο να το οριοθετήσουμε αυτό, για να μπορούν και οι άνθρωποι γύρω μας να αναγνωρίζουν πράγματα που μπορεί να φαίνονται. Α, αυτό είναι κλειστό παιδί. Λίγο να φύγουν αυτοί οι μύθοι.
2: Όταν είναι πάρα πολύ βασικό να αλλάξουμε λίγο κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ πολύ πολύ εύκολο να σχολιάσουμε τον απέναντι με οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, αλλά το να χτυπήσουμε την πόρτα για να δούμε αν είναι καλά, αν έχουμε δει δύο μέρες, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η απαρχή μιας αλλαγής, η οποία πραγματικά θα έχει ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.
1: Να αισθάνονται το νιάξιμο οι άνθρωποι, δηλαδή.
2: Προφανώς, να νοιαζόμαστε και μόνο να μην σχολιάζουμε. Είναι πολύ εύκολο να σχολιάζουμε και όχι να νοιαζόμαστε. Όσο αφορά το παιδί, επειδή το γράμμα έχει παίξει παντού και το έχουμε διαβάσει, τι γίνεται τώρα? Στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ παραγωγικό το κομμάτι. Το παιδί, εντάξει, πας και από κατάθλιψη. Οι Πανελλήνιες είναι ο πυροκροτητής της διαδικασίας. Και εδώ να μην λέω και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, γιατί θέλω να το σχολιάσω για ακόμα μια φορά. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο βασανίζει. Τα παιδιά βασανίζει και εμάς. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει όλο το όλο σύστημα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς πλην του συστήματος.
1: Ναι.
2: Αυτό το οποίο επικοινωνώ και θα το λέω πάντα από οποιοδήποτε βήμα και αν μου δίνεται, ότι υπάρχει μια αυστηρή και έτσι με μη γόνιμη εκλογήκευση, όπου λέει το εξής. Λέμε στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να διαβάσουν, να μην έχουν κενά και να γράψουν καλά στις Πανελλήνιες, για να μπουν σε μια καλή σχολή, για να βρουν μια καλή δουλειά, για να κάνουν μια καλή οικογένεια. Δεν υπάρχει πουθενά το συναίσθημα, δεν υπάρχει πουθενά το θέλω, υπάρχει παντού το πρέπει. Όλοι μας έχουμε περάσει τέτοιες διαδικασίες, αλλά τα παιδιά πλέον, επειδή η κοινωνία έχει αλλάξει, δεν είναι η ίδια κοινωνία του 80, του 90. Εδώ βλέπουμε ότι ανά πενταετία πλέον βλέπουμε καινούργια πράγματα. Ανά πενταετία.
1: Οι Πανελλήνιες όμως εδώ και 100 χρόνια είναι το ίδιο πράγμα. Δεν αλλάζει το. Σχεδόν και η ύλη δεν αλλάζει.
2: Είναι και
1: σχεδόν
2: το κομμάτι της βιτρίνας.
1: Ναι, μπορεί να είναι το πιο αδιάβλητο από τα συστήματα, μπορεί να ξέρει κανείς, αλλά είναι τόσο σαδιστικό, ρε παιδί μου. Πραγματικά εγώ έτσι το αισθάνομαι. Και ως μαθήτρια το αισθανόμουν έτσι και τώρα.
2: Ισχύει 100%. Και ως μαθητές, αυτή τη στιγμή έχουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη. Μπορούμε να πούμε στα παπούτσια αυτών των παιδιών που σε λίγες μέρες δίνουν εξετάσεις.
1: Ξεκάθαρα.
2: Είναι, μιλάμε, τεράστιο το βάρος στις πλάτες των παιδιών αυτών που δεν έχουν μάθει να πάρουν ευθύνες. Το όλο σύστημα δεν έχει μάθει σε αυτά τα παιδιά να πάρουν ευθύνες. Και παρόλα αυτά τους δίνουμε ξαφνικά ότι η ζωή σου είναι ένα χαρτί. Μια κόλλα χαρτί που αν γράψεις καλώς, κοίτα να δεις, από εκεί και πέρα θα είσαι ευτυχισμένος ή πετυχημένος. Όλο
1: μύθος,
2: λάθος.
1: Τι
2: όλο
1: μύθος λάθος. Μεγάλος αυτό.
2: Είναι όλο λάθος αυτό το κομμάτι. Εδώ πέρα το είδαμε. Επίσης, πάνω στο σημείωμα, είναι κάτι που είναι βασικό. Αναφέρεται ότι δεν θα έχω ένα επάγγελμα το οποίο θα μου φέρει λεφτά. Εδώ έχουμε τα social media. Αυτά τα social media που είναι η δύναμη της εικόνας. Έχετε δει εσείς σε αυτά τα social media που δεν χρειάζεται να πω ποια είναι, ξέρετε όλοι. Για ευρύτερους λόγους δεν μπορώ να αναφέρω. Έχετε δει κάποιον δυστυχισμένο, έχετε δει κάποιον κακοποιημένο, έχετε δει κάποιον στεναχωρημένο. Είναι όλοι σε ευρωστία, όλοι ευτυχισμένοι, όλοι χαρούμενοι στα καλύτερα μαγαζιά.
1: Και αυτό πάμπλου τη συνήθως.
2: Ακριβώς. Αυτά είναι τα μηνύματα που περνάμε στα παιδιά. Και πρέπει κάποιος να βρεθεί. Και θα σας πω ένα, εντάξει, δεν αναφέρω το όνομα προφανώς, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και εγώ έχω το κομμάτι του απορρίτου. Τέλος πάντων, έχω συνεργαστεί στο παρελθόν με έναν, θα το πω, τραγουδιστή, να το πω, ένας
0: τραπεζόταν,
2: ναι, καλλιτέχνη, γιατί ζήτησε τη βοήθειά μου, ο οποίος, αν κοιτούσατε τον ντύσιμό του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πει ότι έχει 100.000 ευρώ πάνω του. Χρυσό ρολόι, πολύ γνωστής εταιρείας, πασίγνωστης εταιρείας, πολύ ακριβή φόρμα, πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ο συγκεκριμένος μου εξομολογήθηκε ότι όλα αυτά είναι δανεικά.
1: Ναι.
2: Τα ενοικιάζει. Δεν ήξερα εγώ μέχρι πρώτον ότι υπάρχει βεστιάριο για να πάω να αγοράω, νοικιάσω με τη μέρα ένα πολύ ακριβό πουκάμισο.
1: Βεβαίως,
2: το κάνω γιατί τα παίρνει πίσω. Όταν θα πάει να τραγουδήσει με ένα κοινό αυτών των ηλικιών, αυτό το πράγμα θα μπώνει. Και θέλω να του μοιάσω για να βγάλω τα λεφτά που θεωρώ εγώ ότι έχει και εκείνος. Και όλο είναι κύβδηλο. Είναι ψεύτικο όλο αυτό το κομμάτι. Το παιδί το γνωρίζει. Ούτε εγώ το γνώριζα στην ηλικία που είμαι. Μέχρι να μου το ανακαλύψει αυτό το άνθρωπο.
1: Είναι πώς αλλιώς να το ξέρει κανείς.
2: Είναι απίστευτο. Δηλαδή, ζούμε σε μια κοινωνία πραγματικά που το ψέμα πρωταγωνιστεί. Και τα παιδιά ταΐζονται με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
1: Και είναι και περισσότεροι πια οι παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια συναισθήματα στα παιδιά. Παλιά ήταν, ας πούμε, οι Πανελλήνες και μόνο. Ή και λίγο το σπίτι. Ή πολύ το σπίτι και λιγότερο οι Πανελλήνες. Τώρα είναι όλα αυτά. Είναι τα social media, είναι ο περίγυρος. Είναι ένα σχολείο που πολύ τακτικά παρατηρούμε από διάφορες περιπτώσεις. Πολύ αδιάφορο απέναντι στα παιδιά. Φοβικό σχεδόν, γιατί έχουν και οι άνθρωποι αυτοί, να μην τους ρίξουμε στον κοιάδα, προβλήματα με πάρα πολλούς γονείς.
2: Μα να σας πω κάτι.
1: Παιδικομανείς, με τσαμπουκάδες, με προβληματικούς. Πηγαίνουν στα σχολεία και δημιουργούν θέματα. Και δεν υπάρχει αυτή η διάδραση που είχε παλιά μεταξύ δασκάλων, καθηγητών και μαθητών. Υπάρχει αυτό το εμπόδιο και ένα άγχος. Τι θα πει ο κόσμος, θα με γεμίσουν με μηνύσεις κτλ. Είναι όλο λάθος, όπως το είπαμε και πιο πριν. Νομίζω, δεν ξέρω.
2: Θα χρησιμοποιήσω τώρα μια λέξη, η οποία είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη. Έχουμε μεταλλαχθεί. Όταν εγώ στο σχολείο έκανα μια σκανδαλιά, το πρώτο πράγμα που ντρεπόμουν, είχα ντροπή, ήταν να το μάθουν οι γονείς μου και του στεναχωρήσω, γιατί δεν ήταν το πρέπον.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είναι και το σύνδρομο του καλού παιδιού. Θα το αναπτύξουμε σε άλλο τόπικο αυτό.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από εδώ και
0: η
2: πέρα.
0: Τιμωρία. Αυτό που θα ακολουθήσει.
2: Η τιμωρία είναι και στεναχώρια όμως.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: τους προσβάλλει, δηλαδή τους τραμπατσάρει στην.
2: Είναι όλο τη το βιτρίνα. Σύστημα. Ακριβώς. Μπορεί να ήταν και αυτό το κομμάτι. Όμως τώρα, όταν γίνεται κάτι σε ένα σχολείο, ο γονιός την επόμενη μέρα έρχεται και επιπλήττει με πολύ αυστηρό τρόπο τον εκπαιδευτικό.
1: Ναι.
2: Έχουμε δηλαδή μια εντελώς διαφορετική. Άρα το παιδί γιατί, για ποιο λόγο να συνεχίσει με εντελώς διαφορετικό μοτίβο.
1: Ναι,
2: το ίδιο πράγμα θα κάνει.
1: Με σεβασμό,
2: αφού το επιβραβεύουμε.
1: Ναι, αυτό είναι μια παρατήρηση. Δεν είναι γενική. Είναι πραγματική. Συμβαίνει κάθε μέρα. Εμείς εδώ στον Αλφα Ρέντιο δεχόμαστε πολύ τακτικά καταγγελίες από εκπαιδευτικούς οι οποίοι πραγματικά είναι σε απόγνωση. Με κάποιες ελάχιστες βέβαια περιπτώσεις. Γονέων οι οποίοι είναι έως και τραμπούκοι, ας πούμε, να το πω έτσι ελληνικά και λαϊκά. Αλλά υπάρχει και η ανάποδη πλευρά που δεν ξέρω αν είναι εξαιτίας αυτών των συνθήκων ή απλά είναι αδιάφοροι. Πολλοί από τους καθηγητές είναι σαν να μην είναι μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Παρίσταμα και χαιρετίζω που λέει. Δεν μπαίνουν στο πετσί του ρόλου που λέμε, του λειτουργήματος όχι του ρόλου που έχουν να κάνουν. Γενικά εγώ θα βάζω τον τίτλο της αδιαφορίας για να μην το βάλω και πιο ειδικά.
2: Εδώ μπορεί να υπάρχει και
1: έχει
2: το
1: όμως επίπτωση στα παιδιά αυτό. Αυτό θέλω να πω.
0: Η Ματίνα λέει καλησπέρα στην υπέροχη παρέα. Στην τραγωδία αυτή συνυπάρχουν ψυχικός πόνος, κατάθλιψη, απελπισία και το πιο σημαντικό, δεν υπάρχει διέξοδος. Η αυτοκτονία είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο και δεν μπορεί να υπάρξει απλά ένας λόγος που θα οδηγήσει σε αυτήν. Νομίζω συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Με συγχωρείτε, λέει ο Δημήτρης, αλλά για ποια καριέρα μιλάτε? Υπάλληλοι είμαστε και οι δύο και παλεύουμε με δύο δουλειές ο καθένας για να μπορέσει να καλύψει βασικές ανάγκες.
1: Δημήτρη, δίκιο έχεις. Δεν είπαμε μόνο για καριέρα, είπαμε για ανθρώπους που για να επιβιώσουν σωστά πρέπει να δουλεύουν ολημερείς και ολιβραδείς.
0: Η Μαρίνα θεωρώ επιτακτική ανάγκη, έστω και μετά από ένα θλιβερό γεγονός των δύο παιδιών. Ας πολιτεία, κοινωνία και γονείς να σταματήσουν να σιωπούν, γιατί το φαινόμενο έχει μεγάλες διαστάσεις και έχουμε ευθύνη στις επόμενες γενιές να τις κρατήσουμε υγιείς.
1: Μήπως υπάρχει και σχολείο γονέων που λέμε να μάθουν πώς να φέρονται και όλοι οι γονείς?
0: Το θέμα
1: όλοι...
0: είναι ότι κάθε θαύμα τρεις μέρες. Μετά από λίγες μέρες θα το έχουμε ξεχάσει, θα συζητάμε για κάτι άλλο.
1: Μέχρι να επανέλθει.
0: Μέχρι να επανέλθει κάτι παρόμοιο και να
2: πούμε. Βέβαια, δυστυχώς, μετά από τρεις μέρες θα μιλάμε για πάλι ένα γεγονός το οποίο είναι τόσο δυσάρεστο. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για τη Μυρτώ. Πριν λίγες μέρες μιλούσαμε για την κοπέλα που αυτοκτόνησε στον Ισθμό. Δηλαδή, έχουμε γεγονότα τα οποία έχουν συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο. Και αυτό είναι το τραγικό. Δεν παίρνουμε ανάσα.
0: Άλλο μήνυμα αναφέρει ότι οι παρέες εκτός οικογένειας που δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Είναι και αυτό.
1: Είναι μια σειρά από παράγοντες.
0: Ναι, όταν και εσύ όμως δεν δηλώνεις πρόθυμος ως μάνα, ως πατέρας, να μιλήσεις με το παιδί σου και το παιδί βρίσκει από κούμπι κάπου αλλού. Μη μιλάει σε έναν άλλον και αντιλαμβάνεις θα πάρει και μια απάντηση που ίσως να μην ταυτίζεται με αυτή που θα παίρνει από τον γονιό που πραγματικά αγαπάει το παιδί του. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Το θέμα της παρέας, το οποίο το επικοινωνούμε πάρα πολύ και στα εκπαιδευτεριά μας, στα εκπαιδευτεριά της Μητρόπολης Πειραιώς. Η παρέα αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό και από ένα προπτυχιακό και ένα μεταπτυχιακό. Γιατί εκείνο θα καθορίσει το επόμενο διάστημα της ζωής των παιδιών μας. Όταν η παρέα είναι με άτομα τα οποία έχουν συμβατότητα και αμοιβαιότητα ιδανικών και αρχών, μην φοβάστε. Μπορεί να το πας στο καλύτερο σχολείο, θεωρητικά, και να μπλέξεις με μια παρέα που δεν είναι με τα ίδια ιδανικά και τις αρχές που έχετε εσείς μεγαλώσει. Εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό λέμε ότι ο ποιοτικός χρόνος των γονέων με τα παιδιά είναι πολύ σημαντικός για να ελέγξουν σε έναν βαθμό από πολύ μικρή ηλικία και την παρέα, τη συναναστροφή. Ξέρουμε πολύ καλά και στο κομμάτι της προεφηβείας-εφηβείας, ο Θεός τους είναι ο φίλος τους, όχι ο πατέρας τους και η μάνα τους. Δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς αυτά τα οποία μπορούν να περάσουν. Είναι πολύ πιο ευκολόπιστη και πολύ πιο εύκολα, εύπεπτη η διαδικασία.
0: Να σου πω κάτι όμως. Θα μπορούσε όλα αυτά να τα συνδυάζουμε. Δηλαδή, αν το σπίτι είναι ανοιχτό στους φίλους του παιδιού μου. Την άλλη φορά έλεγε η Έλσα: έχω να μαγειρέψω πίτσες και σουβλάκια αυτά, γιατί θα φέρει ο Ορφέας τους φίλους του στο σπίτι και θα κάτσουν να δουν τηλεόραση, να παίξουν τέλος πάντων. Λοιπόν, η Έλσα ανοίγει το σπίτι της και είναι πολύ σημαντικό γιατί ταυτόχρονα μπορεί και φιλτράρει κιόλας και έχει μια αντίληψη.
1: Κερκίδα το λέω το σπίτι, εγώ για μια ώρα τους λόγους.
0: Υπάρχουν έτσι και άλλοι που δεν είναι σαν την Έλσα όμως.
1: Ναι, γιατί άμα χαλάσει το παρκέ, καταλαβες.
0: Ναι, μου κουβαλείς εδώ πέρα και αυτά και έτσι και πηγαίνετε έξω και με τους κουβαλάς γιατί θες εσύ με αυτούς και εγώ αυτό δεν το. Μην μου το φέρεις εδώ πέρα, τον χωνεύω, δεν μου αρέσει η φάτσα του. Ναι, αλλά έτσι διώχνεις το παιδί σου.
1: Είναι τόσα πολλά. Μπορούμε να πούμε για αυτό.
0: Τώρα, πανελλήνιες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν γουστάρουν να δώσουν, ρε παιδί μου. Μπορεί να σε καλυματίζει, δεν γουστάρω. Είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό.
1: Μπορεί να έχει διαλέξει μια τέχνη.
0: Ναι. Γιατί να φοβάται το παιδί να το πει στο γονιό, ρε παιδιά. Δεν θέλω να δώσω. Είμαι μαθητή σου 17-18 και δεν θέλω να δώσω. Λέει, είναι δυνατόν εσύ που ξόδεψα, έκανα, έργα, έχει φτάσει εκεί πέρα και να μην δώσει. Όχι, θα δώσουμε το ζόρι. Ή κάποιος άλλος ο οποίος είναι του 10, του 11, του 12. Σου λέει και να δώσω τι θα πει, δεν θέλω.
1: Μην
0: βάζεις αυτή τη διαδικασία. Γιατί δεν αφουγκράζεται. Άμα στο απαντήσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: New York. New York. New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. ερχόμαστε! Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν από τις 4. Παραμένει μαζί μας ο ψυχολόγος ο Δημήτρης Πετρούνιας. Και Έλσα Ψαρίδη, φτάσαμε στο θέμα που σου αρέσει πάρα πάρα πολύ.
1: Το αγαπημένο μου.
0: Θα επιστρέψουμε, διότι εχθές κάτι πήγε να αλλάξει μέσα μας, ρε παιδί μου. Μέσα σε όλη την σκοτωδίνη, στη μιζέρια και στεναχώρια, ήρθε ένα παιδί, ο Ακύλας, να ταρακουνήσει λίγο τα νερά και να δούμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε και λίγο, να ρίξουμε το βλέμμα μας αλλού. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα όλοι και θέλουμε την πρωτιά. Έχουμε τον άνθρωπό μας, έχουμε τον άνθρωπο, παιδιά, που χάρη σε αυτόν αγαπήθηκε στη χώρα μας αυτός ο θεσμός Eurovision. Και δεν είναι άλλη βέβαια από τη Δάφνη Μπόκοτα, πολύ αγαπημένη. Γεια σου, Δάφνη.
1: Καλησπέρα.
12: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από τον τόνο της φωνής σου βλέπω ότι είσαι χαρούμενη κι εσύ.
12: Χαρούμενη είμαι, ναι. Αλίμονο. Το βλέπω καταρχήν το παιδάκι μου να μεγαλώνει, να θεριεύει, να αγαπιέται. Και μιλάω για την Eurovision.
0: Έτσι.
12: Είσαι ιδιαίτερη. Και φέτος είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί ο Ακύλας το πάει ακόμα παραπέρα.
0: Ναι, και νιώθω ότι από το πουθενά γεννήθηκε αυτή η ελπίδα ότι η Ελλάδα μπορεί να ξαναζήσει έτσι όμορφες στιγμές, κάτι που το έχουμε και ανάγκη γενικότερα.
12: Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, ασφαλώς και μπορεί να γίνει, αρκεί να το θελήσουμε, να το πιστέψουμε και να το βοηθήσουμε. Και αυτό που έγινε φέτος δεν έχει ξαναγίνει στην Eurovision. Δεν άνοιξε μύτη, δεν γκρίνιαξε κανείς, δεν κριτικάρισε κανείς αρνητικά. Είμαστε όλοι μαζί του και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και έξω και είναι το βασικότερο αυτό.
0: Τώρα πάμε να μιλήσουμε και λίγο με πιθανότητες. Γιατί ξέρεις, όλοι πλέον πιστεύουμε ότι μπορεί και να αγγίξουμε την πρωτιά. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Και επειδή σε ακούω κάθε χρόνο να μιλάς για συμμαχίες, για χώρες που έχουν μια άλλη σχέση μεταξύ τους, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός τραγουδιού και μιας ερμηνείας.
12: Έτσι είναι. Πάντα υπήρχαν συμμαχίες και πάντα υπήρχαν μπλοκ και πάντα ο ένας βοηθούσε και στήριζε τον άλλον. Εκτός αν σκάσει κάτι πολύ μεγάλο και καταφέρουν αυτά τα μοναδικά 3 λεπτά επί σκηνής να το πάρουν, να το κερδίσουν. Όπως κερδίσαμε και την προηγούμενη φορά. Το ίδιο πράγμα ακριβώς μπορεί να γίνει και τώρα. Βέβαια, εγώ πάντα κρατάω μικρό καλάθι. Με την έννοια ότι δεν θέλω να ξεσκονόμαστε πολύ πολύ, γιατί αν δεν γίνει μετά είναι μεγάλη απογοήτευση. Αλλά ναι, θα μας αξίζει να χαρούμε και λίγο και να το αφήσουμε να μας συνεπάρει.
0: Δαφνή, μετά την παρουσίαση στον πρώτο ημιτελικό, είδαμε να φτιάχνει ακόμα περισσότερο το κλίμα υπέρ της ελληνικής συμμετοχής.
12: Ναι, γιατί ήταν άρτιο το αποτέλεσμα και γιατί είναι κάτι το οποίο μάλλον τους εξέπληξε, όπως εξέπληξε ευχάριστα και εμάς τους ίδιους, ότι μπορούμε να κάνουμε και τέτοια μουσική. Μπορούμε να έχουμε και τέτοια παρουσία. Ο Ακύλας περνάει μια τέτοια ενέργεια και μια τέτοια διάθεση και μια τέτοια αισιοδοξία που πραγματικά δεν μπορείς να τον σταματήσεις ούτε να τον βάλεις σε καλούπι. Ήτανε σε όλες τις πρόβες τέλειος, ήτανε χτες τέλειος. Ελπίζω να είναι και μεθαύριο τέλειος.
1: Ο νόμος των πιθανότητων αυτό.
0: Εντάξει, παιδί μου, ακούς Δάφνη Μποκοτά και το μυαλό σου πηγαίνει κατευθείαν στην Eurovision. Είναι τόσο ταυτισμένα αυτά τα δύο. Η Δάφνη Μποκοτά, η φωνή τη.
12: Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό αυτό. Και είμαι πάρα πολλά χρόνια εκτός.
0: Ναι, και η φωνή σου όμως είναι Eurovision. Τέλος πάντων, εγώ που έχω συνεργαστεί και μαζί της, παιδιά, όταν είχε ασχοληθεί και με το Δήμο του Πειραιά, η Δάφνη, και έκανε και εκεί πολύ σπουδαία πράγματα. Και ήταν πάντα σαν να ακούς μέσα από αυτό το μικρό καμαράκι που κάνουν τα σχετικά, να μεταδίδεις. Τώρα θα μας πει που θα πάει το δεκάρι, ξέρω εγώ.
12: Είναι φοβερή ταύτιση. Εγώ πέρασα μια φάση που τη Eurovision τη μισούσα. Δεν την ήθελα καθόλου, δηλαδή δεν την έβλεπα καν, αλλά τελικά η ίδια η Eurovision με ανάγκασε να την ξαναγαπήσω λόγω ταύτισης. Και τώρα ξαναείμαι πάλι μαζί της, ναι.
0: Τώρα τη Eurovision υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τη γουστάρουν τρελά και άνθρωποι που τη θεωρούν, ρε παιδί μου, λίγο Luna Park.
12: Ναι, σε εμάς στην Ελλάδα έχει γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι τώρα τελευταία δεν πολύ ισχύει. Νομίζω ότι έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Ακόμα και αυτοί που την γκρινιάζουν, δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιούν ότι είναι ένα άρτιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, αν μη τι άλλο.
0: Καλά, την απάντηση αυτό, βέβαια, τη δίνουν οι αριθμοί της τηλεθέασης.
12: Ναι, πάντα δηλαδή τη δίνανε. Αλλά η Eurovision ήταν πανένοχη. Δηλαδή και παλιά, όταν ήταν, δεν ήταν στα ντουζένια της, να το πω, η Eurovision, με σταμάταγε ο κόσμος και μου έλεγε: μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Γερμανίας. Όχι ότι βλέπω Eurovision, δεν βλέπω. Μου άρεσε η Γερμανία. Όπου καταλάβαινε ότι το γουστάρουν, αλλά έχουν μια ενοχή, την οποία εμείς οι ίδιοι τους είχαμε περάσει.
0: Να πω, στο δυναμικό κοινό χθες έκανε στην ΕΡΤ ένα 38%.
12: Ναι, και στο τελικό πιστεύω ότι θα φτάσει.
0: Ίσως να το διπλασιάσει. Ναι, πάει στο 60.
12: Ναι.
0: Από ποια χώρα τώρα η Φιλανδία είναι η μεγάλη απειλή της Ελλάδας?
12: Η Φιλανδία και η Δανία εξ αρχής ξεχωρίσανε. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είναι σκληρός αγώνες, δεν είναι εύκολο.
0: Βέβαια, έχουμε και με την εμπειρία τη δική σου, έχεις δει φαβορί να μην πετυχαίνουν. Δηλαδή, αυτό που λέει, τον νίκες για πρώτο.
12: Αυτό κρατάω εγώ το μικρό καλάθι, γιατί έχω δει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολύ. Και χτες δεν γίνανε ανατροπές. Μπήκαν δύο χώρες που δεν ήταν καθόλου προβλεπόμενες να μπουν. Και μάλιστα η μία μου άρεσε και πάρα πολύ εμένα. Η Λιθουανία και το Βέλγιο. Που δεν ήταν στα προγνωστικά.
0: Το Βέλγιο τελευταία χρόνια δεν πηγαίνει και πολύ.
12: Όχι, δεν. Και δεν το περιμένανε κιόλας, δηλαδή, και δεν περιμένανε να μπει. Και πέρασε, και άνετα μπορούμε. Έχουμε να δούμε πολύ πράγμα ακόμα.
0: Για την Κύπρο?
12: Η Κύπρος πιστεύω θα πάει καλά φέτος. Το έχει πάρει η Αντιγόνη πάνω της, η οποία είναι και αυτή με πάρα πολύ θετική ενέργεια, με πάρα πολύ κέφι, πιστεύω θα πάει μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Οπότε μέχρι την Παρασκευή, Δάφνη, νομίζω ότι μπορούμε να σε ξανακαλέσουμε.
12: Να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, να το χαρούμε πάρα πολύ, αλλά να μην απογοητευτούμε αν δεν γίνει. Και να τον αγαπάμε τον Ακύλα, προσπάθησε πάρα πολύ. Δεν μας νοιάζει θέση. Τον στηρίζουμε.
0: Και αλήθεια ήταν, μας έδωσε και ένα πάτημα να ξεφύγουμε λίγο την καθημερινότητά μας.
12: Μα ναι.
2: Για τον Ακύλα, το ότι ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ένας τραγουδιστής ο οποίος ερμήνευε τραγουδούς στην Ερμού, Και είναι ένα κοινωνικό μήνυμα να περνάμε και αυτά. Ότι αυτός ο οποίος προσπαθεί μπορεί κάποια στιγμή να κατακτήσει το όνειρό του. Και αυτή η αγάπη που είχε τη μητέρα του, ακόμα ένα ωραίο κοινωνικό μήνυμα. Δηλαδή, εγώ πάω
12: από τον ψυχολόγο. Ακριβώς.
2: Είναι ωραία τα μηνύματα που μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, πέρα από το τραγούδι και πέρα από την παρουσία. Να κοιτάζουμε και
12: λίγο. Και όλα τα κάνουμε με θετική ενέργεια και ένα πλατή χαμόγελο. Που λίγο τον τελευταίο καιρό το έχουν ξεχάσει.
0: Πάντως, η φωνή σου έχει τη θετική ενέργεια και το χαμόγελό της και αλλάζει και τη διάθεση όλων μας, πρέπει να πω. Έστω και αυτό το λίγο που σε φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας. Ήταν σαν να ακούμε Eurovision στα
1: Μπράβο.
0: Καλά της.
1: Όχι σαν. Όχι σαν.
12: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Να σε καλά, Δάφνη.
12: Εγώ, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
0: Δάφνη Μπόγκοτα. Με τη Δάφνη είχαμε συνεργαστεί πολύ όταν ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού στο Δήμο του Πειραιά.
1: Ωραία συνεργασία, καταλαβαίνω.
0: Ένα άνθρωπο έτσι. Με πυγμή και με όραμα.
1: Και αυτό έχει αξία.
0: Και πολύ όρεξη για δουλειά.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν,
1: με αυτά και με αυτά. Τελείωσε η εκπομπή.
0: Απάντησε μας λίγο σε αυτό που αφήσαμε λίγο νωρίτερα, Δημήτρη Πετρούνια, για τις Πανελλήνιες.
2: Ως προς το κομμάτι πιο. Τι είχατε αναφέρει.
0: Το βουνό, παιδί μου, η πίεση. Το σύστημα.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να απεπλακούμε από τη διαδικασία το ότι.
0: Φοβάμαι να πω ότι δεν θέλω να συμμετάσχω.
2: Εκεί η όλη βάση είναι ότι πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά μας και να επιλέξουμε να είναι ευτυχισμένα, να είναι χαρούμενα και μετά να είναι επιτυχημένα. Θέλω να το θυμάστε αυτό, ότι η ευτυχία περνάει, η επιτυχία, συγγνώμη, περνάει μέσα από την ευτυχία. Όταν είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος με αυτό που κάνω, θα πετύχω.
1: Έτσι.
2: Αυτό το δίνω ένα μήνυμα στους ακροατές, στους γονείς, γιατί κάντε τα παιδιά σας χαρούμενα και θα πετύχουν. Όσο τα στριμώχνετε, όσο τα πιέζετε, θα έχουμε και αποτελέσματα που αύριο μεθαύριο θα είναι πολύ οδυνηρά και για το κοινωνικό δίκτυο, αλλά και για μας.
0: Μάλιστα, και να πούμε ότι και σήμερα έχει πολλή κίνηση στους δρόμους.
1: Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.
0: Είχε
1: και θα έχει. Θυμίζω ότι 7.30 ώρα είναι και το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, οπότε ξέρετε εσείς πού θα κινηθείτε, πότε και πώς. Ήδη έχει ξεκινήσει η κίνηση προς τα κάτω, οπότε βάζω ένα alert. Όλα τα άλλα όπως θα ξέρετε.
0: Λοιπόν, Έλσα Ψαρίδη,
1: Δημήτρης Αλφιέρης,
0: Θάνος Μπούπας, πίσω την κονσόλα του ήχου,
1: Νίνα Ζαφυροπούλου, Μαρία Καραουλάνη, Dream Team. Φυσικά αφρόντε τη Σιμίτη στις μουσικές.
0: Ο Δημήτρης ο Πετρούνιος, ο γνωστός.
1: Πολύ ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση. Πάντα επικοδομητικές κουβέντες που κάνουμε μαζί. Πάμε Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για δελτίο ειδήσεων.
0: Και αμέσως μετά φωτεινή επιπυλή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Ρέντι ανατμήματα και στην άνοδο από την Πέτρου Ράλη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλεμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Ελίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, είπε, θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια άνοικαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής παραμένει η προστασία των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κανέναν απολύτως κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεση του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι θεωρεί αυτονόητο πως θα πράξουν τα δέοντα του Εθνικού Συμβούλου Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη. Στο σχολείο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της μετέβη σήμερα κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστότοπο εναλλακτικής πληροφόρησης. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει επαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Υπό άθλιες συνθήκες ζούσαν 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών στο Περιστέρι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους 37 και 33 ετών. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Στον διεθνή χώρο, ο συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για νοροϊό, έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρεντερίτιδα. Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστρεντερική λίμωξη. Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτηδας του κουρασγερόπλου Χόντιους, που πέθανε από χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη γερουσία των Φιλιππινών, ενώ ο γερουσιαστής που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραμένει οχυρωμένος στο κτίριο, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στις 7.30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο. Δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι?
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς?
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
6: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Βασανίζομαι από το πρωί, μου ήρθε αμέσως αυτή η τεράστια επιτυχία των Pink Floyd, The Wall, και λέει δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση, δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση, δεν χρειαζόμαστε έλεγχο στη σκέψη, όχι μαύρο.

Αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μια ισχυρή ομάδα φοιτητών, κατά τα άλλα, σε εισαγωγικά εννοείται, οι οποίοι υπακούν σε αυτούς τους στίχους του περίφημου τραγουδιού, δίσκου μάλλον, The Wall των Pink Floyd του 1979. Από τις 20 Απριλίου μετράμε τα εξής χαριτωμένα ανατριχιαστικά ταυτόχρονα. Το κάψιμο του καθηγητή της χημικού μηχανικού του Πολυτεχνείου, του κυρίου Καρόνη, μέσα στον αύριο χώρο της Πολυτεχνείου Πολής του Ζωγράφου. Εννοείται ότι γνωστή ομάδα γνωστών αγνώστων πολύ γνωστών του έκαψε του ανθρώπου το αυτοκίνητο. Υποψιαζόμαστε, γιατί ο κύριος Καρόνης με ένα πολύ βαρύ επιστημονικό βιογραφικό κατέληξε ότι η ανάφλεξη στο τραγικό δυστύχημα μεταξύ των δύο τρένων στα Τέμπη οφείλεται σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό υλικό. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο είχε πει, κάτι το οποίο το έχει έτσι κι αλλιώς εκ των προγραμμάτων κάθε μηχανή τρένου, θα το θυμηθώ μετά. Αυτά μόλις στις 20 Απριλίου. Χθες είχαμε τον δολοφονικό τραμπουκισμό εις βάρος φοιτητών από ομάδα ακροδεξιών που επλήγει από ομάδα αναρχικών. Άι, ψάξε βρες τώρα τις διαφορές. Όπου τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο φοιτητές. Μετά καπάκι το απόγευμα είχαμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αντίστοιχα συμβάντα με τραμπούκους κουκουλοφόρους να δέρνουν φοιτητές με στυλιάρια και με ό,τι άλλο δολοφονικό εργαλείο είχαν στη διάθεσή τους, κουκουλοφόροι όλοι. Σήμερα το πρωί είχαμε ένα καταιγισμό δηλώσεων από τις Βρετανικές αρχές, από καθηγητές. Ξέχασα να σας πω ότι στο ενδιάμεσο μεταξύ το κάψιμο του αυτοκινήτου του καθηγητή του Πολυτεχνείου του κυρίου Καρόνη και των χθεσινών δύο άγριων συμβάντων μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, είχαμε και την επίθεση γνωστών αγνώστων γνωστών τραμπούκων εναντίον του Αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου την ώρα που είχαν έρθει οι εκπρόσωποι της ανώτατης παιδείας από το Hong Kong για να συνεργαστούν με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μία ομάδα εν εξάλλου από αυτούς που παρισφρίουν συνέχεια στα πανεπιστήμια επιτέθηκε με βιαιότητα λεκτικά αλλά με άγριες διαθέσεις ένα μπουλούκι αγριεμένων στον Αντιπρίτανη. Ο άνθρωπος αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα και ειδοποιήθηκε γιατρός, έτσι και τη γλίτωσε δηλαδή τη συνέχεια και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σήμερα λοιπόν το πρωί είχαμε ένα κατεκισμό δηλώσεων για τα αυτονόητα, αυτά που ακούμε εγώ τουλάχιστον στην καριέρα μου και την πολιτική και τη δημοσιογραφική, τα ακούω περίπου 20, τα 20 τελευταία χρόνια, πολύ περισσότερο τα 10-15 τελευταία χρόνια, όπου ξαναείπαμε το γνωστό τροπάριο ότι τα πανεπιστήμια δεν είναι μπιπ-μπιπ-μπιπ χανία, είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στα οποία εμπιστεύονται οι Έλληνες γονείς τα παιδιά τους και τα ίδια τα παιδιά τα εμπιστεύονται για να αποκτήσουν γνώσεις, να κάνουν προοπτική συνεχεία. Όπου ξανασυζητήθηκε το θέμα γιατί δεν έχουμε κάμερες, αλλά είναι η γραφειοκρατία, γιατί για να βάλεις κάμερες έστω και μετά από 20 χρόνια καθυστέρηση πρέπει να γίνουν οι διαγωνισμοί και ξέρετε οι διαγωνισμοί κρατούν πολύ και μετά πρέπει να, αφού γίνουν οι διαγωνισμοί, να γίνουν διάφορες γραφειοκρατικές πολύμινες πολύχρονες διαδικασίες. Μετά όλα αυτά τα προστατευτικά στην είσοδο που

0: Τοποθετήθηκαν στο Αριστοτέλειο, πήγανε οι βάνδαλοι, τα κατέστρεψαν 2-3 φορές, τα πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Η δημοτική, η αστυνομία, η πανεπιστημιακή απέτυχε, γιατί δεν το είχαν σκεφτεί από την αρχή ότι σε αυτά τα αγριεμένα μπουλούκια υποψήφιους δολοφόνους δεν μπορείς να βάλεις παιδιά που έστω είναι εκπαιδευμένα αλλά χωρίς να έχουν οπλισμό. Βγήκανε και κάτι, η μειοψηφία βέβαια, αλλά είναι αυτή η πολύ δυναμική μειοψηφία η οποία όταν θυμώσει καίει και ζωντανούς, πάρτε για παράδειγμα έγινε στη Μαρφίν και όχι μόνο, η οποία αντιδρά και λέει έσχος και ντροπή που μπήκε η αστυνομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ κανονικά έπρεπε να τους αφήσουν να σκοτώσουν και μερικούς, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί για μερικούς που είναι πυροβολημένοι στο μυαλό, που είναι και καθηγητές πανεπιστημίου οι ίδιοι ή ανήκουν γενικότερα στο διδακτικό προσωπικό, θεωρούν ότι είναι άσυλο ανιάτων επαγγελματιών του χάους και των βανδαλισμών και των καταστροφών. Το πανεπιστήμιο, ενώ ευτυχώς έχει καταργηθεί αυτό, γιατί ήταν κάτι παροχημένο και ήταν μόνο στο μυαλό και παραμένει ορισμένων ότι το πανεπιστήμιο είναι ένα άσυλο που μπορεί ο καθένας να πουλάει ναρκωτικά, να κλέβει το τεχνολογικό εξοπλισμό, να σκοτώνει στο ξύλο καθηγητές, να βανδαλίζει τις αίθουσες, να καταλαμβάνει τους χώρους. Καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πολύ ωραία. Και προσέξτε τώρα, η Pink Floyd, ξαβάλε λίγο τον We Don't Need The Education, σε παρακαλώ, γιατί πάμε τώρα και στο σύγχρονο, ναι, το ξέρω. Δεν έχουμε το διάλειμμα, το ξέρω Θάνο μου, το ξέρω. Είναι ο Θάνος Μπούμπος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική συμπαράσταση της εκπομπής πάντα. Στρατιώτες Μαρία Καραουλάνη και Βίκτορ Σαμουήλ, στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, γιατί τώρα θέλω να συνδέσω ότι αρκετοί έχουν ακολουθήσει τους στίχους των Pink Floyd του 1979 από το δίσκο των τεράστιας επιτυχίας The Wall και το υλοποιούν, γιατί σκέφτηκα ακούγοντας ότι η συγκέντρωση των απεργών της ΑΔΔΗ σήμερα θα γίνει ως ήθιστε στην πλατεία Κλαθ μόνος. Μου ήρθε μια φλασιά και λέω να πάω εκεί που είναι έστω και λίγοι συνδικαλιστές συγκεντρωμένοι και να τους ρωτήσω, παιδιά συγγνώμη, μήπως ξέρετε τι σημαίνει η λέξη κλαθμός? Γιατί πραγματικά, αν ρωτήσεις τη συντριπτική πλειοψηφία των νεοελλήνων του Πανεπιστημίου ΙΜΗ, τι σημαίνει η λέξη κλαθμός, εξού και η πλατεία Κλαθμόνος, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν έχουν ιδέα και θα σε κοιτάνε εκπληκτή και θα σε ρωτήσουν πιθανόν και από ποια ξένη γλώσσα προέρχεται η λέξη κλαθμός. Είναι αυτό που λέμε κλαθμός και οδυρμός και είναι η κουβέντα η οποία μπορεί να ακουστεί, γιατί προς το παρόν εγώ την έχω νοερά στο μυαλό μου, κάθε φορά που ακούει αυτή την πολυεκπαιδευμένη και πολυσπουδαγμένη υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, η συνέχεια μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Πάμε! Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπωλείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπωλείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
13: Coupons! Coupons!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Για τους καινούριους ακροατές, έπαιξα το περίφημο τραγούδι από το The Wall των Pink Floyd που λέει «Δεν χρειαζόμαστε την εκπαίδευση», γιατί κολλάει πάρα πολύ με την εκπαίδευση που την πήρε και τη σοβαρή εκπαίδευση. Κατά τα άλλα, μία υποψήφια του Πασόκ που έχει ξεσηκώσει όχι μόνο το Πασόκ, το σύμπαν άπαν, με τις απαράδεκτες δηλώσεις, γιατί είναι υποψήφια πολιτικός, είναι από αυτούς που επειδή βγαίνει και συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί ξέρετε στην τηλεόραση καλούν πρόσωπα, απανεβάζουν τα νούμερα, οπότε η κυρία Αναστασίου είναι μονίμως καλεσμένη και κάθε φορά που μιλάει και μέσα στο Πασόκ αλλά και εκτός Πασόκ γίνεται ο κακός χαμός, γιατί αυτά που λέει αποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα τίποτε εάν δεν ακολουθεί ορισμένους κανόνες, τουλάχιστον σωστής χρήσης της γλώσσας αφενός, ελέγχου της σκέψης, σωστής εκφοράς του λόγου. Και πάνω απ' όλα, αφού είναι και υποψήφια για να σώσει την Ελλάδα μεταξύ άλλων πολλών η κυρία Αναστασίου, να έχει και έστω ένα ψήγμα πολιτικού πολιτισμού. Χώρια που όταν μιλάει πολιτικά μετά θες μεταφραστεί για να καταλάβεις τι εννοεί. Ξεκινάμε πώς πρωτοπαρουσιάστηκε και έγινε ο πρώτος κακός χαμός με την κυρία Κοκκινομάλα Μακρυμαλούσα, κυρία Αναστασίου.
16: Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είστε στην Κεντρική Επιτροπή εσείς?
17: Ναι.
16: Και θα είστε και υποψήφια?
17: Είμαι αναπληρώτρια βουλευτή στην Ανατολική Αττική. Θα ξαναείμαι υποψήφια, πρώτο Θεός.
16: Είστε αναπληρωματική?
17: Ναι.
16: Γιατί δεν...
17: Είμαι ένα θάνατο μακριά από την έδρα.
16: Ναι, ναι.
17: Χαριτολογώντας το.
16: Ναι, ναι. Κατάλαβα.
18: Χαριτολογώντας.
16: Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
18: Θα τα ακούει αυτά.
16: Τώρα τι έγινε.
18: Ο Χρυστοδουλάκης δεν τρελαίνεται έτσι.
17: Και φίλος, και είναι και φίλος. Αν δεν ήταν.
0: Αυτό ήταν το πρώτο, δηλαδή πρώτον δεν ήξερε ότι δεν λέγεται, είναι πρώτη επιλαχούσα, ξεκινάμε από τα βασικά, πρώτη επιλαχούσα, δεν είναι πρώτη αναπληρωματική. Και είναι ένα βήμα πριν το θάνατο του πρώτου και εκλεγγέντος του κυρίου Χρυστοδουλάκη στην Ανατολική Αττική, έτσι το είπε χαριτολογώντας en passant. Έχουμε όμως και συνέχεια, παρακαλώ.
12: Κυρία Αναστασίου, τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς από αυτό που είδατε το απόσπασμα?
19: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον πάνω καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
12: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το Πασόκ, κυρία Αναστασία?
19: Αυτό κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο, κυρία Αγκάτσου. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας
16: όταν...
0: Συγγνώμη και με όλο το θάρρος θα θυμηθώ τον αγώνα. Εγώ ήμουνα πολύ οργανωμένη στα φεμινιστικά κινήματα. Το έχω πει και άλλες φορές. Έχω βραβευτεί και για τη δράση μου. Διότι υπήρχαν μερικές από τότε γυναίκες που, στις οποίες εγώ έλεγα το εξής: μην βγαίνετε στην κοινωνία να λέτε ότι οι γυναίκες είμαστε καλύτερες από τους άντρες στην πολιτική. Αυτό που, για το οποίο μαχόμεθα είναι για να έχουμε τις ίσες και ίδιες ευκαιρίες. Εκεί είναι που εδράζεται το γυναικείο κίνημα. Γιατί τότε ήμασταν απομονωμένες και κοινωνικά και πολιτικά και, καταλαβαίνετε, και εργασιακά. Έλεγα λοιπόν πάντα και επιβεβαιώνομαι συνεχώς ότι δεν έχει σχέση, επειδή είσαι γυναίκα, ότι είσαι καλύτερη πολιτικός. Δηλαδή αυτή την παραμύθα που ακούγεται μέχρι σήμερα, ότι, ξέρετε, εμείς οι γυναίκες είμαστε πιο ευαίσθητες από τους άντρες, γενικώς είμαστε και πιο ευγενείς, γιατί, ξέρετε, εμείς μεγαλώνουμε και παιδιά και καταλαβαίνετε ότι έχουμε καλύτερη ανατροφή, γιατί αν δεν έχουμε εμείς καλύτερη ανατροφή δεν μπορούμε να τη μεταδώσουμε στα παιδιά μας. Αυτά είναι όλα μπούρδες. Ακούσατε τι είπε μία φέρελπης πολιτικός, η κυρία Αναστασίου, ως πολιτικό λόγο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, στον πρώην πρωθυπουργό, έχει και αυτό τον θεσμικό ρόλο υπηρετήσει ο κύριος Τσίπρας, να πάει να λουστεί δύο φορές, γιατί η μπογιά που έχει βάψει τα μαλλιά του φαίνεται. Πείτε μου εσείς αν έχω άδικο που υποστηρίζω, αν και επαναλαμβάνω, μαχήτρια των γυναικείων δικαιωμάτων, ότι δεν είμαστε οι γυναίκες καλύτερες πολιτικοί, όπως υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί άνδρες πολιτικοί καλοί, το ίδιο υπάρχουν και γυναίκες που είναι εξαιρετικές. Όπως υπάρχουν άντρες χυδαίοι και τσόκαρα, υπάρχουν και γυναίκες χυδαίες και τσόκαρα. Λοιπόν, δεν θα φας το τραγούδι τώρα που διάλεξα, γιατί θα πάμε στο Βίκτορα Σαμουήλ, έτσι δεν είναι? Α, να πω τη διαφήμιση. Περίμενε. Θα βάλεις μετά τον Νταμπόμπ. Κάπως μου ήρθε. Συγγνώμη, Αφροδίτη, αλλά το θυμήθηκα και λέω κολλάει στον προλογό μου. Λοιπόν, μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Επίσης μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα, πολλά ακόμα. Λοιπόν, τώρα Βίκτορ Σαμουήλ και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λυκόβρηση μέχρι το Ρέντι λόγω τροχαίου στο ύψος της Πέτρου Ράλη νωρίτερα. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διυλιστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης θα αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Συναγερμό στη Γαλλία για νοροϊό. 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστεντερική λίμωξη. Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων. Γερουσιαστής που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραμένει οχυρωμένο σε κτίριο, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Στις 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκός για τη EuroLeague, στις 7.30 ΠΑΟ ΚΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Στο πρόλογο απαρίθμησα αυτές τις φρικαλές πράξεις φοιτητών ή σε εισαγωγικά φοιτητών στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Ξεκίνησαν με το κάψιμο του καθηγητή του Πολυτεχνείου τον Απρίλιο, του κυρίου Καρόνη, στο χώρο της Πολυτεχνιούπολης. Χθες είχαμε αυτά τα δύο φρικώδη στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Προηγουμένως, 2-3 μέρες πριν, είχαμε την επίθεση ενός μπλοκ αλητών εναντίον του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και μέσα σε όλα αυτά, χθες κατά τη μία το μεσημέρι, έπεσε η βόμβα, κυριολεκτικά η βόμβα, που εξέπληξε πάρα πολλούς και του πανεπιστημιακού χώρου και της πολιτικής ζωής, αλλά κυρίως μεγάλης μερίδας της κοινωνίας, ότι τελικά αθωώθηκαν λόγω μη παρουσίας συγκεκριμένων ενδείξεων και αποδείξεων οι τρεις που είχαν συλληφθεί και κατηγορηθεί για τη φρικώδη διαπόμπευση του πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του κυρίου Δημήτρη Μπουραντώνη, το 2020, δηλαδή 5,5 χρόνια μετά, ολοκληρώθηκε η δίκη, αθώοι και οι τρεις, όπως είπε το δικαστήριο, εγώ δεν ήμουν παρούσα για να κρίνω αν είχε δίκιο ή δεν είχε το δικαστήριο, αποδέχομαι ότι οι δικαστές δεν προχώρησαν σε καταδίκη γιατί δικονομικά δεν είχαν αυτό το δικαίωμα βάσει των αποδείξεων ή των ελλείψεων αποδείξεων που παρουσιάστηκε. Φανταστείτε όμως τι αέρα πατέρα δημιουργεί αυτή η απόφαση, γιατί να συνυπολογίσουμε ότι ούτε η τραμπούκη η χθεσινή στο Αριστοτέλειο συνελήφθη κάποιος ή κατεγράφει κάποιος, γιατί δεν υπάρχουν κάμερες όπως καταλαβαίνετε, αλλά ούτε και η επίσης τραμπούκη και υποψήφιοι δολοφόνοι με σιδερένιους λωστούς που επιτέθηκαν επίσης σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αθηνάς. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, είχα ασχοληθεί με αυτή την επίσης τρελή ιστορία ενός πυροβολημένου μεταφορικά συμπολίτη μας ετών 89 που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ στην περιοχή του Κεραμικού πυροβολώντας και τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο του ΕΦΚΑ. Και συνεχεία μεταξύ επισκέφθηκε για τις ανάγκες του την Οδό Λουκάρεως, εκεί που είναι το πρωτοδικείο, όπου εκεί τραυμάτισε τρεις εργαζόμενες στα δικαστήρια. Είχα λοιπόν φιλοξενήσει 2-3 μέρες μετά το συμβάν, ήδη ο δράστης είναι προφυλακισμένος, είχα φιλοξενήσει τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τον κύριο Αντώνη Νικολόπουλο. Τότε ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του ένα θέμα που ανήκει στις δύο πλευρές των σχέσεων των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτών, όπου τις περισσότερες φορές ακούμε την άποψη των πολιτών, που είναι και πολλοί, οι οποίοι όχι σπάνια διαμαρτύρονται για απρεπή συμπεριφορά εργαζομένων σε ορισμένους δημόσιους φορείς, για αδιαφορία κλπ. Εγώ σε εκείνη τη συνέντευξη ήθελα να θέσω και την άλλη πλευρά, πως μερίδα πάλι πολιτών πολλές φορές φερόμαθα πάρα πολύ άσχημα ή απειλούμε ακόμη χειρότερο εργαζόμενους όταν πιστεύουμε ότι μας αδικεί το κράτος. Και επειδή είναι εκπρόσωπος του κράτους ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη υπάλληλος στη φάση που πηγαίνουμε εμείς σε δημόσιο φορέα, θεωρούμε ότι βρίζοντας ή απειλώντας ή κακοποιώντας λεκτικά και όχι μόνο κάποιον εργαζόμενο, εκδικούμεθα το άθλιο κράτος. Στη διάρκεια της συζήτησης του είχα ζητήσει, αλλά δεν είχαμε χρόνο να το αναλύσει, αφού εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ, να μας μιλήσει για τη νέα γενιά εργαζομένων Και αν έχουν αντιληφθεί από την εμπειρία τους οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, αν οι εργαζόμενοι οι νέοι και μάλιστα οι πολύ νέοι έχουν συνειδητοποιήσει γνωρίζοντας τα δικαιώματά τους στα εργασιακά. Και είπα ότι πρέπει να αφιερώσουμε, γιατί είναι πολύ καθημερινά επίκαιρο το θέμα, να το συζητήσουμε σήμερα και σας καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα κυρία Πιλή, σε εσάς, στους ακροατές μας και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Σε σχετικά πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, τηρήσατε την υπόσχεσή σας στην αλήθεια.
0: Ναι, γιατί θεωρώ, επειδή κυρίως οι πολύ νέοι από 18 χρονών, αν ακόμα και αν σπουδάζουν, βρίσκουν κάποιες ευκαιριακές έστω εργασίες για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ή να πληρώσουν τις σπουδές τους. Κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα στις επιχειρήσεις εστίασης. Και αυτά τα παιδιά, από την εμπειρία σας πείτε μας, είναι εξασφαλισμένα ή τα κοροϊδεύουν συλλογικά? Ξέρουν τα δικαιώματά τους?
1: Πολλοί νέοι, ξέρετε, έχει περάσει η άποψη ότι δεν θα βγάλουν σύνταξη, δεν θα πάρουν σύνταξη, άρα δεν είναι ανάγκη και να διεκδικούν τα ένθημά τους και καλύτερα να τα παίρνουν μαύρα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα μέγα λάθος. Δυστυχώς, είναι μέγα λάθος και αυτό που θα πρέπει, αν μας ακούνε τώρα τα νέα παιδιά, να καταλάβουν είναι ότι σύνταξη θα πάρουν. Απλώς θα πρέπει και οι ίδιοι να είναι προσεκτικοί, γιατί τη σύνταξή μας τη χτίζουμε εμείς οι ίδιοι. Όταν λέω τη χτίζουμε, ξέρετε, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του ασφαλιστικού βίου που έχει ένας εργαζόμενος. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο οι μέρες ασφάλισης που θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά και το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται οι εισφορές. Επίσης, σύνταξη θα πάρουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον έχουμε μια απασχόληση 15 χρόνια, θα πάρουμε την λεγόμενη εθνική σύνταξη, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι της σύνταξης που λέγεται ανταποδοτικό, το οποίο αυτό χτίζουμε. Λοιπόν, άρα να ξέρουν ότι θα πάρουν τη σύνταξη, αλλά το ύψος της σύνταξής τους καθορίζεται και από τις δικές μας ενέργειες. Η δεύτερη ηλικία, κυρία Πιλή, είναι που επενδύει για την τρίτη ηλικία. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε σαν επιλογές στην ενεργή μας ηλικιακή ζωή, από τα 20 που δραστηριοποιούμαστε μέχρι την ώρα της συνταξιοδότησης, ό,τι κάνουμε θα έχει ανταπόκριση στην τρίτη ηλικία μας. Το τι σύνταξη λοιπόν θα πάρω εγώ, το έχω καθορίσει με τις πράξεις μου. Γι' αυτό και να μην χαρίζουν ούτε ένα ένσημο τους σε καμία περίπτωση σε κανέναν εργοδότη. Γιατί είναι σαν να χαρίζουν τη ζωή τους. Επίσης, πλέον έχουμε τα εργαλεία για να παρακολουθούμε ηλεκτρονικά, ακόμα και από το κινητό μας, αν καταβάλουν τις φορές και τα ένσημα. Μπορεί ο κάθε εργαζόμενος δηλαδή να μπει στο efka.gov.gr και να δει εκεί πέρα αν του έχουν κολλήσει τα ένσημα, να το πω έτσι, ο εργοδότης του. Άρα για να έχει και μια άμεση σχέση, να δει δηλαδή τι ακριβώς γίνεται.
0: Μου κάνει εντύπωση αυτό που θρυλείται, αλλά εμείς δεν έχουμε την εμπειρία που έχετε εσείς ως Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, ότι πραγματικά πηγαίνουν, ας πούμε, στον εργοδότη, σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο, και εμφορούνται ακόμα πολλά παιδιά από την πεποίθηση ότι γιατί να μην τα πάρω όλα μαύρα, αφού δεν πρόκειται ποτέ να πάρω σύνταξη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται ότι έχει περάσει στη νεολαία αυτή η αντίληψη.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει να γαλουχίσουμε τη νέα γενιά με αυτές τις αξίες όσον αφορά την ασφάλισή τους, για να μην έχουμε το φαινόμενο, γιατί παρουσιάζεται και το φαινόμενο και σήμερα, συνταξιούχων τένιτες, δηλαδή που παίρνουν μια πολύ κατώτατη σύνταξη, επειδή δεν είχαν φροντίσει όταν ήταν στα νιάτα τους να μπορούν να έχουν τα ένσημα που τότε δουλεύανε και να τους επικολούνται. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα από το Θεό, να βλέπει σήμερα νέα παιδιά να δουλεύουν, να ξεσκίζονται, να το πω έτσι, στη δουλειά και αυτό να μην κολλάνε τα ανάλογα ένσημα που θα τους δώσει όταν θα φτάσει εκεί το πλήρωμα του χρόνου, όταν θα φτάσουν στην τρίτη ηλικία, να πάρουν μια καλή σύνταξη. Γιατί ο ασφαλιστικός μας φορέας δίνει καλές συντάξεις. Δηλαδή, γιατί περνάει η άποψη ότι για ποιες συντάξεις μιλάμε, τις συντάξεις πείνας. Όχι. Συντάξει πείνας είναι γιατί δεν είχα φροντίσει όταν ήμουν στα νιάτα μου αυτά που δούλευα πραγματικά και που έπαιρνα σαν μισθό να είναι ακριβώς και στην, από την πλευρά του εργοδότη να καταβάλουν οι ανάλογες εισφορές και για να μπορέσουν να έτσι να έχουν τη μεγαλύτερη σύνταξη. Εδώ υπάρχει φυσικά η ευθύνη του κακού εργοδότη, αλλά υπάρχει
0: είναι αρκετή. Είναι αρκετή.
1: Αλλά υπάρχει και η δικιά μου συνυπευθυνότητα από ποια άποψη. Όταν αδιαφορώ και δεν διεκδικώ τα δικαιώματά μου. Αν θέλετε ακόμα και με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, μπορεί να, εμείς, να μας πούνε ότι ο τάδε ο εργοδότης δεν κολλάει τα ένσημα, δεν καταβάλει εισφορές. Αυτό θα με ενεργοποιήσει τις ηλεκτρικές μας υπηρεσίες και να ελέγξει τον εργοδότη και να δούμε αν αυτός ο κύριος είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους και προς το φορέα. Δηλαδή, δεν
0: θα μου επιτρέψει εδώ, επειδή τα λέτε πάρα πολύ ωραία και με μια ειλικρίνεια που σφανίζει σε συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, θα μου επιτρέψει να κάνω εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Αστερόσκονη.
9: First Dates.
10: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
9: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΦΚΑ, τον κύριο Αντώνη Νικολόπουλε. Θίξατε ένα θέμα αναφορικά με την ευκολία της προτίμησης από νέους κυρίως εργαζόμενους να τα παίρνουν μαύρα, με τη λογική αυτή που μας εξηγήσατε, ότι αφού δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ σύνταξη, γιατί να μην τα παίρνουμε μαύρα. Έχετε περιπτώσεις παλαιότερων εργαζομένων στα γραφεία του ΕΦΚΑ που έρχονται διεκδικώντας με αγωνία μία σύνταξη και τους λέτε τη σκληρή αλήθεια, κύριε Νικολόπουλε?
1: Προφανώς, είναι η πικρή ιστορία μας. Ξέρετε, να ψάχνεις να βρεις 5 ημέρες ασφάλισης για να μπορέσεις να θεμελιώσεις συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Εκεί είναι το δράμα. Δηλαδή υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν φτάσει στο πλήρωμα του χρόνου να πάρουν τη σύνταξή τους, αλλά δυστυχώς δεν έχουν αυτές τις ελάχιστες ίσως μέρες για να μπορέσουν να θεμελιώσουν το δικαίωμα. Ακόμα και αυτός ο πιστολέρο που τέλος πάντων νόμιζε ότι έπρεπε να έχει πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, εκεί ακριβώς αναφερόταν ότι είχε μέρες ασφάλισης οι οποίες όμως δεν βρίσκονταν πουθενά, δεν υπήρχαν. Πιθανώς, εγώ δεν θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά μπορεί να είχε μέρες ασφάλισης αλλά ποτέ να μην ασφαλίστηκε. Στο παρελθόν ήταν ένα καθεστώς κιόλας.
0: Ναι, ιδίως
1: για τους νέους ανθρώπους. Για τους νέους, ναι. Γιατί υπήρχε και τότε η αντίληψη ότι τώρα, ξέρετε, είναι κοινιώτης. Αλλά για μας τώρα, είμαστε στον 21ο αιώνα. Οι συνθήκες δεν είναι ίδιες όπως ήταν στο παρελθόν με μόνιμη εργασία σε έναν εργοδότη. Ο νέος εργαζόμενος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για να μπορέσει, επαναλαμβάνω, να χτίσει τη σύνταξή του. Και ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι το σύστημα το ασφαλιστικό είναι αναδιανεμητικό. Δηλαδή οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν ουσιαστικά με τις εισφορές τους τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων.
0: Το γονέων τους.
1: Ακριβώς, ναι. Άρα και η πλευρά της πολιτείας πρέπει εδώ και να είναι προσεκτική όσον αφορά την ανάπτυξη των ηλεκτρικών μηχανισμών, να ενταθούν αυτοί οι έλεγχοι, να στελεχωθούν οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό το κομμάτι, και ταυτόχρονα να περάσει η κουλτούρα στους νέους μας ότι η ασφάλισή τους είναι κοινωνικό τους δικαίωμα που δεν μπορεί κανείς να τους το στερεί. Και θα πάρουν σύνταξη, εφόσον κάνουν αυτά που πρέπει, θα πάρουν μια καλή σύνταξη.
0: Πείτε μου κάτι επ' αυτού.
1: Ειλικρινά σας το λέω.
0: Αυτά τα ξέρω, έχω τεράστια εμπειρία, έχω ασχοληθεί με το θέμα και έχω και άποψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Σήμερα ακόμα συναντάω δεκάδες νέες εργαζόμενες αυτοαπασχολούμενες στον τομέα της ομορφιάς. Η πρώτη μου κουβέντα, είτε είναι κομμότητες είτε είναι νυχούδες, για κατοίκον μιλάμε. Εγώ δεν παίρνω σπίτι μου, αλλά τη συναντάω, καταλαβαίνετε, κοινωνικά. Η πρώτη μου λοιπόν κουβέντα είναι: συγγνώμη, έχετε πάει στον ΕΦΚΑ να ανοίξετε το προφίλ σας? Όχι, λέει, γιατί μια χαρά είμαστε. Λέω, είστε μια χαρά τώρα που είστε 25, 30, 35. Αν ομιγέννητο αρρωστήσετε, αυτά τα μαύρα δεν θα σας φτάνουν ούτε για ένα απλό σπάσιμο για να σας βάλουν άρθικα. Υπάρχει μία ανεξέλεγκτη αυτοαπασχολούμενη εργασία που με αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των προσώπων και όχι του κακού εργοδότη που υπάρχει, βγάζουν τα ματάκια τους μόνοι τους. Θα το έχετε αντιμετωπίσει. Ή παλιά είχα μία μοδίστρα, εξαιρετική μοδίστρα με πολύ ακριβό μεροκάματο, που πάντα τη ρώταγα γιατί, συγχωρεμένη τώρα, γιατί κυρία Λίνα δεν έχετε ασφαλιστεί ενώ έχετε 150.000 κάτω από το στρώμα, που μου τα έλεγε και θα μπει κανένας διαρρήκτης εκεί στο Παρίσια που έμενε και θα σας τα πάρει. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, είχα ανάγκη τα λεφτά, πού να τρέχω τώρα να μου τα παίρνει το κράτος. Και της έλεγα, ποιο κράτος, αν αρρωστήσετε θα σας τα δώσει εις διπλούν πίσω. Πιστεύω ότι είναι δεκάδες χιλιάδες αυτοί που την πάτησαν έτσι.
1: Κυρία Πιπλίνη, είπατε μπορεί. Μαριά, ακόμα και σε ελληνική ταινία εγώ το είχα ακούσει ότι δεν θέλω να έχω συνέτερο το ΙΚΑ.
0: Το λέγανε παλιά το κράτος, όχι, το κράτος γενικά, το κράτος.
1: Ναι, ναι, αλλά εγώ...
0: Το είχα δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό είναι μέγα λάθος. Είπατε πολύ σωστά ότι με την ασφάλισή μας εξασφαλίζουμε πέραν της καλής συντάξεως...
0: Την υγεία, καλέ.
1: ...και τις παροχές.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να είναι από τα διάφορα επιδόματα που διεκδικούμε, μέχρι και το βασικό που είναι η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή μας κάλυψη. Όπως πολύ σωστά, εγώ προσωπικά, χρειάστηκε κάποια στιγμή να πάω σε ένα γιατρό. Η δικιά μου συμμετοχή σε ένα φάρμακο που ήταν σχετικά ακριβό ήταν 35 ευρώ. Αν δεν είχα τη συμμετοχή μου, δηλαδή δεν είχα την ασφάλιση από το φορέα μου, θα πλήρωνε 150 ευρώ. Δηλαδή, οι καλύψεις που παρέχει ο φορέας και, και αχρίαστος να είναι όσον αφορά και την νοσοκομιακή κάλυψη, είναι τεράστιες. Δεν τα βλέπουμε. Όταν φτάνει η ανάγκη, το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ιδίως αυτές τις εποχές που είναι και λίγο πιο δύσκολες, αν θέλετε, και λόγω οικονομικών συγκυριών, αυτή τη στιγμή ό,τι κάνεις με την ασφάλισή σου είναι επένδυση στον εαυτό σου και στην ποιότητα ζωής που πρέπει να έχεις όταν φτάσουν και τα γεράματα, αλλά και το σήμερα. Δηλαδή τι θα συμβεί, ακόμα και για τα ατυχήματα, ο ΕΦΚΑ θα σε καλύψει. Ομιγέν το αν συμβεί ένα ατύχημα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε και ξαναεπαναλαμβάνω, πρέπει να είναι κουλτούρα μας. Εγώ τα ανήψια μου, δεν έχω παιδιά, αλλά έχω ανήψια. Έχω φροντίσει, τα έχω γαλουχίσει, διεκδικούν, προτιμούν να μην πάνε σε έναν εργοδότη ο οποίος θα σχολάει ένσημα και προτιμούν να είναι σε έναν εργοδότη από μικρά δηλαδή που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και τα χαίρομαι κυριολεκτικά όταν λένε σε εργοδότη που τους είπα ότι αν θέλεις μαύρα και του είπαν όχι. Αυτό το όχι είναι μια επένδυση που κάνεις στη ζωή σου. Και
0: σε αυτό
1: φυσικά
0: συμφωνώ
1: θα πρέπει και οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί να στελεχωθούν, γιατί έχουμε και εκεί προβληματάκια σοβαρά, και θα πρέπει, γιατί και ο έλεγχος είναι αποτρεπτικός, κύριε Πιπηλή. Όταν ο κακοπροαίρετος εργοδότης ξέρει ότι θα ελεγχθεί, δεν θα το κάνει.
0: Έχω ένα μήνυμα, βέβαια, να διευκρινίσω ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω σχόλιο επί του μηνύματος. Εσείς θα καταλάβετε πιο πολύ, γιατί ο καθένας δίνει τη δική του εικόνα. Ότι αναφέρεσαι, λέει, στη μία πλευρά, τα αγόρια μας είναι 26 χρόνων και ο πατέρας τους στα 70 παίρνει 1.200 ευρώ, ενώ ασφαλίζονταν από τα 18 σε οικογενειακή επιχείρηση, ενώ σπούδαζε, πάντα συνεπής προς το ασφαλιστικό ταμείο, πληρώνοντας τα τελευταία 15 χρόνια την ανώτατη ασφαλιστική σύνταξη. Το αποτέλεσμα... Α, εδώ, κυρία Μαρία, θα μου επιτρέψετε, έχω προσωπική άποψη. Οπότε δεν το συνεχίζω, ότι από τις 2.500 έφτασε να παίρνει 1.300. Δεν είστε μόνο εσείς. Μετά τα μνημόνια, ακόμα και όλοι που πληρώναμε τριπλάσια και πενταπλάσια, και όχι μόνο εσείς, κοπήκανε οι συντάξεις για τους γνωστούς λόγους. Άρα, Μαρία, δεν είναι ατομικό σας το αίτημα. Είναι συνολικό, γιατί προϋπήρξε η χρεοκοπία της χώρας, ως εκ τούτου και οι υποχρεωτικές εξωφρενικές σε μερικά ταμεία μειώσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί μιλάτε σε μία δημοσιογράφο που ανήκε σε ένα ταμείο που ήταν πάρα πολύ εύρωστο. Εσείς το ξέρετε, το ΣΦΕΑΘ, κύριε Νικολόπουλε. Αλλά πληρώναμε, επειδή ήταν οι χρυσές εποχές της δημοσιογραφίας, παραπάνω συνειδητά για να πάρουμε την πολύ μεγάλη σύνταξη, και βρεθήκαμε και εμείς στα ίδια επίπεδα που είναι και η κυρία Μαρία. Άρα δεν το συνεχίζουμε, δεν χρειάζεται απάντηση. Είμαστε όλοι θύματα της χρεοκοπίας της χώρας και ορισμένοι είμαστε και φύτες.
1: Από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων λόγω των μνημονίων πέσανε κατά πολύ.
0: Όλοι καλέ. Έμπα όλοι, και οι μισθοί και οι συντάξεις. Άρα είναι πέραν της ατομικής. Είναι συλλογικό αυτό το θέμα που λέει η κυρία Μαρία.
1: Προηγουμένως, για την απεργία που κάναμε σήμερα, ένα από το κυριότερο αίτημά μας είναι η επαναφορά του 13ου.
0: Καλά, το ξέρω. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία πικρή.
1: Σας ευχαριστώ. Για μας είμαστε για αυτούς τους περιορισμούς.
0: Σε όλο τον κόσμο. Και στον καλά, ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθεί και τον παίρνει, αλλά και σε όσοι περάσαν από το δημόσιο. Αλλά ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί τα εργασιακά είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Για το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989 στις 5. Τα λέμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Μποτιλιάρισμα και στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ελληνικό, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμφιθέα, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου από το ύψος της οδού Εάντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού, λόγω πρόσκρουσης μπετονιέρας σε κολόνα. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Στην Ευρώπη, είπε, θεωρούσαμε πως τα ορυκτά καύσιμα και τα δηληστήρια άνοικαν στο παρελθόν. Πιστεύω στη μετάβαση, αλλά τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει μαζί μας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε στο μεταξύ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεση του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και των γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι θεωρεί αυτονόητο πως θα πράξουν τα δέοντα του Εθνικού Συμβούλιου Ραδιοτηλεόρασης και η δικαιοσύνη. Στο σχόλιο της 17χρονης που έχασε τη ζωή της μετέβη σήμερα κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Διασωληνωμένη στο ΚΑΤ νοσηλεύεται η 17χρονη που επέζησε. Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον Δήμο Ηλιούπολης. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστότοπο εναλλακτικής πληροφόρησης. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση, διαβιβάζοντας σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για νοροϊό, έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρετερίτιδα. Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλου τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστρεντερική λίμωξη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη γερουσία των Φιλιππινών, ενώ ο γερουσιαστής που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραμένει οχυρωμένος στο κτίριο, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Επειδή μερικά πράγματα μπορεί να ξεχνιούνται λόγω επικαιρότητας, αλλά πρέπει να τα φέρνουμε στην επικαιρότητα καμιά φορά, γιατί μετά θα τα αντιμετωπίσουμε σοριδών και δεν θα μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί πράγμα ακριβώς μιλάμε. Αναφέρομαι στην αναβάθμιση ως είδηση κατά καιρούς περί συνταγματικής αναθεώρησης. Μετά κάτι γίνεται, μετά κάτι ξαναγίνεται, το ξεχνάμε. Αλλά εγώ δεν το ξεχνώ, γιατί θέλω να συνομιλήσω με τον πολύ γνωστό συνταγματολόγο που έχει αφιερώσει, θα λέγαμε, τη ζωή του και σε πολλά άλλα, κυρίως

0: ιδιότητα του συνταγματολόγου, με αυτή την έννοια το είπα.
1: Να είστε καλά που το θυμίζετε. Ναι, πράγματι είναι μια ενδιαφέρουσα τώρα έτσι συγκυρία που με χαρά θα συζητήσουμε μαζί.
0: Το θέμα είναι τι να συζητήσουμε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν πρέπει να υπάρξει συνεννόηση, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Έτσι είναι,
0: και
1: αυτό είναι το βασικό.
0: Έτσι, κατεξοχήν το Σύνταγμα μιας χώρας δεν έπρεπε να είναι αποτέλεσμα μετά από εργώδη προσπάθεια όλων των κομμάτων να συνοψίσουν τις αλλαγές που επιβάλλονται να μπουν στο αναθερωμένο Σύνταγμα. Εδώ βλέπουμε τίποτα, δηλαδή καθετοποιημένη αντίρρηση.
1: Συμφωνώντας απολύτως, τρεις μικρές παρατηρήσεις. Πρώτον, όχι απλώς το Σύνταγμα γενικώς, που έχει το απολύτως δίκιο, επειδή είναι ο ανώτατος νόμος, θα πρέπει να προσπαθούμε να φτάνουμε και στο ανώτατο σημείο συνένεσης, αλλά το ελληνικό Σύνταγμα έχει την ιδιαιτερότητα, παγκόσμια ιδιαιτερότητα, πολύ ενδιαφέρουσα, να ζητάει δύο πράγματα. Πρώτον, να μεταρρυθμίζεται, να αναθεωρείται σε δύο διαδοχικές βουλές, οπότε αυτή η συνένεση πρέπει να βρεθεί όχι μία αλλά δύο φορές μεταξύ των κομμάτων, και σε μία από τις δύο αυτές θα πρέπει να έχει και την αυξημένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Άρα και το Σύνταγμα από μόνο του, αλλά ιδίως το ελληνικό Σύνταγμα, ζητάνε ακριβώς αυτό που λέτε. Και τρίτο ζήτημα, γι' αυτό είπαμε η συγκυρία είναι ενδιαφέρουσα, σε μία εποχή που πρώτον το Σύνταγμά μας έχει ήδη φτάσει σε αυτό που λέμε μια κατάσταση ωριμότητας, ένα Σύνταγμα 50 χρόνων, γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει και έχει προσφέρει πάρα πολλά, έχουν γίνει ήδη 4 αναθεωρήσεις, άρα τα περισσότερα που έπρεπε να διορθωθούν έχουν διορθωθεί, και δεύτερον θα έπρεπε να αποτελεί εργαλείο για να βρούμε λύσεις τα λίγα και πολύ σημαντικά, και όχι να ανοίγουμε, κατά τη γνώμη μου, μία πολύ τεχνική λεπτομεριακή όπως την περιγράψατε συζήτηση.
0: Γιατί πρέπει να ανανεώνεται το Σύνταγμα, πιθανόν είναι ένα ερώτημα.
1: Δεν πρέπει. Ανανεώνεται για δύο λόγους. Πρώτον, όταν κάποιες διατάξεις τους μέσα από τη λειτουργία της πράξης, από την εφαρμογή τους, αποδεικνύονται ή προβληματικές ή δεν φτάνουν στο στόχο τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να πούμε εδώ ήταν η πρόσφατη αλλαγή, που όμως βλέπω ότι θα ξανασυζητηθεί, για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στο παλιό μας σύστημα, όπως πολύ καλά ξέρετε, προβλεπόταν ότι αν δεν επιτευχθούν οι πλειοψηφίες, διαλύεται η Βουλή και έχουμε εκλογές και μετά εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, κάτι που οδήγησε υπό πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, σε χρήση του θεσμού για να προκληθούν εκλογές, κάτι που ήταν αντίθετο με την ουσία της ρύθμισης. Η ουσία της ρύθμισης ήταν να έχουμε αυξημένες πλειοψηφίες για να έχει και αυξημένη νομιμοποίηση ο Πρόεδρος. Να λοιπόν ένα παράδειγμα. Αυτό είδαμε ότι στην πράξη διαστρεβλώθηκε και θεώρησε το πολιτικό σύστημα καλώς μένος προς την πρόθεση, αλλά κατά τη γνώμη μου λανθασμένος προς το αποτέλεσμα, γιατί καταλήξαμε, κυρία Πεπιλή, τώρα να μπορούμε να έχουμε μονοκομματικό πρόεδρο με τις ψήφους σχετικής πλειοψηφίας της Βουλής, όχι απλώς ενός κόμματος, αλλά ούτε καν και απόλυτης πλειοψηφίας. Κάτι που αποδυναμώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βλέπετε λοιπόν, και άρα το ξανασυζητάμε. Η μία περίπτωση λοιπόν είναι αυτή, και η δεύτερη περίπτωση, επειδή το Σύνταγμα μέσα στο χρόνο λειτουργεί, αλλά ο χρόνος αλλάζει πολλά πράγματα, να δημιουργούνται νέες ανάγκες. Να δημιουργούνται ανάγκες για κάλυψη νέων δικαιωμάτων, για παράδειγμα, έτσι είχαμε σκεφτεί. Παράδειγμα,
0: πολύ αυτό, ειδικά για τα δικαιώματα. Αυτό το καταλαβαίνει και ο ποιος,
1: για παράδειγμα,
0: τα προσωπικά, τώρα, μπράβο, που είναι καινούργια. Είναι καινούργια δημοκρατικά δικαιώματα. Έτσι. Μπράβο, δεν υπήρχαν πριν από 30-40 χρόνια, ούτε καν η ομοφιλοφιλία να έχει τα ίδια
1: πράγματα.
0: Δικαιώματα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ο γάμος ήταν άλλο πράγμα, τα δικαιώματα των συζύγων ήταν άλλο πράγμα, ή δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

0: δεν είχε αναφανεί τόσο επίγον. Τεχνητή νοημοσύνη δεν υπήρχε, κλιματική αλλαγή δεν υπήρχε. Όλα αυτά τα λαμβάνει υπόψη του. Επίσης, αυτοί είναι οι δύο βασικοί λόγοι. Εφαρμογή στην πράξη που δημιουργεί προβλήματα και εμφάνιση νέων προβλημάτων, νέων δικαιωμάτων.
1: Επειδή αναφερθήκατε και ορθώς στο ότι η τελευταία εκλογή Προέδρου σημαδεύτηκε από τη μονοκρατορία ψήφων από ένα μόνο κόμμα, και αυτό δηλαδή είναι κάτι που δημιούργησε πολιτικό θέμα και ήταν καθαρά πολιτική απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Και του Πρωθυπουργού.
0: Σωστά, δεν ήταν υποχρεωμένη να πάει σε τέτοιου είδους επιλογή.
1: Ήταν προσωπική πολιτική επιλογή. Επ' αυτού δηλαδή κρίνεται. Του έδινε το δικαίωμα το Σύνταγμα, δεν έκανε κάτι αντισυνταγματικό.
0: Καθόλου.
1: Απλώς έχει προκαλέσει, ναι. Εδώ όμως να σταθούμε λίγο, γιατί κατά τη διάρκεια των εκπομπών αυτής της σεζόν θα τα ξαναπούμε, κύριε Μποτόπουλε, αλλά να μείνουμε λίγο στην καινούργια αυτή πρόταση του Πρωθυπουργού, που είναι σε επίπεδο πρότασης ακόμα, για την πενταετή άπαξ θυσία, συγγνώμη, θητεία.
0: Έξαετή λέει. Έξαετή.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δυνατότητα για δύο πενταετής, συνεχόμενες ημί, συνεχόμενες είχαμε Παπούλια Στεφανόπουλο, μη συνεχόμενες πενταετής Κωνσταντίνο Καραμαλή, για να θυμόμαστε λίγο και την ιστορία μας.
1: Ναι. Έτσι,
0: τώρα με την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, γιατί η πρόταση είναι με ψήφο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως εμφανίζεται ως επικεφαλής.
1: Ναι,
0: αλλά για
1: ναι,
0: να περάσει
1: βέβαια
0: μια πρόταση πρέπει να είναι μια πλειοψηφία βουλευτών από πίσω. Η πρόταση αυτή είναι για μια εξαετή θητεία του πρώτης δημοκρατίας.
1: Πώς το σχολιάζετε αυτό? Εμένα μου είναι παγερά αδιάφορο, δεν έχω άποψη.
0: Συμφωνώ μαζί σας, δεν θεωρώ ότι είναι μείζον αλλαγή. Για να σας είμαι ειλικρινής, που πάντα είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω και για ποιο λόγο. Νομίζω ότι ένας πρόεδρος, αν δείξει ότι είχε καλά στοιχεία, και μέχρι στιγμής είχαμε την τύχη να έχουμε καλούς πρόεδρους στην ιστορία μας, δηλαδή και ο Τσάτσος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία ειδική περίπτωση ήταν ο Σαντζετάκης, αλλά μετά
1: ειδική
0: σίγουρα
1: περίπτωση αυτή, ιστορικών διαστάσεων, ναι.
0: Μετά, και ο Στεφανόπουλος και ο Παπούλιας.
1: Και ο Κάρολος Παπούλιας.
0: Οπωσδήποτε, που κάνανε δύο θητείες. Αυτή ήταν πολύ θετική η πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω γιατί, αν κάποιος δείξει ότι ανταποκρίνεται σε αυτό τον υπερκομματικό ρόλο, να μην μπορεί να έχει δύο θητείες και να αυτό συνηθίζεται σε χώρες όπου έχουν ίσως προεδρικό σύστημα, αλλά και εκεί είναι δύο θητείες πάλι. Στη Γαλλία είναι δύο θητείες, στην Αμερική είναι δύο θητείες. Θα ήταν μια μεγάλη πρωτοτυπία αν παίρναγε αυτό. Και ξαναλέω, πρώτον συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά είναι τα σημαντικά και οι ανάγκες του πολιτικού συστήματος. Και δεύτερον, πραγματικά δεν καταλαβαίνω το λόγο.
1: Ωραία, να κάνω το διάλειμμα, κύριε Μποτόπουλε, και επανερχόμεθα.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι μαγικό σε καλεί. Ένα ταξίδι γεμάτο μυστήριο και φαντασία. Ανακάλυψε τα θαύματα της φύσης και του νου. Ακόμη και ο σοφός Αϊνστάιν θα μαγευόταν από την περιέργεια και την ανακάλυψη. Το μυστηριώδες καλλιδοσκόπιο θα σε μαγέψει. Φαντάσου, ονειρέψου και αφέσου στη μαγεία. Στο θέατρο των Αρσακίων των Σιτσίων Σχολείων Εκάλης την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7. Μην το χάσεις. Το μυστήριο σε καλεί.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με τον συνταγματολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Ποτόπουλο. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτή τη φάση θα ήθελα να μου απαντήσετε στο ερώτημα, κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί τομείς στους οποίους αναφέρεται το Σύνταγμα της Ελλάδος που χρειάζονται ανανέωση.
0: Ακούστε, ένα δύσκολο ερώτημα με την έννοια, όπως σας έλεγα, το Σύνταγμα έχει ήδη αναθεωρηθεί αρκετές φορές και νομίζω ότι έχει καλύψει τα περισσότερα από τα κενά και τα ενδεχόμενα προβλήματα. Με τη λογική όμως που συζητήσαμε πριν, δηλαδή προβλήματα εφαρμογής και νέα ζητήματα που έχουν ανακύψει, θα έλεγα ότι αυτά που ήδη είναι στη συζήτηση, θα σας πω και ένα-δύο που δεν είναι, αλλά εκεί είναι η προσωπική μου γνώμη, από αυτά που είναι στη συζήτηση, νομίζω ότι είναι όριμο να αλλάξει το σύστημα για την απονομή ευθύνης υπουργών και εκεί νομίζω ο σωστός τρόπος πια είναι να μην έχουμε καθόλου εμπλοκή της Βουλής, να γίνεται με μια δικαστική απόφαση και μετά με ένα ειδικό σώμα.
1: Δεύτερον, συμφωνεί η πλειοψηφία των πολιτών τουλάχιστον, δεν ξέρω
0: έτσι,
1: το κομμάτι.
0: Όμως τονίζω ότι η πρόταση αυτή, όπως σωστά είπατε, είναι ακόμα πρόταση. Δεν έχουμε δει λεπτομέρειες, ναι. Αλλά η κυβερνητική πρόταση συνεχίζει να έχει ένα ρόλο να παίζει η Βουλή για να δώσει την άδεια, δηλαδή για τη δίωξη των υπουργών. Κατά τη γνώμη μου, αφού θέλουμε να είμαστε τολμηροί, θα έπρεπε να σπάσουμε τελείως τον ομφάλιο λόρο και να γίνεται, όπως σας είπα, η διαδικασία αυτή με πολύ φιδό, με πολύ προσοχή από ειδικά όργανα.
1: Αυτό είναι, νομίζω, θα μου επιτρέψεις αυτό να πω την προσωπική μου γνώμη. Εσείς το ξέρετε γιατί διατελέσατε βέβαια ευρωβουλευτής, δεν έχετε τα ίδια προβλήματα, κύριε Ποτόπουλε, ότι εδώ έχουμε μία έλλειψη γενικής πολιτικής παιδείας και είναι πάρα πολύ εύκολο να κατηγορήσεις τον οποιονδήποτε υπουργό για ένας επιχειρηματίας που δεν πήρε ένα διαγωνισμό, για παράδειγμα. Αυτό θέλει πραγματικά συζήτηση σοβαρή από όλα τα κόμματα.
0: Γι' αυτό, κυρία Πιπηλή, θέλω να είμαι σαφής. Δεν λέω αυτό που λέγεται καμιά φορά και που και εγώ το θεωρώ λάθος, το θεωρώ λαϊκιστικό, να το πούμε έτσι. Δηλαδή να είναι υπουργοί όπως ο κάθε πολίτης από εμάς. Λέω όμως να είναι ένα ειδικό δικαστικό σώμα. Δεν είναι σωστό, νομίζω, και έχει αποδειχτεί στην πράξη, να ζητάμε από τους βουλευτές να δώσουν άδεια δίωξης για συναδέλφους της.
1: Εννοείται. Οι μερικοί είναι και παντελώς αγράμματοι. Ναι,
0: αλλά
1: δεν έχουν
0: να είναι
1: καμία
0: μια ειδική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Να είναι
1: αυτό
0: μια
1: είναι πάντως το πιο σοβαρό θέμα. Ναι. Και όπως και το πώς θα επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Αυτά είναι που έχουν έτσι επηρεάζουν και πάρα πολύ την κοινή γνώμη, αλλά και τη χίδιν κοινή γνώμη. Γιατί οι γνώμες έχουν και επίπεδα και κατηγορίες. Δεν είναι όλη η κοινή γνώμη του ίδιου επίπεδου. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, οπότε θα τα ξαναπούμε, κύριε Ποτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ εγώ.
1: Ευχαριστώ εγώ. Ο ακροατής Δημήτρης από το Γέρακα μας στέλνει την καλησπέρα του και την αγάπη του. Τον ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα πω τη σχετική έτσι διαφήμιση για τη ΔΕΗ, όπου μπορείτε να μπείτε στο MyDEI, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και μπορείτε να ανακαλύψετε επίσης εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου. Μουσική, Βίκτορ Σαμουήλ για τους τίτλους ειδήσεων. Και μετά πάμε για τους φίλους μας τα ζώα και πώς υπάρχουν καλοί άνθρωποι που δίνουν αγώνα πραγματικό για την προστασία και τη διάσωση των ζωντανών αυτών που οφείλουμε όλοι να τα σεβόμεθα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Ρέντι, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάτη προς Καρέα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας και στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ηρακλείο ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμφιθέα στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου από το ύψος της οδού Έαντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού, λόγω πρόσκρουσης μπετονιέρα σε κολόνα. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης θα αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί, αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση. Οι εξαγωγές πετρελαίου από τον κύριο τερματικό σταθμό του Ιράν φαίνεται να έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που επικαλείται το Bloomberg. Συναγερμό στη Γαλλία για νοροϊό. 1.700 επιβάτες κουρασγερόπλοιου τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστεντερική λίμωξη. Πυροβολισμοί στη γερουσία των Φιλιππίνων. Γερουσιαστής που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παραμένει οχυρωμένος στο κτίριο, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη. Στις 10 το βράδυ, Βαλένθια Παναθηναϊκός για τη EuroLeague. Στις 7.30 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League. Ο καιρός στην Αττική αύριο Πέμπτη, σχεδόν έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι σε επαφή, κυρίες και κύριοι. Είπαμε πολλά, επίκαιρα, σχολιάσαμε, κράξαμε και όλα εκεί που χρειάζεται, έτσι, γιατί παρακολουθούμε την επικαιρότητα και έχουμε και άποψη. Και εκείνο που δεν επιτρέπουμε είναι να υπάρχουν και να εμφανίζονται ξαφνικά λόγω τηλεοπτικής υπερπροβολής πρόσωπα των οποίων η συμπεριφορά δεν συνάδει με το ήθος που απαιτούμε από τους αντιπροσώπους του ελληνικού έθνους. Αναφέρομαι στους βουλευτές, στους υποψήφιους βουλευτές, γενικότερα στους πολιτικούς, γιατί το έχουμε λίγο ξεφτελίσει γενικότερα το θέμα. Θα επανέλθω και άλλες φορές για την κατάντια πολλών προσώπων για τον τρόπο που εκφέρουν τον πολιτικό τους κατά τα άλλα λόγο. Αλλά τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα από αυτά που αγαπάω πάρα πολύ και νομίζω ότι και πολλοί από εσάς τους ακροατές θέλετε να τα ακούτε, για την προσπάθεια που έκανε ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά, ο ΠΕΣΙΔΑΠ, αναφορικά με τη διάσωση μιας μικρής αλεπουδίτσας. Και καλησπερίζω τον κύριο Γρηγόρη Γούρδο Μιχάλη, τον πρόεδρο της ΠΕΣΙΔΑΠ. Καλησπέρα, κύριε Γούρδο Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Μικρή και χαριτωμένη η αλεπουδίτσα μας. Και πολύ
0: λοιπόν,
1: γλυκιά.
0: Για πείτε μα. Ναι, για τους χαιρετισμούς μου. Την ιστορία λοιπόν, θέλουμε.
1: Η ιστορία, βασικά η ενημέρωση προήλθε από την Άνιμα.
0: Την περίφημη Άνιμα.
1: Την περίφημη Άνιμα.
0: Την βγάζουμε συχνά, την κυρία Γανωτή και λοιπά. Είναι τακτική.
1: Ακριβώς. Είναι φίλη, συνεργάτης και εμείς στηρίζουμε την Άνιμα. Είτε όπως μπορούμε, είτε με εξοπλισμό είτε με τροφές για τα ζώα που περιθάπτει, και ταυτόχρονα θέτουμε στη διάθεσή της και τα χειρουργικά κτηνιατρία που έχουμε στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαψης Αδέσποτων Ζώων. Έτσι λοιπόν, με ειδοποίησε η Μαρία Γιαννωτή ότι υπάρχει ένα λεπουδάκι τραυματισμένο από σκυλιά κάτω από ένα αυτοκίνητο στην περιοχή αυτή του Πειραιά. Εμείς έχουμε ασθενοφόρα με διασώστες, με εξειδικευμένο προσωπικό. Και έτσι λοιπόν πήγαμε εκεί, παραλάβαμε το αλεπουδάκι, το οποίο όντως ήταν δαγωμένο στην κοιλιά και στο κεφάλι από τα σκυλιά.
0: Μισό λεπτό. Διαπιστώσαμε αν ήταν αδέσποτα ή δεσποζόμενα σκυλιά.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Το ξέρουμε, ναι.
1: Ναι, υποθέτω θα ήταν ότι θα ήταν. Δεν μπορεί να μην βγάλουμε έτσι συμπεράσματα
0: ναι.
1: Ωραία, ήταν πραγματικά τα παιδιά του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων που λειτουργεί ο ΠΕΣΙΔΑΠ. Έτσι το περιθάλψα, το είδαν οι κτηνίατροι, μακροσκοπικά είχε αυτές τις πληγές και μετά από λίγο το παρέλαβε. Ήρθε ένα συνεργείο της Άνιμα και το παρέλαβε από εμάς. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνω, γιατί μίλησα με τη Μαρία Τιγανωτή πριν από λίγο, το είναι πολύ καλά στην υγεία του. Σε 2-3 εβδομάδες θα μεταφερθεί σε έναν ειδικό χώρο ώστε να εξοικειωθεί λιγάκι με το περιβάλλον και μετά θα απελευθερωθεί σε χώρο ασφαλή. Όσο μπορεί να είναι, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, σε κάποιο δασόδι χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Να μήπως βρει τίποτα συγγενής του. Να σας ρωτήσω, πόσο μωρό ήταν αυτό το λεπουδάκι?
1: Αυτό ήταν, είχε βέβαια ένα μικρό, δηλαδή δεν πρέπει να ζήγησε πάνω από 2 κιλά, υπολογίζω έτσι από την πόπαρη. Ναι, όμως είναι εκπληκτικό η αντίδραση του κόσμου. Έχουμε δεχτεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα, έτσι ενδιαφέροντος γιατί δίχη που έχει αυτή η μικρή αλεπουδίτσα, και είναι καλό, κυρία Πιπηλή, αυτό, γιατί πρέπει να έχουμε ενδιαφέρον για την άγρια ζωή γενικότερα. Δεν είναι
0: αυτό
1: μόνο η αλεπουδίτσα.
0: Είναι πασιφανές. Εμένα θα μου επιτρέψετε, πριν περάσουμε στο να συστήσετε τι είναι αυτός ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά, επειδή μπήκα στη σελίδα σας, στη σελίδα μάλλον της Άνιμα, όπου έλεγε επακριβώς ότι το παραχώρησε σε εσάς και το διασώσατε. Είχατε, είχε 1,2 χιλιάδες θετική αποδοχή, αλλά είχε και τα 3-4, ευτυχώς δεν είναι πολύ, αυτοί οι υπάνθρωποι οι οποίοι μονίμως όταν διαβάζω αυτό το επιχείρημα μου έρχεται να πάω κυριολεκτικά να τους εξηγήσω ότι είναι άνθρωπος και όχι απλώς δίποδο. Αυτό που λέει, κανα παιδάκι που έχει ανάγκη βοηθάνε τα ανθρωπάκια με δύο πόδια όλοι μαζί ρε μουσχάρια. Ο άνθρωπος πρώτα λέει το δίποδο, ο κατεξοχήν δίποδο. Θανάσης με το όνομα, δεν λέω το επιθετό του. Το διαδίκτυο το γλεντάω εγώ και συνήθως αν έχω κέφι τους απαντάω και τους τοποθετώ εκεί που πρέπει να τους τοποθετήσω. Μην νομίζετε
1: κολώνω. Πολύ καλά, καλά.
0: Καναπεδάκι. Αυτό το καναπεδάκι που έχει ανάγκη βοηθάνε τα ανθρωπάκια με δύο πόδια, ρωτάει ο Θανάσης, το δίποδο. Συστήσε μας λίγο το σύλλογο, ναι, παρακαλώ, μην εμβριάσω.
1: Ο σύλλογος δεν είναι, είναι σαν να μιλά, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαιού, οργανισμός
0: ναι,
1: τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι, να μας πείτε.
1: Να το πω, έτσι δεν έχει μόνο δύο δήμους, ναι. Έχει 23 δήμους, είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς,
0: ναι.
1: Στο σωστό είναι να λέμε περιοχής ναι. Του λεκανοπεδίου. Ο συνολικός πληθυσμός ναι. Των δήμων μελών του είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή το 1 τέταρτο περίπου του πληθυσμού της χώρας. Και ασχολείται, ναι. Έτσι, δεν είναι σωματείο, δεν είναι εταιρεία, δεν είναι, είναι δημόσιος
0: το
1: οργανισμός.
0: Το κατάλαβα, είναι δημόσιος.
1: Αυτοδιοίκηση,
0: ναι.
1: Αυτοδιοίκηση. Εγώ δηλαδή, να καταλάβετε, σαν πρόεδρος, έχω τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου. Ασχολείται με την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Και βέβαια και την πυροπροστασία του όρου σε γάλεο. Γιατί για κάθε βουνό του λεκανοπεδίου ξέρετε υπάρχει ένας αντίστοιχος σύνδεσμος δήμων. Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο για τα αδέσποτα ζώα. Και μέχρι
0: το
1: στιγμής,
0: οποίο που βρίσκεται.
1: Βρίσκεται στο Σχιστό, σε χώρο 10 στρεμμάτων. Έχει πλήρεις την ιατρικές εγκαταστάσεις, χώρους διαμονής των ζώων, χώρους εκτόνωσης. Ακόμα και από τεφροτήρα, ώστε να έχουν ένα. Να μην πετιώνται τα ζώα όταν πεθάνουν μετά το τέλος της ζωής τους. Ξέρετε, στα σκουπίδια
0: που κάνανε παλιά.
1: Ναι. Και από εκεί λοιπόν, θέλω να τονίσω και αυτό και κλείνω. Όποιος υιοθετήσει okay, ζώο.
0: Έχετε χρόνο, μισό λεπτό, ναι. Μισό ένα-ένα. Αυτό ναι. Οργανώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Όχι, όχι, όχι. Το οργάνωσε η αυτοδιοίκηση, ο ΠΕΣΙΔΑΠ. Ο σύνδεσμος των Δήμων. Και δεν χρηματοδοτείται από το Υπουργείο. Δεν δίνει το
0: ωραία,
1: Υπουργείο.
0: Και πού βρίσκεται τα λεφτά.
1: Τα χρήματα είναι η χρηματοδότηση των Δήμων. Ο κάθε Δήμος πληρώνει
0: μάλιστα.
1: Ένα ευρώ. Για κάθε κάτοικο. Δηλαδή, αν ο Δήμος Κορυδαλλού έχει 60.000 κατοίκους, θα δώσει 60.000 ευρώ το χρόνο. Και θέλω να διαλύσω από το μύθο, δεν δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών, δυστυχώς, αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ τσακιστό. Έτσι. Είναι μια προσφορά των Δήμων στα αδέσποτα ζώα και στο περιβάλλον. Τώρα ήθελα να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πείτε μου, θα σας πω μετά, ναι.
1: Όποιος υιοθετήσει ζώο από το ΔΙΚΕΠΑΣ, από το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαψης Αδέσποτων Ζώων, να ξέρει ότι θα είναι υγιέστατο, θα είναι στηρωμένο και θα έχει ισόβια περίθαλψη για το αδέσποτο. Επειδή ξέρετε, είναι βαρύ πράγμα, ειδικά για οικογένειες με μικρό εισόδημα, η φροντίδα ενός ζώου, ειδικά αν αρρωστήσει. Άρα λοιπόν, αν πάρει κάποιο ζώο από εμάς το υιοθετήσει, εκτός λοιπόν από την εγγύηση ότι είναι υγιές, θα έχει είτε εμβόλια, είτε οποιαδήποτε επέμβαση ή θεραπεία, θα είναι εντελώς δωρεά.
0: Αυτός ο μεγάλος παιδικός σταθμός αδέσποτων ζώων και μικρών ζώων, πού βρίσκεται, και αυτός Σχιστό.
1: Ο διαδημοτικό κέντρο, λέτε, περίθαμε σε αδέσποτο ζώο, το ΔΙΚΕΠΑ,
0: ναι. Ναι.
1: Είναι στο Σχιστό, εκεί, στις εγκαταστάσεις μας. Πολύ εύκολα μπορεί να το βρει κάποιος.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Πολύ εύκολα, αν πληστρολογήσει τη λέξη ΔΙΚΕΠΑΣ στο Google Maps, εκεί θα του δώσουν αμέσως τις συντεταγμένες.
0: Κάτι άλλο. Ναι. Πόσα ζώα φιλοξενείται αυτή τη στιγμή?
1: Ναι, θέλω να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Δεν είναι καταφύγιο. Είναι νοσοκομείο για τα ζώα και παραμένουν μόνο λίγο. Αυτή τη στιγμή είναι 300 ζώα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να λέμε ότι ο Ευαγγελισμός έχει 500 κρεβάτια, άρα δεν λέμε πόσοι φιλοξενεί. Μπορεί στον χρόνο επάνω, για παράδειγμα, εμείς περιθάψουμε περίπου 4.500 αδέσποτα ζώα. Αυτή
0: τα
1: τη στιγμή.
0: Οποία σας τα φέρνουν άνθρωποι.
1: Όχι, θα σας το πω και αυτό. Εμείς έχουμε δικά μας ασθενοφόρα, δεν επικοινωνούν οι πολίτες μαζί μας. Ο κάθε πολίτης θα μιλήσει με το Δήμο του. Μιλάμε μόνο με τους Δήμους μένει. Υπάρχει ένα αυστηρό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Με έγγραφα, ναι. Βέβαια, η ισχρονολογία, καταλαβαίνετε, email κτλ. Όπου για κάθε ζώο που το περισυλλέγουμε εμείς με τα ασθενοφόρα μας. Ανοίγεται φάκελος, γράφεται μέσα στην καρτέλα του ζώου τι ασθένεια έχει, τι τραύμα έχει, ποιος γιατρός το είδε, τι φαρμακευτική ουσία πήρε. Δηλαδή γίνεται μια διαδικασία με αντίστοιχη με τους ανθρώπους, ό,τι γίνεται με τα νοσοκομεία για τους ανθρώπους. Και εφόσον γίνει καλά, μετά έχουμε δύο δρόμους. Ο ένας είναι να υιοθετηθεί, δύσκολο, γιατί... και ο δεύτερος επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του. Δεν θέλουμε τα ζώα φυλακισμένα στα κλουβιά.
0: Όχι βέβαια, άμα είναι στυρωμένα και όλα είναι και παντελώς άκακα.
1: Γιατί ξέρετε κυρία Πιπηλή, υπάρχουν πολλοί που θέλουν τα ζώα, νομίζω ότι τα ζώα είναι ευτυχισμένα μέσα στο κλουβί. Σε ένα κλουβί 2x2. Ναι, ένα ζώο που η φύση το έχει εξελίξει εκατομμύρια χρόνια να κάνει χιλιόμετρα. Ο σκύλος γράφει χιλιόμετρα. Αλλά πώς να το βάλουμε στο καλό του ανθρώπου.
0: Και οι γάτες θέλουν χιλιόμετρα.
1: Και οι γάτες.
0: Ναι. Ωραία,
1: και εγώ λέω το εξής σε μερικούς. Ξέρετε τι λέω. Φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα σε ένα χρυσό διαμέρισμα να μην μπορείτε να βγείτε έξω. Πόσο ευτυχισμένος θα είναι. Εκεί για να καταλάβουν τι σημαίνει να εγκλωβίζουν τα ζώα εφόρου ζωή σε τόσους χώρους.
0: Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αν πετύχουμε δηλαδή οι ακροατές μας ένα αδέσποτο, δεν ειδοποιούν εσάς. Ειδοποιούν το Δήμο. Μπράβο.
1: Το Δήμο. Και ο Δήμος με τη σειρά του, αν είναι μέλος μας, αν είναι, γιατί μπορεί και να μην είναι, έτσι, από τους 35 Δήμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, οι 23 είναι μέλη μας.
0: Έτσι, οι άλλοι είναι, γιατί δεν έρχονται.
1: Γιατί εντάξει, έχουν δικό τους τρόπο να το διαχειρίζονται, δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορούν να.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν ένας πολίτης δει ένα ζώο.
0: Ναι, χτυπημένο ή άρρωστο.
1: Ναι, θα ειδοποιήσει το Δήμο του και εμείς έχουμε τα μέσα, τα ασθενοφόρα, τον τρόπο. Αλλά επειδή πρέπει να καταγράφει τη διαδρομή του ζώου, το απαιτεί και ο εισαγγελέας, ξέρετε, και δεν μπορεί να χαθεί ένα ζώο. Καταγράφεται. Άρα ο πολίτης ενημερώνει το Δήμο, ο Δήμος έχει τον τρόπο του να επικοινωνήσει με εμάς και εμείς επιλαμβανόμαστε.
0: Ωραία. Να κάνω μια διακοπή για το απαραίτητο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: Έγινε, τα λέμε και εσείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν την ενημέρωση αναφορικά με την ύπαρξη αλλά και τις δραστηριότητες του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά, που κύριο στόχο έχει την περίθαλψη και την απόδοση μετά σε φυσικό χώρο ή σε υιοθεσία τραυματισμένων ή άρρωστων αδέσποτων ζώων. Συνομιλούμε με τον πρόεδρο του ΠΕΣΙΔΑΠ, τον κύριο Γρηγόρη Γούρδο Μιχάλη. Είπατε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι ακροατές, ότι διαθέτεται εκεί στο σχιστό και ειδικό αποτεφρωτήριο για τα καημένα τα ζώα που αναχωρούν από τη ζωή τούτη, αντί να τα πετάμε στα σκουπίδια, μία πολύ σωστή επισήμαση. Κύριε Γουρδομιχάλη, έχω ένα θέμα από μία ακροάτρια που θέλω, δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά σίγουρα έχετε εμπειρία, αφού έχετε εμπειρία και από τους δήμους του Λεκανοπεδίου. Είναι από το Χαϊδάρι η ακροάτριά μας η Ανίτα. Γεια σου Φωτεινή, τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω το θέμα ακριβώς, αλλά το θέμα με τα γριογούρουνα που κυκλοφορούν παντού, τι θα γίνει με αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Έχετε...
1: Να πω καταρχήν ότι δεν είναι μόνο η προστασία των αδέσποτων ζώων, η περίθαψη. Η δράση μας επεκτείνεται και σε άλλα, όπως σας είπα, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
0: Αντιμετωπίζουμε
1: το θέμα των αγριογούρουνων με παγίδες ανώδυνες, όπου στην περιοχή που έχουμε ευθύνη συλλαμβάνονται τα αγριογούρουνα και μεταφέρονται μακριά σε μέρη που επιτρέπεται το κυνήγι κτλ, ώστε να αποφύγουμε συγκρούσεις της άγριας ζωής, δηλαδή των αγριογούρουνων, με τους ανθρώπους ειδικά. Έτσι, άρα λοιπόν, όταν ενημερωθούμε και μπορούμε, γιατί πολλές φορές δεν μπορούμε, έτσι, μπορούμε να τοποθετούμε αυτές τις παγίδες και συλλαμβάνονται τα ζώα, αν το πω έτσι, τέλος πάντων, συλλαμβάνονται σε εισαγωγικά και μεταφέρονται μέσα στη συνεργασία με το δασαρκείο, μεταφέρονται σε περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου, δηλαδή σε περιοχή προς τον Κυθερώνα ή προς τον Πατέρα, εκεί στα βουνό δηλαδή Πατέρας, όπου απελευθερώνονται. Αλλά αυτό που δίνουμε είναι οι οδηγίες και οι συμβουλές που πρέπει να δίνουμε, δηλαδή ότι καταρχήν το αγριογούρνο, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο επικίνδυνο από το λύκο που λένε. Έτσι, ο λύκος, όταν δει άνθρωπο φεύγει, το αγριογούρνο είναι άλλο ζώο. Πρέπει να προσέχουμε, ειδικά όταν έχει μικρά ή όταν έχουμε σκύλο. Πρέπει το σκύλο να τον περτάμε κοντά μας, γιατί ο σκύλος τίνει να εμπλακεί με το αγριογούρνο και αν προκαλέσει τα αμυντικά του χαρακτηριστικά, το αγριογούρνο είναι ένα ζώο που μπορεί να φτάσει 70, 80 και 100 κιλά και ένα συμπαγές, έτσι, ζώο δυνατό και δεν σταματάει. Θέλει προσοχή λοιπόν.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό πριν πάτε στις οδηγίες, γιατί σε λίγο θα έρθουν και στην πλατεία Συντάγματος από ό,τι φαίνεται.
1: γιατί είναι ζώο επιπληκτικό. Είναι επιπληκτικό ζώος προς την επιβίωση.
0: Ναι, πείτε μου κάτι, αυτές οι ανώδυνες παγίδες τι είναι ακριβώς?
1: Είναι κλωβί, περίπου πλάτους 1,5 μέτρου και μήκος γύρω στα 5 μέτρα, με πλέγμα, όπου έχει μία πόρτα. Εκεί μέσα στο βάθος της παγίδας βάζουμε τροφή για τα αγριογούρουνα. Οπότε μπαίνοντας μέσα πέφτει η πόρτα και εγκλωβίζεται το ζώο.
0: Το καταλάβαμε.
1: Ναι, δεν
0: και
1: είναι
0: μετά το
1: μεσήμα,
0: κουβαλάτε με γιατί... τρέιλερ. Δεν το παίρνει τα αγκαλιά γιατί είναι θηρίο. Με
1: δεν
0: τρέιλερ.
1: Δεν μπορεί να το πάρει αγκαλιά γιατί είναι επικίνδυνο ζώο.
0: Είναι επικίνδυνο. Είναι και τεράστιο.
1: Ναι, είναι επικίνδυνο ζώο. Έτσι,
0: οι οδηγίες
1: λοιπόν,
0: στον άνθρωπο ποιες είναι με
1: είναι
0: την ευκαιρία?
1: Ειδικά όταν συναντάμε αγριογούρουνο δεν πλησιάζουμε, δεν είναι αυτό που βλέπουμε ένα αθώο ζωάκι. Δεν πρέπει δηλαδή να ενεργοποιήσουμε τα αμυντικά χαρακτηριστικά του. Ειδικά όταν είναι μητέρες με παιδιά, δηλαδή αγουρουνάκια εκεί, είναι το μητρικό έστικο, ξέρετε, και αμέσως μπορεί να ενεργοποιηθούν αυτά τα αμυντικά χαρακτηριστικά που σημαίνει επίθεση. Και η επίθεση του αγριογούρου, επιτρέψτε να σα πω ότι είναι δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο. Τώρα, αν έχουμε σκυλί μαζί μας, κάνουμε περίπατο στο δάσος ή σε δάση που πλησιάζουν εφάπτουν δυαστικών περιοχών, πρέπει το σκύλο να τον έχουμε δεμένο κοντά μας, γιατί ο σκύλος θα πάει να εμπλακεί με το αγριογούρουνο, είναι από τη φύση του τέτοιου και αυτό θα προκαλέσει την αντίδρασή του κτλ. Έτσι, άρα αυτές είναι οι οδηγίες.
0: Αν συναντηθούμε με το αγριογούρουνο, όπως λέει η Ανίτα, ξαφνικά στο Χαϊδάρι, ποιον παίρνουμε τηλέφωνο?
1: Καλά, εκεί είναι το δασαρχείο, το Δήμο, εμάς, την αστυνομία.
0: Το 100. Α, την αστυνομία.
1: Και
0: η αστυνομία ενημερώνει, άρα την πολιτεία.
1: Αν και η κυρία Μπιμπιλή πλέον, ας πούμε, τώρα σε ορισμένες, στο Διόνυσο, στις Αχαρνές, στους Φαρκομακεδόνες και τα λοιπά, είναι συνηθισμένο πλέον φαινόμενο.
0: Αυτό λέω.
1: Και να ενημερώσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ένα σοβαρός κίνδυνος είναι η σύγκρουση αυτοκινήτου με Αυτό που θα το πω, θα το πω πολύ προσεκτικά. Όταν δει ο μοτοσυκλετιστής ή ο οδηγός του οχήματος να διασχίζει κάθετα τον δρόμο αγριογούρνο, πρέπει να σταματήσει. Να περιμένει λίγο, γιατί αυτά πάνε σε γραμμή το ένα πίσω από το άλλο. Βλέποντας λοιπόν το ένα να περάσει, μην νομίζω ότι τελείωσε αυτή η αλυσίδα δηλαδή.
0: Α, γιατί μπορεί να είναι και η παρέα του.
1: Θα έρθει κι άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή έχουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Ο λύκος που, αν θέλετε, επειδή ασχολούμαστε και με το λύκο, ο λύκος είναι μια περίπτωση εδώ το οποίο αποφεύγει, φοβάται τον άνθρωπο και δεν έχει διαπιστωθεί επίθεση ανθρώπου, λύκου σε άνθρωπο, εκτός από ένα περιστατικό που ελέγχεται στην περιοχή του βασιλικού χρήματος, στο Τατόι.
0: Στο Τατόι. Και ένα άλλο τραγικό που απλώς ο λύκος στην Πάρνηθα έφαγε το σκυλάκι.
1: Α, καλά, κοιτάξτε τώρα. Τώρα πάτε σε ένα. Θα σας πω σε αυτό.
0: Είναι η φύση τέτοια. Γιατί να κάνουμε.
1: Όλα, θα σας πω. Τα λύκη σκοτώνουν όλα τα κοινοειδή. Δηλαδή, σακάλι, γιατί? Αλεπού, λύκο. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Οπότε η πρώτη εξήγηση είναι ότι τα θεωρούν κίνδυνο για τα λυκάκια.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, είναι ανταγωνιστές. Είναι όλα κοινοειδή. Έχουν τον ίδιο.
0: Α.
1: Τώρα το θέμα ποιο είναι. Ότι αν φάει ο σκύλος λύκο. Ο λύκος σκύλο, θα καταλάβει ότι είναι πολύ εύκολο θύραμα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι μεταξύ μας τώρα το λέω αυτό, ότι υπάρχει σκύλος που μπορεί να αντιπαρατεθεί σε λύκο, εκτός από κάποια σπάνια ράτσα, έτσι. Επομένως, ο λύκος, μη έχοντας, αφού έχουν φάει τα περισσότερα ελάφια στην Πάρνηθα, γιατί οι λύκοι ήρθαν στην Πάρνηθα ακολουθώντας το μονοπάτι με τα αγριογούρουνα.
0: Τα αγριογούρουνα είναι. Αν από τα πίσω, κατάλαβα.
1: Έτσι, ακριβώς. Και έχουν το μονοπάτι τους ξεκινάει από Παρνασσό, πάει Ελικόνα, Κυθερώνα και βγαίνουν στην Πάρνηθα. Εκεί αντιμετωπίσαν τα ελάφια. Το γνωστό, η γνωστή τραγωδία που έγινε. Τα ελάφια μεγάλωσαν, σαν να είναι, χωρίς να έχουν φυσικό εχθρό, δεν ξέραν τι σημαίνει λύκος. Οπότε για τους λύκους ήταν πολύ εύκολη υπόθεση. Αυτά έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Οι λύκοι έχουν στραφεί και στα μικρά αγρία γουρούνα, αλλά επειδή είναι πολύ για την Πάρνηθα. Να σας δώσω δύο στοιχεία. Αυτή τη στιγμή στην Πάρνηθα υπολογίζουμε ότι υπάρχουν 40 με 60 λύκοι. Θα πει κάποιος ότι δεν είναι πολύ. Σας λέω λοιπόν ότι είναι ο πιο πυκνός πληθυσμός.
0: Πώς δεν είναι πολύ, είναι.
1: Θα σας πω. Στην πορεία στη Ρουανία να ζουν 15.000. Αλλά είναι ο πιο πυκνός αριθμός λύκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρώπη.
0: Αυτή
1: η λύκη. Στην Πάρνηθα, ναι. Είναι, η Πάρνηθα έχει 250 τετραγωνικά, 250.000 στρέμματα δηλαδή, περίπου, οπότε είναι 300. Οι λύκοι λοιπόν θέλουν πολύ μεγαλύτερο ζωτικό χώρο. Αν λοιπόν κάποιος λύκος έφαγε σκύλο ή γάτα ή οποιοδήποτε αδέσποτο ζώο το οποίο περιπλανάται στα όρια δάσους και αστικές περιοχές, είναι σίγουρο ότι το μετέφερε και το πλέον ξέρουν λύκοι ότι τρώγονται οι σκύλοι.
0: Το είπε και στο καφενείο εκεί στην Πάρνηθα που έχουν στήσει λύκη. Είπε, παιδιά, πολύ ωραίος μεζές, ορμάτε. Κάπως έτσι η φύση είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κάπως έτσι είναι η φύση. Τι να πούμε
1: έτσι.
0: Τώρα, να κρυφτούμε.
1: Όχι, ακριβώς. Το προσεγγίζεται πολύ καλά. Όπως είπαμε, για αυτούς τους φιλόζωους που νομίζουν ότι αν κλείσουν ένα σκυλί σε ένα κλουβί, δύο επί δύο, και του δίνουν νερό και φαγητό. Μα αυτό είναι τιμωρία που επιβάλλουν σε εγκληματίες.
0: Αλπικής καταγωγής σκυλιά και τα βάζουν σε διαμερίσματα με 45 βαθμούς και τα βγάζουν βόλτα το βράδυ και τα λυπόμαστε. Ακριβώς.
1: Και, και πουλόβερ. Τι να πω.
0: Πουλόβερ το χειμώνα. Λοιπόν, η Ανίτα μας ευχαριστεί. Τι έχουν πουλοβεράκι, οι μικροί όσοι.
1: Το είδα και αυτό τώρα. Πριν από λίγο τότε.
0: Έχω τις ευχαριστίες για την ενημέρωση από την ακροάτρια από το Χαϊδάρι, την Ανίτα. Και λέει, αλλά πραγματικά κυκλοφορούν στα σπίτια μας πια και όχι μόνο στο δάσος. Είναι το πρόβλημα που έχουμε θίξει πολλές φορές, γιατί εγώ ασχολούμαι πολύ με τα θέματα των ζώων εδώ στο ραδιόφωνο, ότι είναι πεινασμένα και κατεβαίνουν για τροφή. Δεν είναι ληστές από την ΑΔΕ να σου χτυπήσει το κουδούνι να σου πάρουν τις λίρες.
1: Αν θέλετε να βάλουμε μια νοχα. Να βάλουμε μια άλλη τελεία να σας πω ότι δεν πρέπει να αφήνουν υπολείμματα τροφής έξω. Δηλαδή,
0: ακριβώς εκεί, αυτό ήθελα.
1: Και να μην τα
0: ότι... Μπράβο.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να συνδέσει ο λύκος το φαγητό λογικό με τον άνθρωπο.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό. Οι άνθρωποι φέρονται παράλογα.
0: Θα γίνει κατοικίδιο λίγος και μετά θα λένε ή το αγρίο γουρουνό, γιατί όταν είναι συσσωρευμένα τα σκουπίδια που μέσα έχουμε και τις τροφές που αφήνουν ως μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε πολύ ενδιαφέρον η πρώτη επαφή μας. Θα τα ξαναπούμε. Και συγχαρητήρια για το έργο σας. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι. Τάνο. Θα είναι για πάντα ασφαλισμένο το ζώο όσο αφορά την περίθαλψή του. Δεν μπορείτε να πληρώσετε.
0: Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε. Είναι χρήσιμο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Βιβλή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και Θάνο Μπούμπε, ευχαριστώ και τους ακροτές. Και άντε γεια και τραγούδια και Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, Δελτίο Ειδήσεων και Ανδρέας Πετρόπουλος. Και τα λέμε εμείς αύριο. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Διεκόπη κυκλοφορία στη λεωφόρο Αμφιθέας στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου από το ύψος της οδού Έαντος έως το ύψος της οδού Αχιλλέως στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού λόγω πρόσκρουσης μπετονιέρα σε κολόνα. Η Ελλάδα είναι αυτάρκιστα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά διελιστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεσή του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και των γειτονικών χωρών του Κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ. Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έγινε δεκτός στο Πεκίνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, οι τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της Ταϊβάν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στο μεταξύ στον Δήμο Ηλιούπολης. Το χαμόγελο του παιδιού απευθύνει έκκληση προς γονείς και παιδιά να ζητούν συνδρομή, καλώντας την 24ωρη δωρεάν γραμμή 1056. Την ευθύνη αναλαμβάνουν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ιστότοπο εναλλακτικής πληροφόρησης. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αυτοπροσδιορίζονται ως αναρχικοί και αναφέρουν ότι σε βάρος τους έχει απαγγελθεί ένα διωγγωμένο κατηγορητήριο. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα 4 παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τουρκική πυράβλα κτός παρενόχλησε νωρίτερα το Ocean Link που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου στην περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Παρενέβη ελληνική φρεγάτα και απέτρεψε την περαιτέρω παρενόχληση διαβιβάζοντας σήμα ότι το τουρκικό σκάφος βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία για νοροϊό, έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρεντερίτιδα. Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι 1.700 επιβάτες κουρασγερόπουλου τέθηκαν σε καραντίνα στον Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από γαστρεντερική λίμωξη. Την ίδια ώρα στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτηδας του κουρασγερόπουλου Χόντιους, η οποία πέθανε από χανταϊό. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Γερουσία των Φιλιππίνων στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη του Ρόναλντ Ντελαρόσα, νυν γερουσιαστή, που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω του ρόλου του στην αιματηρή εκστρατεία κατά των ναρκωτικών. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Στις 7.30, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Η Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο-βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στη Λαϊκή Απειλή Ματινή. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Είμαστε στην Τετάρτη 13 του Μάη. Και είναι μια Τετάρτη όπου πιστεύω ότι έχουμε διάφορα θέματα πολύ σημαντικά και σήμερα. Και βέβαια θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει, όχι δεν με ενδιαφέρει. Θα προσπεράσω, όλους μας ενδιαφέρει, αλλά εγώ θα προσπεράσω όλη αυτή τη φασαρία με τους τσακωμούς, τις βιοπραγίες, τα ντου και δεν συμμαζεύεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι ένα έργο που το βλέπουμε να παίζεται 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω ποιος είναι, ποιος επιτέθηκε, ποιος έφαγε το ξύλο, πότε μπήκε η αστυνομία, αν μπήκε σωστά, δεν μπήκε σωστά. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, πρόβλημα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αυτή έκλεισε τα 7 χρόνια, θα μπει στα 8. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κεντρικής προεκλογικής καμπάνιας από το 19 ήταν η ανομία, όπως έλεγε στα πανεπιστήμια. Άλλοι διαφωνούσαν με τον τρόπο που το έβαζε, άλλοι συμφωνούσαν λιγότερο, άλλοι συμφωνούσαν απόλυτα. Δεν έχει σημασία τι λέμε εμείς και τι λένε οι άλλοι και τι λέει ο Πετρόπουλος στον Α, αλλά το θέμα είναι δικό της εδώ και 8 χρόνια. Οπότε, να μην ζητάει τα αρέστα από κανέναν. Έκανε μεταρρυθμίσεις, υποτίθεται, και όσον αφορά το άσυλο, την πανεπιστημιακή αστυνομία, που δεν ξέρω τι έγινε αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, αγνοείται η τύχη της, δεν ξέρω πού μετατάχθηκαν αυτοί οι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν για αυτή τη δουλειά, θα βάζαν τουρνικέ, δεν βάλαν τουρνικέ, δεν με ενδιαφέρει, έχει απόλυτη ευθύνη γι' αυτό το πράγμα και δεν ξέρω τώρα γιατί έγινε αυτό παραμονές εκλογών, πραγματικά. Και ούτε με πολύ ενδιαφέρει να το πω γιατί έγινε παραμονές εκλογών και αν ήταν προβοκάτσια που έγινε παραμονές εκλογών για να σηκωθεί το θέμα και να γίνει κάτι άλλο.

ο οποίος ζήτησε να σταματήσει η αναπαραγωγή το βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Και δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την ανακοίνωση του ΕΣΟΥΡΟΥ που λέει σεβασμό, ζητάει σεβασμό, έτσι, από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ζητά σεβασμό, τον επιβάλλεις αν δεν υπάρχει. Έτσι ξέρω εγώ. Αλλιώς, πώς να το πω, δεν παίζεις το ρόλο που πρέπει να παίξεις, τον επιβάλλεις. Αν δεν υπάρχει σεβασμός σε ορισμένα πράγματα, επιβάλλεται. Αυτό εγώ καταλαβαίνω.

Εμείς θα συνεχίσουμε όπως και χθες το πρώτο μέρος να συζητάμε για αυτό το θέμα, αυτή την απίστευτη είδηση που είχαμε από χθες, που κατά τη γνώμη μου έχει συγκλονίσει πολύ κόσμο και θα έπρεπε να είναι παντού. Εγώ έτσι πιστεύω, για μέρες ολόκληρες να συζητάμε και να γίνει μια αφετηρία όλη αυτό το τραγικό συμβάν, να είναι μια αφετηρία για να ξανασυζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα επιμείνουμε εμείς σήμερα, γιατί έχουμε φωνάξει την κυρία Βασιλική Στάμου, είναι ψυχίατρος της οργάνωσης Κλίμακα. Έχει βγάλει η οργάνωση χθες, δημοσιοποίησε και μια έρευνα με τον αριθμό αυτοκτονιών παιδιών από 12 έως 15 και από 15 έως 19. Πάρα πολύ χρήσιμα τα στοιχεία. Θα συζητήσουμε μαζί της και με αφορμή φυσικά το συμβάν, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα, είτε ως γονείς, είτε ως φίλοι, είτε ως σχολείο, και πώς μπορούμε να είμαστε περισσότερο δίπλα σε αυτά τα παιδιά, στα παιδιά μας δηλαδή, και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο, το οποίο, ας πούμε για παράδειγμα, όταν τα παιδιά έχουν μια τέτοια φόρτιση λόγω των πανελληνίων εξετάσεων, και όταν τα κάνεις από τα 15 και από τα 17, από τα 17 να πω εγώ, να σκέφτονται περίπου σαν 50-60 εξιντάριδες, δηλαδή ή θα μπω ή θα πρέπει να πιάσω μια δουλειά που δεν θα μου αρέσει, αλλά πρέπει να την κάνω γιατί δεν έχω χρήματα. Αυτό είναι μια σκέψη που την κάνεις μετά 35-40, δηλαδή αν δεν έχεις κάνει κάτι το οποίο να σου εξασφαλίζει μια ανεκτή, έτσι, οικονομικά, να έχεις μια ανεκτή οικονομικά κατάσταση, να σου εξασφαλίζει τώρα σπάνω τη βιωσιμότητα και τη δική σου και της οικογένειάς σου, εκεί λες να συμβιβαστώ, να πάω σε μια δουλειά που δεν μου αρέσει, αλλά θα παίρνω 2-3 εκατοστάρικα λιγότερα. Δεν μπορεί να τα σκεφτεί όμως αυτά. Δεν μπορεί να αφήνουμε παιδιά να σκέφτονται έτσι, ότι είναι αποτυχημένα επειδή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις στα 16 και στα 17 χρόνια, και να σκέφτονται και τι θα γίνω αφού θα αποτύχω, θα έχω μια δουλειά και τι δουλειά να έχω, τέλος πάντων. Θα σταθούμε και στα πολιτικά φυσικά σήμερα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάρει εσείς popcorn. Εγώ έχω πάρει, έχω προμηθευτεί πάντως για όλο αυτό το, πώς να το πω, ένα μικρό εμφύλιο θα το χαρακτήριζα, μεταξύ του Πασόκ, του Τσίπρα και στη μέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα μικρό εμφύλιο ο οποίος κατά τη γνώμη μου ξεκινάει από την έλλειψη ψυχραιμίας που δείχνει το Πασόκ. Δεν μπορεί να κάνουν τώρα τέτοιες δηλώσεις σαν της κυρίας, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, θα τη θυμηθώ, την ξεχνάω, η οποία είπε ας πάει να λουστεί ο Τσίπρας γιατί έχει περάσει μπογιά και τέλος πάντων ας κάνει δύο λουσίματα να του φύγει η μπογιά από το κεφάλι, από τις τρίχες, ας πούμε, και τα λοιπά. Νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι, όχι απλώς δεν θα πάνε καλά, δεν ξέρω, δείχνουν πανικό πάντως, ένα μικρό πανικό το δείχνουν. Δεν χρειάζεται, κάνε αντιπαράθεση, προφανώς θα κάνεις αντιπαράθεση και προφανώς έρχεται να σου διεκδικήσει αυτή τη στιγμή τη δεύτερη θέση. Μπορεί εσύ να τα καταφέρεις, μπορεί αυτό να τα καταφέρει, αλλά το να αντιμετωπίζεις πολιτικά και το να αντιμετωπίζεις τις θέσεις που έχει τώρα. Αν θες να το αντιμετωπίσεις μόνο για το 15, δικαίωμά σου, αλλά δεν θα βγάλει πολύ πράγμα. Γιατί ο κόσμος έχει αφήσει το 15 πίσω, είμαστε το 26. Άρα πρέπει να λες πράγματα που θα αφορούν το 30, το 35.

0: να μας δώσεις ένα πλαίσιο, ποια πολιτική έχεις, για να σε κρίνουμε και εμείς στις εκλογές που έρχονται. Αν, όπως έκανες πολύ ωραία, ας πούμε, με την τετραήμερη εργασία, ήταν μια πρόταση που συζητήθηκε. Αν όμως αναλώνεσαι, τι έγινε το 2015, πόσο ο Τσίπρας ζημίωσε τη χώρα. Λες και ήταν ο πρώτος που ζημίωσε τη χώρα, αν θεωρήσουμε ότι ζημίωσε, γιατί οι άλλοι την πηγαίναμε καταπληκτικά με τους άλλους, ας πούμε, και ήρθε ο Τσίπρας και το ζημίωσε. Λοιπόν, ο Δουδονής είπε και το απίστευτο, ας πούμε, ότι περίπου είναι, πώς να το πω, είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη που έρχεται ο Τσίπρας, ας πούμε. Τέλος πάντων, δείχνουν μια αμηχανία, ίσως και μικρό πανικό, και ευτυχώς που υπάρχει και αυτός εκπρόσωπος τύπου έρμος, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο Κώστας Τσουκαλάς, τον ακούτε και εδώ συχνά, όπου ο άνθρωπος, ας πούμε, προσπαθεί σε αυτό το μικρό μπάχαλο που δημιούργησε τα τελευταία 24 ώρα το Πασόκ να διατηρεί και τη σοβαρότητά του και να μιλάει επί της ουσίας, λέγοντας ότι είναι άστοχη η δήλωση της κυρίας αναπληρώτριας βουλευτή του υπολείπου που είναι Αττικής εκεί κτλ, η οποία υποχρεώθηκε σε επανόρθωση. Τα βάλε και λίγο με την κυρία Διαμαντοπούλου, ότι εμέσως τώρα εκεί πέρα με πολύ λεπτότητα, αλλά αυτό ουσιαστικά είπε, δεν θα κοντραριζόμαστε τώρα για το 15, είμαστε το 26 και εμείς πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αυτό το κόμμα το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει τη σημερινή κυβέρνηση. Πολύ απλά τα πράγματα τα είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσοι από το Πασόκ θα το καταλάβουν αυτό, γιατί αν συνεχίσουν σε αυτό το πλαίσιο δεν θα τους βγει καθόλου σε καλό. Επιπλέον τώρα θα έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, είναι επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ Κινάλ, ένα νέο παιδί και μορφωμένο και σοβαρό και με πολιτικές θέσεις, δεν καταφεύγει στην παραπολιτική. Να συζητήσουμε σοβαρά και για το νέο πολιτικό σκηνικό που προκύπτει μετά τα δύο κόμματα που εμφανίζονται πια με βεβαιότητα, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού, και θα έχουμε και τον κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη, καθηγητή πανεπιστημίου, πολιτικό επιστήμονα, ο οποίος ήταν εκ των συμβούλων του Αλέξη Τσίπρα, ήταν στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και στο Μαξίμου, ο οποίος νομίζω παραμένει ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει γράψει, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πιο σοβαρές κριτικές απέναντι στο περίφημο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, όχι ισοπεδωτικός, ούτε κολακευτικός, λέει που επαναφέρει σωστά πράγματα ο Αλέξη Τσίπρας, που θεωρεί ότι έχει πολύ σοβαρά κενά που πρέπει να απαντηθούν, γιατί είναι ελλιπές σε αρκετά σημεία το μανιφέστο και γιατί ενδεχομένως είναι ένα σωστό timing έτσι όπως το κάνει και τα λοιπά. Γι' αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Βερναρδάκη λίγο μετά τις 7.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 82.
15: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
16: Δευτέρα 4 Μαΐου.
17: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
16: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
18: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 6:23 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή, και πάμε να συναντήσουμε την κυρία Βασιλική Στάμου, είναι ψυχίατρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Κλίμακα, που κάνει και έρευνες όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους και καταγράφει περιστατικά και έχει στοιχεία για απόπειρες ή και για αυτοκτονίες νέων παιδιών. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Να κάνω μια διόρθωση. Ναι. Δεν είμαι ψυχίατρος, είμαι η συντονίστρια του Κέντρου Επιδιώξης της Αυτοκτονίας, έτσι λίγο για να είμαστε σωστοί.
1: Ωραία, ωραία.
2: Και του 1018 της γραμμής παρέμβαση για την αυτοκτονία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι δύσκολη η συνθήκη κατά την οποία έχουμε κληθεί να μιλήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Τα στοιχεία που, γιατί φαντάζομαι ότι η συζήτηση που θα ανοίξουμε έχει να κάνει και με το κομμάτι των στοιχείων που επικοινωνήσαμε χθες ως οργανισμός, να σας πω ότι εμείς στοιχεία που έχουμε να κάνουμε, γιατί έχουμε το Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας που λειτουργούμε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, δίνουμε στοιχεία συνεχόμενα για όλο το φάσμα των ηλικιών. Αναγκαστήκαμε να βγάλουμε πιο γρήγορα αυτά τα κομμάτια, γιατί κινητοποιήθηκε δυστυχώς αυτή η δημοσιότητα μετά την απόπειρα και τον θάνατο κάθε μιας από τις 17χρονες. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι. Για όλους εμάς που δουλεύουμε στο πεδίο, ξέρουμε ότι η αυτοκτονικότητα δεν είναι κάτι ξαφνικό, δεν είναι κάτι ευνίδιο και κυρίως δεν είναι μονοπαραγωγικό. Mm-hmm. Είναι ένας πολύ παραγωγικός παράγοντας. Είναι ουσιαστικά, σκεφτείτε, μια δυναμική διαδικασία που τρέχει μέσα στα χρόνια και που έχει και σημαντικές γενετικές συνιστώσεις.
1: Α, δηλαδή για το τελευταίο, για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε γενετικές συνιστώσεις εννοείται προβλήματα που είχαν υπάρξει στους γονείς, στους παππούδες.
2: Σε ένα βαθύ κομμάτι οικογενειακού ιστορικού. Α. Γι' αυτό και όλη η επιστημονική κοινότητα τίνει προς αυτή την πλευρά.
1: Προδιαθέσεις που μπορεί να μεταφέρονται, εννοείται.
2: Οι οποίες, να πω κάτι, έτσι. Ναι. Υπάρχουν και τα επιγενετικά θεραπευτικά πλάνα. Δηλαδή μπορούμε να μπούμε επιγενετικά, να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι. Τι θέλω να πω, για παράδειγμα, ιδιαίτερα στην εφηβεία, η ψυχική δυσφορία τις περισσότερες φορές πολύ συχνά εκφράζεται με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ άμεσα αναγνωρίσιμος στο περιβάλλον. Δεν το αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Υπάρχει η αίσθηση του αδιεξόδου, υπάρχει μια συναισθηματική απορρίθμιση, απομόνωση, δυσκολία στη διαχείριση επόμενων εμπειριών που εκείνη την εποχή προσπαθούμε όλοι να βρούμε την ταυτότητά μας. Ναι. Όλα αυτά μπορεί να παραμένουν αόρατα μέχρι την εκδήλωση μιας κρίσιμης κατάστασης που ουσιαστικά θα κινητοποιήσει την ευαλωτότητα των εφήβων, που mm-hmm. είναι μία από τις πιο ευαίσθητες ηλικίες.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν.
2: Για να μην μιλάω στον επόμενο.
1: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα να διαφωνήσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν είναι όλες οι συμπεριφορές όταν υπάρχει αυτή η δύσκολη κατάσταση, δεν είναι όλες οι συμπεριφορές ίδιες. Άλλοτε μπορεί να εκδηλωθεί με βίαιο τρόπο και άλλοτε να φτάσει στην απόλυτα απέναντι πλευρά ή σε ένα αυτοκτονικό ιδεασμό ή σε μια αυτοκτονία.
2: Όταν λέμε, μιλάμε για μια ψυχική δυσφορία που βιώνουν αυτά τα παιδιά. Και να πω κάτι. Το κομμάτι των πανελλήνιων εξετάσεων, το οποίο όλοι έχουμε περάσει, αυτά τα παιδιά το περνάνε σε ένα δυσκολότερο κοινωνικό πλαίσιο, είναι ένας εκκλητικός παράγοντας, έτσι. Υπάρχει από πίσω ένα υπόστρωμα. Όλα τα παιδιά στρεσάρονται ή τα περισσότερα, αλλά έχουν διαφορετικούς μηχανισμούς. Mm-hmm. Και εκεί επεμβαίνει το κομμάτι και το οικογενειακό και το σχολικό και το κοινωνικό, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε.
1: Μάλιστα. Ας πάμε στο συγκεκριμένο τώρα.
2: Mm-hmm. Εδώ, με όσες πληροφορίες έχουμε, έτσι.
1: Φυσικά. Ναι, όσες πληροφορίες έχουμε και από αυτά που έχουμε μάθει, που έχουν γραφτεί και στον τύπο και στις τηλεοράσεις mm-hmm. τα βλέπουμε κτλ. Φαίνεται ότι το κέντρο του προβλήματος είναι η απαξίωση του εαυτού μας, επειδή θεωρούμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό αποτυπώνεται και σε ένα γράμμα που, όπως λέγεται, έχει βρεθεί, και μία σκέψη η οποία λέει, εφόσον εγώ δεν μπορώ να πετύχω σε αυτό, έχω μια προδιαγεγραμμένη ζωή που δεν θα μ' αρέσει, και φτάνει σε αυτό.
2: δεν με βάση αυτά που θα πω και κάτι τώρα λίγο που έχει να κάνει και με τις κατευθυντήριες γραμμές, επειδή εμείς έχουμε μεταφράσει επίσημα το κομμάτι αυτό, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να επαναλαμβάνουμε πράγματα. Το μόνο που θα πω είναι ότι ουσιαστικά αυτό το περιστατικό επαναφέρει ένα κρίσιμο ερώτημα. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει τόσο τους εφήβους να εξάσουν αυτή την ψυχική δυσφορία που έχουν και να αναζητήσουν βοήθεια εγκαίρως.
1: Ακριβώς.
2: Το γνωρίζουμε και το γνωρίζει, το ξέρουμε ότι η σύγχρονη επιστημονική γνώση που κατέχουμε δείχνει ότι η ψυχική ευαλωτότητα δεν διαμορφώνεται αποκομμένα από το περιβάλλον. Αντίθετα λοιπόν, η ποιότητα των σχέσεων, η αίσθηση ασφάλειας, η συναισθηματική διαθεσιμότητα, η ύπαρξη υποστηρικτικών πλαισίων της οικογένειας και του σχολείου μπορεί να λειτουργήσουν, το ξέρουμε γιατί το βλέπουμε στην πράξη στο Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στην επιβάρυνση και στην εκδήλωση οποιαδήποτε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία. Γι' αυτό και υπό αυτό το πρίσμα λέμε ότι όταν μιλάμε για πρόληψη, η πρόληψη δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση της κρίσης. Μιλάμε
1: όχι,
2: για αυτό πριν.
1: Φεβαίως,
2: μιλάμε για τη δημιουργία ασφαλών οικογενειακών περιβάλλων.
1: Ωραία. Πώς λοιπόν. Διαρωτούνται αρκετοί, ας πούμε, πώς θα γίνεται αντιληπτά κάποια σημάδια ψυχολογικής πίεσης στα παιδιά? Δεν τα βλέπουν στο σχολείο αυτά τα σημάδια? Δεν τα διαπιστώνουν οι γονείς, το ευρύτερο περιβάλλον? Γιατί για να φτάσεις σε ένα σημείο να αποπειραθείς να αυτοκτονήσεις ή να αυτοκτονήσεις τελικά, δεν μπορεί να έχεις την προηγούμενη μέρα ή την προηγούμενη εβδομάδα ή το τελευταίο διάστημα μεγάλο μία. Πώς θα να το πω,
2: σημάδια θα υπήρχαν. Ναι.
1: Βέβαια, δηλαδή.
2: Σημάδια τα οποία δεν αναγνωρίζονται. Υπάρχει, όταν φτάνει ένα άτομο ανεξαρτήτου ηλικία σε μια τέτοια δυσφορία, σε ένα τέτοιο ψυχικό δίνει βάρος, έχει δώσει στίγματα. Πολλές φορές οι έφηβοι δεν απευθύνονται στους ίδιους τους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, αλλά απευθύνονται σε φίλους τους, στον κολλητό τους ή στην κολλητή τους, οι οποίοι εκεί παίρνουν ένα δυσανάλογο βάρος. Και έχουμε δει δύο κρίσιμα πράγματα που συμβαίνουν. Ο φίλος είτε θα θορυβηθεί και θα δώσει το σήμα στον δικό του γονιό, οπότε θα κινητοποιηθεί μια αλυσίδα του έτερου γονέα, του σχολείου και θα μπορέσουμε να προλάβουμε πράγματα, ή θα υπάρχει αυτός ο στενός δεσμός που ενώνει τους εφήβους, η ευαλωτότητα, και θα έχουμε το παράδειγμα αυτών των 2-17χρονων. Θα σας πω για κάτι που δεν εφαρμόζεται και στην Ελλάδα τώρα με αφορμή αυτό το περιστατικό. Περιστατικά με αδιευκρίνητα χαρακτηριστικά υπάρχουν πολλά. Υπάρχει κάτι που λέγεται ψυχολογική αυτοψία. Η αυτοψία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να διερευνήσουμε όλα τα ψυχοκοινωνικά, οικογενειακά, περιβαλλοντολογικά κομμάτια και συνθήκες που προηγήθηκαν ενός βίου θανάτου. Θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτό, όταν αρχίζει και εφαρμόζεται, μπορούμε να καταγράψουμε κάποια πράγματα και να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε σε επίπεδο πρόληψης δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα έχουμε απουσία θεσμοθετημένων μηχανισμών τέτοιου τύπου, οπότε δυσχεραίνεται και η γνώση για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών πρόληψης.
1: Μάλιστα. Δώστε μου ακριβώς 20 δεύτερα για το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Βασιλική Στάμου από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Κλίμακα. Κυρία Στάμου, να επιστρέψουμε λίγο στο περιστατικό, όχι για να κάνουμε μια αναπαραγωγή, έτσι όπως το λένε, του γεγονότος τόσο, όσο να σταθούμε σε ένα θέμα, κατά τη γνώμη μου πολύ βασικό. Όντως, από την ηλικία των 14-15 ετών μεγαλούν το στρες, γιατί όλοι ξέρουν ότι από την πρώτη Δευτέρα τρίτη γυμνασίου ο τελικός στόχος είναι η τρίτη λυκείου και οι πανελλήνιες εξετάσεις, οι πανελλαδικές. Αυτό το σύστημα. Και διερωτάτε κάποιος τώρα γιατί δεν υπάρχει μια ψυχολογική υποστήριξη στα σχολεία από συναδέλφους σας ή εσείς είπατε δεν είστε ψυχίατρος, αλλά δεν γίνεται να μην υπάρχει έτσι μια καθητοποιημένη δομή που θα ελέγχει, που θα βλέπει, που θα είναι υποστηρικτική σε αυτές τις ηλικίες, ξέρω εγώ, από τα 14 έως τα 17-18. Γιατί, δηλαδή, τι εμποδίζει αυτό το πράγμα? Έχουμε ενδεχομένως όλες τις ειδικότητες, υπάρχουν ελλείψεις κτλ. Πόσο θα κόστιζε να έχουμε, λέει ένας άνθρωπος τώρα που τέλος πάντων προσεγγίζει το θέμα, πόσο θα μας κόστιζε να υπάρχει, αν όχι ένα σχολείο, ένας ψυχολόγος, αναπεριφέρεια, θέλετε, αναπεριοχή, και να πηγαίνει ένα λαξ?
2: Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω τέτοιο κόστος, αλλά μπορώ
1: Δεν ζητάω από σας το κόστος. Ζητάω από αν είναι ανάγκη να πάμε σε μια τέτοια λύση. Αυτό θέλω να πω. Αν πρέπει να ιεραρχήσουμε αυτό το πράγμα.
2: Αυτό που πρέπει να ιεραρχήσουμε βασικά είναι ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν έχουν μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας θα έχει και συγκεκριμένο πυλώνα. Τον πυλώνα της πρόληψης των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών σε παιδιά και εφήβους. Θα σας πω και το προσωπικό μου κομμάτι. Εγώ μεγαλώνω, έχω έναν γιο που βρίσκεται στην εφηβεία. Το γεγονός ότι το επαγγελματικό μου κομμάτι συναντά συνεχόμενα αιτήματα από σχολεία, από κεδασί, τα οποία έρχονται μεμονωμένα από ενδιαφέρονη εκπαιδευτική μαζί με τους σχολικούς ψυχολόγους, οι οποίοι μπορώ να πω ότι προσπαθούν, αλλά όταν ένας σχολικός ψυχολόγος είναι την Δευτέρα σε ένα σχολείο, την Τρίτη σε ένα άλλο, την Τετάρτη σε ένα τρίτο, δεν μπορεί να γίνει δουλειά, σύντο ότι δεν υπάρχει και απαιτούμενη εκπαίδευση. Γιατί η εκπαίδευση για σχολικό περιβάλλον είναι εξειδικευμένη. Mm-hmm. Οπότε, επειδή λοιπόν το βλέπω, όταν υπάρχει η ανάγκη, αλλά υπάρχει κατακερματισμένη, βλέποντας αιτήματα, εκατοντάδες τα οποία έρχονται στο Κέντρο για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας για εκπαιδευτικά κομμάτια στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών και στην αναγνώριση των σημαδιών σε εφήβους, καταλαβαίνετε ότι γίνεται για μας, δηλαδή που δουλεύουμε πάνω, δηλαδή στα 25 χρόνια που προσπαθούμε με συγκεκριμένα σχέδια και με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις να πείσουμε ότι μια εθνική στρατηγική αυτή τη στιγμή εγώ θα καθόμουν ευτυχισμένη στο γραφείο μου χωρίς να έχω ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο και δεν θα μιλούσαμε. Πρέπει δηλαδή να το δούμε θεσμικά. Νομίζω σαν πολιτεία έχει έρθει η στιγμή να ανοίξουμε ένα διάλογο χωρίς να φοβόμαστε τη λέξη αυτοκτονία. Γιατί για την εφηβεία η πρόληψη της αυτοκτονίας στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν μπορεί να περιορίζεται όπως και για οποιαδήποτε ηλικία. Mm-hmm. Στην εκ των υστέρων διαχείριση τραγικών γεγονότων. Ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει ενίσχυση των δομών. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχουν καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί διεθνώς. Τις έχουμε καταθέσει, έχουμε αναλύσει κομμάτια, είμαστε σε συνεργασία και με τον ΠΟΗ. Χρειάζεται λοιπόν η συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η εκπαίδευση οικογενειών και σχολικών κοινοτήτων. Στην εκπαίδευση οικογενειών θέλω να κάνω μια ειδικότερη μνήμα. Έχει να κάνει και με το κομμάτι που συζητούσαμε λίγο προηγουμένως. Έχει να κάνει με τη γενετική συμβουλευτική. Έχει να κάνει με όχι τις σχολές γονέων, όπως μπορεί να έχουμε ακούσει. Έχει να κάνει με ένα βήμα πιο πριν για το πώς μαθαίνουμε να είμαστε γονείς, αφού μάθουμε πώς είμαστε εμείς ως άνθρωποι. Το οικογενειακό μας ιστορικό, όπως πηγαίνουμε και κάνουμε τις εξετάσεις για το Αλτσχάιμερ χωρίς να υπάρχει το στίγμα, για να δούμε αν υπάρχει αυτή η προοπτική, με την ίδια προσέγγιση πρέπει να ακουμπήσουμε και το κομμάτι της ψυχικής υγείας γενετικά και επιγενετικά. Μόνο τότε θα αναγνωρίσουμε την ψυχική επιβάρυνση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Εγώ καταλαβαίνω, κυρία Στάμου, ότι μιλάτε για μια, θα έλεγα, από την αρχή και συνολική αντιμετώπιση όλου αυτού.
2: Ναι, γιατί οτιδήποτε άλλο
1: ωραία,
2: θα είναι προβληματικό.
1: Μόνο που εδώ εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα πράγματα έχουν ένα επίγοντο χαρακτήρα. Είτε σε αυτό το ακραίο περιστατικό, είτε σε καθημερινά περιστατικά, που είτε δεν ξέρω αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει ένα ακραίο επίσης επεισόδιο ξυλοδαρμών, μέχρι έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχει βία, απίστευτη βία μεταξύ κοριτσιών, ας πούμε, που δεν υπήρχε παλιότερα, πώς να το πω.
2: Ναι, συνήθως ξέραμε ότι η βία είναι γνώρισμα των αγοριών όταν αισθάνονται μια ψυχική επιβάρυνση. Τα κορίτσια όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εστροφή σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, όταν υπάρχει βέβαια ακόμα και ο ανταγωνισμός της εμφάνισης, πώς να το πω, το λέω τώρα έτσι πρόχειρα,
2: ναι.
1: Έτσι, τα πρότυπα, τα εμφανισιακά πρότυπα, πώς πρέπει να είσαι, ας πούμε, αν είσαι λίγο, έχεις λίγα κιλά παραπάνω ή δεν έχεις, αν είσαι ψηλός, κοντός, ξέρω εγώ, ναι, κτλ.
2: Ζούμε σε μια κοινωνία των social media, είναι αλήθεια. Έχω δει ότι υπάρχουν, βλέπουμε όλοι μάλλον, και υπάρχουν προσπάθειες και καμπάνιες για στα social media, για τα παιδιά να μπορούν να έχουν πρόσβαση εφόσον έχουν κλείσει τα 15. Πάλι, θα πω, καταλαβαίνω το κομμάτι της επίγουσας διαδικασίας, αλλά είναι κατακαιρματισμένες από σπασματικές πολιτικές. Είναι εμβολωματικές πολιτικές όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί το λέω, γιατί πολύ φοβάμαι. Σωστά το βάζετε εσείς και δεν θα διαφωνήσει κανένας μαζί σας. Αλλά αυτό θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο.
2: Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Η κοινωνία έχει κάνει πολύ, και μιλάω για την κοινωνία, δεν μιλάω για την πολιτεία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά η πολιτεία πρέπει να το κάνει, να θεσμοθετήσει.
2: Θα σας πω, το πρώτο βήμα είναι της κοινωνίας και η κοινωνία φαίνεται ότι έχει ταρακουνηθεί. Αυτό που χρειάζεται είναι μια βούληση παραπάνω αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν
1: Από ποιον η βούληση?
2: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε και θεσμικά και πολιτιακά να φοβόμαστε τη λέξη αυτοκτονία. Ξέρετε, παλαιότερα προτιμούσαμε να το λέμε
1: καταλαβαίνω, το είπατε. Ναι.
2: Και όχι αυτοκτονία, γιατί στα ελληνικά φαντάζει λίγο σκληρό. Έχουμε μία μέρα, την 10η Σεπτέμβρη, που είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Η 10η Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα έπρεπε να είναι εντός εισαγωγικών μία γιορτή για τη χώρα. Θα έπρεπε σε όλα τα σχολεία, σε όλα τα σπίτια να μπαίνουν οι καμπάνιες. Δυστυχώς δεν υπάρχει τι να σας πω, όπως έχουμε την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη του Καρκίνου, σκεφτείτε ότι από αυτοκτονίες κάθε χρόνο πεθαίνει ένα χωριό, μια κομμόπολη στην Ελλάδα.
1: Από αυτοκτονίες πεθαίνει ένα χωριό, δηλαδή 100 άτομα.
2: Φυσικά και υπάρχει και υποκαταγραφή, έτσι. Είμαστε από τις χώρες που η υποκαταγραφή είναι γενικότερα ένα δεδομένο διεθνώς, αλλά έχουμε μεγάλη αύξηση.
1: Που βάζουν λένε ότι πέθανε από κάτι άλλο.
2: Ας πούμε, οι πτώσεις από ύψος στην Ελλάδα έχουν μια κατακόρυφη αύξηση. Πίσω από τις πτώσεις από ύψος, το ξέρω γιατί εμείς συνεργαζόμαστε και με την Ελστάτ που κάνουμε την ανάλυση των στοιχείων. Πίσω λοιπόν από τους βίους θανάτους, από τις βίες πτώσεις, υποκρύπτονται πάρα πολλά κομμάτια αυτοκτονιών. Οι ενδονοσοκομιακές αυτοκτονίες, οι αυτοκτονίες που γίνονται μετά από εξιτήρια, που δεν υπάρχει το follow-up, είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Δηλαδή στις εκπαιδεύσεις που κάνουμε, γιατί είναι επαναλαμβανόμενες, συνεχόμενες, σε σημείο που δεν μπορούμε να τις βάλουμε όλες στον προγραμματισμό μας.
1: Εγώ θα επιμείνω, γιατί είμαι λίγο ξεροκέφαλος τώρα, να το πω έτσι.
2: Να επιμείνετε, γιατί μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις.
1: Ωραία, να επιμείνουμε μια τελευταία ερώτηση. Πέστε ότι εγώ ήμουνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Νίκος Ανδρουλάκης και σας επισκεφτόμουν αύριο το πρωί και σας έλεγα, πέστε μου τι μπορώ να κάνω θεσμικά άμεσα και πώς μπορώ να παρέμβω έστω πυροσβεστικά τώρα, αύριο το πρωί. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Ωραία, ναι. Στο ένα θα πείτε την εθνική στρατηγική για την αυτοκτονία.
2: Θα καταθέταμε πλήρως το πρόγραμμα.
1: Ωραία.
2: Θα καταθέταμε ένα πλήρως πρόγραμμα.
1: Μπράβο.
2: Το οποίο θα έχει και βάθος χρόνου το πολύ τριετίας.
1: Ωραία.
2: Και άμεσα, σε ένα πεντάμινο με εξάμηνο, θα μπορούσαμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα στους δείκτες σε σχολικά, εργασιακά και οικογενειακά περιβάλλοντα.
1: Το δεύτερο, για εξηγήσουμε, πώς θα το είχαμε. Την εθνική στρατηγική την καταλαβαίνω. Μέσα σε μία τριετία θα είχαμε στήσει όλο αυτό το σύστημα και θα είχαμε ένα μπούσουλα.
2: Μιλάμε και για τις απομακρυσμένες περιοχές. Έτσι, είμαστε μια χώρα
1: παντού.
2: Δύσκολη. Έχουμε πολλές απομακρυσμένες περιοχές.
1: Έχουμε νησιά, Ωραία.
2: Γιατί,
1: το δεύτερο κομμάτι. Εγώ σας έλεγα τώρα ότι ανησυχώ πάρα πολύ τι θα γίνει στην πατρίδα μας και σας παρακαλώ, πέστε μου τι μπορώ να κάνω από τον επόμενο μήνα, ας πούμε.
2: Αρχικά θα πρέπει να κάνουμε μια αν θυμόσαστε παλιότερα, υπήρχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καμπάνια για το κάπνισμα. Και για τα τροχαία ατυχήματα, ακόμα πιο επιτυχημένη για τα τροχαία ατυχήματα, η οποία κατάφερε μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, να μην λέω υπερβολές, να μειώσει σχεδόν κατά 45-50% τα τροχαία ατυχήματα μέσα στις πόλεις. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα μάλλον, είτε στον κύριο Μητσοτάκη, είτε στον κύριο Ανδρουλάκη, σε οποιοδήποτε πολιτικό αρχηγό, μια συγκεκριμένη καμπάνια την οποία έχουμε έτοιμη, με εξίσου καλά, ίσως και καλύτερα αποτελέσματα, γιατί είναι up to date στο 2026.
1: Μάλιστα.
2: Πιο απλό και ελάχιστο κοστοβόρο.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση τώρα. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, ειδικά σε αυτή την διετία, τριετία που υπάρχει αυτό το στρες των εξετάσεων, που το παιδί μεγαλώνει, που μπορεί να χάσει τον προσανατολισμό του, που μπορεί ξαφνικά να μην πιστεύει στις δυνάμεις του, που μπορεί να έχει κατάθλιψη, που όλα αυτά τα μπορεί. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς?
2: Είναι η σχέση των γονιών με τα παιδιά.
1: Εντάξει.
2: Δεν πρέπει να αποσυνδεθούν από τα παιδιά τους. Πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι οι εξετάσεις είναι 10 μέρες από τη ζωή τους και δεν αφορούν τη ζωή τους.
1: Ωραία. Τι στην καθημερινή συμπεριφορά, δηλαδή στο καθημερινά, πώς βλέπω το παιδί, πώς μπορεί να αναγνωρίσουν σημάδια?
2: Τα σημάδια είναι η απομόνωση του παιδιού στο δωμάτιό του. Η αλλαγή στις συμπεριφορές του παιδιού που οι γονείς μπορούν να παρατηρήσουν.
1: Το βύθισμα σε ένα υπολογιστή ή σε ένα κινητό.
2: Ακριβώς. Ναι. Οι πολύ μικρές αλλαγές. Οι παραπάνω ώρες στον υπολογιστή, οι παραπάνω ώρες στο τηλέφωνο. Το θέμα τα υγιεινής. Οι έφηβοι μπορεί να απομονώνονται και να έχουν θέματα υγιεινής. Το ότι ξαφνικά σταμάτησαν να μιλάνε με ανθρώπους, με φίλους που ήξεραν οι γονείς ότι είχαν μια στενή σχέση. Αρχίζουν και αποχωρίζονται πράγματα, δηλαδή ότι δίνουν πράγματα πολύ δικά τους. Και επίσης να πούμε και κάτι, επειδή έχουμε και πολλά κομμάτια αυτοτραυματισμών, θα ήθελα, καλώ όλους τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, όλους όσους έχουν σχέση με τα παιδιά, παρατηρήστε τις μικρότερες αλλαγές και στο σώμα τους. Εάν βλέπετε με τέτοιες θερμοκρασίες τα παιδιά να φοράνε μανίκια και να επιμένουν σε αυτό, δείτε λίγο το κορμί τους. Μπορεί ένα παιδί να αυτοτραυματίζεται και να χαρακώνεται, γιατί αυτός είναι ο τρόπος να διώξει από μέσα του το βάρος του ψυχικού πόνου που βιώνει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Στάμου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να τα πούμε με καλύτερες συνθήκες και να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς θα ξεκινήσουμε τα πράγματα, πώς θα μπορεί να ξεδιπλωθεί αυτό που λέτε εθνική στρατηγική.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
11: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επαναρχόμαστε, είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 7 με τα στοιχεία που μας έδωσε και η κυρία Στάμου, επικεφαλής της οργάνωσης Κλίμακα, σχετικά με τις αυτοκτονίες των εφήβων. Θα μιλήσουμε και αργότερα, γιατί πρέπει να τρέξουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα και έχουμε καλέσει τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, επικεφαλής του κυβερνητικού προγράμματος ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα σας, κύριε Καρχημάκη, τι κάνετε?
12: Καλησπέρα σας. Θέλω να σημειώσω βέβαια ότι η πολιτική είναι για να κάνει την ζωή των ανθρώπων πιο ασφαλή, πιο καλή και ιδιαίτερα να δίνει στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά, ελπίδα και προοπτική, όχι απόγνωση.
1: Και είσαστε και κοντά, γιατί είσαστε πολύ νέος, είσαστε και
12: ακόμα,
1: κοντά.
12: Βλέπω εφιάλτες την ιστορία, αλλά είναι μια τραυματική περίοδος για κάθε παιδί και το λέω με τα λόγου γνώσεως οι Πανελλήνιες. Για όσους τόσο είναι Πανελλήνιες, γνωρίζουμε το άγχος.
1: Ναι. Θα περιμέναμε όμως και ένα σχέδιο από το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, που θέλει να κυβερνήσει πάλι, και ένα σχέδιο πώς μπορούμε, εγώ κατά τη γνώμη μου πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το σύστημα. Εντάξει, πήγε μισό αιώνα γιατί ήταν αδιάβλητο και είναι αδιάβλητο, αλλά για να έχουμε ένα αδιάβλητο σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να εξεντώνουμε τους ανθρώπους, σε εισαγωγικά το λέω, να εξεντώνουμε, έτσι.
12: Έχουμε μιλήσει για το εθνικό για την αντικατάσταση από το εθνικό απολυτήριο, αλλά πέραν αυτού χρειάζεται από ό,τι φαίνεται και ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας για τους νέους ανθρώπους και όχι μόνο. Δηλαδή να κανονικοποιήσουμε την έννοια της βοήθειας της ψυχικής. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για σύγχρονα σχολεία χωρίς να μιλάμε για ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος θα μπορεί να τα επισκέπτεται σαν τακτική βάση. Αντίστοιχα, θέλω να σας πω ότι σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας και ένα ακόμα, και μία ακόμα είδηση η οποία αφορά ανηλικούς, είναι εκείνη με τα παιδιά στο Περιστέρι, τα οποία ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον.
1: Δίκιο έχετε.
12: Άρα πρέπει να μιλήσουμε και για σοβαρές κοινωνικές υπηρεσίες και για συμβουλευτική γονέα. Ναι. Αυτά είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς χρειάζονται πολύ άσχημα πράγματα για να μπορέσουν
1: να. Ναι, αλλά πρέπει να το βγάλετε. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να τα βγάλετε προς τα έξω αυτά. Είναι πολύ κρίσιμα. Θα σας ακούσουν και νέοι άνθρωποι σε αυτό. Θα σας ακούσουν και γονείς σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο η οικονομία και οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ. Είναι και αυτά.
12: Ειδικά το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου το έχουμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Το έχουμε βάλει ψηλά στην ατζέντα. Νομίζω ότι το λέμε, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο ότι υπάρχουν μεγάλα κενά στο κομμάτι της πρόνοιας στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό κράτος.
1: Διαχρονικά.
12: Αλλά ξέρετε κάτι, πλέον έχουμε τα εργαλεία να το αντιμετωπίσουμε ή έστω να πάμε σαν Ευρωπαϊκό.
1: Μακάρι και μπράβο και να το κάνετε. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή σήμερα, που ήταν και πολύ διαβασμένος θα έλεγα, αναφέρθηκε στο χάσμα κερδών μισθών, να το πω έτσι.
12: Τεράστιο.
1: Πέστε μας δύο λόγια για αυτά, γιατί για αυτό το συγκεκριμένο θέμα που έχετε επεξεργαστεί και έχετε βρει και τα στοιχεία, για να πάμε και στα υπόλοιπα.
12: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν και πάνω από το 1/3 του ελληνικού εργατικού, μιλάμε για πάνω από 600.000 εργαζομένους, έχουν σημειώνει τα τρίτα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμπασπιδόση από τα υψηλότερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
12: Την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι στο ναδύρ. Είναι κυριολεκτικά τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε κάποιο παράδοξο?
1: Ναι, βέβαια.
12: Είναι δυνατόν οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που υποσχολούν, που θεωρούνται μεγάλες με όρους ευρωπαϊκούς, να έχουν τεράστια κέρδη και την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη και τεράστια ποσοστά κέρδους?
1: Αυτό.
12: Και την ίδια στιγμή η αγοραστική δύναμη να είναι στο ναδύρ.
1: Ωραία.
12: Εκεί δεν υπάρχει... πρέπει να βρούμε μια λύση.
1: Βεβαίως, αλλά υπάρχει μια παρατήρηση όμως. Δηλαδή, αν αυτές οι επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία δεν δίνουν αυξήσεις και με κάποιο τρόπο αναγκαστούν να δώσουν, να το πω έτσι, με μια φορολογία, με οτιδήποτε, μπορεί να υπάρχουν κίνητρα για να δώσουν, υπάρχουν και ένα μεγάλο κομμάτι επιχειρήσεων που σου λέει, αν εγώ δώσω 150 ευρώ αύξηση το μήνα στον Πετρόπουλο, μπορεί να βάλω και λουκέτο. Και εκεί τι θα γίνει?
12: Αφού μιλάμε για κερδοφορία, δεν μιλάμε για τζίρο.
1: Μισό λεπτάκι. Ναι. Μιλάτε για κερδοφορία που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
12: Ναι, επειδή έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις
1: τους απασχολούν. Ναι, ναι, εγώ δεν θέλω να κάνω την παράθεση με αυτό που λέτε, αλλά οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορείς να έχεις αυξήσει δύο ταχυτήτων.
12: Με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για τον κατώτατο μισθό.
1: Ναι.
12: Δεν μιλάμε για μια διοικητική ρύθμιση. Και τόσο ακόμη και ο κατώτατος μισθός στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ πάει στους κοινωνικούς εταίρους.
1: Ωραία. Λέμε. Πολύ σωστά το λέτε και δεν αφορά τον κατώτατο μισθό και πολύ σωστά το επισημαίνετε.
12: Ότι η διορθωτική κίνηση η οποία χρειάζεται να γίνει είναι να μπορέσουμε να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία.
1: Και εφαρμογή τους.
12: Και εφαρμογή τους.
1: Μάλιστα.
12: Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Mm. Να σας φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εργάζομαι στην Ολλανδία.
1: Mm-hmm.
12: Την περίοδο που μας χτύπησε η μεγάλη πληθωριστική κρίση, είχα την χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο του Λάιντεν, τους υπόλοιπους λέκτορες, στο δευτεροβάθμιο σωματείο το οποίο υπήρχε. Τότε το αίτημα ήταν να πάρουμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού.
1: Ναι.
12: Ακριβώς επειδή υπήρχε οργανωμένη δομή σωματείου και ακριβώς επειδή οι αντίστοιχοι εργοδότες δεν μπορούσαν να τραβήξουν τις διαπραγματεύσεις σε πάπυρον και να εξαντλήσουν τους εργαζομένους, κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν σήμερα στην Ελλάδα, επειδή υπάρχει ο θεσμός της διαιτησίας και της υποχρεωτικής προσφυγή στη διαιτησία, μπορέσαμε και πετύχαμε τις αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού. Ειδικά με το επιχείρημα και με τις μελέτες οι οποίες υπήρχαν από τα αντίστοιχα σωματεία εργαζομένων και από το αντίστοιχο ΙΝΕ στην Ολλανδία, ότι η πληθωριστική αυτή κρίση είναι πληθωριστική κρίση η οποία δεν προέρχεται από κάποια οικονομική μεταβολή, αλλά κατά βάση προέρχεται από την οικονομική απληστία.
1: Μάλιστα.
12: Κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα. Άρα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Μπορούμε να πετύχουμε μέσα από μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που γίνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, αυξήσεις των μισθών, και οι μεγάλες εταιρείες έχουν το περιθώριο να τις δώσουν. Δεν το λέμε εμείς, το λένε τα στοιχεία.
1: Είναι αυτό που λένε και οι οικονομολόγοι, για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός της κερδοφορίας, ο οποίος επιστρέφει με χειρότερες ώρες, πιέζοντας όλη την εργασιακή πυραμίδα.
12: Και όλη την υπόλοιπη κοινωνία.
1: Ναι.
12: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ρεκόρ κερδών, μιλάμε για ρεκόρ μερισμάτων, μιλάμε για ρεκόρ επαναγορών σε ό,τι αφορά τις μετοχές της κάθε επιχείρησης, αλλά μιλάμε για αρνητικό ρεκόρ στους μισθούς. Μιλάμε για αρνητικό ρεκόρ στην αγοραστική δύναμη.
1: Επειδή έχουμε 3 λεπτά ακόμα, θέλω σε αυτά να μου δώσετε μια απάντηση. Αν σκοπεύετε να πορευτείτε σε μια αντιπαράθεση, παύλα εμφύλιο, με τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς και με επιθέσεις όπως βλέπω του κυρίου Δουδονή που λέει ότι ο Τσίπρας είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γκλαβίνα, ο κύριος Γκλαβίνας μου φαίνεται το είπε, ο κύριος Δουδονής είπε είναι που λένε το Μητσοτάκη και έχει βάψει το μαλλί του και πρέπει να κάνει δύο λουσίματα που είπε η κυρία Βάσο Αναστασίου. Έτσι θα αντιπαραθείτε με τον Τσίπρα, έτσι θα μιλήσετε μετά την πρώτη κάλπη που θα χρειαστείτε με κάποιους να συνεργαστείτε για να κυβερνήσετε.
12: Ειδικά για την κυρία Αναστασίου θα ήθελα να σας πω ότι η ίδια έχει κάνει ανάρτηση όπου απολογείται και λέει ότι δεν τη χαρακτηρίζει αυτή η φρασιολογία και να γνωρίζει το λάθος της.
1: Ωραία.
12: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχω καμία αμφιβολία για το πόσο έξυπνος είναι επικοινωνιακά. Έχει καταφέρει εδώ και έναν χρόνο να συγκροτείται ο δημόσιος διάλογος στο Τσίπρας αντί Τσίπρας.
1: Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Θα πάμε σε αυτό. Έχετε δίκιο. Κατά βάση έχετε δίκιο. Μπορεί να είναι μια ωραία τακτική του Τσίπρα. Με τις άλλες δηλώσεις συμφωνείτε, δηλαδή. Είναι χρυσός χορηγός της Νέας Δημοκρατίας.
12: Θα σας πω.
1: Ή που λένε το Μητσοτάκι.
12: Σας λέω το πώς ερμηνεύω τις δηλώσεις τόσο του Παναγιώτη όσο και του Θανάση. Το Τσίπρας αντί Τσίπρας είναι ένα βολικό αφήγημα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν καλείται ο κόσμος να αποφασίσει για το πώς θα λύσει το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Άρα δεν φταίει ο Τσίπρας.
12: Δεν καλείται.
1: Το προωθεί η Νέα Δημοκρατία αυτό.
12: Δεν καλείται να αποφασίσει. Βολεύει και τους δύο. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν χρειάζεται να βγάλει κυβερνητικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Βολεύει μία κατάσταση, βολεύει ένα δίπολο, στο οποίο η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να είναι πρώτο κόμμα, διότι δεν θα έχει αντίπαλο, προγραμματικό ή κάποιον που να μπορεί να σηκώσει την ελληνική κοινωνία στα πόδια της, και βεβαίως βολεύει και οποιοδήποτε άλλο σχήμα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχει πολιτικό προσωπικό ή πρόγραμμα. Mm. Αλλά αυτή τη στιγμή το Τσίπρας αντί Τσίπρας δεν είναι πολιτικό πρόγραμμα. Δεν μας λέει πώς θα αλλάξει τη ζήτηση μέσα στο στεγαστικό. Δεν μας λέει το πώς θα κάνει καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων στην ακρίβεια. Πώς θα ανέβουν οι μισθοί.
1: Να δούμε και το πρόγραμμά του τώρα, εντάξει, ναι.
12: Δεν μας λέει τι σημαίνει αυτό για την εθνική ασφάλεια. Μάλιστα. Δεν μας λέει τι σημαίνει αυτό για το ενεργειακό και την ενεργειακή δημοκρατία.
1: Ωραία.
12: Δεν μας λέει τι σημαίνει αυτό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μείναν εκτός ταμείου ανάκαμψης και δεν έχουν αυτή τη στιγμή προοπτική.
1: Κάτι λέει για το ταμείο. Κάτσε, δεν τα λέτε μόνο εσείς. Και αυτός κάτι λέει για αυτά.
12: Δεν λέει, με συγχωρείτε, εγώ δεν έχω ακούσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
1: Περιμένουμε το πρόγραμμά του.
12: Εδώ και ένα χρόνο. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα είναι προέρχεται και από την κατάργηση της Golden Visa και αντικατάστασή της από μια
1: επενδυτική
12: Visa.
1: Τελευταία ερώτηση, παρατήρηση. Όπως σωστά μου λέει εδώ ένας ακροατής, δεν ζήτησε συγγνώμη η κυρία Αναστασίου. Δεν ζήτησε συγγνώμη. Δηλαδή θα έπρεπε. Συγγνώμη, παραφέρθηκα, ας πούμε. Είπε, δεν είναι ο τρόπος που συνηθίζω και. Ήταν μια άτυχη στιγμή.
12: Λέει, δεν χαρακτηρίζει ούτε εμένα ούτε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, ζητάει από τον άνθρωπο τον οποίο του είπε ότι.
12: Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να γίνεται με τέτοιους όρους και νομίζω ότι το αναγνώρισε και η ίδια.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Να είστε καλά.
12: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων. Έχει έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά μέχρι λεωφόρο Αθηνών, στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έγινε δεκτός στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο. Η Τζιπίνγκ αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, οι τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της Ταϊβάν καθώς και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει εγγύησης για την επόμενη μέρα. Στο μεταξύ, από τα στενά του Ορμούς πέρασε κινέζικο τάνκερ φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ιράκ. Το κινέζικο τάνκερ πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεσή του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τονίζει ότι τον Απρίλιο οι προμήθειες αεροπορικών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη σημείωσαν κατακόρυφη μείωση. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με την οποία ζητούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανηλίκους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕΑ. Την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από αυτήν του απλού μέλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή της η Ιωάννα Γκελεστάθη. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλεψής μου. Δεν θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου, υπογραμμίζει η κυρία Γκελεστάθη. Στον διεθνή χώρο και πάλι, την καταδίκη του Νικόλα Σαρκοζή σε 7 χρόνια φυλάκισης, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου εισαγγελία του Παρισιού για την υπόθεση χρηματοδότησης της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την ετοιμιγορία του στις 30 Νοεμβρίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση σε μισή ώρα, οι αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Συνεχίζουμε 7 και 6 πρώτα λεπτά. Η Λαϊκή Απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα αυτό που πληροφορηθήκαμε, το οποίο η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου στο Δελτίο Ειδήσεων και έγινε γνωστό πριν από πολύ λίγο, για την υποβολή της παρέτησης από την κυρία Ιωάννα Γκελεστάφη, η οποία ήταν και τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Είπε ότι στην παρέτησή της ότι παραιτείται από κάθε κομματική ιδιότητα και είναι αυτό που λέμε από αλλού το περίμενες και από αλλού σου έρχεται σε αυτή την περίπτωση. Γιατί λέει δεν είχε εμφανιστεί ούτε στους πέντε, περίφημους πέντε που δημοσιοποίησαν και ένα κείμενο κτλ. Ότι από καιρού όφιλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου κτλ. Μου φαίνεται πολύ αιχμηρή και αν καταλαβαίνω καλά τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να έχει και κάποια άλλη πολιτική στόχευση ενδεχομένως περιμένοντας κάποιο καινούριο κόμμα. Το λέω σαν εκτίμηση, δεν έχω καμία πληροφορία, ούτε σώνει και καλά, πώς να το πω, να ερμηνεύσω την παρέτησή της. Λοιπόν, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Καρχημάκης. Προσέξτε, τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στην Βουλή το πρωί είναι σημαντικά και σωστά κατά τη γνώμη μου. Το έχουν δείξει και άλλες έρευνες αυτό. Τώρα, νομίζω ότι δεν είναι επαρκείς οι δικαιολογίες που με φιλότιμο τρόπο, οφείλω να πω, ο κύριος Καρχημάκης προσπάθησε να παραθέσει όσον αφορά αυτά τα δείγματα και λίγο αλαζονίας και λίγο, να το πω έτσι, από την αλαζονία λίγο στον πανικό και στην αμηχανία, είναι ένας κύκλος τέλος πάντων. Ξεκινάς από την αμηχανία, απαντάς λίγο αλαζονικά και καταγράφεται και ένας πανικός, ας πούμε. Πρέπει να το προσέξεις το ΠΑΣΟΚ, πραγματικά το λέω, γιατί είναι ένας κρίσιμος μήνας και μπορεί, αν σε πάρει κάποιος, σε προσπεράσει μάλλον στις δημοσκοπήσεις και μετά μεσολαβείς το καλοκαίρι που τα πράγματα, όσο να είναι, έτσι να το πω, είναι πιο χαμηλά, οι εντάσεις, η επικαιρότητα κτλ. Αναγκαστικά από μέσα Ιουλίου, τέλος πάντων μέχρι εκεί προς το τέλος Αυγούστου, έτσι είναι, και παγιωθεί μια μικρή διαφορά, δύσκολα μετά την αλλάζεις. Δύσκολα, γιατί μένει ο άλλος με μια βεβαιότητα ότι ο άλλος είναι δεύτερος και δεν είσαι εσύ. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κατά τη γνώμη μου ακόμα το Πασόκ είναι δεύτερο. Έτσι το βλέπω εγώ. Παρόλο ότι 2-3 δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα πράγματα. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει ο Τσίπρας, πιστεύω, ώστε να είναι αυτός δεύτερος. Δεν το θεωρώ ακόμα δεδομένο ότι μπορεί να έχει μια, πώς να το πω, να δείχνει ότι έχει ένα βεληνικές που μπορεί σύντομα να έχει στη δεύτερη θέση, αλλά ακόμα νομίζω ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αυτό εκτιμώ εγώ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη. Ήταν και σύμβουλος και στο Μαξίμου όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν ήταν Προοδευτική Συμμαχία, ήταν στη Βουλή. Και ήταν και υπεύθυνος για το δημοσκοπικό κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, και παραμένει, αν δεν κάνω λάθος, και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι αν είναι στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά έγραψε όμως ένα, θα έλεγα, από τα πιο σοβαρά έτσι κείμενα κριτικής απέναντι στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα στο σχηματισμό του νέου κόμματος, και έχει ένα ενδιαφέρον, πιστεύω, να συζητήσουμε μαζί του για όλα αυτά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Βερναδάκη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Έχω μια αμφιβολία, δεν ξέρω, είσαστε και ακόμα στη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το ακόμα
1: όχι,
0: το βάζω...
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Καλά το θυμόμουν ότι... Ναι.
1: Όχι, δεν έχω... Όχι, καμία σχέση.
0: Τώρα, είσαστε ένας από τους ανθρώπους που εγώ διάβασα το κείμενό σας, διάβασατε με προσοχή το μανιφέστο όσον αφορά τη διάσταση που βάζει κυρίως συμπαράταξης τριών πολιτικών χώρων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Και ρωτάει ο κόσμος απλά, τι ήθελε να μας πει ή τι θέλει να μας πει. τι ήθελε να μας πει ή τι θέλει να μας πει, πιο σωστά, ο Τσίπρας με αυτό

0: Ναι.
1: Ασκήθηκαν διάφορες κριτικές. Εγώ έχω διαβάσει, έχω διαβάσει διάφορα κείμενα τα οποία έχουν κάνει σοβαρές κριτικές. Όλες περίπου, ας πούμε, με έναν τρόπο συγκλίνουν σε ορισμένα πράγματα. Αυτό θα μπορούσε, το πρώτο πράγμα που μπορεί να πει κανείς είναι ότι το να μιλάς για μια σύγκληση ιστορικών ρευμάτων του 20ου αιώνα χωρίς να τοποθετείς τη σημερινή ιστορική περίοδο και χωρίς να κάνεις και μια αναδρομή αυτών των ιστορικών ρευμάτων, πώς δημιουργήθηκαν, πώς εξελίχθηκαν, πώς μετεξελίχθηκαν, δηλαδή χωρίς ιστορικό πλαίσιο, είναι λιγάκι βαρύγδουπο. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο.
0: Το λέτε και στο κείμενό σας. Δεν επιχειρεί μια ιστορική σύνθεση, ας πούμε. Ναι.
1: Επιχειρεί να πάρει ορισμένα δευτερεύοντα και τριτεύοντα πράγματα από το κάθε ρεύμα, χωρίς να πάρει την ουσία του κάθε ρεύματος ιστορικά. Έτσι. Παραδείγματος χάρη από τη ριζοσπαστική αριστερά δεν παίρνει το στοιχείο, ας πούμε, της λογικής της ρήξης με το μοντέλο διακυβέρνησης. Η ριζοσπαστική αριστερά σε όλες τις εκδοχές, είτε πάρουμε την κλασική κομμουνιστική, είτε πάρουμε τις πιο, αν θέλετε, ριζοσπαστικές εκδοχές,
0: είτε τις εναλλακτικές και τα λοιπά, ναι.
1: Είτε τις εναλλακτικές, δεν παίρνει, ας πούμε, τα πιο, αν θέλετε, τον πυρήνα αυτού του ρεύματος. Παίρνει, ας πούμε, διάφορα δικαιωματικά πράγματα. Σωστά μεν, καλά κάνει, χρήσιμο είναι, αλλά δεν πρόκειται για ρεύμα. Δεν πρόκειται για ενσωμάτωση του ρεύματος. Από την πολιτική οικολογία επίσης δεν παίρνει τα πιο... Εμφανίζει μάλλον μια διάθεση περιβαλλοντικής, ας πούμε, γλαφυρότητας, έτσι, αλλά δεν μιλάει για τις εξορίξεις, δεν παίρνει θέση σε βασικές, ας πούμε, στη διαχείριση των πόρων πια, που είναι πολύ δομικό στοιχείο της πολιτικής οικολογίας.
0: Άρα λέτε ότι τέτοιο. Εκεί περισσότερο ενσωματώνει, μάλλον...
1: Ενσωματώνει δευτερεύοντα και όχι συγκρουσιακά, κατά κάποιο τρόπο, ιστορικά στοιχεία των ρευμάτων αυτών.
0: Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος...
1: Ναι. Δεν κάνει καμία αναφορά στην εργατική της βάση, γιατί η σοσιαλδημοκρατία και η ιστορική και η μεταπολεμική μέχρι την περίοδο της κεντροαριστεράς, του τρίτου δρόμου, του Μπλερ, του Σιμίτη κτλ. Ήταν μια εργατική σοσιαλδημοκρατία. Ήταν δηλαδή μια μεταρρυθμιστική αριστερά, η οποία βεβαίως είχε...
0: Αναφέρεστε π.χ. στο Εργατικό Κόμμα Αγγλίας, ας πούμε.
1: Στο Εργατικό Κόμμα Αγγλίας, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας, στη Σκανδιναβική Σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και στο S5.
0: Ναι, αλλά νομίζω έχει αλλάξει πολύ το πράγμα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Μετά το 90 άλλαξε πάρα πολύ, αλλά όταν μιλάς για το σοσιαλδημοκρατικό ρεύμα του 20ου αιώνα, το είναι διατύπωση του κειμένου, mm-hmm. το λέω εγώ, έτσι, δεν μπορείς να κάνεις αφαίρεση της δομικής αυτής ιδιότητας που είχε η σοσιαλδημοκρατία, για να κρατήσεις μόνο το κεντροαριστερό, νεοφιλελεύθερο στην ουσία αποτύπωμα που είχε η κεντροαριστερά, ας πούμε, μετά τη δεκαετία του 90, που είναι μια άλλη κατάσταση και μια άλλη περίοδος. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο Αντώνης Ολιάκος έκανε την παρατήρηση ότι ότι δεν μπορείς να μιλάς για συγχώνευση των ρευμάτων αυτών αν δεν κάνεις μια ιστορική αποτίμηση των ρευμάτων αυτών. Τι ήτανε και πώς εξελίχθηκαν και πού είναι σήμερα. Δηλαδή σήμερα τι θα ενοποιήσεις από όλα αυτά.
0: Θα σας πω, ο αντίλογος είναι ποιος είναι. Ότι φτιάχνει μια πολιτική συμμαχία, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δηλαδή δεν πάει...
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Αλλά η απάντηση όμως είναι εδώ πέρα ότι δεν έχει κοινωνικό υποκείμενο αυτή η συμμαχία. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να φτιάξει μια πολιτική συμμαχία. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν ξέρω ποια είναι πολιτική συμμαχία. Δηλαδή δεν ξέρω. Πρόσωπα βλέπουμε.
0: Φτιάχνει ένα κόμμα πολιτική συμμαχίας κόμμα. Δηλαδή...
1: Ναι, ωραία. Ναι. Τα κόμματα όμως είναι μορφές κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Ναι. Δεν είναι αυτό που θέλω εγώ ή που θέλει οποιοδήποτε. Εδώ πρέπει να δω, δηλαδή τα ρεύματα αυτά για τα οποία συζητάμε, έτσι απευθύνονταν, είχαν κοινωνικές σχέσεις αντιπροσώπευσης με κομμάτια της κοινωνίας. Εκπροσωπούσαν κοινωνικά υποκείμενα. Εδώ το κοινωνικό υποκείμενο είναι από το κείμενο. Mm-hmm. Όχι, εγώ θα δεχτώ ως θετική παράμετρο, δηλαδή ως αντίλογο. Mm-hmm. Θα δεχτώ αυτό που ακούστηκε, ότι εντάξει ρε παιδί μου, ήταν ένα περίγραμμα. Δεν είναι ούτε το πρόγραμμα, ούτε ναι. το...

0: πρόγραμμα σαφώς δεν ήταν. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Mm-hmm. Το δέχομαι αυτό. Περιμένω να δω. Αλλά βεβαίως από την άλλη μεριά θα με εκπλήξει ως πολιτικό επιστήμονα αν δω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι ήταν το μανιφέστο αυτό. Θα με εκπλήξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να περιμένουμε κιόλας. Να δούμε
0: σωστά,
1: δηλαδή, τι θα μορφοποιηθεί.
0: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής όμως. Δηλαδή να φέρω δύο παραδείγματα ή ένα, αρκεί κι αυτό. Και οι σοσιαλδημοκράτες, όσο δεξιοί κι αν είναι τα τελευταία χρόνια, είναι υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για παράδειγμα. Και η ριζοσπαστική αριστερά, επίσης υπέρ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Προηγουμένως είχα τον κύριο Καρχημάκη και μου έλεγε και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επαναφορά της διαιτησίας για να επιβάλλουν τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή υπάρχει κοινός τόπος.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει, ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Εντάξει, εννοείται τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα. Προφανώς μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο. Δηλαδή, αν χρειαστεί μετά τις εκλογές, δεν λέει κανείς ότι δεν θα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βρεθεί ένας κοινός τόπος, μακάρι κιόλας. Υπάρχει η ανάγκη αλλαγής της κυβέρνησης και μάλιστα αυτής της μορφής κυβέρνησης. Αυτό δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια. Έτσι. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η νέα κυβέρνηση, η νέα προοδευτική κυβέρνηση που λέμε ότι θέλουμε να συγκροτηθεί, θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα αλλάξει το υπόδειγμα τις δομές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Δηλαδή θα κάνει αυτά τα δύο πράγματα που πρέπει να κάνει μια σύγχρονη προοδευτική κυβέρνηση, δηλαδή αναδιανομή, βαθιά αναδιανομή πόρων και εξουσίας υπέρ των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων και μία επίσης αλλαγή, και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν κατάλαβα το μανιφέστο τι λέει, στη σχέση κράτους και αγοράς.
0: Εκεί αυτό δεν ήθελα να σταθώ, γιατί πολύ σωστά λέτε, ενώ μιλάει για δημόσια αγαθά και κοινωνικό κράτος, δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με την ανάκτηση δημόσιας εξουσίας πάνω στους στρατηγικούς τομείς, ας πούμε, της οικονομίας, τράπεζες.
1: Και ανάκτηση της ιδιοκτησίας μιας δημόσιας πολιτικής.
0: Ναι.
1: Το μοντέλο της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης τι έχει κάνει? Έχει επιβάλει τις κυβερνήσεις, μιλάω ως θεσμό την κυβέρνηση, ως συντονιστή του ιδιωτικού ανταγωνισμού. Αυτό είναι πια οι σύγχρονες κυβερνήσεις. Έτσι, στο μοντέλο της νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης, μια κυβέρνηση ως θεσμός, αντί να έχει την ιδιοκτησία μιας δημόσιας πολιτικής,
0: επιμελείται να λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
1: Ακριβώς, αυτό είναι, στην καλύτερη περίπτωση. Αφήνω τα ζητήματα διαφθοράς και ούτω καθεξής, δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Το μεγάλο πρόβλημα και για τους σοσιαλδημοκράτες τώρα και για τους σοσιαλιστές και για τους ριζοσπάστες και για τους αριστερούς και τα λοιπά που θέλουν μια πολιτική αλλαγή είναι αυτό το μοντέλο, αυτή τη σχέση σκοπεύουν να την αλλάξουν. Δηλαδή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε, ας πούμε, παραδείγματος χάριν, γίνεται μια συζήτηση για την πατριωτική εισφορά ή για τη φορολόγηση του υπερπλούτου, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι η μία διάσταση. Σωστά. Δεν θα διαφωνήσουμε. Μακάρι, ας πούμε, να υπάρξει και μια είναι και εθελοντική ακόμα καλύτερα. Δηλαδή δεν λέει κανείς, ας πούμε, ότι. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο, που δεν θα γίνει βεβαίως εθελοντικά ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ο μηχανισμός παραγωγής αυτού του υπερπλούτου θα φυγεί?
0: Ναι, θα μείνει άθικτος ή θα έχουμε.
1: Αυτό είναι το σοβαρό ερώτημα που δεν είναι ελληνικό ερώτημα και δεν αφορά βεβαίως μόνο το.
0: Πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο είναι σίγουρα.
1: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο ακριβώς. Δηλαδή το πώς θα αρθρώσεις μια άσκηση πια διακυβέρνησης που είναι στον αντίποδα αυτού του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος που κυριαρχεί και έχει κλειδωθεί κατά κάποιον τρόπο τα τελευταία χρόνια. Και λέω ότι έχει κλειδωθεί διότι αυτές οι δομές που έχουν συγκροτηθεί είναι πια ευρωπαϊκές. Είναι εθνικές, έχουν μηχανισμούς, έχουν λογικές, ας πούμε, κατανομής του δημοσίου χρήματος. Είναι πια ισχυροί διοικητικοί μηχανισμοί. Επομένως, αν θέλουμε, ας πούμε, να μιλήσουμε για μια αλλαγή του τύπου διακυβέρνησης, θα πρέπει να φυγεί αυτό το μεγάλο ζήτημα, η σχέση πια κράτους και αγοράς. Αν το κράτος είναι υποταγμένο στην αγορά ή αν αντίθετα, όπως συμβαίνει σήμερα, η αγορά έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Σε αυτό το ζήτημα, λοιπόν, σε αυτό το επίδικο, Προφανώς τα προοδευτικά κόμματα είτε λένε μισά λόγια, είτε δεν λένε τίποτα, είτε προσπαθούν να το αποφύγουν. Έτσι, εμείς σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αντιμετωπίσαμε, το ξέρουμε. Και ακριβώς επειδή το ξέρουμε σε ένα άλλο βεβαίως ιστορικό πλαίσιο, πρέπει η νέα προοδευτική κυβέρνηση να το θέσει σαν προβληματισμό. Mm-hmm. Έτσι, τουλάχιστον. Τι ωραία. Θα κάνεις με αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Σε αυτό το θέμα το μανιφέστο δεν έλεγε τίποτα.
0: Ωραία. Δώστε μου ακριβώς ένα λεπτό για τα διαφημιστικά. Έχω ακόμη μια ερώτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον πολιτικό επιστήμονα και καθηγητή στο ΑΠΙΘΙΤ, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Χριστόφορο Βερναδάκη. Εγώ θέλω να σταθώ ακριβώς στο τέλος. Δηλαδή, δεν λέει το περίφημο μανιφέστο πώς και αν πρέπει να γίνει ανάκτηση από το δημόσιο στρατηγικών επιχειρήσεων και δομών κτλ. Και οπότε να αλλάξεις.
1: Και τη πολιτική.
0: Ακριβώς. Και τη κρατική πολιτική.
1: Αυτό, ναι. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Θα σας πούνε όμως, εντάξει, μπορεί να έχεις δίκιο, αλλά και ο Τσίπρας και το Πασόκ θα σας πούνε, υπάρχει το μοντέλο του Σάντσες, ας πούμε, στην Ισπανία, που έχει ανακτήσει κάποια πράγματα. Μάλλον δεν είχε χάσει η Ισπανία κάποιους στρατηγικούς, το Ισπανικό Δημόσιο κάποιες στρατηγικές επιχειρήσεις, ακόμα ήταν έστω σε μια σύνθεση μετοχική. Δηλαδή ο Σάντσες είναι ένας, να το πω έτσι, είναι ακροβασία
1: ελεκτική.
0: Όχι, ακροβασία ελεκτική, είναι ένας κεντρός σοσιαλδημοκράτης. Δεν μπορεί να τον πει και δεξιό. Αλλά ούτε είχα να ρίζω σπάστη αριστερό, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όμως, είναι κυβέρνηση όμως συμμαχική, έτσι. Έχει κυβέρνηση, έχει και μια αριστερή συνιστόσα.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας προωθητικός συμβιβασμός Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μοντέλο όμως ο Σάντσες, ο οποίος έχει θίξει ζητήματα σε όλα τα επίπεδα. Και στο θέμα της παρεμβατικότητας που είχε, ας πούμε, σε σοβαρά ζητήματα δημοσίων πόρων, όπως ήταν στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν το αρνούμε αυτό, δεν το αρνούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι να τον μιμηθούμε. Και ακόμα περισσότερο θα ήταν να μιμηθούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ τώρα βλέπω, ας πούμε, στο μανιφέστο. Ξεκινάει με μία φράση του Σάντερς. Ο Σάντερς, η οποία είναι τελείως ανώδυνη. Έτσι. Λέει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Σάντερς κάνει καμπάνια ενάντια στην ολιγαρχία. Πολεμήστε την ολιγαρχία. Και οι προτάσεις του, όπως και οι προτάσεις του Μαμντανή στη Νέα Υόρκη, είναι προτάσεις οι οποίες ακριβώς ξεκινώντας από το μεγάλο αίτημα της βασικής κοινωνικής αναδιανομής πόρων εξουσίας και ελέγχου, να το πούμε έτσι, στη σύγχρονη περίοδο, φτιάχνουν ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο. Έτσι κατάφερε και ο Μαμντανή στη Νέα Υόρκη να φέρει στην κάλπη παραπάνω 2,5-3 εκατομμύρια και έτσι να αλλάξει, αν θέλετε, και το πολιτικό περιβάλλον.
0: Γι' αυτό και οι Ρεπουμπλικάνοι, ακόμα και οι Δημοκρατικοί, τους αποκαλούν κομμουνιστές.
1: Ναι, βέβαια, καλά, εντάξει, ωραία.
0: Όχι, στην υπερβολή. Στην κριτική που τους κάνουν θέλουν να δείξουν ότι αυτοί θέλουν να διαλύσουν την κατάσταση. Για προσέξτε.
1: Εγώ οι παρατηρήσεις δικές μου είναι σε μια διάθεση κατά κάποιον τρόπο να μην... εμένα με πονάει πάρα πολύ το να υπάρξει ακόμα μια αποτυχημένη απόπειρα είτε συγκρότησης πολιτικού ρεύματος στον χώρο της αριστεράς ή της προοδευτικής παράταξης, είτε πολύ περισσότερο μια διακυβέρνηση, η οποία να αποτύχει. Με πονάει πάρα πολύ αυτό.
0: Γιατί αν αποτύχει...
1: Γιατί αν αποτύχει μετά, εντάξει, η νύχτα θα είναι που είναι βαθιά, ας πούμε, θα γίνει ακόμα βαθύτερη.
0: Ναι, δεν θα έχουμε ήλιο καθόλου, τίποτα.
1: Δηλαδή δεν είναι. Τώρα τουλάχιστον κάνουμε μια συζήτηση τι θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά.
0: Άρα λέτε είναι τελευταία ευκαιρία.
1: Ναι, για τα επόμενα 10-15 χρόνια, ναι. Δηλαδή είναι μια τελευταία ευκαιρία. Δεν ξέρω, προφανώς τον προφήτη δεν μπορούν να κάνουν.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω, διότι υπάρχει και μια τοξικότητα στο δημόσιο λόγο, η οποία είναι απίστευτη και δεν είναι μόνο στα κέντρα εξουσίας, είναι πια και στην κοινωνία μέσα. Δηλαδή ότι όποιος τολμάει να αρθρώσει μια αντίρρηση, τέλος πάντων μια ένσταση, μια παρατήρηση, γίνεται βορρά, αν θέλετε, ας πούμε, μιας κακόηχης, ας πούμε, μιας κακοφωνίας φοβερής. Είτε αφορά πολιτικά κόμματα, είτε αφορά πρόσωπα, είτε αφορά ανθρώπους, ας πούμε, κτλ. Αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια. Άμα δεν ανοίξει ένα σοβαρός διάλογος, χωρίς δογματισμούς και με μια διάθεση, ας πούμε, αν θέλετε, σύνθεσης, δεν νομίζω ότι θα πετύχουμε τίποτα στο τέλος και κανένα κόμμα και διακυβέρνηση και μανιφέστα και προγράμματα δεν θα πετύχουν τίποτα. Είναι προφανές αυτό για μένα. Για μένα όμως.
0: Κύριε Βαρναδίκη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή δουλειά να έχετε. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Να σας πω την πόλη καλή της ημέρας. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρείτε το κουπόνι να πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Και μπορείτε ακόμα να βρείτε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε. Είναι 7:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές αμέσως, αν θέλετε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και είμαστε εδώ.
1: Αλφα Radio 989.

0: Ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Έχουμε τον πρωτοφύλλο στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε. Γεια σου, Κωστά.
1: Έλα, ο Κώστας από το Εγάλαιο, είμαι.
0: Έλα.
1: Λοιπόν,
0: πες τα μας.
1: Εγώ θα πω για κάτι άλλα πράγματα.
0: Τι άλλα?
1: Που έχει κάνει η κυβέρνηση, να πούμε, δεν ξέρω τι κάνει. Απαράδεκτοι κόφτες για με ακόμα και στα αυτά τα πασπάς, πώς τα λένε, την κοροϊδία της.
0: Κάτσε ένα λεπτάκι. Θέλω, Κώστα μου, θέλω να μου πεις κάτι συγκεκριμένο που έχεις.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Άμα είναι μου αλλαγή στην κουβέντα, πες μου να μην ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Μα γι' αυτό.
1: Εγώ μια κουτσομπολίτσα, τσιπρέικα και κάτι. Τέτοια δεν ασχολούμαι.
0: Α, εμείς ασχολούμαστε με τσιπρέικα και τέτοια.
1: Χάρη μου. Σε ρωτάω. Έχουμε προβλήματα στη χώρα μου οι Έλληνες.
0: Μπράβο.
1: Με τα λαβέρια, με σουρουκλεμέδες δεν ασχολούνται.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο.
1: Είσαι... Αυτό που θέλω να πω.
0: Μπορείς
1: να πάρεις τηλέφωνο, δεν μπορώ να το
0: μπορείς να μ' ακούσεις. Μπορείς να μ' ακούσεις.
1: Να σ' ακούσω, αλλά θέλω να πω αυτό που θέλω να πω.
0: Αυτό που θες να πεις, μπορείς να μας πεις τι συγκεκριμένο είναι. Είναι κάποιο πας, περί τίνος πρόκειται. Το λες περιγραφικά.
1: Άμα δεν αφήνεις τον άλλον να κουβεντιάσει, δεν θα καταλάβεις ανθρώπινο.
0: Σε προλαβαίνω να το πεις σωστά.
1: Ναι, θα το πω πολύ σωστά, ακριβώς.
0: Μπράβο. Να καταλάβει και ο κόσμος για περί τίνος πρόκειται.
1: Λοιπόν. Οπα. Άνθρωποι με αναπηρία.
0: Μπράβο. Αμαία, έτσι, λοιπόν.
1: Με αμαία. Που κινούνται αποκλειστικά με, έτσι χαρακτηριστικά, με αναπηρικά οχήματα.
0: Αμαξίδια.
1: Και λαμβάνουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ. Αποκλείστηκαν από την επιδότηση των καυσίμων. Λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων, λέει.
0: Δεν παίρνουν το fuel pass αυτοί, επειδή παρουσιάζουν υψηλά εισοδηματικά κριτήρια. Λοιπόν, θα το δω, θα το ελέγξω.
1: Μέσα,
0: αυτό που λες είναι σοβαρό, θα το ελέγξω.
1: Επειδή υπολογίζεται ακόμα και μέσα το επίδομα που παίρνουν από το ΛΟΠΕΚΑ.
0: Ναι, υπολογίζεται και αυτό.
1: Μέσα. Ενώ αυτό, κύριε Μητσοτάκη,
0: α, στον κύριο Μητσοτάκη, σε εμάς μιλάς. Στον κύριο Μητσοτάκη πάντα πει στη Βουλή.
1: Σε εμάς
0: μιλάω. Α, στον Μητσοτάκη. Ναι.
1: Α, στον Μητσοτάκη, ναι. Όταν μιλάμε για Μητσοτάκη, τζιζ. Δεν
0: πειράζει. Ναι, ναι, αφού είναι φίλος μου, κολλητός μου.
1: Είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν,
0: δεν θα λες για τον Μητσοτάκη, είναι κολλητός μου. Με τι μούτρα θα το δω το βράδυ, θα πάμε να φάμε μαζί.
1: Να το δει. Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Επομένως.
0: Ωραία.
1: Η κυβέρνηση διαβεβαίνει.
0: Ωραία. Εγώ Κώστα μου,
1: δεν φορολογούνται, λέγε η κυβέρνηση.
0: Κώστα μου, εγώ.
1: Και ξερούνται από το συνολικό
0: ισόδημα. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, είναι αυτό. Αν ισχύει όπως το λες, δεν το ξέρω.
1: Βεβαίως.
0: Θα το ψάξω. Είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να το δούμε. Δεν τον. Έπεσε η γραμμή, αλλά. Ωραία. Είναι σημαντικό πάντως αυτό μας είπε για τα αμαία, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα, επειδή κάποιος παίρνει ένα 500, ξέρω εγώ πόσο θα παίρνει παραπάνω, δεν γίνεται να του κόβεις, να μην του δίνεις το fuel pass, ας πούμε, να είναι αυστηρά τα εισοδηματικά κριτήρια και εκεί πέρα. Βέβαια, για να έχεις εισοδηματικά κριτήρια τέτοια που να μην πάρεις το fuel pass, είναι κάπως υψηλά τα υψηλή κλίμακα των εισαδηματικών κριτηρίων. Εντάξει, βέβαια κάποιος μπορεί να είναι αμαία και να έχει μια περιουσία, ξέρω εγώ, να δηλώνει κάποια εισοδήματα. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να εξαιρεθεί, ειδικά όταν είναι πολύ αναγκαστική η μετακίνησή του με αυτοκίνητο. Έτσι. Αυτό πιστεύω. Τώρα, διαβάζω και κανένα μήνυμα που μου έχετε στείλει. Εδώ η Βάσο είναι καχύποπτη. Μου λέει, μήπως η Γκελεστά θα είναι υποψήφια με Σαμαρά. Βάσο, δεν ξέρω αν. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα γίνει κόμμα. Τώρα βέβαια είναι λίγο κεραυνό σαν ανθρία και αυτό που αναφέρει για στους λόγους παρέτησης είναι σαν να λέει ότι έχει κάτι αλλάξει πάρα πολύ, τόσο πολύ στη Νέα Δημοκρατία που δεν την εκφράζει, δεν μπορεί. Έχει χάσει κάθε ψυχική επαφή και άλλη και όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, ο Μαραγινάκης έλεγε χθες ότι η κυβέρνηση πραγματοποίησε τις προεκλογικές δεσμεύσεις. Και εγώ ρωτάω, μου λέει ο ποιητικά, τήρησε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα την προσωπική διαφορά που είναι κομβικά. Γιατί μας κορυδεύουν συνέχεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω κάτι για δύο φίλους εδώ πέρα. Για τον Γιάννη και τον Βαρκάρη που στέλνουν τα μηνύματα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με τα κριτήρια της δεκαετίας του 60 ή του 70, τη σημερινή συμπεριφορά των νέων ανθρώπων, τα ζόρια που τραβάνε και τα λοιπά. Για παράδειγμα, λέει ο Γιάννης, εμείς λέει ήμασταν από 15 χρόνια στα μηχανουργία και δουλεύαμε και δεν είχαμε τέτοια θέματα και ήμασταν φτωχοί και παλέψαμε και όλα αυτά. Μάλιστα. Αυτό επειδή προχώρησαν τη ζωή τους με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες κάποιοι άνθρωποι τη δεκαετία του 60 και του 70 που ήταν νέα παιδιά, έτσι, σε 15άριδες, 20άριδες και τα λοιπά. Δεν πάει να πει ότι τα παιδιά στα σημερινά δεν αξίζουν, γιατί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες και τότε υπήρχαν πολύ σημαντικές δυσκολίες, αλλά τώρα εγώ πιστεύω υπάρχουν και δυσκολίες που δεν είναι φανερές, είναι κυρίως ψυχολογικές οι δυσκολίες, που μπορεί να είναι και οικονομικές, μπορεί να είναι και κοινωνικές, ό,τι θέλετε, αλλά κυρίως εδώ πέρα έχουμε μια επιβάρηση ψυχολογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως και λέει και αυτό το λέει ο Γιάννης και ο Βαρκάρης λέει για την, ότι οι γονείς με πρόσχημα της κούρασης δεν ακούν τα παιδιά και αποφεύγουν το διάλογο. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά όπως είπε και η κυρία που είχαμε από την κλίμακα, η κυρία Βασιλική Στάμου, το θέμα είναι πολυπαραγοντικό. Είναι και το θέμα του σχολείου, είναι και η επαφή με τους γονείς, είναι και τα εξαντλητικά ωράρια, αν θέλετε, των γονιών που μπορούν να δικαιολογήσουν, ας πούμε, την έλλειψη κανονικής επαφής με τα παιδιά σε ένα βαθμό. Είναι και άλλα πράγματα. Είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι τα πρότυπα που επιβάλλονται. Είναι μια σειρά πράγματα τα οποία, αν δεν προσεχθούν, νομίζω ότι όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν έτσι ένα υπόστρωμα, να το πω, που μπορεί να οδηγήσει και σε καταστάσεις τέτοιες. Επίσης, ο Κώστας μου γράφει, επίσης αν είναι κίνηση του Σαμαρά, παιδιά, ένα λεπτάκι, θα δούμε τώρα στις επόμενες ώρες, υπέβαλε μία παρέτηση. Δεν ξέρουμε αν αυτή η παρέτηση σημαίνει το ένα ή το άλλο. Θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Αν συμβαίνει κάτι, μπορούμε να καταλάβουμε και τα λοιπά. Τώρα, ο Τραμπ, παιδιά, τι θα συζητήσει με το ΣΥ στην Κίνα, Ιράν, Ταϊβάν, τεχνητή νοημοσύνη και εμπόριο, τα αγκάθια της Αντσέτας. Είναι το μόνο πράγμα που σκέφτομαι για το Ιράν, λέει ο Τραμπ, καθοδόν για Κίνα, τριήμερη επίσκεψη και τα λοιπά. Έχει ξεκινήσει ήδη. Εδώ πέρα, τα παιδιά εκδηλώνουν το πρόσωπό μας, την κοινωνία μας. Ας το καταλάβουμε, επιτέλους μπας και πάρουμε μπρος. Και αυτό, σωστά το λες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε η κυρία Βάσου Στάμου ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες που πρέπει να τους προσέξουμε όλους αυτά τα προβλήματα. Τώρα, πάμε στον Κλεωμένη που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κλεωμένη, σ' ακούμε.
2: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Καλησπέρα.
2: Πρώτη φορά βγαίνω στην εκπομπή. Προσυπογράφω αυτά που είπε η κυρία Στάμου. Πράγματι είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο την οικογένεια, αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς προβάλλουν το αξιακό σύστημα σε μια κοινωνία. Δηλαδή δεν ακούς εύκολα να πει κάποιος ότι αυτό στο περιβάλλον που μπορεί να συμβεί του καθενός μας. Έτσι λοιπόν ότι ένα παιδί απέτυχε. Τι σημαίνει αυτό, πώς περιγράφεται στη συνείδηση της κοινωνίας και τι επιπτώσεις έχει στάσει αυτή απέναντι στη ψυχολογία αυτού του παιδιού. Είναι λοιπόν πολλά τα ζητήματα, είναι κοινωνικά, είναι ακόμα και πολιτικά βεβαίως, διότι βγήκε αυτή η κυβέρνηση το 19 με ένα κεντρικό σύνθημα πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και ποια είναι η θέση σήμερα ενός νέου παιδιού που είτε επιτυχάνει είτε αποτυχάνει σε μια τέτοια διαδικασία δύσκολη και επώδυνη για να μπορεί να ζήσει όταν δεν μπορεί από το μισθό που θα πάρει να πληρώσει το ενίκιο που πρέπει να πληρώσει. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Τώρα σε ό,τι αφορά...
0: Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Έχετε σχέση με την εκπαίδευση? Δηλαδή,
2: είμαι δικηγόρος.
0: Εντάξει, έλεγα μήπως ναι, είσαι εκπαιδευτικός.
2: Αλλά τα παρακολουθώ, κοιτάξτε,
0: ναι.
2: έχω εντρυφήσει τα ζητήματα τα κοινωνιολογικά και με ενδιαφέρουν, γιατί ο καθένας μας έχει οικογένεια, όλοι έχουμε παιδιά, όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές, που το πώς κάθε φορά διαμορφώνεται η ψυχολογία του ενός νέου παιδιού, δεν είναι εύκολη η προσέγγιση, θέλει πολλά πράγματα μαζί, και κυρίως θα ήθελα να τονίσω τη στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το να βρίσκουν αμέσως ευκαιρία να δημιουργήσουν, να δραματοποιήσουν τις καταστάσεις και να αυξήσουμε την τηλεθέαση.
0: Ας πούμε για τη βία των ανηλίκων λέτε και τα λοιπά που προβάλλεται.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι.
2: Θέλει μια άλλη προσέγγιση το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ σήμερα ότι με την παρέμβαση και του Μαρινάκη που είπε ότι να σταματήσει η αναπαραγωγή.
2: Έτσι. Και με την. Όχι, ακόμα να συμφωνήσω κι εγώ μαζί του.
0: Ναι.
2: Να συμφωνήσω κι εγώ μαζί του. Αλλά το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο τι κάνει, κύριε Πετρόπουλε?
0: Συστάσεις. Έκανε μια σύσταση.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι.
2: Μην θίξουμε τα. Εκτιμένα κάποιον.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να πάω λίγο σύσταση. Στο χώρο της κεντροαριστεράς, κύριε Πετρόπουλε, εγώ από εκεί.
0: Ωραία, έχουμε ένα λεπτάκι και κάτι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Διαφωνώ ριζικά με χαρακτηρισμούς και με έναν περίεργο ανταγωνισμό, και θέλω να πω, απευθυνθώ και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Ο Μαύρος, ο αείμνηστος Γεώργιος Μαύρος, έχασε κατά κράτος από τη λογική να τα βάζει με τον Ανδρέα και να λέει στο Βόλο, όταν μιλούσε στο Βόλο, ότι κάθε ψήφος στο Πασόκ είναι μια σφαίρα στην καρδιά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ας το καταλάβει και ο Ανδρουλάκης, γιατί αν προκύψει δεύτερη θέση για τον Τσίπρα, ο Τσίπρας θα έχει ανάγκη στις επόμενες εκλογές τον Ανδρουλάκη. Δεν μπορεί να βρεθεί η αυτοδυναμία εύκολα σε αυτούς τους χώρους.
0: Μάλιστα.
2: Αν προκύψει για τον Ανδρουλάκη, πού θα απευθυνθεί ο Ανδρουλάκης, στο Μητσοτάκη? Λοιπόν, ας περιορίσουν τους Ηρακλειδείς του ο καθένας και ας δημιουργήσουν ένα κλίμα, ας το πω έτσι, ήπια συνένεση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, μέσα στη φούρια της εκπομπής, έτσι να το πω, ξέχασα μία από τις πολύ καλές ειδήσεις, κάτι γνώμη μου, που είχα τσεκάρει πριν μπω στο στούντιο, και είναι η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, θεωρείται μία απόφαση σταθμός, σύμφωνα με την οποία σταματάει η χρέωση που έχει επιβάλει η Εθνική Τράπεζα για όσους πελάτες της που έχουν είτε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή απλό τρεχούμενο λογαριασμό, δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία. Είχε επιβάλει χρέωση 0,80 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας, που είχε προσφύγει ή εκπιζώ, η χρέωση σταματάει και εφαρμόζεται άμεσα, ακόμα και αν εφεσιβάλλει και τα λοιπά η τράπεζα. Η απόφαση προβλέπει ότι είναι άμεσα εκτελεστή, δηλαδή από αύριο σταματάει η χρέωση αυτή, η μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών, και μάλιστα στην τράπεζα επιβάλλεται και τώρα ένα συμβολικό πρόστιμο των 50.000 ευρώ. Και μάλιστα, προσέξτε να δείτε τώρα, σύμφωνα με το δικαστήριο, η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που έπρεπε να, οι οποίες προβλέπονται με τον νόμο 4537 του 18 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2015 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Άρα, συνεπώς, η τράπεζα υποχρεώνεται να σταματήσει άμεσα να χρεώνει τους καταναλωτές της με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση. Και νομίζω ότι αυτή η απόφαση μπορεί να είναι και οδηγός φυσικά και για τις παρόμοιες χρεώσεις που έχουν και άλλες τράπεζες. Εδώ πέρα αφορούσε την Εθνική Τράπεζα.

0: Και η Βασιλική μου στέλνει ένα μήνυμα για αυτό ακριβώς το θέμα. Μου λέει: το είχα διαπιστώσει, είχα και εγώ απορία τι γίνεται με την Εθνική Τράπεζα σε αυτό. Και πολλοί κόσμος πραγματικά πρέπει να ψάχνουμε πολύ τα ψηλά γράμματα και τι γίνεται. Μια φορά, δεν θα πω την τράπεζα τώρα, τι μου είπαν εμένα, ότι να μας δίνετε 20 ευρώ το μήνα, 20 ευρώ συγγνώμη, 25 ευρώ το χρόνο, 25 ευρώ το χρόνο μου είπανε, ώστε σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σας, να, αν το θυμάμαι καλά, να αναπτύσσετε ένας μηχανισμός αμέσως ακύρωσης, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό πριν 4-5 χρόνια προφανώς έχει αλλάξει. Αλλά ας πούμε ότι εγώ δεν έχανα την κάρτα ποτέ ή τέλος πάντων δεν είναι και τίποτα σπουδαίο αυτός ο μηχανισμός. Δηλαδή στα 4-5 χρόνια έπρεπε να έχω δώσει, ξέρω εγώ, 100 τόσα ευρώ στην τράπεζα, υποτίθεται, γιατί σε περίπτωση που θα έχανα την κάρτα κτλ. Τέλος πάντων, τώρα έχουν περάσει οι κάρτες στα κινητά, κάνεις άλλες πληρωμές, υπάρχουν μια σειρά διαδικασίες που ούτε την κάρτα δεν χρειάζεται να έχεις μαζί, να το πω έτσι, και έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Αλλά διαρκώς, πραγματικά, πρέπει να υπάρξει μια συμμόρφωση με ορισμένα πράγματα. Υπάρχει η εθνική νομοθεσία, υπάρχει και η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως το είδαμε σε αυτή την περίπτωση με την Εθνική Τράπεζα και τη χρέωση των 80 λεπτών. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν γίνονται να παίρνουμε αποφάσεις μόνοι μας, κάθε τράπεζα τι θέλει, ας πούμε, και να μην ελέγχεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πουθενά στην Ευρώπη δεν γίνεται. Αυτό, συγγνώμη, θα το ξαναπώ. Δεν γίνεται. Και ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας πρέπει κάποια στιγμή να πάρει κάποιες αποφάσεις οριζόντιες. Το αφορούν όλες τις τράπεζες και θα. Με βάση βέβαια και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί η αναφορά είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως οι τράπεζες όλο το ευρωπαϊκό χώρο. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων των 8 που θα έρθει να το εκφωνήσει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εγώ να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας, ότι πρέπει να μπείτε στο MyDay και στην ενότητα ΔΕΗ My Reward Coupons και να πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι άλλο θέλετε, και φυσικά να ανακαλύψετε εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, 1 λεπτό πριν από τις 8. Να είστε καλά, καλό βράδυ και ακούστε το δελτίο ειδήσεων που έρχεται τώρα στις 8, να το πει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έγινε δεκτός στο Πεκίνο ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ, αύριο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, οι τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της Ταϊβάν καθώς και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου εξασφαλίσει εγγύησεις για την επόμενη ημέρα. Στο μεταξύ, από τα στενά του Ορμούς πέρασε κινέζικο τάνκερ φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ιράκ. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεσή του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τονίζει ότι τον Απρίλιο οι προμήθειες αεροπορικών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη σημείωσαν κατακόρυφη μείωση. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε δύο εξαιρετικά δηληστήρια, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, για αύξηση του πληθωρισμού και για στήριξη των πολιτών. Αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από αυτήν του απλού μέλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή της η Ιωάννα Γκελεστάθη. Στην ανάρτησή της, η μέχρι πρώτην ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη κάνει λόγο για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και της ίδιας. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου, τονίζει η κυρία Γκελεστάθη. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με την οποία ζητούσε να σταματήσει αναπαραγωγή του βίντεο με τις δύο 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους, αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΥΕΑ. Την καταδίκη του Νικόλα Σαρκοζή σε 7 χρόνια φυλάκισης, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία του Παρισιού για την υπόθεση χρηματοδότησης της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την ετοιμιγορία του στις 30 Νοεμβρίου. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στη Γερουσία των Φιλιππίνων στο πλαίσιο απόπειρας των αρχών για τη σύλληψη του Ρόλαντ Ντελαρόσα, νυν γερουσιαστή, που κατηγορείται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω του ρόλου του στην αιματηρή εκστρατεία κατά των ναρκωτικών του πρώην Προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε. Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ, απίφθινε έκκληση για ηρεμία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν εμπλέκεται στο περιστατικό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Στις 10, Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μα το σημάδι. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Δεν το πιστεύουμε.
4: Τροχός της τύχης.
3: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
5: κερδίζει.
4: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έγινε δεκτός στο Πεκίνο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζιπίνγκ, αύριο τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, οι τεχνολογικές αντιπαραθέσεις, το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Πρόεδρου στην Κίνα από το 2017, όταν ο Τραμπ είχε βρεθεί στο Πεκίνο κατά την πρώτη του θητεία. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει εγγυήσεις για την επόμενη μέρα. Στο μεταξύ, από τα στενά του Ορμούς πέρασε κινέζικο τάνκερ φορτωμένο με 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Ιράκ. Το δεξαμενόπλοιο βρίσκεται αγκυροβολημένο στον κόλπο του Ομάν, κοντά στην περιοχή όπου το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία. Όπως αναφέρουν αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο πλοίο από την Κίνα που περνά τα στενά από την έναρξη του πολέμου. Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στη μηνιαία έκθεσή του κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη κρίση προσφοράς πετρελαίου στην ιστορία εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και γειτονικών χωρών του κόλπου, αλλά και του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Η Ελλάδα είναι αυτάρκη στα πετρελαϊκά προϊόντα και εξάγει ποσότητες. Διαθέτουμε 2 εξαιρετικά διελιστήρια, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times για την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσμια κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμες για παράταση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ αναφέρθηκε στο σχέδιο της κυβέρνησης για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Την παραίτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και από αυτήν του απλού μέλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή της η Ιωάννα Γκελεστάθη. Στην ανάρτησή της, η μέχρι πρώτην ως τομεάρχης προστασίας του πολίτη, κάνει λόγο για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα μεταξύ της ηγεσίας του κόμματος και της ίδιας. Η εξέλιξη των τελευταίων ημερών δεν μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλεψής μου. Δεν θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου, υπογραμμίζει η κυρία Γκελεστάθη. Αύξηση 3,3% στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών καταγράφει η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση αποταμίευση μεταξύ των χωρών του οργανισμού. Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητά το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη reality. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, με την οποία καλούσε να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο με τις 2 17χρονες που έπεσαν χθες από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανηλίκους, αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΣΥΕΑ. Την καταδίκη του Νικόλα Σαρκοζή σε 7 χρόνια φυλάκισης, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου εισαγγελία του Παρισιού για την υπόθεση χρηματοδότησης της νικηφόρας προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Το εφετείο αναμένεται να εκδώσει την ετοιμιγορία του στις 30 Νοεμβρίου. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στην Ουκρανία κατά τη ρωσική επίθεση με 800 drones. Πρόκειται για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League. Στις 10 Βαλένθια Παναθηναϊκός στο Game 5 που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική, μετά το μεσημέρι, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βορειοδυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 14 έως 22 βαθμούς, έως 25 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 25 και στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 25 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι στα υπηρετικά, το Ανατολικό Αιγαίο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική και δυτική μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μεγάλες στεναχώριες για τον συνανθρωπό μας. Για τον Ατζούν Ελιντζαλί λέμε, τον Τούρκο παραγωγό του Survivor, ο οποίος, πιστέψτε το, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να σκεφτεί τον τελικό που συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα του. Γιατί, λέω ακριβώς τα λόγια του, δυστυχώς ένας Έλληνας παίχτης είχε σοβαρό ατύχημα. Άλλο κακό να μην το βρει τον άνθρωπο του, το ευχόμαστε όλοι. Όλοι είμαστε ο Σταμάτης Καρλούτσος στον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια, Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα φροντίζει ένα προς ένα, ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχω να σου πω, θέλω να σου μεταδώσω τον ενθουσιασμό μου, φαντάζομαι ότι ήδη τον έχεις κατακτήσει. Πατριώτες, αδέρφια, νικήσαμε. Νικήσαμε. Ο χαρισματικός, ο μελωδικός, ο εκφραστικός, ο καθηλωτικός, ο ταλαντούχος, τι άλλο, ο αισθαντικός, ο εμπνευσμένος, ο μαγευτικός, ο λυρικός, ο συγκινητικός, έχει άλλο, έχει, ο εντυπωσιακός, ο πολυδιάστατος, ο γοητευτικός, ο ευαίσθητος, ο επιβλητικός. Και λίγα λέω, εκπρόσωπός μας στην Eurovision, ο Ακύλας μας πήρε την πρωτιά, δηλαδή περίπου την πρωτιά, την πήραμε την πρωτιά πάντως, προκριθήκαμε στο τελικό και δεν το συζητάμε, θα το σηκώσουμε.
3: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία, το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Είχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
4: Ναι!
2: Έλα, πάμε! Σήκωσέ το!
5: Νάτο! Νάτο το πειρατικό!
2: Έλα, Νάτο! Μέρες δόξας μας περιμένουν, τις σημαίες, παιδιά, τις σημαίες από τα μπαούλα. Να τις ετοιμάσετε. Ποιος Νικοπολίδης, ποιος Ειταρίδης, ο Ακύλας, ετοιμάσετε όλοι στους δρόμους. Από τώρα, το έχουμε στο τσεπάκι μας.
5: Ο Χαριζέας, ο Κερακόπουλος και ο Σάρτας, ο Ρεχάκελς και ο Κοπαλίδης.
2: Ωραία, τι μέρες δόξας μας περιμένουν. Το Σάββατο ραντεβού στην Ομόνια. Έχει νερό να κάνουμε και καμιά βουτιά να δροσιστούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ που είπε ο νικητής της επόμενης Eurovision. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Συγγνώμη, τώρα θα χαλάσω τη σούπα. Δεν θα βγει πρώτος. Τώρα το λέω έτσι από αίσθηκτο. Νομίζω ότι αν βγει δεύτερος θα είναι θρίαμβος. Αν βγει τρίτος, εντάξει. Αλλά θα το σηκώσουμε, ας το καλό πια. Καλά θα μας σαμποτάρουν και οι Σουηδοί που επιμελούνται ταχυτικά. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είπε πάντως ο αγαπημένος μας ο Ακύλας ότι του άρεσε πάρα πολύ ο κόσμος γιατί τον έβλεπε να τσιρίζει. Τσίριζα. Και εγώ μαζί όλοι μας ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Όχι, μάλλον στον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε γιατί δεν τα είχε καταφέρει. Και τώρα θέλει να πάνε οι άνθρωποι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν που έφυγε. Τέλος πάντων, όλο αυτό που ονομάζεται στη γλώσσα της αριστεράς, σπήραμε, ήρθε η ώρα να θερήσουμε.
6: Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφα του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Έρχεται η ώρα του θερισμού. Έχουμε βγει με τα δρεπάνια εμείς οι αγρότες, οι εργάτες κρατάνε τα σφυριά. Έτσι θα χτίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάνε οι αγρότες. Η αγροτιά μας τιμημένη, καθώς θερίζει, καθώς ανατέλει ο ήλιος. Όχι, αυτό είναι του Πασού. Τι για να πούμε εδώ, για τον ήλιο και το ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, για το Τσίπρα. Κάτι λαμπερό ανατέλη. Στο μεταξύ, για να λέμε την αλήθεια, η αντιπολίτευση κάνει μεγάλη επίθεση στην κυβέρνηση με μοντέρνους τρόπους, διαφορετικούς, όχι τους παραδοσιακούς. Για παράδειγμα, κυκλοφόρησε, όπως όλοι θα γνωρίζετε, μια φωτογραφία που δίνει τον Άδωνη σε προσωπική στιγμή με μια κυρία που φοράει κάτι ωραία ρούχα και έχει μαύρα μαλλιά. Τελικά, από ό,τι αποδεικνύεται, αυτό είναι AI. Θα μου πεις, η ευγενία τώρα βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Θα απαντήσει επ' αυτού ο πλέον αρμόδιος.
4: Όλο αυτό, παρότι είναι ψέματα, σε έφερε σε δύσκολη θέση με την ευγενία.
7: Όχι, με την ευγενία το κατάλαβα ότι είναι ψέματα από την αρχή. Δεν πρέπει, άλλη μόνο.
4: Ωραία. Θα κινηθείς νομικά. Θα κινηθείς νομικά. Θα μπορείς να βρεις ποιος το κάνει.
7: Σήμερα θα κάνω μήνυση κατά γνώσεων μέσω του διεξιδετικού κλίματος να δω, ξέρω να βρω τον πρώτο λογαριασμό που το έκανε. Γιατί ο πρώτος, να ξέρετε, το έκανε πολύ κακόβουλα. Και παραλαμβάνω, πήρε την αρχική φωτογραφία, την τροποποίησε, έβαλε το παρασκήνιο στη μέση και ήξερα θα μου κάνει αυτή τη ζημιά. Άρα ο πρώτος που το έκανε επί σκοπό να με βλάψει.
4: Πάντως, πολύ έξυπνα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κρύβεσαι, βγαίνεις μπροστά και λες ότι δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτό είναι το πιο σωστό. Και το έκανε σε 100% αφήσιμη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα
7: μου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Μα φαινόταν ότι η φωτογραφία δεν ήταν αληθινή. Ήταν ο Φωτοχάλιας που το είχε φωτογραφίσει.
8: Η μηχανή του έστεινε στο κέντρο μιας πλατείας.
2: Πρέπει το θυμάστε παλιά στο Σύνταγμα που είχε φωτογράφους και έπαιρνε σε σποράκια, τα βάζες στο χεράκι σου, ερχόταν τα απελιστέρια και έβγαζες μια φωτογραφία. Φωτογράφε φωτοχάλια, με έβγαλες με δυο κεφάλια. Όμα! Υπήρχε άλλη μια φωτογραφία που δεν ήταν ακριβώς η ζωή, δεν προερχόταν από τη ζωή του Αδόνιδος Γεωργιάδου, που έδειχνε δίπλα τη σύζυγό του, μια που δεν ήταν πολύ κομψή, να βρίσκεται σε μια ανάρμοστη σχέση με το κορμί του συντρόφου της. Ήταν και αυτή φανερά ψεύτικη, αλλά είχε βγει η κυρία Κρήτα, από ό,τι θυμάμαι, ρε, τι έχουμε ζήσει. Η κυρία Κρήτα και έλεγε ντροπή να γίνονται τέτοια πράγματα.
8: Καθάρισε λιγάκι.
2: Και αυτά συμβαίνουν στην πολιτική και ξεχνάμε τα βασικά θέματα. Αυτά που θα πρέπει να μας απασχολούν στην πραγματικότητα. Άκου να σου πω κάτι, θα σε καθησυχάσω. Ξέρω ότι ανησυχείς. Δεν είσαι ο μόνος. Τι γίνεται με το μωρό της καινούργιο, έχω νέα.
9: Και με την Έλενα το συζητούσαμε. Μου λέει θα δεις ότι θα νιώσει λίγο δύσκολα το πρέπει θα την αποχαιρετήσει.
10: Αφού σε βλέπει.
9: Δεν κάνει να βλέπει ακόμα τηλεόραση. Δεν κάνει. Μην τα λες αυτά και τη βάζουν και βλέπει. Γιατί την έχω χειρισμένη από την ανάποδο όταν είναι στην τηλεόραση.
10: Καλά, καλά.
9: Και τη φυλάω και τη λέω. Τα πάει η μαντούλα για λίγες ώρες στη δουλειά και νόμιζα ότι με κοιτούσε με τα ματάκια της συναχωρημένα. Και μου λένε δεν καταλαβαίνει ακόμα. Ηρέμησε. Πήγαινε, κάνει τη δουλειά σου και έλα πίσω. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Νομίζω ότι τόσα πολλά μηνύματα και τόση αγάπη και τόσες ωραίες συμβουλές δεν έχω ξαναπάρει. Να είστε όλοι καλά.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να το χαίρεσε το μωροδάκι. Όλοι να χαιρόμαστε τα μωρά μας. Να το χαρώ κι εγώ.

0: Ευχηθούμε σε όλα τα μωρά, αν είναι στην πίστα ή όπου βρίσκονται, τέλος πάντων, να έχουν μια καλή τύχη. Μακάρι, Παναγίτσα μου. Να βρούνε, αν είναι κορίτσια, έναν άντρα να τα προσέχει, να τα αγαπάει. Αν είναι αγόρια, να βρούνε μια πλούσια νύφη, influencer. Σαν τη Σούπερ Κική. Πολλά λεφτά, ρε παιδιά, πολλά λεφτά.
1: Νομίζω ότι ο Παύλο δεν είναι αυτό ο πρόβλημα προφανώ, σε καμία περίπτωση.
2: Τώρα στην λάστα σου.
1: Τώρα στην κάρτα μου, που σα δείχνει, που να βάλω το πρωί 10 χιλιάρικα. Σε αυτή την κάρτα. Οι άλλοι είναι αναπομονωμένε, δεν μπορώ να τι δω.
2: Και πόσο θα σε φτάσουν τα 10 χιλιάρικα.
1: Πολύ λίγο, γιατί είμαι σε φάση μετακόμιση, οπότε 2 μέρες σίγουρα. 3. Τώρα είναι η μετακόμιση. Δεν σου λέω ότι χαλάω 2 μέρες 10 χιλιάρικα στην καθημερινότητά μου.
2: Στην καθημερινότητά σου 30-40 χιλιάδες το μήνα.
1: 20 με 30 ανάλογα γιατί θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου, τα κάνω όλα, ε. Θα πάρω ένα φίλο μου, θα πω πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνω. Ή πάμε για ψώνια τώρα. Δηλαδή θα πάω μόνη μου, θα πάρω τώρα για παρέα. Οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικός μου στο τέλος. Με πάρα πολύ αγάπη και χαρά, δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέω πάμε μέσα, ξέρω εγώ, να πάρουμε όλες από ένα ζευγάρι παπούτσια τώρα, ό,τι να, ό,τι θέλει κάθε μία, ξέρω εγώ. 2-5 χιλιάρικα. Τσούζε εκείνη τη στιγμή, προφανώς είναι τρελό έξοδο. Ξαναλέω, δεν έχω τόσα λεφτά, είμαι πάρα πολύ σπάταλη. Μόνο που τις βλέπω μετά και τα φοράμε, δεν μπορείς να φανταστείς πώς νιώθω, ε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: 30 χιλιάρικα, ρε παιδιά, τι είναι. Πηγαίνει με τις φίλες της στο Κολωνάκι, αγοράζουν ρούχα. Κομψά, ωραία, από τις μπουτίκ. Στον Πίθουλα. Όλα από εκεί ξεκίνησαν. Ούτε να πατήσει. Δεν λέω για τη Σούπερ Κίκη. Λέω για τη Ματάμ Σουσού.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

currents of emotion.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.